στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού, που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Με χαρά να ξυπνήσουμε, παιδιά μου, σήμερα που είναι, ξεκινά ένα Σαββατοκύριακο που είναι το πρώτο του Οκτώβρη. 2 Οκτώβρη έχουμε σήμερα. Από την άλλη βέβαια, πώς να σηκωθείς από το κρεβάτι, διότι κάνει πάρα πολύ κρύο, φυσάει και είναι σαν να είμαστε στα μέσα του Γενάρη, δεν ξέρω. Η Κρήτη βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε εκεί μέχρι 9 μποφόρ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα επίσης. Υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ, καταιγίδες και άνεμοι παντού. Δεν ξέρω για το κέντρο της Αθήνας πώς θα εξελιχθεί. Τώρα το πρωί πάντως που ερχόμουν έβρεξε. Έβρεχε, ναι. Δηλαδή νιώθω εγώ τώρα, δεν ξέρω εσείς, λες και είμαι στα μέσα του Γενάρη, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν θέλω από τώρα, πώς λέγαμε παλιά, τάσο καλό από καλό καιρό. Ποιο από καλό καιρό? Εδώ πέρα έχουμε μπει βαθιά στο χειμώνα. Φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο, ρε παιδί μου. Φτάνει. Θέλουμε να ξανααρχίσει πάλι αυτό το από καλό καιρό, να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, έτσι είναι, παιδιά, και αυτό είναι το που μας απασχολεί πολύ σήμερα. Και όλες τις εκπομπές που βλέπω εδώ της τηλεόρασης απασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Διονύσιος και η Διονυσία χρόνια πολλά στα παιδιά. Το 1866, έτσι για μια ματιά στην ιστορία, θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ των Κρητών Επαναστών και των Τούρκων, με την οποία συνθήκη οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνομιακά δικαιώματα της αυτοδιοικήσεως. Και 1926, πολύ παλιά και αυτό, είναι η μέρα που ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μετά, μερικά χρόνια αργότερα, το 1977, θα μετανομαστεί σε Χέλεξπο, μία έκθεση η οποία κάθε χρόνο την περιμένουμε, διότι πλέον δεν έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον τα εμπορικά που θα δούμε εκεί, που έτσι θα έπρεπε δηλαδή από τους επιχειρηματίες. Έχει περισσότερο, αυτό που περιμένουμε πιο πολύ είναι οι εξαγγελίες. Οι εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό, από τα άλλα κόμματα γενικά. Είναι πιο πολιτικό, νομίζω, το γεγονός αυτό από ότι εμπορικό. Που ως εμπορικό ξεκίνησε. Και για τα αγόρια, γιατί τα αγόρια έτσι πιο πολύ διάβαζαν το συγκεκριμένο κόμικ, μιλάμε για το Black. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικ Black. Και ο Black ήταν ένας, αν θυμάστε, ήταν ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Αυτά είναι τα της ιστορίας, αυτά που κρατάμε. Τώρα να πάμε λίγο στους ανθρώπους που έφυγαν σαν σήμερα. 1979, να πούμε ότι ο Νίκος Πουλατζάς, ο Έλληνας μαρξιστής και διανοούμενος, φεύγει από την ζωή. Και την ίδια μέρα, μερικά χρόνια αργότερα, το 1993, μας αποχαιρετά για πάντα η Κατερίνα Γόγου, η Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός, που την έχουμε χαρεί βέβαια και στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά πάντα είχε αυτό το άλλο, το διαφορετικό. Ήταν σαν αερικό αυτή η κοπέλα και έγραφε και πολύ ωραία ποιήση.

πόρτα ανοιχτή και να μην έχει θάλασσα. Μονάχα άντρες άνεργους, σκόνη με ήλιο και σιωπή. Να μπαίνει ο ήλιος στο κονιάκ και σκόνη μαζί με τα τσιγάρα στα πλεμόνια μας.

0: κόμμα τόσα χρόνια και εσύ να είσαι φίλος. Φίλος, φίλος, έτσι όπως το λέει ο Καζατζίδης και το κονιάκ να και εργολάβος πουθενά δεν φάνηκε. Έχει δωμάτιο για παράνομους πάνω από το καφενείο. Θα σου τα ρίξω σε μια δόση. Το συνηθίζω μα μετάω. Έτσι για να σε λιανίσω. Να σε δω χωρίς βρακή να δούμε τι θα κάνεις. Εσύ όμως λέει δεν θα είσαι απ' αυτούς. Θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά. Βεργούλες και με δίρανε. Και θα κρατάς τις κούφτες σου μ' αγάπη και με προσοχή το μυαλό μου. Είναι έτοιμο να διαλυθεί στα χείλια.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή η επιλογή ήταν λίγο ατυχής για το πρωί που υπήρχε στην μπάγκα εδώ του σταθμού μας, τέλος πάντων. Εγώ έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι λόγια αυτά για να τα ακούμε πρωί-πρωί. Τα αφήνουμε το τραγούδι λοιπόν αυτό, τιμούμε την Κατερίνα Γόγου βέβαια, αλλά θα βρούμε κάποιο άλλο τραγούδι να παίξουμε αργότερα. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας κάπου εδώ, γιατί μπορεί να θέλετε να μας πάρετε, να μας πείτε κάτι ή να μας βρίσετε, δεν ξέρω. Κάντε το και αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, που είναι βέβαια το Viber, που σας αρέσει πιο πολύ από όλα. Να πω εδώ ότι έχουμε και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, βέβαια Breakfast με Σπορ, κάθε μέρα εδώ στην Era Sport, στο σταθμό μας, από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή. Στείλτε μας και εκεί μηνύματα στο Messenger. Έχουμε το 54160 και φυσικά έχουμε και το επίσημο email της Eraspor, eraspor@er.gr. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Είπαμε, ο Τάσος δεν έχει καμία ευθύνη για το τραγούδι που ακούστηκε. Ήτανε από τις δικές μου βλακίες που κάνω καμιά φορά, διότι δεν το γνώριζα ολόκληρο το τραγούδι. Ήξερα το μισό και είπα να το βάλω. Λοιπόν, το μαζεύουμε εδώ. Είπαμε, τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν φύγει. Και εσείς ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα.

Και ακούσαμε βέβαια Διονύση Σαββόπουλο και πάμε να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, πάμε να μιλήσουμε για το Παναθηναϊκός Μακάμπι, 90-67 το αποτέλεσμα. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς έκανε νομίζω περίπατο χθες, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία. Ήταν άσχημη κατάσταση στην Μακάμπι Τελαβίβ, δεν τα κατάφεραν. Δίχως λοιπόν να συναντήσει την παραμικρή αντίσταση, ο Παναθηναϊκός διέλυσε εντός έδρας και την Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67. Έχει κάνει το 3-3 μέχρι αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκα και φιγουράρει φυσικά στην κορυφή της κατάταξης. Στο 0-3 οι Ισραηλοί που δεν μπόρεσαν να φανούν αντάξει στο Telecom Center. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είδε τον Χέις Ντέιβιτ για να αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος με την φανέλα του Παναθηναϊκού, κάνοντας απευθείας την μεγάλη διαφορά, 13 πόντους, 4 rebound, 4 assist για τους, και τους περισσότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Είναι πολύ ευχαριστημένος βέβαια ο Μπράντοβιτς μαζί του. Δεν αγωνίστηκε ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε κάποιο μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα, οπότε δεν τον έβαλαν μέσα στην αποστολή. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στο ξεκίνημα της σεζόν και φιγουράρει μαζί με την Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια και την Παρτίζαν στην κορυφή της κατάταξης για την Ευρωλίγκα. Στο 0-3 η Μακάμπι που βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, στο τέλος εκεί, κοιτάξτε κάτω-κάτω, θα τη βρείτε, παίζοντας ένα μπάσκετ το οποίο δεν της αρμόζει μάλλον, λέω εγώ, και στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Τώρα τι να πούμε για αυτόν τον αγώνα, νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία απολύτως κριτική. Οι πράσινοι έκαναν τον περίπατό τους εκεί, πνίγοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα τη Μακάμπι με την τρομερή της άμυνα. Νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας που τον χαρήκαμε εμείς οι Έλληνες χθες και τον χαρήκαμε και πάρα πολύ, και ήταν και πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η εικόνα που είδαμε εκεί από τους δικούς μας παίκτες. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, να μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα μάτς στη σεζόν που θα τους χρειαστούμε όλους. Αυτό είναι ένα σύντομο σχόλιο του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά τον αγώνα.

Και έχουμε πει, η Ευρωλίγκα πάντα βγάζει ειδήσεις και έχει και διάφορα που γίνονται γύρω-γύρω, εξωγηπεδικά να το πούμε. Αυτή τη φορά υπάρχει καταγγελία από τον Παναθηναϊκό στην διοργάνωση για τον κύριο Μπαρτζόκα που ζητάει την τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού. Οι πράσινοι κατήγγυλαν τον προπονητή του Ολυμπιακού για χειροδικία. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός λοιπόν έκανε επίσημη καταγγελία στην διοργάνωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος με την οποία αυτή η καταγγελία ζητάει την τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε ένα επεισόδιο με παίκτες της Virtus Bologna που πήγαν να πανηγυρίσουν μπροστά του μετά το buzzer beater τρίποντο του Καρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Μετά το επεισοδιακό φινάλε στην Ιταλία, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ακολουθήσει τις νόμιμες, όπως λέει εδώ, διαδικασίες που προβλέπονται από την διοργάνωση, από την Ευρωλίγκα, καταγγέλλοντας τον Γιώργο Μπαρτζόκα για χειροδικία σε αντιπάλους. Οι πράσινοι ζητούν από την διοργανώτρια αρχή λοιπόν τώρα την τιμωρία του προπονητή των Πειραιωτών, παραθέτοντας και άλλα περιστατικά που έχουν υπάρξει στην περασμένη σεζόν. Έτσι αντιμετωπίζονται αυτά μερικές φορές. Πάμε και θυμόμαστε και τα περσινά και τα προπέρσινα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η διοργανώτρια αρχή και ποια είναι η απόφαση που θα πάρει.

0: τη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στη Ρόδο, Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, Γιοταχή ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυση στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση μετά την απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πιέσεις για πρόωρες εκλογές. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδεις άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα που έχουν έρθει, να καλημερίσουμε τους φίλους που μας ακούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κατερίνα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Αχιλέα, και να πάμε στα συγκεκριμένα, να πάμε στο Γιάννη που συνέχεια παραπονιέται. Ο Γιάννης λοιπόν λέει ότι η Γαλλία καίγεται από άκρη σε άκρη και εμείς εδώ ασχολούμεθα, κάτσε να σου πω με τι, με τραγουδάκια και τη βροχή. Τι να κάνουμε? Δηλαδή τι, να συζητάμε όλη μέρα για τη Γαλλία? Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά σε άλλες εκπομπές. Εδώ πέρα είναι Ερασπορ, νομίζω, που ακούς και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιάννη. Ο Τζον τώρα, καλημέρα Ευανθία, να έχεις μια όμορφη ημέρα, όμορφη σαν εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζον. Ο Φίλιππος μου έχει στείλει ένα προσωπικό μήνυμα το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικό. Λέει ότι δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα σε αυτές τις μέρες από την εποχή που κάνω Σαββατοκύριακο εκπομπή, και ότι με άκουγε κάθε μέρα να ανοίγω το πρωινό μαζί με τον Λουκάκη, τον κοντό ανάλογα, και λέει ένα χρόνο έχω να ακούσω τηλεόραση, ραδιόφωνο, συγγνώμη. Ξέρει ότι τέλος πάντων κάπως τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά θέλει να νιώθει το χαμόγελό μου που το μετέδιδα με τον καλύτερο τρόπο σε εκείνον, και να επιστρέψει γρήγορα το ωραίο χαμόγελο που μας μετέδιδες κάθε μέρα. Μακάρι, Φιλιππέ μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ συγκινητικό μήνυμα. Αχ, ο Βασίλης λέει, εγώ λέει ζήτησα, γέλασα πάρα πολύ όταν ζήτησε συγγνώμη, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα απορροφηθεί. Η Ειρήνη μας στέλνει την καλημέρα της και στον Τάσο βέβαια, και σε όποιον είναι εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κι άλλοι. Ο Λουκάς, και τα λοιπά. Και φίλοι έχουν έρθει σήμερα να με συντροφέψουν στην εκπομπή, ο Δημήτρης δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και εμείς πάμε να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Να σας πούμε ότι για το ποδόσφαιρο τώρα, ότι ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στη θέση του Χρήστου Τζόλη για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με την Γερμανία στο Nation League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal, όμως εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίσθιο Μυριαίο σε παιχνίδι που έγινε με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από την δράση τουλάχιστον 15 με 20 ημέρες. Δύσκολο αυτό και έχει και πάρα πολύ πόνο από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Μακάρι ο παίκτης μας να καταφέρει να αποκατασταθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να τον έχουμε και εμείς στην Εθνική όποτε τον χρειαζόμαστε. Να συνεχίσουμε με το ποδόσφαιρο. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχουμε Super League 1 γιατί παίζουν οι Εθνικές την Κυριακή, αλλά όμως έχουμε Super League 2. Είναι η πέμπτη αγωνιστική και ξεκινάει με 2 μάτς. Νίκη Βόλου ΑΕΛ που κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη εδώ από την Era Sport και από την Earth 2 Sport βέβαια. Και ο Παναθρακικός με τον Πανσεραϊκό στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Να σας θυμίσουμε εδώ ότι θα είναι πεντάωρη η διάρκεια για την εμβληματική εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα το μεσημέρι και θα κρατήσει μέχρι τις 7 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γιατί μετά σου λέει σήμερα κρατάει λιγότερο, μετά είναι Σάββατο, μπορείς να πας να κάνεις τη βόλτα σου.

Και πάμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα και ξεκινάμε με 5 παιχνίδια που είναι το Μύκονος ΠΑΟΚ. Παίζουν στις 3 η ώρα το μεσημέρι, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρι στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Έρα Σπορ κάλυψη λοιπόν σε όλα τα μάτς, έτσι θα έχουμε εδώ και θα ακούσετε, και από το νεοσύστατο Sport FM TV από εκεί θα έχετε την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Ακούστε καλύτερα Έρα Σπορ θα έλεγα εγώ, γιατί εντάξει είναι οι γνωστές φωνές με την μεγάλη εμπειρία και είναι αλλιώς να το ακούς πάντα από το ραδιόφωνο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την Elite League. 7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σε κοινή ώρα έναρξης και των 7 παιχνιδιών. Στις 5 η ώρα το απόγευμα λοιπόν θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθριακός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής χθες, για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν το Λαύριο Ψυχικό με 74-55. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατά Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 ώρα το απόγευμα το Super Cup στο πόλο των γυναικών με ραδιοφωνική κάλυψη από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική κάλυψη από το Μέγκα. Έχουμε και τα νέα από το εξωτερικό. 10 παιχνίδια για το Nation League έγιναν χθες. Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Κύπρος-Αρμενία 2-0, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Νήσι-Φερόες-Σλοβακία 1-1 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Και είχαμε βέβαια και άλλα 5 μάτς που έγιναν χθες για την Ευρωλίγκα και τα αποτελέσματα είναι Μπεσικτάς Μπαρσελόνα 82-95, Φενέρμπαξε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι βέβαια 87-76. Και να επαναλάβουμε εδώ να σας θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Βαλένθια και η Παρτίζαν συνεχίζουν να έχουν το απόλυτο των νικών. Είναι αυτοί που είναι μπροστάριδες στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Να σας δώσουμε και ένα χρηστικό πριν ξεκινήσουμε τις εφημερίδες. Να πούμε ότι υπάρχει φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και είναι κλειστή η οδός Κεραμικού, οπότε αν είστε προς τα εκεί να το αποφεύγετε. Και επίσης είπαμε καταιγίδες και άνεμοι ως 9 μποφόρ μέχρι την Κυριακή σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, είναι κόκκινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες και το πώς αντιμετώπισαν την αθλητική επικαιρότητα. Και ξεκινάμε με την Live Sport. Επτάστερος και υπέροχος ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς ισοπαίδωσε και την Μακάμπη 90-67 στο ΆΚΑ και προκαλεί δέος. Φόβος, τρόμος, λέει η εφημερίδα έτσι με μεγάλα γράμματα. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Στα Καρφιά για Λιβάη τραυματίστηκε στο μάτς του Τρινιντάτ με το Κουρασάο και είναι αμφίβαλος για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και πάμε στην εφημερίδα Sport Day. Τούρμπο, λέει εδώ η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Μακάμπη παραδίδοντας μαθήματα μπάσκετ, και αυτό το λέει βέβαια για το χθεσινό μάτς. Αποθέωση Ζότς και των παικτών στο γήπεδο βέβαια. Όλοι ήταν πολύ γεμάτο το γήπεδο, δεν έπεφτε καρφίτσα από ό,τι έμαθα.

Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Η Μανόλ ιδού το χρυσάφι σου, λέει η εφημερίδα. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα που λέει γι' αυτό έσπασε ο Μάνος το δάκρυ της δικαιοσύνης. Ενταγέ το κόλπο της απογείωσης είναι τα θέματα που έχει εδώ. Και βλέπει εφιάλτες, λέει, με Μπαρτζόκα και στην Ιταλία. Ξέφυγε ξανά ο Γιαννακόπουλος. Τι τρέλανε τον Μπαρτζόκα, παραλυρούν οι Ιταλοί. Τους τρέλανε οι Βίρτους. Τι τον ενόχλησε και ποια λάθη μπήκαν στη μαύρη λίστα του coach.

Και πάμε στο φως των σπορ, με κεντρικό θέμα βέβαια την εθνική ομάδα. Το βλέμμα ψηλότερα, λέει εδώ ο τίτλος. Το γλυκό πικρό 2-2 με την Ολλανδία πιστοποίησε πως η εθνική έχει οριμάσει και είναι έτοιμη να ανέβει επίπεδο, όπως λέει εδώ. Και μιλάει βέβαια και το άλλο θέμα της εφημερίδας, μιλάει για τον Ολυμπιακό και λέει άλυτο το πρόβλημα με τον Ολυμπιακό στη συγκεκριμένη θέση, έχει πρόβλημα, έχει θέμα στο 3 και φωνάζει για ενίσχυση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν βάζουν κάτω τις, δεν το βάζουν κάτω, επιβάλλεται όμως να ρίξουν το βάρος και στην άμυνα. Είναι θέμα το 3, εκεί αυτό χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Άλλη μία πρόκληση για την γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League. Επιδιώκει σήμερα στις 5.30 να φτάσει εις άριθμους τίτλους στο θεσμό του υπερπρωταθλητή Ευρώπης με αντίπαλο την Καταλούνια. Και αυτό που περιμένουν όλοι βέβαια στον Ολυμπιακό είναι να σηκώσει την κούπα. Και τα κορίτσια δηλαδή να σηκώσουν την κούπα. Αυτές ήταν οι εφημερίδες. Πάμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο μήνυμα που δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε. Όχι, τα έχουμε διαβάσει όλα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:05. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Αυτό το πρωινό, όπως είπαμε, της Κυριακής 3 Οκτωβρίου. Δεν θα σταματήσω να ζητάω συγγνώμη για το λάθος που έκανα στην αρχή, αλλά κοιμόμουν και εγώ ακόμα. Καλά που έχω και τον Τάσο και μου τα λέει, αλλά δεν καμιά φορά δεν ακούω ούτε τον Τάσο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί με τον Τάσο Ηλεμέζη βέβαια και την Ευανθία Ξινού για ό,τι νεότερο έχει συμβεί στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο. Εμείς τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι και φυσικά θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στο Λουκά Λουκά για να σας πει λεπτομέρειες για την αθλητική επικαιρότητα.

σου χάνεις. Εκεί που είμαι δεν με φτάνεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Ακούτε Era Sport.

0: σιγά με χάσετε, βρε. Πού ήσουνε?
1: Μέχρι στο δάτο.
2: Λουκά! Λουκά! Σάλλαν! Από εδώ!
3: Κάτσε! Πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
0: Πού ξέρεις.

Καλή σας μέρα κυρίες κύριοι. Καλό μήνα, 2 του Οκτώβρη σήμερα. Είδες, διαβάζαμε μηνύματα και μπερδευτήκαμε. 3 του Οκτώβρη σήμερα 2026 θα βρούμε το ρυθμό μας. Άλλη μια σεζόν ξεκινά για την αφεντιά μου. Και δεν σας κρύβω ότι αυτή η αργοπορημένη χρήση της μέρους της καλοκαιρινής μου άδειας, που τελικά ήταν στο ξεκίνημα του φθινοπόρου, με γύρισε πολλά χρόνια πίσω, όταν αφήναμε την ανεμελιά του καλοκαιριού για να πάμε πρώτες μέρες του σχολείου, εξάρτητα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο κτλ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άλλες χρονιές πηγαίναμε με μεγάλη χαρά σε αυτό το πρώτο στάδιο της νέας σχολικής περίοδου, και άλλες χρονιές λέγαμε να ήταν λίγο ακόμα το καλοκαίρι. Κάπως έτσι μπορώ να σας πω στα 50 φεύγα μου ένιωσα σήμερα, αλλά δεν σας κρύβω ότι μου λείψατε, όπως φαντάζομαι θα συμβαίνει, ήδη το βλέπω και σε κάποια μηνύματα και με εσάς, με την έννοια αυτής της καλής αμφίδρομης επικοινωνίας που είχαμε και έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και το δίδυμο εδώ, όπως σας έχει συνηθίσει εδώ και αρκετούς μήνες χρόνια, είναι το σταθερό. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Θα πάμε παρέα λοιπόν, όπως το έχουμε συνηθίσει, με αρκετές σημαντικές ειδήσεις σε πολλά θέματα, με τραγουδάκια όσα παραπάνω μπορούμε να παίξουμε σε αυτή τη μία ώρα, με πολλά από τα μηνύματά σας και εφόσον διαβάζονται, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά αυτό, επιτρέψτε μου, και όρεξη να έχουμε, γιατί φέτος για πολλούς λόγους μπορούμε να λέμε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, η καλή σεζόν από τον Σεπτέμβρη φαίνεται. Και με ποια έννοια το λέω από Σεπτέμβρη, γιατί ήδη έχει ξημερώσει ο Οκτώβρης, γιατί οι 4 από τις 5 ελληνικές ομάδες είναι στην League Phase των διοργανώσεων που λαμβάνουν μέρος. Οι δύο αιώνιοι έχουν ξεκινήσει αρκετά έως πολύ καλά, παρά την ήττα του Ολυμπιακού προχθές στην Πολώνια για την Ευρωλίγκα. Οι δύο αιώνιοι του παρελθόντος, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, εφέτος λένε, και το έδειξε ο ΠΑΟΚ στο Super Cup, ότι κοιτάξτε κύριε, εκεί στην Αθήνα είμαστε και εμείς εδώ. Έχουν φτιάξει πολύ καλές ομάδες. Βάλετε και τώρα και στην εξίσωση και την ΑΕΚ που είναι μια σταθερά. Άρα το ελληνικό πρωτάθλημα της Greek Basket League δεν θα είναι ένα μονότονο πρωτάθλημα όπως τόσα πολλά χρόνια, πάνω από 10, 15, ίσως και 20. Μια ο ένας, μια ο άλλος, και σαν τα κοκόρια να σφάζονται. Πρεμιέρα σήμερα για την Basket Link, και ήδη, όπως είπα νωρίτερα, τα αιώνια κοκόρια ξεκίνησαν την διελκυνστίδα από την παραμονή της έναρξης του πρωταθλήματος. Δηλώσεις επί δηλώσεων για όσα έγιναν στην Πολώνια, με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον κύριο Μπαρτζόκα. Δεν θα ανοίξουμε περισσότερο την κουβέντα, θα πούμε μονάχα ότι μετά από τις δηλώσεις ένθεν κακήθεν, φτάσαμε και στην καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για όσα ο Παναθηναϊκός κατηγορεί τον Έλληνα προπονητή του Ολυμπιακού. Απάντησε ο Ολυμπιακός και πρωί-πρωί με τη δροσούλα, όπως καταλαβαίνετε, ανάψανε ήδη τα αίματα για τη νέα
σεζόν. Θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό όταν μας έχουν συνηθίσει αυτοί οι δύο αιώνοι κάθε τρεις και λίγο με το παραμικρό ή το μεγάλο, αν θέλετε, που μπορεί να έχει συμβεί είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη σε ησυχία. Αν δε, φυσικά δεν μας αφήνει σε ησυχία με την καλή έννοια, και μακάρι να το συνεχίσει αυτό να το κάνει, η Εθνική Ελλάδος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στην πρώτη κατηγορία του Nations League με έναν όμιλο που απαρτίζεται από δύο παγκόσμιες δυνάμεις, σχολές ποδοσφαίρου και τρόπαια, ειδικά η Γερμανία. Γερμανία, Ολλανδία και οι Βαλκάνοι, οι Βραζιλιάνοι όπως λέγανε παλιά, είχαν έτσι χαρακτηρίσει τους Ιουγκοσλάβους. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τους Σέρβους πλέον, που έχουν ταλέντο. Αλλά πείτε μου εσείς αν οι Έλληνες παίχτες υπολείπονται των αντιπάλων τους σε ταλέντο. Αμ' δε. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε τόσα πολλά ταλέντα. Έχουμε, και αυτό είναι το ευχάριστο, γι' αυτό και κάνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ή τουλάχιστον ακόμα δεν τα έχουμε δει να πρωταγωνιστούν κάποια άλλα. Γεγονός όμως είναι ότι αυτά τα 10, 12, 14 παιδιά και τα μισά αυτά και παραπάνω είναι πρωταγωνιστές στο εξωτερικό, σε μεγάλα clubs όπως λέμε, έχουν φτιάξει μια σπουδαία εθνική ομάδα και το είδαμε πολύ πρόσφατα, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της Τούμπας. Όλη η Ευρώπη ασχολείται με τα επιτεύγματα γενικά της εθνικής ομάδος, με τον προπονητή της, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι Σέρβοι μάλιστα γράφουν διθυράμβους του στυλ «Τι σπαρτιάτες έχεις μαζί σου, Ιβάν». Ο οποίος Ιβάν, κυρίες και κύριοι, ήδη έχει προλάβει να κοουτσάρει την εθνική μας ομάδα 23 αγώνες, και σε αυτούς τους αγώνες έχει 12 νίκες, 4 ισοπαλίες, 7 ήττες, ένας πολύ καλός απολογισμός, με 6 εκτός έδρας νίκες, για σκεφτείτε το λίγο, και 39 γκολ υπέρ της εθνικής μας. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, γκολ βάζει, κερδίζει μεγάλους αντιπάλους και μάλιστα εκτός έδρας, Αγγλία, Σκωτία, Γερμανία, παραλίγο προχτές στην Ολλανδία. Ευελπιστούμε αύριο ξανά τη Γερμανία να ντουμπλάρει τις νίκες και ουσιαστικά να εξασφαλίσει με αυτή τη νίκη και την πρώτη θέση. Άλλο κυρίαρχο θέμα των ημερών φυσικά είναι η φυγή, με τον τρόπο που έγινε μάλιστα, του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, παρότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως ο superstar των Πορτογάλων με τον πρόεδρο προσπαθούν να βρουν μια λύση. Νομίζω πως δεν έχει γυρισμό, ερμηνεύοντας μετά από τόσα χρόνια και το χαρακτήρα του, αν θέλετε, αυτού του παιδιού. Νομίζω πως φεύγει, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, γιατί έχουμε ετοιμάσει δύο πραγματάκια να υποθούν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην εθνική μας ομάδα, που σύμφωνα με το Football Match Data η χώρα μας έχει ποσοστό 78,6% για την κατάληψη είτε πρώτης είτε δεύτερης θέσης στον όμιλό της. Όσον αφορά την πρωτιά, το ποσοστό είναι 40% και είναι δεύτερη, πίσω από το 44% της Ολλανδίας, ενώ για δεύτερη θέση είναι πρώτη με 38,6%, πάνω από Ολλανδία με 35,4% και πάνω από τη Γερμανία με 25,4%. Έτσι. Άρα, σύμφωνα με το Football Match Data, η Γερμανία, αυτό το site, αυτός ο οργανισμός, δεν τη βλέπει για πρωτιά, όπως καταλαβαίνετε. Τη βλέπει
από όχι τη βλέπει από σταθερά τρίτη. Έτσι. Λοιπόν, αφού είπαμε για την πρωτιά η Ολλανδία μπροστά, δεύτερη εμείς, για τη δεύτερη θέση μπροστά εμείς, δεύτερη η Ολλανδοί. Άρα η Γερμανία τρίτη. Αυτό θα αλλάξει και μακάρι να μην συμβεί αυτό που θα πω, μόνο αν αύριο έρθουν στην Τούμπα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη φτάνουν οι Γερμανοί του Κλοπ, διθυράμβους και ο Κλοπ, διθυράμβους και ο Τσάβη και τόσοι άλλοι, για να κερδίσουν αυτή την σπουδαία Εθνική Ελλάδος.

Φυσικά δεν δυσμονούμε να πούμε τα φρέσκα κουλούρια που είναι η νίκη του Παναθηναϊκού, η εύκολη. Είπαμε βέβαια κάποια πράγματα στην αρχή σε μια γενική θεώρηση των πραγμάτων. 90-67, 3 στα 3 για το τριφύλι στο ΆΚΑ επί της Μακάμπη. Πάρα πολύ εύκολη επικράτηση, θα πούμε και για αυτά μερικά πράγματα. Ολοκληρώνουμε όμως την αναφορά μας στην Εθνική Ελλάδος. Και πείτε μου αν πριν την έναρξη των αγώνων περιμέναμε να κλείσουμε στο σύνολο των αγώνων με 5-6 βαθμούς. Δεν θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Και λογικά τρίτη στη βαθμολογία. Τώρα μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και ένα ημίχρονο, το πρώτο με την Ολλανδία, παίζοντας σοβαρά πιστικά, έχουμε ήδη φτάσει τους 7 βαθμούς και είμαστε στην πρώτη θέση σε όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία. Και είδατε, οι Ολλανδοί ήρθαν στη Θεσσαλονίκη με 7-8 σπουδαίες απουσίες, κι όμως αυτό που λέγαμε για την πλειάδα παικτών με ταλέντο, κι όμως καταφέρανε και μας πήρανε την ισοπαλία. Αυτό δηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Ντουντουνέ εδώ το κινητό μας, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Τζεφεράκος ο φίλος εδώ, να είσαι καλά φίλε μου, καλό φθινόπωρο ας λέμε και μετά να πούμε τον καλό χειμώνα, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Εθνική. Πρώτη θέση, θα πει κάποιος, ναι παιδιά, ναι βρε κακομύριδες, θα πούν κάποιοι άλλοι γνώστες του ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Ευρώπη, και μάλιστα όπως λέει και ένα μήνυμα εδώ, οι Γερμανοί ακόμα να χωνέψουν τα χουνέρια που τους έχουμε κάνει. Για να τους γράφει Bild, ξαναγράφουν πάλι υποτιμητικά. Εμείς όμως με ελληνική ψυχή, ταλέντο και ποιότητα από παίχτες που μεγαλουργούν στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και έχουν πάρει τα εύσημα σπουδαίων ανθρώπων που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, όπως είπα νωρίτερα τον Γκλόπ, τον Τσάβη. Νομίζω κάποιοι θα είδατε διαδικτυακά ή και από τηλεοράσεως πόσο διθυραμβικά μίλησε για την εθνική ομάδα του 4 και τον Βασίλη Τσάρτα ο Τσάβη, που έπαιξε και αντίπαλός του. Έπαιξε. Νομίζω έπαιξε, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο διδάσκαλός τους, γιατί οι πιτσιρίκια είναι οι περισσότεροι, αν σκεφτεί κανείς Κουρμπέλης, Παυλίδης, αυτοί πρέπει να είναι οι πιο μεγάλοι που σχεδόν τώρα τριανταρίζουν. Δεν μου διαφεύγει κάποιος πιο μεγάλος ηλικία στην εθνική ομάδα. Όλοι είναι εκεί στα 20, 22, 23, μαθητούδια του Ιβάν. Έχει καλούς μαθητές λοιπόν αυτός ο δάσκαλος, που δείχνουν αποφασισμένοι να περάσουν με άριστα τις απαιτητικές εξετάσεις και να φτάσουν στο γύρο του 2028. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι, είναι να καμαρώνουμε το δάσκαλο με τους μαθητές του.

0: μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Είμαι τελειόφυτος. Ναι. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα 16. 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάκι το καμπανάκι διάλειμμα. Πιάνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.
2: Έτσι είναι. Υπάρχουν οι άριστοι μαθητές, όπως ο Χατζηχρήστος της Κακομήρας, και υπάρχουν και άριστοι μαθητές και είναι πολύ ευτυχώς, όχι τέτοιας μορφής, στα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ένας εξ αυτών που τα διαπιστευτήρια του τα έχει δώσει εδώ και αρκετά χρόνια στο πέρασμά του στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Τζόλης δυστυχώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τους γιατρούς όλα δείχνουν ότι θα λείψει για τις επόμενες 15-20 μέρες από τις υποχρεώσεις και της Εθνικής αύριο βράδυ. Φεύγει σήμερα για Αγγλία για να το δουν και οι άνθρωποι, οι γιατροί της Arsenal. Πλήγμα για την ομάδα της Arsenal, αλλά το βασικό είναι αυτό που παραδέχθηκε και στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Χρήστο και για τα παιδιά γενικότερα, την αυταπάρνηση που δείχνουν για να αγωνιστούν στην Εθνική ομάδα, για να προσφέρουν. Ότι του ζητούσα, λέει, να βγει και μου λέει όχι, θα παίξω, και πήγε, λέει, να μαρκάρει στο κόρνερ, αλλά καλύτερα που βγήκε, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να γίνει η ζημιά χειρότερη, το καταλαβαίνετε όσοι έχετε παίξει ποδόσφαιρο ή και μπάλα, αλλά κυρίως ποδόσφαιρο, γιατί μπάλα έχει παίξει, είπαμε, σε αυτόν τον τόπο εκατομμύρια κόσμος, ποδόσφαιρο παίξανε λίγοι και το γνωρίζουν ακόμα λιγότεροι. Λοιπόν, μπάλα παίζουν σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, και στα γήπεδα της Μίκρας, εκεί στις 11 το πρωί, σε 2,5 ώρες από τώρα, οι παλέμαχοι του Άρη απέναντι στους καλούς φίλους από τη Χίο, τους παλέμαχους του Χίου Βροντάδου. Ανταπόδοση της φιλοξενίας που δέχτηκε ο Άρης πριν από 3 χρόνια σε ένα παιχνίδι που έγινε στο Φαφάλιο στάδιο της Χίου, στο Βροντάδο, για να τιμηθεί ο αδικοχαμένος Άλκης Καμπανός. Αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου. Μια μεγάλη ομάδα με τους παλέμαχούς της να υποδέχεται έναν μικρό σύλλογο με ερασιτέχνες ουσιαστικά, και μάλιστα έτσι με τόσους ωραίους τρόπους και για τόσο ωραίο σκοπό τότε. Σήμερα είναι η ανταπόδοση των Αριανών. Εσείς είναι γνωστό, ήδη έχετε κάνει πράξη αυτό που θα πω. Τα SMS γράφοντας τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Διαφορετικά, όσοι μπορείτε και έχετε επαφή με το διαδίκτυο, μπαίνετε στο Viper της ERASPOR. ERASPOR, λατινικούς χαρακτήρες, έψιλον κεφαλαίο χωρίς τα στο τέλος. Βρίσκεται λοιπόν το Viper, γράφετε το μηνυματάκι σας, ή ERASPOR μικρά γράμματα χωρίς τα στο τέλος, το στέλνετε εδώ χωρίς χρέωση. Καλημέρες πολλές να πω, αφού ξεκίνησαμε χιώτες, στο Στέφανο, τον Παναγιώτη, τον Ταξιτζή, τον Καλαμάρη, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, τον Ζανίκο, τον Ψαρά, τη Σταυρούλα. Πολύ κόσμο θα ξεχάσω και είναι κρίμα. Οι υπόλοιποι θα τα ακούσετε από τα παιδιά που θα σας τα μεταφέρουν, πιστεύω. Καλημέρα και στα υπέροχα μου μέρη τη Θεσπρωτεία, που είναι η τρελή αντίφαση, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, πιστεύω, σε αυτή τη χώρα που έχουμε πανέμορφους τόπους, αλλά δυστυχώς αντίστροφη κατεύθυνση έχει η καθημερινότητα, η εγκατάλειψη, και επιτρέψτε μου, και αρκετή μιζέρια, που νομίζω είναι και απόρρια της εγκατάλειψης που υφίσταται κάποιος τόπος. Επιτρέψτε μου να το κάνω αυτό το σχόλιο. Καλημέρες πολλές και εκεί στην Θεσπρωτεία, λοιπόν, η Γουμέτσα, Παραπόταμος κτλ. Ιδιαίτερο σε έναν καλό πειραχτήρι, τον παλιό συμμαθητή στο παλιό κτέλ με το μαγαζάκι εκεί που έχει με τα αθλητικά, το Βασίλη. Είτε θα τα ακούει, είτε θα το μεταφέρετε εσείς οι υπόλοιποι που ξέρω και ακούτε. Βασίλη μου, ντου σκοπάει γάλα πίνει, γαμπροσγίνει, λέγατε εσείς. Και λέγατε και τα ωραία σας, τα μικρασιάτικα εκεί, τα τσουβαλντού και τα τέτοια που λένε. Τσουβαλντού.

Καλημέρα στον φίλο μας. Που λέει, είσαι τυχερός, λέει, λείπει ο Αλέφαντος, μάθε μπαλίτσα. Ναι. Απεσιόδοξο δηλώνει εδώ ο Μπίλμπα Σύνταξη, που λέει, δεν ξανακάνουμε νίκη. Αύριο χάνουμε από ημίχρονο. Τριτάκια και βλέπουμε. Γιατί να είσαι τόσο απεσιόδοξο, εσύ, Βασίλη? Όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό που γράφεις, αλλά πάμε για δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Κεραμικού. Στη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιο ταχύ ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Υπήκοος Ομάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

35 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα το πρώτο της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Εδώ την Ματίνα Κανελοπούλου πλέον στον ήχο. Πήρε τη θέση του Τάσου Σοηλεμέση. Θα πάμε παρέα της μέχρι τις 9. Και μόλις ακούσαμε ένα έτσι πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο η ιστορία αυτού του τραγουδιού έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που πολλοί τον θεωρούν από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, τον Steve Ray Vaughan, που το 61 είχε πάρει μια κιθάρα δώρο και ανάμεσα στα πρώτα τραγούδια που έμαθε ήταν το Wine, Wine, Wine και το Thunderbird που μόλις ακούσατε. Τα περισσότερα διαδικτυακά, μπείτε να τα διαβάσετε. Και γιατί πάντοτε λέω, όσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί μετά από περίπου 3,5 δεκαετίες στην Era Sport, το ραδιόφωνο ποτέ δεν θα χάσει τη μαγεία του, αρκεί να έχει εμπνευσμένους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν καλές εκπομπές. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Αλλά το δεύτερο, ίσως και στην ίδια μοίρα, αν θέλετε, είναι αυτή η αμφίδρομη σχέση που δημιουργείται με τους ακροατές και πόσο γρήγορα υπάρχουν τα αντανακλαστικά κάποιων για να στέλνουν τα μηνύματά τους και όχι μόνο αυτό, να σου δίνουν και πληροφορίες χρηστικές, χρήσιμες. Πριν πάω σε αυτές τις χρηστικές και χρήσιμες πληροφορίες, να μην λησμονήσω τον Σατανάκο εδώ που έμεινε στο νησί, τον Ανδρέα τον Βουρλίδη. Καλημέρα, λέει, συμπολίτη Λουκά. Με κάνουν χιώτη πριν καταφέρω να πάω σε αυτό το υπέροχο νησί της χώρας μας. Αλλά από την άλλη, δεν λησμονώ να μην αναφερθώ σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι διαβάζω το μήνυμα όσο έχει και μετά θα σας πω και ποιος το στέλνει. Καλημέρα Λουκά μου, λέει, ανεβαίνω καρδίτσα, έχουμε η παλέμαχη του ΠΑΟΚ μια πολύ σημαντική εκδήλωση, το διαβάζω αυτό λέξη που λένε, μια σημαντική εκδήλωση στο Δήμο Σοφάδων για ένα κοριτσάκι με ειδικές ανάγκες για την αγορά ενός αναπηρικού καροτσιού τη Δευτέρα 4:30 στο γήπεδο Σοφάδων Καρδίτσας. Σου στέλνω και την αφίσα, καλοδεχούμενη, θα πω, αν θέλεις και μπορείς, λέει, πες δύο κουβέντες. Το διάβασα πως το στείλες, φίλε Αντώνη Μαυρέα, καλαματιανός στην καταγωγή, αλλά τη μεγάλη του καριέρα, όπως θα θυμούνται οι λίγο παλιότεροι συνομήλικοι μου και νεότεροι λιγάκι, την έκανε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ 19 του Σεπτέμβρη ήταν στοιχείο για τα 100 του χρόνια. Φιλοξενήθηκε εκεί από τον Σύλλογο Παλεμάχων Χίου Βροντάδου, οι οποίοι, όπως είπα, σήμερα στις 11 φιλοξενούνται, ανταπόδοση της φιλοξενίας που είχαν κάνει στους παλέμαχους του Άρη. Αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου και έτσι πρέπει να γίνεται, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό, να δημιουργεί τέτοιες ανθρώπινες σχέσεις, γιατί το ποδόσφαιρο ξεκινάει και τελειώνει σε μια αλφα ηλικία. Η συνέχεια είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί τα επιτεύγματα του καθενός στον αθλητισμό και στη δουλειά του είναι πολύ σημαντικά. Το μετά, πώς να πει κανείς, την αποστρατεία, να το πω έτσι, εκεί είναι το σπουδαίο. Το πώς έχεις χτίσει τον εαυτό σου μέσα σε αυτή τη διαδικασία και το πώς βοηθάς καταστάσεις με τις λίγες ή πολλές γνώσεις που μπορεί να έχεις αποκομίσει από αυτά που έζησες κυρίως στον αθλητισμό, αφού αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.

πολλά τα γεγονότα σαββατιάτικα και μπήκαμε έτσι πολύ φορτσάτοι, όπως ακούτε φαντάζομαι, γιατί οι ειδήσεις είναι πάρα πολλές και δεν πρέπει να λησμονώ ότι τούτη την ώρα στο Πεκίνο η Μαρία Σάκαρη δίνει τη μάχη της στο τουρνά εκεί με την Σάντερς από την Αυστραλία, νούμερο 182, η Μαρία είναι στο 33. Έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-2 σε μόλις 38 λεπτά και από ό,τι φαίνεται πάει ολοταχώς να κάνει και το 2-0 σετ, αφού προηγείται στο δεύτερο μετά από 21 λεπτά 4-0. Αν σπάσει και το σερβίς τώρα που από ό,τι δείχνει είναι καλή να το κάνει, μάλλον θα περάσει ένα εύκολο βραδάκι, απογευματάκι, γιατί η διαφορά είναι 7-8 ώρες από τώρα, άρα και είναι 3-4 το απόγευμα στο Πεκίνο. Λοιπόν, αυτά και για τη Μαρία Σάκαρη.

μιλούσαμε για Χίο, δεν μπορούμε να μην πούμε την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Καμπανό που λέει Welcome, meine besten. Τι είναι το besten, φίλε, κάτω explain. Αλλά πρωτίστως στην καλή μας Ειρήνη, την πολύ πιστή ακροάτρια της Era Sport γενικά θα πω εγώ,

Γερμανία, Σερβία, από πού και ως πού θεωρούμε και, για, και εγώ μαζί τη Σερβία ομάδα με ταλέντο. Τούτο δεν σημαίνει, φίλε μου, ότι δεν είναι ομάδα με ταλέντο. Γιατί σου είπε κανείς ότι οι ομάδες με ταλέντο δεν έχουν τα κάτω τους. Δηλαδή μια Βραζιλία σε τρελαίνει με αυτό που βλέπεις από τον ποδόσφαιρό της εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει έλλειμμα η Βραζιλία ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Αυτό τι σημαίνει, δεν είναι μια χώρα με ταλέντο? Δεν είναι οι Σέρβοι? Στον αθλητισμό γενικά. Έτσι. Απλά τώρα στο ποδόσφαιρο, α, κάτι και αυτοί που μάλλον δεν κάνουν σωστά ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, και δεν έχουν καλή εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι είναι μια χώρα, μια ομάδα χωρίς ταλέντο. Μην το παρεξηγούμε αυτό. Μην το μπερδεύουμε μάλλον. Απολύμνο, καλημέρες, καλή σεζόν και σε σένα φίλε μου, ότι καλύτερο. Το Γάλλο το κρατώ για μένα, γιατί είπαμε τα λόγια, τα μελένια τα κρατάμε για μας. Δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους που οτιδήποτε διαβάζουν το πετάνε στον αέρα. Ακόμα και το θετικό έως και υπερθετικό βαθμό. Από Χανιά, εύχομαι να έχεις και εσύ υγεία και καλές εκπομπές. Αντεύχομαι και εγώ φίλε μου. Τα υπόλοιπα τα κρατώ. Να σε καλά. Στέφανος, νάτος ο Στέφανος ο Χιώτης από το Βροντάδο. Να σε καλά Στέφανε μου, χάρηκα που σε γνώρισα, γιατί είσαι ένα από τους πιο πιστούς σε αυτή την εκπομπή. Χαίρομαι που τα πάμε έστω για λίγο. Ευθύμιος εδώ, τι μας λέει? Δεν έχει γράψει ένα μήνυμα, απλά έκανε προσπάθεια να μπει. Ο Καμπανός, το Besten. Α, το Besten είναι καλέ μου άνθρωπε. Besten man, μάλιστα. Besten, από το Best. Ναι, γερμανικά Besten, αγγλικά Best, George Best και τα λοιπά. Οκ, okay, το βρήκαμε και αυτό. Ο Παναγιώτης εδώ τι μας λέει? Βλέπω, λέει, μια ανώμαλη προσβίωση αύριο, παρόλο που το θαυμασμό που θρέφει ο Κλοπ, απέναντι στους Έλληνες παίχτες, αύριο θα μας τιμωρήσουν άσχημα. Το ότι θα έρθουν να το κάνουν αυτό, το θεωρώ και εγώ δεδομένο. Είναι πληγωμένο θηρίο η Γερμανία, αλλά ποιο θηρίο? Οι ίδιοι οι Γερμανοί, ο Σβαϊστάιγκερ, ο ίδιος ο Κίμιχ, λένε ότι έχουν μια μέτρια ομάδα για τα κυβικά τους, έτσι. Για Γερμανία. Με 4 παγκόσμια τρόπαια. Με ευρωπαϊκά πόσα έχει, 3. Μου διαφεύγει τώρα. Και με τέτοιο ποδόσφαιρο και με τέτοιες υποδομές. Και πήγαμε εμείς τώρα και τους κερδίσαμε εύκολα για μένα. Στο Άουσμπουργκ. Έτσι. Θα υπάρξει, λέει, μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άμυνα, όπως παλιά. Κοίτα φίλε, και όπως εσύ έχετε τέτοια εικόνα και εντύπωση, εδώ που φτάσαμε, είμαστε πρώτοι, 7 βαθμούς. Θα μας χαλάσει να πάρουμε έναν βαθμό να πάμε στους 8. Και μας μείνει μετά η Ολλανδία εκτός, ό,τι και αν γίνει εκεί. Και οι Σέρβοι, που όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, που η λογική λέει θα τους ξανακερδίσεις. Άρα η λογική τι είναι? Να φτάσεις πρώτος, ίσως και όχι ίσως, σχεδόν σίγουρα δεύτερος. Και εμείς μιζεριάζουμε. Το ότι μπορεί να μην κερδίσουμε κανένα από τα επόμενα παιχνίδια, ποδόσφαιρο είναι. Κανείς δεν λέει. Αλλά μιλάμε για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και για την εθνική μας και για τις αντιπάλους της, έτσι. Από την ανεμοδαρμένη Νάξο. Είδες, λέει, τη συνέντευξη Σαμαρτιάν? Όχι, δεν την είδα, Αντώνη. Δεν ξέρω τι είπε το παλικάρι. Καλημέρα, λέει εδώ ο Ζεφ. Ωραία. Πάμε σε άλλες ειδησούλες, γιατί ο χρόνος τρέχει. Πού να σταθούμε τώρα? Να σταθούμε, κυρίες κύριοι. Λοιπόν, στον κύριο Ρονάλντο θα πω δύο πραγματάκια, γιατί νομίζω δεν είναι ένα θέμα το οποίο το ξεπερνάς τόσο εύκολα. Μια ελληνική παροιμία λέει πως τα στερνά κρίνουν τα πρώτα. Κρίνουν? Νομίζω πως ναι. Για θυμηθείτε λίγο πολλές τέτοιες καταστάσεις. Τεράστια η ποδοσφαιρική του διαδρομή του Κριστιάνου Ρονάλντο. Απόδειξη γι' αυτό τα 37 του τρόπαια, και νομίζω το μοναδικό που του λείπει, πρόχειρα το φέρνω στο μυαλό μου τώρα, είναι το παγκόσμιο τρόπαιο. Δεν το έχει πάρει με την Πορτογαλία. Ευρωπαϊκό έχει πάρει. Nations League,

και εδώ έχω μια ένσταση, δεν μου διαφεύγει. Όλα τα άλλα, Champions League, Super Cup, από εδώ, από εκεί, σε Ιταλίες, Ισπανίες, Αγγλία, τώρα σε Σαουδική Αραβία, έχει πάρει τρόπαια, 37. Λοιπόν, αλλά τώρα, στα στερνά του ποδοσφαιρικά του χιλιόμετρα και στα 42 του χρόνια, γίνεται ένας νέος ή έπαθε Ζιντάν. Τεράστιος παίκτης και ο Ζιντάν. Αλλά καλός ή κακός, η πρώτη εικόνα που σου έρχεται όταν ακούς τη λέξη Ζιντάν ποια είναι? Η κουτουλιά στο Ματεράτσι. Που αυτό δεν ακυρώνει αυτά που είχε πετύχει και ο Ζιντάν, όπως και τώρα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αλλά αυτό το φευγιό του με τον τρόπο που έγινε από την Εθνική Πορτογαλίας και είσαι 42 χρονών, δεν είναι σωστό. Και φταίει ο ίδιος. Κατ' εμέ. Βέβαια φταίνε και οι υπόλοιποι. Θα πούμε ποιος φταίει πιο πολύ, θα το δείτε και στην πράξη. Έδωσε, λέει, μια κουτουλιά, να το πούμε έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα σπουδαία που έχει πετύχει, αλλά και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, με την οποία έχει παίξει μέχρι τώρα 234 παιχνίδια, 146 γκολ, 37 ασίστ. Την ίδια στιγμή που ο μεγάλος αντίζηλός του, ο Μέση, ο οποίος την Τετάρτη, κυρίες κύριοι, η εθνική ομάδα της Αργεντινής, Τετάρτη ξημερώματα 2, όχι ξημερώματα, μεσάνυχτα είναι αυτό, θα παίξει με την ομάδα του Μπενίν, και θα είναι το τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής από πλευράς Λεονέλ Μέση, 7 του μήνα λοιπόν, και θα το μεταδώσει αυτό η ΕΡΤ2 Sport. Τυχεροί οι συνάδελφοι Χαϊκάλης και Νικολάου, έστω και από εδώ, δεν νομίζω να πάνε τώρα εκεί κάτω, αλλά όπως και να έχει, το τελευταίο παιχνίδι του ενός εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, αυτές τις στιγμές, με την καλή έννοια θα το πω, ζηλεύεις τους συναδέλφους που ζουν τέτοιες καταστάσεις. Και επειδή υπάρχει ακόμα πιο δυνατό παράδειγμα σε αυτό που λέω, και τότε τον ζήλεψα και τώρα τον ζηλεύω, που έζησε στο γήπεδο μεταδίδοντας το τελευταίο παιχνίδι, γιατί το είχε φροντίσει αυτό ένας πολύ έτσι αγαπητός εσάς, νομίζω, σε πολύ κόσμο, αυτό που λέω, ο Κωστάκης Σωτηρίου, που μετέδωσε μέσα από το γήπεδο που γινόταν ο αγώνας τότε το τελευταίο παιχνίδι του Μάικλ Τζόρνταν. Ό,τι και αν έκανε ο Κωστής πριν ή μετά, νομίζω ότι αυτό είναι σημείο αναφοράς. Να ζεις μια τέτοια στιγμή ενός τόσο μεγάλου παγκόσμιου αθλητή. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό που θα περιγράψουν ο Χαϊκάλης και ο Νικολάου. Ο Μέση λοιπόν, 207 αγώνες, 125 γκολ, 65 ασίστ, κυρίες και κύριοι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Και τι λέγαμε νωρίτερα, τις λεπτομέρειες να μην τις ξαναπούμε, τι έγινε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Άμπολα έκανε ψηφοφορία σχεδόν 24 ώρες μετά το σκηνικό της αποχώρησης του Σταρ της Εθνικής Πορτογαλίας και του Πορτογαλικού Ποδοσφαίρου, και το αποτέλεσμα είναι άκρος εντυπωσιακό περί ευθυνών. 77,5 φταίει ο Ρονάλντο. Πώς θα ερμηνεύεται αυτό? Ότι στα 42 του είχε την απέτηση να παίζει βασικός. Γίνεται? Νομίζω πως όχι. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τον χρόνο. Το να συμμετέχει ένας τέτοιος παίχτης παγκόσμιας κλάσης σε μια εθνική ομάδα για 20 λεπτά, μισή ώρα, και κυρίως να έρχεται από τον πάγκο, αυτό να το συζητήσουμε. Να έχει όμως την απέτηση να παίζει στα 42 του χρόνια βασικός, και η Πορτογαλία, αν πρέπει να κάνει αποτελέσματα και να είναι ανταγωνιστική απέναντι στους αντιπάλους της, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι για τον Ρονάλντο, για οποιονδήποτε. Λοιπόν, 14,4 στον Ζεσούς, που εδώ κάποιος θα πει, άντεχε να μην τον έχει στην εθνική ομάδα? Μάλλον όχι. Άρα αφού δεν άντεχε να μην τον έχει, πιθανολογώ ότι θα ήταν ψηλιασμένος ότι στην πρώτη περίεργη κατάσταση θα δημιουργηθεί θέμα, μικρό ή μεγάλο, και να που έγινε, λέει κοινή λογική. Και 8,1 ο Πέδρο Προένσα, που μάλλον
ο πρόεδρος της Πορτοκαλικής Ομοσπονδίας, σε αυτόν τον τι πρέπει να τους χρεώσεις, έτσι λίγο αφαιρετικά, ότι δεν τους έβαλε κάτω από αρχής μέσα στο καλοκαίρι και να τους πει: κοιτάξτε, φτιάχτε την ομάδα, μην έχουμε θέματα. Μπορεί και να το έκανε, ποιος να ξέρει. Αλλά αυτά έχουν τα πράγματα. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι στον επίσημο λογαριασμό της Εθνικής Πορτογαλίας, όσον αφορά το Instagram, είναι και αυτά τα σημεία των καιρών, έτσι, με τα AI, χάσου, AI φύγε, Instagram, πώς τα λένε, χάνεις και την μπάλα, χάθηκαν, λέει, ως διαμαγείας 600.000 followers του επίσημου λογαριασμού της Εθνικής Πορτογαλίας, ο οποίος πλέον αριθμεί 24,6 εκατομμύρια, ήταν δηλαδή 25, κάτι. Άρα και μόνο το γεγονός ότι μόνο 600.000 φύγανε, όχι ότι είναι λίγοι, αλλά όταν μένουν και 25 εκατομμύρια σχεδόν εξακολουθούν να είναι followers, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που γίνεται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δυστυχώς με κακή εικόνα προς το πρόσωπό του, ουσιαστικά του λένε σε ευχαριστούμε, αλλά μέχρι εδώ ήταν. Μένει να δούμε και να ακούσουμε τι θα ισχυριστεί ο ίδιος για ό,τι έγινε στη Δανία και για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να αποχωριστεί από την εθνική του ομάδα.

Ένας άλλος τεράστιος παίκτης στο μπάσκετ αυτή τη φορά, ο Mike James, μάθαμε χτες ότι τελικά όντως υπέστη ρήξη στον αχίλιο τένοντα. Τραυματίστηκε στο προχθεσινό παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας. Έκανε ήδη την εγχείρηση και σύμφωνα με τον γιατρό της ΕΦΕΣ, ο χρόνος επιστροφής του προσδιορίζεται για 7 μήνες στην καλύτερη των περιπτώσεων, 9 στη χειρότερη. Κάτι που σημαίνει, αφού είμαστε ήδη στον Οκτώβρη, η φετινή χρονιά χάνεται. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολύ δύσκολο αυτός ο παίκτης, στο υψηλό επίπεδο τουλάχιστον, λέω με το φτωχό μου το μυαλό, θα μπορέσει να επανέλθει. Γιατί σκεφτείτε ότι πρόλαβε να κάνει αγωνιστικά πράγματα 1-1,5 μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν στο ξεκίνημα. Και τι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη πατημένος στα 36 του, πάει στα 37 όταν με το καλό ξεπεράσει το πρόβλημά του. Άρα ένας τέτοιος παίκτης και με τέτοιον τραυματισμό, ένας τέτοιος παίκτης ηλικιακά και με τέτοιον τραυματισμό, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ξαναμπεί πάλι στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Μπορεί να το καταφέρει και μακάρι, αλλά μου μοιάζει δύσκολο. Και μην συμβεί και το άλλο που κάποιοι ήδη δειλά-δειλά λένε, ότι μήπως με αυτόν τον άδοξο τρόπο αυτός ο άνθρωπος δώσει τέλος στην πολύ σπουδαία του καριέρα. Η δεσούλα άλλη που αφορά τον ΠΑΟΚ είναι ότι ένα ακόμα παιδί του από τα τόσα πολλά που έχει ο ΠΑΟΚ, Κουλιαράκης, Μιχαηλίδης, Τζόλης, έχει με την έννοια ότι έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοώ. Τζόλης, ποιος άλλος, ο Κωνσταντίνας που είναι τραυματίας τώρα, ο Ζαφύρης, ο Γιαννούλης ο οποίος επίσης είναι τραυματίας. Ένας άλλος λοιπόν, ο Πέλκας, μπήκε στη θέση του Τζόλη. Από Δευτέρα στον ΠΑΟΚ επιστρέφει στις προπονήσεις κανονικά ο Γιαννούλης, ακολουθούν οι υπόλοιποι τραυματίες. Ενώ χτες είχαμε την υπογραφή συμφωνού μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΕΙΑΘ, η οποία θα βοηθήσει με την τεχνογνωσία της για τα απαραίτητα σύνοδα έργα της νέας Τούμπας. Ως το τέλος του 26 θα βγει η άδεια για το νέο γήπεδο, για τη νέα Τούμπα ουσιαστικά, τη φωλιά του Αετού. Και από την άνοιξη του 27 αισιοδοξούν στον ΠΑΟΚ ότι θα ξεκινήσουν τα πρώτα έργα, έτσι ώστε να μπει μετά από κανένα δύο χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, στην νέα Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Κατεβαίνουμε στο Βόλο, όπου ήδη έχουν μπει ορκωτοί λογιστές στην ομάδα της Μαγνησίας, καθότι ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, βαρέθηκα, όπως θέλετε βάλτε το, λέω εγώ. Αποχωρεί από την ομάδα εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά. Μέχρι τέλος του Οκτώβρη υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Ενδέχεται η ομάδα του Βόλου, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, να αλλάξει χέρια. Ξεκινά, όπως είπαμε σήμερα, το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Γρήγορα για τους μπασκετικούς φίλους να σας πω τα παιχνίδια που μπορείτε να τα δείτε από το Sport FM TV που έκανε χθες την εμφάνισή του στον τηλεοπτικό αέρα και από το Sky. Έχουμε τα παιχνίδια λοιπόν Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, την ίδια ώρα Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδος, 5 η ώρα δύο παιχνίδια Προμηθέας Περιστέρι, και στις 5.30 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρι και 5.30 Καρδίτσα Άρης. 5.30 ώρα υπάρχει το Super Cup των γυναικών στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καταλούνια για να πάρει το τέταρτο Super Cup της ιστορίας του. Έχει κερδίσει το 15, το 21 και το 22. Καλή επιτυχία στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Η Σάκαρη, για να δούμε τι έκανε και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ετοιμάζεται να βάλει το τραγουδάκι το επόμενο η Μαρία Σάκαρη παίζει, η Ματίνα Κανελοπούλου, λοιπόν, που είμαστε εδώ. Η Σάκαρη το πήρε, όπως είπαμε, το μάτς 2-0 σετ, 6-2 τελικά, με παραπλήσιο χρόνο στα σετ. Ο επιμέρους χρόνος είναι 38 λεπτά το πρώτο σετ, 6-2, 36 το δεύτερο. Εύκολα λοιπόν, 1 ώρα και 14 λεπτά στον επόμενο γύρο του τουρνουά η Μαρία. Μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σάββατο και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ Ματίνα, ευχαριστώ Τάσο.
και όλους εσάς για τα πολλά πολλά μηνύματα. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα σας, πώς είσαστε, ήρθε το Σάββατο. Πλέον βέβαια δεν κάνει καμία διαφορά, είναι σαν να είναι Δευτέρα, διότι δουλεύουμε κανονικότατα. Αλλά τέλος πάντων τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Να, αυτή είναι η μοναδική διαφορά τελικά.
1: Σαν μαμά που είσαι, ξέρεις τον πόνο της μητέρας.
0: Τον πόνο των γονέων.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη Ματίνα Κανελοπούλου που θα μας κάνει συντροφιά σε αυτή την ώρα που θα έχουμε εκπομπή μέχρι τις 10 σήμερα. Μαζί με την Αντιγόνη Δρακάτου
0: και τον Τάσο Αντωνίνη εδώ στα μικρόφωνα για μία ώρα μέχρι τις 10, είπαμε σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που θα τα πούμε όλα τα αθλητικά.
1: Κάνει κρύο ρε παιδί μου.
0: Κάνει κρύο, καιρός για δύο.
1: Γι' αυτό είμαστε δύο. Ξινού, Λουκάς, είμαστε δύο. Μη σου πω
0: τρεις. Η Ματίνα πάντως είναι σταθερά απ' έξω. Είναι σταθερά απ' έξω. Μας στηρίζει όλους.
1: Άμα ήταν από μέσα δεν θα βγει η φωνή μας.
0: Όχι, δεν ζευγαρώνει τώρα εδώ πέρα στη δουλειά. Μας αφήνει τα ζευγάρια να πέσουμε μπάλα.
1: Πες ότι είμαστε τριώδιο.
0: Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Γιατί σήμερα θα χρειαστώ, οπωσδήποτε θα χρειαστούμε, Τάσο, τις απόψεις σας θέλω, γιατί θα θίξω ένα πολύ δυνατό θέμα.
1: Όπα.
0: Θα θίξω ένα πολύ δυνατό θέμα.
1: Οπα.
0: Sorry, αλλά το έχω πάρει έτσι πολύ σοβαρά.
1: Ναι,
0: καλά, όχι σοβαρά, μωρέ. Η ζωή
1: αν θα βρέξει αύριο. Γιατί βλέπω
0: Χόρχε. Νομίζατε, οπ.
1: Χόρχε, live.
0: Ναι, πολύ. Γιώργος Θανασίου, πω. Μοιάζει,
1: κακοκαίρια.
0: Μοιάζει
1: εκεί.
0: Πολύ όλοι. Μπουρίνη εκεί η φάση.
1: Η μισή Ελλάδα δηλαδή από τη Λάρισα και κάτω έχουμε ψιλοζόρια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα διαβάζω ότι θα έχουμε βροχές, ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη και το Δεκάνησα. Γι' αυτό βγήκε ο Χόρχε. Και θηλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Εγώ βλέπω κάλμα εκεί. Εκτός αν είναι απάνεμα.
0: Πάντως είναι πολύ ωραία και τα πλάνα και οι εικόνες που κάποιοι κάνουν ακόμα μπάνια βέβαια,
1: ναι,
0: αυτή την εποχή. Εντάξει. Εντάξει, δεν λέω άμα έχει.
1: Αυτή που βλέπουμε στην
0: τηλεόραση. Όχι αυτή τώρα που βλέπω στην τηλεόραση, αλλά γενικώς πηγαίνουν
1: τουρίστες
0: ακόμα στη θάλασσα. Ναι.
1: Τουρίστες θαλασσινοί. Λοιπόν, και μάλιστα να πούμε ότι για σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές στην Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κλάδες. Τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και για την Αττική που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη και άνεμοι θα πνέουν 6 με 7 μποφόρ. Παρακαλώ. Θα υπάρχουν ρηπές 80 με 90 χιλιόμετρα με μικρή εξασθένηση το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τους φιλάθλους, γιατί παίζει η εθνική μας αύριο. Σήμερα πάντως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν με αποβορειδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Ευχόμαστε να είναι και αύριο καλημέρα, διότι παίζει η εθνική μας.
0: Ό,τι μέρα και να έχει.
1: Εντάξει, μην κάνει και δύσκολα τα πράγματα. Γιατί
0: μην τα δυσκολέψω.
1: Είπαμε να βρέχει, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κακοκαιρίες, για έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Πάντως σε πολλά μέρη στην Ελλάδα είδα ότι ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι πάρα πολύ. Και στα Χανιά βλέπω με τα πλάνα εδώ στο earthnews.gr, αν μπείτε. Έχει τα πάντα όλα και σε συνεχή, πώς το λένε, κάλυψη εδώ το site της ΕΡΤ. Στην Κρήτη τέλος πάντων γενικώς είναι σε κόκκινο συναγερμό, γιατί έχουν γίνει διάφορα τώρα απεγκλωβισμοί, ζημιές, είναι σε επιφυλακή το νησί. Τι άλλο βλέπω να σας πω, πάντα από το ΕΡΤ News Radio. Στην Κάρπαθο κατολιστήσεις, στη Σάμο μαθητές, λέει, εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν την απόσυρση των κατηγοριών για 6 ανηλίκους που συμμετείχαν στην κατάληψη. Έχουμε και τέτοια.
1: Ναι, έχει τέτοια.
0: Και τέτοια. Στην Πάτρα, κλειστό θα παραμείνει το έκτο λύκειο μετά την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου. Στην Καλαμάτα βλέπω εδώ το κάστρο της Μεθόνης, έργο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του επιθαλάσσιου τείχους και πολλές άλλες ειδήσεις. Α, η Μυτιλίνη πρωτοπόρη, όριστη. Η Μυτιλίνη ανοίγει την αγκαλιά της στα αδέσποτα. Μπείτε να δείτε earthnews.gr, να δείτε πόσα θέματα έχει, να ενημερώνεστε για όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά.
0: Και φυσικά στο earthsports.gr.
1: Ιδιάλλο στο Earth News στην τηλεόραση.
0: Έτσι. Και αυτό επίσης.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τώρα δείχνει, ας πούμε, με ιερά πέτρα.
1: Καλά,
0: δείχνει
1: Κρήτη,
0: πλάνα, δείχνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Υποφέρει.
0: Λοιπόν, το θέμα τώρα που θέλω τη βοήθειά σας σε λίγο,
1: τελικά,
0: θα πούμε και τα υπόλοιπα τα αθλητικά, εντός και εκτός γηπέδων είπαμε. Α, ένας φίλος εδώ, συγγνώμη Τάσο, αλλά
1: επειδή... Θα ξεχάσω και τον τίτλο.
0: Ναι, εντός και εκτός γηπέδων το είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 10 το Σάββατο, 9 με 11 την Κυριακή, μπορείτε να συντονίζεστε.
1: Με άλλο ρεπερτόριο εκεί.
0: Ναι, έχουμε από όλα εδώ τα καλά λέμε. Και λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλη, θα γελάσω όμως, Μιχάλη, sorry, αλλά λέει, θα σας παρακαλούσα αν είναι δυνατόν η μουσική εισαγωγή της εκπομπής είναι κάποια διασκευή ή πρωτότυπη μουσική και τι τίτλο έχει και επειδή αυτό σε κάθε εκπομπή το ρωτάνε. Λέγεται Mystic Vibes for the Soul. Θέλετε να την αλλάξουμε την εισαγωγή της εκπομπής? Όχι, σ' αρέσει.
1: Θα το συζητήσουμε τώρα.
0: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, Τάσο. Εντάξει.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις, ένα σήμα είναι σήμα,
0: ναι,
1: που συνοδεύει μια εκπομπή.
0: Ναι,
1: τέλος.
0: Εντάξει.
1: Είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Το ακολουθείς.
0: Καλό είναι να μας αρέσει κάτι να το...
1: Λοιπόν,
0: το θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
1: Για πες το τελικά.
0: Με το Ρονάλντο. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και εγώ πιστεύω ότι πλέον αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει αν είσαι Ρονάλντο ή Μέση ή κάτι άλλο, όποιος άλλος θες. Πέρα από την πλάκα δηλαδή, αυτά τα παιχνιδάκια που κάνουμε τώρα, Ρονάλντο και Μέση και τέτοια. Εσύ, κατά τη γνώμη σου, Τάσο, όταν ένας προπονητής καλεί στην εθνική ομάδα έναν παίκτη ο οποίος είναι αυτής της κατηγορίας παίκτης, της κλάσης,
1: κορυφαίος,
0: να το πω έτσι. Είναι κορυφαίος, τέλος. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, είτε τον,
1: ναι,
0: προτιμάμε είτε όχι,
1: παίκτες,
0: είναι αδιαφυσβήτητο. Λοιπόν, να τον καλείς και στην ουσία να τον, πώς να το πω έτσι κόμψα, να τον αδειάζεις. Δηλαδή τον καλείς στην εθνική να κάνει τι? Να τον βάζεις να κάνει, ας πούμε, το ζέσταμα, να του πεις ότι σε μισή ώρα βγαίνεις, αλλά τελικά έκρινες ότι όχι, δεν θα βγει, θα κάτσει να περιμένει. Μετά του τα γυρνάς λίγο τούμπα, του λες εγώ στη συνέντευξη τύπου θα τα διορθώσω, θα τα πω τα πράγματα, θα τα πάρω πάνω. Γιατί να τα πάρει πάνω του, λέει, εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω. Ναι, αυτό το ξέρουμε, ότι αποφασίζει ο προπονητής και είναι αδιαφυσβήτητο όταν λέει κάτι και αυτό είναι ο προπονητής. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το να σέβεσαι και τους παίκτες σου. Να έχεις έναν τρόπο δηλαδή που κάνεις ό,τι γουστάρεις.
1: Θέλεις να σου απαντήσω?
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, της Πορτογαλίας.
0: Κάτι πρέπει να συμβαίνει.
1: Γιατί ακριβώς αυτό που είπες, πήρες ένα παίκτη που είναι από τους κορυφαίους, μέχρι τώρα είναι, ξεκινάει όλη η ομάδα και πάνω σε αυτόν σχεδιάζεται και μένει στον πάγκο. Άρα κάτι υπάρχει.
0: Στον πάγκο μπορεί να μείνει, είναι... γιατί δεν παίζει σε ρή παιχνίδια πάντα.
1: Όχι,
0: και τώρα
1: παίζει.
0: Όταν πέφτουν σε ρή παιχνίδια ή παίζει λιγότερο ή αφήνει ένα παιχνίδι
1: στον
0: για
1: πάγκο
0: να
1: δεν
0: ανακάμπει.
1: Έχει ξαναμείνει. Έχει μείνει άλλη μία φορά επί Σάντος και έγινε εκεί εθνικό θέμα της Πορτογαλίας.
0: Λοιπόν,
1: πάλι.
0: Καλά, και εδώ ήρθε ο, υποτίθεται να τα φτιάξει τα πράγματα ο πρόεδρος της, πώς το λένε.
1: Άλλο πρόεδρος, άλλο κορυφαίος παίκτης.
0: Όχι, ήρθε να συμβιβάσει, λέω, τα πράγματα με το...
1: Μετά παρενέβη ο...
0: Βρε και ο πρωθυπουργός παρενέβη.
1: Όχι.
0: Ο πρωθυπουργός πήρε και είπε ότι...
1: Τον συναντήθηκαν πριν φύγει από την αποστολή με τον προπονητή της ομάδας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πορτογαλικής και δεν τα βρήκανε. Ο Ρονάλντο πήρε το Λιάρτζε του,
0: ναι,
1: ωραία
0: και
1: όμορφα, και έφυγε.
0: Βέβαια.
1: Άρα κάτι συμβαίνει που θέλω... για το Ρονάλντο, ναι, δεν θέλει. Και λέει, μάλιστα είχε πει. Φεύγοντας είπε το εξής, ότι.
0: Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά είπε, εγώ θα μιλήσω στον πορτογαλικό λαό και θα του εξηγήσω ότι έχει συμβεί.
0: Ναι, είπε την Κυριακή μετά το παιχνίδι. Αλλά οπότε το άκουσε ο προπονητής αυτό. Ο κύριος, πώς τον λένε, γιατί...
1: Πάντως έχω... κοίταξε να δεις, ένας, επειδή είναι είδαλμα, επειδή είναι είδωλο, επειδή, τέτοιες κινήσεις δεν του δίνουν, του αφαιρούν. Και το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι ακολουθείς το... μια αποστολή.
0: Ναι, μήπως πρέπει να τον πάψουν από τα καθήκοντά του τον προπονητή, εγώ θα έλεγα.
1: Γιατί, εδώ ετοιμάζονται, υπάρχουν κανονισμοί που ετοιμάζονται. Αν ισχύσουν οι κανονισμοί, γιατί εγώ πιστεύω ότι... Μάλλον βλέπει την πόρτα της εξόδου πια ο Ρονάλντο, αλλά το κάνει με άσχημο τρόπο και κινδυνεύει και να τιμωρηθεί με 6 μήνες.
0: Πιστεύεις...
1: Αποκλεισμό.
0: Ναι. Δηλαδή, Τάσο, με
1: από
0: βάση...
1: Από τη στιγμή που πήγες στην εθνική, ναι, ομάδα, ναι, ακολουθείς μια αποστολή, ασχέτως αν σ' αρέσουν ή δεν σ' αρέσουν επιλογές του προπονητή σου.
0: Αυτό θα συμφωνήσω για τις ηλικίες που είναι νεαρές, που δεν είναι ψημένα παιδιά, που είναι καινούρια, που ακολουθούν.
1: Δηλαδή,
0: όταν φτάνεις σε αυτή την, ναι, ηλικία, δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι αν τον Μέση τον κράταγε στον πάγκο, τον σήκωνε να κάθεται να κάνει ζέσταμα μισή ώρα
1: Μέση,
0: και
1: δεν
0: τελικά
1: καμία...
0: δεν τον έβαζε, ότι δεν θα γινόταν χαμός.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Εντάξει,
1: okay. Μα με οποιαδήποτε παίκτη, ας μην ήταν ο Μέση, θα αναρωτιότανε.
0: Όχι,
1: γιατί να... με σηκώνει και γιατί ξανακάθομαι.
0: Σύμφωνοι, αυτό το λένε όλοι οι παίκτες. Όταν όμως μιλάμε τώρα για τις ηλικίες άνω των 38-39,
1: κοίταξε, είναι 30,
0: όταν μιλάμε
1: φεύγα
0: για αυτές τις ηλικίες, σημαίνει ότι είναι ψημένοι. Δηλαδή είναι όπως είναι ο νέος που πάει στο Φαντάρος με τον ψημένο των άλλων που είναι, ας πούμε, 10 χρόνια και 20 χρόνια. Νομίζω υπάρχει διαφορά, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Πρέπει να ξέρει ένας προπονητής να μπορεί να διαχειρίζεται και το, πώς τα λένε, και τους νέους και τους
1: μεσήλικες. Κοίταξε, καλό είναι να κλείσει με όμορφο τρόπο και να φύγει
0: και να φύγει αντάξια, ο προπονητής.
1: Όχι, και να φύγει αντάξια του ονόματός του.
0: Αντάξια του ονόματός του δεν...
1: Αλλά δεν το βλέπω.
0: Μα, εγώ δεν νομίζω ότι καταβάλει προσπάθειες να μην είναι αντάξιος του ονόματός του. Ίσα ίσα έχει δώσει όλη του τη ζωή σε αυτό που κάνει.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τέρμα, δεν είναι...
1: Ο τρόπος που φεύγει είναι το θέμα.
0: Μα πω και τι να κάνει.
1: Δεν μπορείς να φύγεις από μια αποστολή που έχεις κληθεί.
0: Μα όταν... Όχι, εγώ μπορώ να φύγω. Συγγνώμη δηλαδή. Αν ο άλλος με προσβάλλει, δεν σέβεται. Δεν σέβεται. Κάνε μου κουβέντα, ρε, στα ίσα. Αν του κάνε κουβέντα στα ίσα, τον τρώει το άδικο.
1: Δεν του κάνανε κουβέντα στα ίσα.
0: Δεν του κάνε κουβέντα στα ίσα. Τον είχε μισή ώρα. Έκανε
1: μα
0: το ζέσταμα, δεν τον έβαλε.
1: Με τον προπονητή. Με τον πρόεδρο, σου είπα προηγουμένως.
0: Ποιος πήγε στο αεροδρόμιο με τον πρόεδρο?
1: Ο προπονητής με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Και τι του είπε, τι έκανε?
1: Συζητήσανε για αυτό το θέμα. Γιατί φεύγει?
0: Γιατί στη συνέντευξη τύπου μετά, ενώ του είπε του Ρονάλντο ότι θα τα πω στη συνέντευξη τύπου, βγήκε με το ύφος και είπε: εγώ αποφασίζω, εγώ κάνω ό,τι νομίζω, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Δεν το ξέρουμε ότι κάνεις ό,τι θέλεις. Όλοι οι προπονητές ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δει, μετά
0: είναι
1: μια...
0: ο τρόπος που βγαίνει και το λες.
1: Περιμένουμε να μάθουμε τι διημήφθη μεταξύ.
0: Αυτό και εγώ περιμένω να μάθω, γιατί μάλλον το πόδι θα πάρει
1: ακόμα,
0: ο κύριος αυτός.
1: Πρέπει να μάθουμε, γιατί πρέπει να ακούσεις. Μηδέν να δικάσεις πριν να αμφιμήθω να ακούσεις.
0: Εγώ δεν δίκασα καθόλου.
1: Βρε, λένε οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Αλλά
1: θέλουμε να ακούσουμε όλες πλευρές.
0: Λοιπόν, και το άλλο που είδα εδώ τώρα με τον Ρονάλντο. Άντε, στείλτε, να στείλανε τα πρώτα. Να το ορίστε. Τα κόμπλεξ του φταίνει, λέει. Ο προπονητής είναι πάνω απ' όλα, λέει εδώ ο, πώς το λένε, ο Σάβας. Ορίστε, να το. Έστειλε. Να έφευγε μετά το Μουντιάλ μόνος του. Ο Μέση, λέει, έχει ήθος και δεν προκάλεσε ποτέ. Ενώ ο Ρονάλντο δεν έχει ήθος και προκαλεί.
1: Εντάξει, η άποψη του καθενός είναι σεβαστή.
0: Φυσικά και είναι σεβαστή. Το διαβάζω, ευαστή, αλλά απαντάω. Απαντάω στην άποψη. Σάβα, πες μου κι εσύ κι άλλο. Ρίξε κι άλλο. Λοιπόν, και εδώ φεύγει λοιπόν ο Ρονάλντο με το. Παίρνει το τέτοιο του και φεύγει. Και άνθρωποι, λέει, δεν περιμένουν έξω πλέον από το ξενοδοχείο της πορτογαλικής ομάδας. Ούτε ένας. Mm-hmm. Εξαφανιστήκαν όλοι με το που έφυγε ο Ρονάλντο. Επίσης, ενώ ήταν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, θα σας πω τώρα και ακριβώς, έτσι, 32,4 εκατομμύρια followers, προσέξτε, ακολουθούσαν την πορτογαλική ομάδα. Και φεύγει ο Ρονάλντο και μέσα στις 24 ώρες, πόσοι φύγανε, θα σας πω, μείνανε 24,6 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και 24,6.
0: Ακόλουθοι.
1: Α.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο γήπεδο πώς ήταν.
0: Το άλλο, το ότι δώσαν τη φανέλα με το νούμερο 7. Όχι, ρε παιδιά, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι εδώ πέρα. Δώσαν τη φανέλα με το νούμερο 7 σε άλλο παίκτη. Γιατί, για ποιο λόγο. Πες μου, Τάσο, για ποιο λόγο.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Μέσα στην ομάδα και τι έχει υποθεί.
0: Αυτό περιμένω και εγώ με αγωνία αύριο. Να δω αυτό.
1: Μετά τον αγώνα.
0: Μετά τον αγώνα, ναι.
1: Θα δούμε. Και τι θα πει κιόλας και ο Ρονάλντο.
0: Μπράβο στον Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος, εκτός το ότι έδειχνε το θαυμασμό του και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι Δανία-Πορτογαλία, που έληξε 2-4, έβαλε 4 γκολ η Πορτογαλία τέλος πάντων για το Nations League, πήγε και, πώς το λένε, πανηγύρισε με το περίφημο αυτό το σιου που κάνει ο Ρονάλντο. Ενώ στο τέλος του αγώνα, δεν ξέρω αν το είδατε παιδιά αυτό σε βιντεάκι, όπως πέρναγε ο προπονητής να χαιρετήσει τον ο Ζόρζε Ζεσούς, θα σας τα πω και για αυτόν. Θα σας τα πω, να μας πει ο Ζόρζε Ζεσούς αυτά που έχει κατακτήσει και έχει πάρει. Θα σας τα πω όλα, τα συγκέντρωσα, έκανα αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ωραία.
0: Ναι, πήγε λοιπόν ο Ζόρζε Ζεσούς να κάνει τη χειραψία και αυτός τον έσπρωξε. Ο Χόιλουντ, το είδες αυτό το βιντεάκι?
1: Όχι, δεν το
0: εγώ το είδα. Το είδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θα πούμε κι άλλα.
1: Θα αποφανθείς.
0: Θα πούμε κι άλλα.
1: Διαβάσεις τις...
0: Εφόσον διαβάσω και τα μηνύματα. Έχουν στείλει πολλά μηνύματα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: σας
1: θα επικαλεστώ τώρα εγώ τον Φίλιππο Πιάτσικα.
0: Αχ, έλα, βάλε ναι. Ωραία τραγουδιά.
1: Για ποιο, με ποιο τραγούδι. Πες κάτι. Πες κάτι, ρε Ρονάλντο.
0: Πες κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Πες κάτι. Ο Ζεσούς λοιπόν έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα. Τώρα θα τα διαβάσω τα μηνύματά σας. Θέλω να κάνετε υπομονή, Τάσο.
1: Μετά τις και μισή.
0: Τώρα θα σας πω για τον Ζεσούς.
1: Μετά τις και μισή έχουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι. Ο Ζεσούς έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα. Το Copa Libertadores με την ομάδα που έχει βάσει στοιχείων τους περισσότερους φιλάθλους στον κόσμο. Την Φλαμέγκο έχει αναδειχθεί προπονητής της σεζόν σε 3 διαφορετικές χώρες. Πορτογαλία, Βραζιλία και Σαουδική Αραβία. Κρατήστε το Σαουδική Αραβία. Και αντιμετώπισε την ταμπέλα Ιούδας όταν έφυγε από την Μπενφίκα για να πιάσει δουλειά στην Άσπονδη, γειτόνισά της, στην Sporting. Νιώθει ότι δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν, όσο μεγάλος και τρανός αν είναι. Γούστο του καπέλο του, δεν μας αφορά αυτό. Και όπως ο Κριστιάνο είπε ότι σύντομα θα μιλήσει για να μάθουν οι Πορτογάλοι την αλήθεια. Προανήκειλε ότι μετά τον αγώνα με την Νορβηγία την Κυριακή, αύριο, θα δώσει τη δική του εκδοχή για ό,τι συνέβη. Περιμένω με αγωνία, δεν ξέρεις τώρα, κρέμουμε από τα χείλη του Ζεσούς εγώ τώρα. Λοιπόν, τι ακριβώς λέει ήταν αυτό, ότι ο Ρονάλντο λέει παραζεστάθηκε και δεν έπαιξε. Ο Ζεσούς αρχικά υποστήριξε ότι είχαν συνεννοηθεί να παίξει μισή ώρα, κάτι που δεν έγινε. Αλλά συνέχεια άλλαξε αυτό το σενάριο και είπε ότι οι δύο τους είχαν συμφωνήσει να μην αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν την πρεμιέρα με την Ουαλία. Αλλά ο Ζεσούς άλλαξε γνώμη και ήθελε να τον έχει ετοιμοπόλεμο στο Όσλο. Για πάνε ενδεχόμενο δεν τον χρησιμοποίησε τελικά. Αυτό έκανε έξαλλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω λίγο το story έτσι σύντομα. Μετά τις και μισή θα πούμε κι άλλα. Και επειδή έχετε στείλει και τα πρώτα μηνύματα, έφυγε γιατί ξέχασε το θερμοσύφωνο. Αναμένω, λέει. Δεν θα πω το χαρακτηρισμό. 859. Εντάξει. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο.
1: Όχι, το λέμε χιουμοριστικό τρόπο.
0: Ναι, το ξέρω. Καλημέρα εδώ από τον Τσέλιγκα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Δεν τον άφησε, λέει, στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι. Έπαιξε στο δεύτερο, άλλαξε σύστημα. Κανένας δεν είναι πάνω από την εθνική. Μα φυσικά κανένας δεν είναι πάνω από την εθνική. Ούτε ο ίδιος ο προπονητής. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio και...
1: Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μία ημέρα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα στις πτήσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Θεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σε μία ώρα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υποπλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμικό. Υπήκο Σωμάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai. Σύμφωνα με το CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδης άνεμη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που ακούτε. Που λέει ο Μανού Τσάο, τραγουδάει μαζί με τον Ντιέγκο τον Μαραντόνα. Όταν θα ανέβει στους ουρανούς κάποτε, όταν, όπως θα φύγουμε όλοι δηλαδή, κάποια στιγμή, θα του πει στο, θα πει στο Ρονάλντο, φίλε, η ζωή είναι τόμπολα, ένα παιχνίδι.
1: Οπότε, αρκεί να ξέρεις αν το παίζεις κιόλας καλά, ναι. Γιατί άμα δεν το παίζεις καλά το παιχνίδι, πάει περίπατο, φεύγει. Αντίο. Και τι γίνεται τώρα λοιπόν με τον, καταρχάς με τον Ζεσούς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γι' αυτό σας είπα να το συγκρατήσετε πριν, με την Σαουδική Αραβία, έχουν συναντηθεί. Πέρσι νομίζω. Ναι, δηλαδή τον γνωρίζονται.
0: Εννοείται ότι γνωρίζονται.
1: Γνωρίζονται, εννοώ γνωρίζονται
0: φυσικά,
1: και καλά.
0: Φυσικά.
1: Όχι πονηρά, δεν λέω κάτι πονηρό.
0: Πονηρά, καλά με την έννοια ότι Ρονάλντο ήταν το Α και το Ω. Είναι το Α και το Ω στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο και πρωταγωνιστής γενικότερα στα, στο παγκόσμιο στερέωμα ως ένας
1: πάντως μέχρι και ο πρωθυπουργός, μέχρι και ο πρωθυπουργός πήρε τον, πώς το λένε, τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Πέδρο τον Προένσα.
0: Βέβαια, ασκούνται πιέσεις.
1: Ναι.
0: Ρονάλντο είναι αυτός.
1: Μα είναι Ρονάλντο. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Ο κάθε τέτοιος παίκτης, τέτοιου βεληνικούς, Ρονάλντο, Μέση, που ποιος είναι σε κάθε ομάδα, πείτε μου έναν στην Αγγλία, Εμπαπέ. Πώς το λένε,
0: Μαλντίνι.
1: Γιαμάλ. Εντάξει, είναι νεαρός, δεν λέω. Είναι νεαρός, αλλά είναι ένα όνομα. Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι σαν να είναι εκπρόσωποι σε εισαγωγικά, σαν να μεταφέρουν το λόγο της χώρας τους προς τα έξω. Όπως ας πούμε και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, είναι πολλοί άνθρωποι που, που έχουν τέτοια προβολή, που άνετα μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους και να προβάλλουν την Ελλάδα. Κωνσταντίνος Αργυρός, ας πούμε. Δίνει στο εξωτερικό στην Αμερική συναυλίες. Έχει κάνει διασυνδέσεις ο άνθρωπος.
0: Καλά, δεν είναι και ο μόνος. Εκεί οι Πορτογάλοι έχουν βγάλει πολλά.
1: Θέλω πολλούς. Να πω.
0: Πολλούς και
1: πολλά. Θα μας πει τώρα ο Ζεσούς με τα 6 πρωταθλήματα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το Ρονάλντο. Ποιος, άρα, για να είσαι ένας καλός προπονητής, πρέπει να διαχειριστείς όλους τους παίκτες. Λοιπόν, και λέει το καλύτερο μήνυμα που μας στείλανε εδώ στην Era Sport. Άστα αυτά τα που λέει ο άλλος, παιδιά, εντάξει, λέει, ας πούμε, συζητήσουμε κάτι άλλο. Όχι, θα συζητήσουμε ό,τι θέλουμε. Λέει εδώ ο Ρίζος. Και ο Σάντος και ο Ζεσούς που άφησαν έξω τον Ρονάλντο είναι σαν τους γέρους του Muppet Show. Τρώγονται με τα ρούχα τους. Με την Αντιγόνη, Ζεσούς φύγε. Να δείτε που θα πάει η καλία του ο Ζεσούς. Σύντομα θα χαιρετήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για να δούμε.
1: Πώς
0: χαιρετήσει ο Ρονάλντο.
1: Ο Ρονάλντο έτσι κι αλλιώς χαιρετάει όποτε θέλει ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει χαιρετήσει ήδη, μη σας πω.
0: Θα δούμε.
1: Απλά...
0: γιατί, κοίταξε, δεν κρίνεται τώρα από μια σχέση η οποία κορυφώνεται σε σύγκρουση, συγκρουσιακά δηλαδή, να εξαρτηθεί το μέλλον ενός προπονητή. Θα πρέπει να παίξουν ρόλο και τα αποτελέσματα. Λογικά δηλαδή. Τι θα κάνει στα παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. Να σου πω.
1: Βασίλης λέει εδώ. Άκου. Καλημέρα, λέει. Ο Ζεσούς έχει κατακτήσει πρωταθλήματα. Εσύ έχεις κατακτήσει τις καρδιές μας, λέει ο Βασίλης από το Αγρίνιο. Έλα, ρε Βασίλη. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Λοιπόν, θα το ρίξω το τέτοιο. Ναι, 41 είναι, λέει. Τέλος πια. Καλέ. Έπαιζε, λέει, με 10 έπαιζε η Πορτογαλία. 2 δίπλα είχε, έκανε η ομάδα, λέει. Δεν ξέρετε
0: από
1: μπάλα,
0: λέει. Από το Μέση.
1: Πάνε, κάνε κανένα ριζόγαλο, λέει. Άλλος ναι. Βασίλης αυτό. Άκου να δεις ριζόγαλο, δεν ξέρω, αλλά χαλβά. Φτιάχνω φανταστικό με κανέλα. Πα, και σταφίδες. Έφτιαξα, όχι χθες, προχθές. Έφτιαξα προχθές. Φανταστικό. Εσύ, Βασίλη, τι ξέρεις να φτιάχνεις, για πες μας. Και τι δουλειά κάνεις επίσης.
0: Γιατί παίζει ρολό.
1: Ο εκείνος ξέρει τι δουλειά κάνω, σε... μ' ακούει. Καταλαβαίνεις.
0: Πού είσαι,
1: μπορεί να είναι και σεφ. Αυτό να μας στείλει και, συνταγή.
0: Λοιπόν, να σου πω, δεν λέμε και δύο-τρεις ειδησούλες που έχουμε στην επικαιρότητα. Γιατί παίζει και εθνική μας αύριο. Είναι full από χθες στην επικαιρότητα πολλά γεγονότα. Αλόβητη για τρίτο σερί παιχνίδι. Κράτησε χθες ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στην Ευρωλίγκα μετά την επικράτηση του επί της Μακάμπη Τελαβίβ με 90-67 και την Πέμπτη παίζουν με τη Φενέρ στο Telecom Center. Τώρα, στα άλλα παιχνίδια που έγιναν στην Ευρωλίγκα, Μπεσικτάς Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαξε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγκερ Μπαρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι 87-76 με Παναθηναϊκό, Φενέρ Βαλένθια και Μπαρτίζαν να συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών. Τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί μας ενδιαφέρει αύριο τι θα γίνει. Η εθνική μας, ο Γιωβάνοβιτς, κάλεσε τον Δημήτρη Πέλκα στην θέση του Χρήστη Τζόλη, γιατί για κάτι για να μέτρησε με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδεψε στην Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη, στον οποίο είσαι ομοιρίος στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία,
1: θα
0: το κρατήσει 15-20
1: μέρες. Ναι, ναι, εντάξει, καλά είναι.
0: Άρα έφυγε και λίγο προληπτικά. Έτσι. Τώρα την Κυριακή στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρίνινταν με το κουρασί.

0: Αγωνιστική. Βόλος ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο. Πάντα από την ΕΡΑ Σπορ η κάλυψη, αλλά και το συγκεκριμένο παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3.
1: Ωραία, σήμερα λοιπόν αυτά.
0: Και έχουμε και την Greek Basketball League βέβαια, 5 ναι. Μάτς, Μύκονος ΠΑΟΚ.
1: Το περνάς τώρα στον Τούκου να
0: το περνάω, τι.
1: Το ντέρμπι είναι.
0: Πρώτα τα με την ώρα το πάω.
1: Όχι, σωστά το πας εσύ, εγώ σε πειράζω. Δεν το πιάσες. Στις 3 ώρα λοιπόν Μύκονος ΠΑΟΚ, το ντέρμπι που λέγαμε παλιά ήταν με την Καρδίτσα.
0: Με την Καρδίτσα.
1: Λόγω ξυλού.
0: Που είναι η Ευανθία.
1: Τώρα έγινε Μύκονος ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας, έτσι.
0: Είπες Κολοσσός Ρόδου και έστειλε και ο Χόρχε ο Αθανασίου μήνυμα. Χόρχε, σε είδαμε στην τηλεόραση Earth News.
1: Σε λίγο θα σε βγάλουμε.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε.
1: Το κοινό απαιτεί, Χόρχε. Γιατί περιμένει να αποψίσει.
0: Το πρωινό. Σήμερα θα πει δεν πρόλαβα να φάω πρωινό. Θα δεις ότι θα το πει, διότι τον είδα, έκανε ρεπορτάζ. Δεν πρόλαβε. Θα φύγει έτσι.
1: Θα έχει προετοιμαστεί καταλήλω.
0: Αποκλείεται. Δεν το ρισκάρει να τον πιάσει τίποτα στο ρεπορτάζ επάνω. Δεν θα το ρισκάρει.
1: Για πε μα το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρού στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης από την Έρα Σπορ βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Από την Έρα Σπορ όλα και από και τηλεοπτική κάλυψη τους. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η κόντρα συνεχίζεται για τον Μπαρτζόκα, ενώ αυξήθηκαν χθες τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Ντέρικ Βίλιαμς, του Γκρέγκ Μπράουν και του Κισόν Φίζερ διαδέχτηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη λαφράς μορφής θλάση. Έχουμε και πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με ναι. Κυρίω να ένεξε στις 5.
0: Στις 5 ήταν, νομίζω είχε και ένα παιχνίδι χθες, γινόταν, δεν θυμάμαι. Ναι. Σήμερα πάντως 7 παιχνίδια.
1: Είναι το παιχνίδι, σωστά το λες, ναι. Που άνοιξε την αυλαία. Το Λαύριο Ψυχικό 1455, ναι. Αυτό εννοείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5. Αναγέννηση Έσπερος Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας είναι τα παιχνίδια αυτά. Και φυσικά έχουμε Super Cup στο πόλο των γυναικών. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5:30 στο Πέτρος Καπαγέροφ.
1: Το Super Cup παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Του πόλου των γυναικών.
0: Ραδιοφωνική κάλυψη από την Έρα Σπορ.
1: Φυσικά, Μότσης. Και τηλεοπτική κάλυψη από το Μέγκα.
0: Τι okay. Σου είπα, ο Χόρχε μας έστειλε εδώ τη φωτογραφία με το τι έφαγε. Μην το πεις, θα μας το πεις στον αέρα.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είναι light όμως. Με παραδέχεσαι, ναι, είναι light.
1: Είναι light.
0: Δεν έφαγε κρέας με μούρα, ας πούμε.
1: Είχε πολλή δουλειά.
0: Ναι, είχε πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι και έφαγε μόνο το φρουτάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι για να βρούμε
0: για
1: Χόρχε.
0: Για να βρούμε το Χόρχε και επιστρέφουμε. Θα τα διαβάσω
1: μαζί
0: τα μηνύματα.
1: Απόψεις.
0: Θα τα διαβάσω.
1: Πάμε.
0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό που έβαλε. Πω! Έτσι.

0: Έτσι είναι. Σας αγαπάμε να ξέρετε όλους ξεχωριστά έναν-έναν, γιατί όλοι είστε ξεχωριστοί. Ακόμα και οι γκρινιάριδες και οι μουτζούφλιδες, καλοί είσαστε. Δεν μ' άρεσε. Πείτε εκεί τα δικά σας.
1: Έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή, Τάσο. Τάσο, άκου τι λέει. Αντιγόνη και Τάσο, καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Για το θέμα του Ρονάλντο, φυσικά και ο προπονητής πρέπει να κάνει κουμάντο. Απλά εδώ το θέμα είναι λεπτό. Ο χαρακτήρας του παίκτη είναι δύσκολος και θέλει δικό χειρισμό. Ενώ ο προπονητής είναι καλός και εύκολος. Πάντως η αξία, όποια και να είναι, ενός και μόνο παίκτη, δεν φτάνει σε μια εθνική ομάδα ποιότητας. Πολύ ωραίος, σωστός.
1: Μάλιστα.
0: Καλά. Και ποιον έχουμε τώρα επιτέλους εδώ,
1: τον
0: στην παρέα
1: Χόρχε
0: μας.
1: Αθανασίου.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Μετά τις κακοκαιρίες, μέσα στο κύμα σε είδαμε.
0: Μόνο στη θάλασσα που δεν βούτυξες.
1: Λέμε ότι θα κάνεις και μπάνιο σε λίγο.
2: Ναι, βέβαια, εσύ το γελάτε, αλλά το ρεπορτάζ το οποίο μου προέκυψε είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Δεν το γελάμε καθόλου.
0: Ναι, για πες.
2: Όχι, δεν το λέω ότι γελάτε. Μου κάνετε πλάκα ως προς το ότι ναι, αν θα έκανα και μπάνιο. Αλλά υπάρχει το σοβαρό αυτό θέμα της τουρίστριας που χτυπήθηκε από κεραυνό.
0: Όχι, αυτό χτυπήθηκε. Ναι, μωρέ, Χόρχε.
1: Δεν ακούγαμε τι έλεγες.
0: Ναι,
1: σε είδαμε.
0: Μόνο το, ναι. Ναι.
1: Γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο.
2: Ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών, ναι. 58 η γυναίκα, 62 ο άντρας, πήγαν στην παραλία, εκεί κοντά στη Λίντο. Πήγαν λοιπόν όπως πάει κάθε τουρίστας που έρχεται στη Ρόδο να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Κάποια στιγμή όμως το μεσημέρι ο καιρός άλλαξε. Και αποφάσισαν να πάνε να γυρίσουν στο κατάλημά τους. Την ώρα λοιπόν που περπατούσαν μαζί στην παραλία, παπ, δέχτηκε κεραυνό η γυναίκα.
1: Καλά, είναι απίστευτο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και όμως, παιδιά, το λέω και να τριχιάζω.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο, έτσι.
2: Σπάνιο, ξεσπάνιο, συνέβη στη Ρόδο. Δυστυχώς και εμείς δεν έχουμε την κακοκαιρία, ή τουλάχιστον χθες δεν την είχαμε την κακοκαιρία,
1: ναι.
2: Όπως την έχει η Κρήτη.
1: Αλλά είπες άλλαξε ο καιρός.
2: Αλλά εντάξει, λίγο πολύ περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες και αναμένουμε τις επόμενες 2-3 να έχουμε ηλεκτρονικές καταιγίδες, νομιλεκτικές καταιγίδες. Και εντάξει, κεραυνοί θα υπάρχουν, μπουμπονικά θα υπάρχουν. Πολλοί λένε ότι θα πέσει πολύ νερό, τουλάχιστον στην Κρήτη. Είμαστε και εδώ σε αναμονή, οι αρχές είναι σε ετοιμότητα. Όπως είμαστε και εμείς, δεν έχει έτσι κανένα μήνυμα. Υπάρχει μόνο αυτό το, η προειδοποίηση, το πορτοκαλί, χρώμα πορτοκαλί από την ΕΜΗ, που λέει ότι θα έχουμε καταιγίδες μέχρι εκεί και παρακολουθούμε τα φαινόμενα. Και μέσα σε όλα αυτά προκύπτει ο Κολόσσος, ξεκινάει με την Δόξα Λευκάδα στις 4 το απόγευμα στην Καλλιθέα.
1: Τα επεσήμανε ιδιαιτέρως η κυρία Αντιγόνη.
2: Ναι, το άκουσα. Τα ακούω όλα. Όπως επίσης έχουμε πολλά παιχνίδια για το Nations League σήμερα και περιμένω πώς και πώς να δω το Κροατία-Αγγλία σε 7 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
2: Επίσης έχουμε πολλά φιλικά παιχνίδια και έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα με το match το οποίο έχει στην πραγματικότητα προγραμματίσει να δώσει στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής η Αργεντινή στην έδρα της απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο. Και το λέω αυτό διότι κυκλοφόρησε η πληροφορία που λέει ότι η Μπουρκίνα Φάσο ενδέχεται να μην πάει στην Αργεντινή και υπάρχει προβληματισμός εδώ. Και αυτό γιατί η Μπουρκίνα Φάσο λέει σαν ομοσπονδία ότι η αντίστοιχη ομοσπονδία της Αργεντινής δεν τήρησε τη συμφωνία που έλεγε ότι θα μας βρει αεροπλάνο τσάρτερ να μεταφερθούμε χωρίς να κουραστούμε πάρα πολύ στο ταξίδι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και υπάρχει ένα προβληματάκι σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κάτι τόσο σούπερ επίσημο και κανείς δεν ξέρει εάν θα ταξιδέψει μέχρι το τέλος, τι ώρα θα φτάσει, εάν θα ταξιδέψει ή αν δεν ταξιδέψει. Προβληματίζονται και στην Αργεντινή, τα εισιτήρια όλα έχουν φύγει, μιλάμε για 80 και 1000 εισιτήρια. Δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση, αυτό θα γίνει στις 6 του μήνα, σε 3 μέρες από σήμερα.
0: Δηλαδή έφυγε ο Ρονάλντο, φεύγει και ο Μέση. Τι γίνεται
1: όχι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
2: Ο Μέση το είχε αποφασίσει το παλικάρι. Είχε πει παιδιά, εγώ φεύγω.
1: Είχε καθαρίσει.
2: Σε ξεκαθαρίσει. Και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Με τον Κριστιανό.
1: Μου κάνει εντύπωση πόσο κοστίζει το εισιτήριο. Ξεκινάνε τιμές από 500 ευρώ και φτάνει 5.000.
2: Για πού λέει.
1: Στα VIP.
0: Α, στα VIP.
1: Για το παιχνίδι του Μέση.
0: Για το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο είναι sold out, έτσι.
2: Αυτό που έχω να σου πω ότι στις 25 του Οκτώβρη που έχουμε το El Clásico στην Ισπανία, Barcelona Real, έχουμε από κάπου το έχω γραμμένο, από 650 ευρώ έως 1500.
1: Δηλαδή, οι νεότερες πληροφορίες λένε για 4.500. Στα VIP όμως.
2: Στη μαύρη αγορά βρίσκει εισιτήριο και 20.000.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει,
1: όχι, ναι, μιλάμε στα επίσημα.
2: Στα επίσημα. Καθόλου
1: είναι χθεσινή είδηση αυτή, εντάξει.
2: Όχι, καθόλου παράξενο.
1: Καθόλου παράξενο.
2: Το τελικό του Μουντιάλ, δεν ξέρω να θυμάστε, ένα ποσό της τάξης των 2.100.000 ευρώ. Να δεις το τελικό του Μουντιάλ,
1: Κάτσε
2: καλά. Υπάρχουν αυτοί που τα δίνουν, που έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Εγώ θα τα δίνω μόνο τα παιδιά μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή να έχω κάτι που πραγματικά...
1: Πάντως βλέπεις κοντράστρε, παιδί μου. Από τη μία γιορτάζουν το Μέση και από την άλλη ο Ρονάλντο...
2: Η περίπτωση του Ρονάλντο είναι τελείως αντίθετη. Συμφωνώ απόλυτα με τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα ότι κουμάντο σε μια ομάδα δεν κάνει κανείς παίκτης. Όπως και να λέγεται. Καλός ή κακός, στην Εθνική Αργεντινής, ναι, έκανε ο Μέση. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Γιατί υπήρχε η φιλοσοφία των προπονητών που έλεγε ότι αφήστε τον Μέση να ευχαριστηθεί το παιχνίδι. Για να ευχαριστηθεί το παιχνίδι, πρέπει να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Άρα δεν τον πιέζει ποτέ κανένας προπονητής. Εδώ υπάρχει μια λογική. Ο Κριστιάνο, καλός ή κακός, είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος.
0: Και ο Κριστιάνο, δηλαδή, γιατί να μην ευχαριστηθεί και αυτός
1: για την άλλη ομάδα
0: τα λίγα λεπτά? Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν νομίζω να θέλει να παίζει σε κάθε παιχνίδι και σε όλο το παιχνίδι.
2: Θα διαφωνήσω κάθετα.
0: Δεν το νομίζω.
2: Θα διαφωνήσω κάθετα. Γι' αυτό και προπονείται. Πού τον βρίσκει, πού τον χάνει, στο γυμναστήριο.
0: Το ότι προπονείται και πηγαίνει στο γυμναστήριο είναι για να παραμένει σε μια καλή φυσική κατάσταση. Και οι γιατροί έχουν πει ότι το σώμα του και οι αντοχές του είναι πολύ μικρότερης ηλικίας αθλητών. Συγκρίνονται με πολύ μικρότερης ηλικίας.
2: Οπότε, συνεχίζοντας αυτό που λες, αν εγώ είμαι προπονητής του Κριστιάνου και τον βάλω να παίξει 10 λεπτά, θα βγει αύριο και θα πει γιατί με βάλεις 10 λεπτά. Εάν τον βάλω 20 λεπτά, γιατί με βάλεις?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό μπορεί να έδειχνε δυσαρέσκεια για το λίγο.
2: Λένε οι φανατικοί.
0: Ωραία, ποιος έχει βάλει 10 λεπτά να παίξει τον Μέση, ας πούμε, δηλαδή? Δηλαδή ο Μέση γιατί να κάνει ό,τι
2: γιατί
0: θέλει και ο Ρονάλντο να μην κάνει ό,τι θέλει?
2: Γιατί άλλο η Παρασκευή και άλλο η Τετάρτη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι άλλη περίπτωση. Γιατί υποχρεωτικά να συγκριθεί με τον Μέση?
2: Δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και οι δύο χέρι-χέρι, αν θέλεις, εγώ δεν θα βάλω τον άλλον, χέρι-χέρι στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Νομίζω ότι πάω στη μία δουλειά στη μία πλευρά και μετά πάω στην άλλη.
0: Μα δεν χρειάζεται, γιατί δεν...
2: Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα. Εδώ γίνεται ολόκληρο θέμα για τη φανέλα με το νούμερο 7. Μα δεν θα συνεχιστεί η εθνική ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις, ακόμα δεν έχει φύγει ο Ρονάλντο.
0: Έστειλε
1: εγώ και διαφωνώ εδώ. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η φανέλα με το 7 για πολλούς λόγους. Και κυρίως για λόγους.
0: Υπάρχουν κανονισμοί.
2: Δεν
0: όχι, όχι. Έστειλε και ένας ακροατής ότι υπάρχει κανονισμός, λέει.
2: Εντάξει.
0: Που...
2: Αυτό λέω. Με λογικό υπάρχει.
1: Όχι, συμφωνούμε στους κανονισμούς.
0: Δεν είμαστε υπερβολικοί, Χόρχε.
1: Πρόσεξε, εδώ δεν είναι ένας παίκτης που θα απουσιάσει και φοράει τη φανέλα του. Εδώ είναι μια κατάσταση σε φάση τρελή, ας πούμε. Έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους. Μεταξύ τα δύο προπονητής, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας και ο Ρονάλντο.
2: Δεν διαφωνώ. Όμως δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική ότι επειδή είναι superstar, γιατί είναι superstar ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μπορεί να επιβάλλει αυτός, εγώ θα παίζω, μετά θα παίξει και ο Τάσος, θα παίξει και ο Αντιγόνης, θα παίξει και ο Χόρχε. Δεν είναι έτσι. Να τα λέμε όπως πρέπει να τα λέμε. Το ότι εκνευρίζεται εύκολα γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα του, θέλει να μεγαλώσει τα ρεκόρ του, θέλει κτλ. Ναι, είμαι μαζί του. Αλλά φίλε, υπάρχουν όρια. Δυστυχώς. Καλός κακός. Και ο συνενόματος μου, ο Ζόρζ Ζεσούς, δεν είναι κανένα παιδάκι.
0: Βρε να δεις που θα φύγει τώρα ο Ζόρζ Ζεσούς. Κάτσε να δεις για πότε θα πάρει πόδι ο Ζόρζ Ζεσούς τώρα. Α, καλά.
1: Ούτε και εγώ το πιστεύω.
2: Ειδικά το πιστεύω. Η Πορτογαλία δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε.
2: Περίμενε.
0: Είναι και 59.
1: Για πες μου.
0: Έλα, λέγει.
2: Φράουλα, μπανάνα και σταφύλι κόκκινο.
1: Ελαφρύ.
0: Είδατε, πολύ light πρωινό. Πολύ light πρωινό.
2: Είναι έτοιμο στο χαρτί, αλλά είναι αύριο. Καπνιστή μπριζόλα, τηγανιτή μπανάνα, τηγανιτά αυγά και τηγανιτό, προσέξτε, άσπρο τυρί.
0: Έφαγες και αυτά?
2: Όχι, αύριο σου είπα.
1: Αύριο.
2: Διπλό καφέ ελληνικό όπως πάντα. Και φέτος έχουμε καθιερώσει το κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη.
1: Λοιπόν,
2: καλό Σαββάτο, φιλιά πολλά.
1: Και περίμενε, μην φύγεις.
0: Καλημέρα.
1: Περίμενε, μην φύγεις. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Αφρικής Κυριακής, που σε πρώιμη μορφή, σαν σήμερα το 1966, ο Γιάννης Γιακογιάννης έκανε τις ματιές στα σπορ και μετεξελίχθηκε στη τηλεόραση στην Αφρική Κυριακή. Καλή σας
2: μέρα. Από το 66 έκλεισε 60 χρόνια. Όσα χρόνια είμαι
1: ναι,
2: εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε 10.
1: 60 χρόνια
0: της πολλά.
2: Πολλά.
1: Και στους συντελεστές της. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε Ματίνα Κανελοπούλου. Απόψε θέλω, λέει, Πέτρος Ιακωβίδης παίζει από κάτω. Για όλους εσάς να προσέχετε, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Μείνετε εδώ στην Ερασπορ.
1: Ευτυχώς που δεν μου βάλες άλλο τραγούδι.
0: Τίποτα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
8: Άκου τη φύση. Νιώσε το ρυθμό. Ζήσε την εμπειρία. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος σε περιμένει στη Βιτίνα Αρκαδίας. Δύο διαδρομές 23 και 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην ομορφιά του Μενάλου. Έλα να τρέξουμε μαζί, εκεί όπου το δάσος γίνεται εμπειρία. Βιτίνα Forest Trail, η φύση σε καλή.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
12: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην έκθεση της Αθήνας του αυτοκινήτου. Όπως λέγεται, Auto Athena 2026. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που γίνεται στην Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αλλά δεν θα σας τα πω εγώ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Τάκη τον Τρακουσέλη, ο οποίος είναι, τον ξέρετε όλοι, ο εκδότης του News Auto, δημοσιογράφος χρόνια και βεβαίως ένας εκ των διοργανωτών αυτής της μεγάλης έκθεσης. Να σε καλημερίσω, Τάκη.
13: Καλημέρα, Βάρη. Καλημέρα, κύριε Σιγήρη.
12: Σήμερα πιστεύω ότι θα πάτε πολύ καλά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, έτσι, Τάκη?
13: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνει ποτέ στη χώρα, στην αυτοκινητική ιστορία της Ελλάδας. Και το σημαντικότερο αυτού είναι ότι είναι και η μεγαλύτερη στις συμμετοχές στην Ευρώπη που έχει γίνει μέχρι τώρα και θα είναι και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, γιατί οι εκθέσεις περισσότερες ολοκληρώνονται τον Νοέμβριο. Οπότε από ό,τι φαίνεται θα είναι και η μεγαλύτερη μέσα στη χρονιά στις συμμετοχές, γιατί έχουμε πάνω από 52 εταιρείες να παρουσιάσουν αυτοκίνητά στον κόσμο.
12: 3 Οκτωβρίου λοιπόν με 11 Οκτωβρίου.
13: Σήμερα με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo στα Σπάτα. Περιμένουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Αθήνα, διότι μας έχουν ειδοποιήσει Σκέφτεσαι ότι θα έρθουν και από τη Θεσσαλονίκη, θα έρθουν και από την Πάτρα και από τη Λαμία και από την Κρήτη.
12: Mm-hmm.
13: Και από εμά από αυτό το Σαββατοκύριακο κάποιοι θα έρθουν. Και πολύ περισσότεροι θα έρθουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο τη εκθέσεω. Και μάλιστα ενημερωθήκαμε και από τα γύρω ξενοδοχεία ω τα σπάτα στο αεροδρόμιο ότι είναι σχεδόν γεμάτα.
12: Υπάρχει ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων που ήδη έχει γίνει.
13: Να προτείνουμε στου ακροατέ μα ότι α μπουν στο ΜΟΡ. Στην ΜΟΡ, ας βάλουν στην αναδείξη το Αθήνα και να πάρουν το εισιτήριό τους από εκεί.
12: Στο mor.com λες.
13: Ναι, ναι, mor.com, γιατί να μην φύγουν και τις ουρές, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο η έκθεση. Φαίνεται από την πρώτη ώρα που ξεκίνησε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πριν ανοίξουμε τις πύλες της έκθεσης, είχαμε ουρές απ' έξω.
12: Κατάλαβα, ναι. Ναι.
13: Επίσης, είναι και πιο οικονομικό από το ΜΟΡ. Έχει μια μικρή διαφορά σε σχέση με το ταμείο. Εγώ θα πρότεινα καλύτερα να το βγάλετε εκεί, θα πάρετε το QR code στο κινητό σας και θα περάσετε κανονικά μέσα στην
12: έκθεση. Να πούμε ότι η είσοδος για αμαία και παιδιά έως 12 ετών είναι δωρεάν.
13: Να τονίσουμε ότι είμαστε η μοναδική έκθεση στην Ευρώπη που δίνουμε είσοδο δωρεάν στα παιδιά. Mm-hmm. Και θέλουμε τα παιδιά να μάθουν να δουν την τεχνολογία, να μάθουν τα νέα δεδομένα της αυτοκίνησης. Γι' αυτό και το λόγο το κάναμε δωρεάν. Και βεβαίως να τονίσουμε ότι είναι η πιο οικονομική έκθεση στην Ευρώπη.
12: Για πες μας, πόσο κοστίζει. Ναι, πόσο κοστίζει.
13: Είναι στα 12 ευρώ από το Mor.com και στα 13 στο ταμείο.
12: Μάλιστα. Επίσης, διαβάζω και βλέπω ότι για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει και δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου προς το Metropolitan Expo.
13: Όσοι θα έρθουν να τη δει πάρα πολλοί κόσμοι, δεν θα διανυκτερεύσει στην Αθήνα. Μεταφέρεται συνέχεια λεωφορείο από το αεροδρόμιο, να τον φέρει στο εκθεσιακό. Να κάτσει να περάσει όση ώρα θέλει εκεί, να δει τα αυτοκίνητα, μπορεί να φάει, να φάει κάτι, να πιει, μπορεί να περάσει όλη μέρα.
12: Mm-hmm.
13: Είναι τεράστια έκθεση. Μιλάμε περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα μέσα που θα δούμε.
12: Mm-hmm.
13: Έχει πάρα πολλές πρεμιέρες, θα πούμε όλα αυτά και στην πορεία πάρει.
12: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, αναλυτικά.
13: Ναι, οπότε δεν μπορείτε να έρθετε για Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, 40 λεπτά πτήση, 20-30 λεπτά πτήση, να κατέβετε στο αεροδρόμιο, θα έρθουν να σα πάρει το λεωφορείο τη Σότο Αθήνα. Να σας πάει στο εκθεσιακό και να σας γυρίσει πάλι στο αεροδρόμιο.
12: Άρα λοιπόν η έκθεση είναι Δευτέρα με Παρασκευή 2 η ώρα με 9 το βράδυ, 2 το μεσημέρι. Σάββατο Κυριακή 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Το πάρκινγκ είναι δωρεάν και είσοδος για αμαία και παιδιά έως 12 ετών δωρεάν, έτσι.
13: Δωρεάν. Να τονίσουμε ότι η έκθεση θα έχει και πάρα πολλές πανελλήνιες πρεμιέρες και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες.
12: Ωραία.
13: Θα δούμε αυτοκίνητα τα οποία πρώτη φορά θα τα δουν οι Ευρωπαίοι για από κοντά.
12: Mm-hmm.
13: Θα είναι πρώτα οι Έλληνες. Εμείς θα τα δούμε πρώτοι, έτσι. Θα τα δούμε στην πορεία.
12: Νομίζω έχει και μία παγκόσμια. Κάτι μου λέει ότι.
13: Έχει μία παγκόσμια.
12: Η οποία δεν είναι βέβαια.
13: Θα αποκαλυφθεί μεθαύριο, Τρίτη.
12: Έτσι, έτσι, έτσι.
13: Τονίζουμε αυτό γιατί δεν θα τη δούνε τώρα. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το αυτοκίνητο. Από Γερμανία.
12: Από Γερμανία. Να μην πούμε τη μάρκα. Θα τα αφήσουμε σαν λίγο.
13: Θα τα δούνε Τρίτη. Οπότε. Όσοι θέλουν να το δουν από κοντά και αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο του Παγκόσμιου Παρουσίας πρέπει να έρθουν από Τρίτη.
12: Έτσι. Μετά. Λοιπόν.
13: Και απόγευμα θα γίνει πριν.
12: Απόγευμα, ναι. 52 μάρκες λοιπόν κάτω από την ίδια στέγη. Η φετινή Ότο Αθήνα συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερο και πολύ ευρύ φάσμα κατασκευαστών από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές εταιρείες, ιαπωνικές, κορεατικές, μέχρι και τη νέα γενιά των κινέζικων μαρκών που διεκδικούν όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά. Πάμε λοιπόν αλφαβητικά να δούμε ποιες εταιρείες είναι. Πολλές από αυτές μπορεί και να μην τις ξέρουν οι ακροατές μας γιατί είναι καινούργιες.
13: Έχουμε 5 ολοκένουργιες εταιρείες.
12: Ναι.
13: Οι οποίες για πρώτη φορά θα εμφανιστούν στο κοινό μέσα στις εκθέσεις.
12: Ολοκένουργιες.
13: Δηλαδή εταιρείες που σίγουρα δεν έχετε ξανακούσει.
12: Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με αυτές που ξέρουμε.
13: Ναι.
12: Να πάμε με τους Ιταλούς αλφαβητικά και Αλφα Ρωμαίο. Αλφα Ρωμαίο, μια εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Στελάντης. Μια εταιρεία που η αλφίστη εκατομμύρια οπαδοί στον χρόνο, από τότε δηλαδή.
13: Βέβαια, και πολύ μεγάλη αγάπη του Έλληνα. Έτσι.
12: Πολύ μεγάλη αγάπη του Έλληνα.
13: Την Αλφα Ρωμαίο.
12: Αυτοκίνητα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, νομίζω. Για πες μας, τι θα δούμε από την Αλφα.
13: Καινούργιες εκδόσεις μέσα, καινούργιες εκδόσεις του Junior. Θα είναι όλα τα καλούδια της Αλφα Ρωμαίο.
12: Mm-hmm.
13: Και θα υπάρχουν και κάποιες οικονομικές προσφορές από ό,τι έχουμε μάθει.
12: Α, ναι, να το πούμε αυτό, ότι γιατί κάποιος να πάει σε μια έκθεση αυτοκινήτου, ρωτούν πολλοί. Γιατί. Γιατί μπορείς να δεις συγκεντρωμένες όλες τις μάρκες, να επιλέξεις, να δοκιμάσεις, να δεις χωράς, να δεις αρέσει το τιμόνι, σ' αρέσει το αυτοκίνητο εξωτερικά. Πού υπερτερεί το ένα, πού χάνει το άλλο. Έτσι.
13: Και
12: συγκεντρωμένα.
13: Δεν υπάρχει άλλος χώρος που να δει ο κόσμος όλα μαζί τα αυτοκίνητα αυτά.
12: Μπράβο.
13: Δεν υπάρχει άλλος πόρος.
12: Συγκεντρωμένα όλα.
13: Χιλιόμετρα.
12: Αυτό είναι.
13: Πας από έκθεση σε έκθεση κτλ. Και πάντα οι εκθέσεις αυτοκινήτων έχουν και εκπλήξεις πολλές, έτσι. Και οικονομικές.
12: Ναι.
13: Εκπλήξεις,
12: οι προσφορές λες.
13: Αλλά και εκπλήξεις περιοδικές.
12: Ναι. Λοιπόν, η Αλφα Ρωμαίο, μια εταιρεία που έχουμε μεγαλώσει μαζί της, που την αγαπάμε, ο Έλληνας πολύ σωστά είπες εσύ. Η Junior, εγώ θα έλεγα, έτσι, τον Άλε.
13: Η Junior είναι ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά επαναλαμψάρεται στην ελληνική αγορά. Έτσι, είναι το best seller της Αλφα Ρωμαίο. Και όταν λέω επαναλαμψάρεται, το ξαναθυμίζει η Αλφα Ρωμαίο στην ελληνική αγορά. Και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε τι έχουν να προτείνει και η Αλφα Ρωμαίο και βέβαια και οι υπόλοιποι εταιρείες, θα δούμε.
12: Με το βλέμμα προς το ηλεκτρικό μέλλον, βέβαια, οι περισσότερες εταιρείες, έτσι, λανσάρουν όλοι και προωθούν.
13: Είναι πάρα πολλά ηλεκτρικά. Είναι τα περισσότερα ηλεκτρικά που έχουμε δει ποτέ.
12: Που έχουμε δει ποτέ.
13: Στιγμή, γιατί οι περισσότερες εταιρείες έχουν πλέον πάνω από 3-4 αυτοκίνητα στην γάμα των ηλεκτρικών. Έτσι, η Αλφα Ρωμαίο δεν θα έχει ηλεκτρικό. Από ό,τι είδα, δεν έχει. Εξού αν έχει την Junior την ηλεκτρική.
12: Την Junior, μάλλον έχει την ηλεκτρική.
13: Ναι, την Junior την ηλεκτρική την έχει.
12: Μπράβο.
13: Αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
12: Έτσι, έτσι. Πάμε να αφήσουμε την Αλφα Ρωμαίο που πολύ αγαπάμε και να πάμε στην Αλπίν. Μια εταιρεία Renault Group. Σωστά.
13: Είναι μία από τις 5 μάρκες που λανσάρονται στην Ελλάδα. Το σας έλεγα πριν ότι είναι η Αλπίν, είναι η sport μάρκα, η premium μάρκα της Renault. Εντάξει, sport θα την έλεγα πιο πολύ.
12: Ναι.
13: Εντάξει, με υπέροχα αυτοκίνητα.
12: Σημεία αναφοράς νομίζω στους αγώνες. Και σε επιδόσεις.
13: Να τη δούμε και στην Ελλάδα.
12: Καιρός είναι, ναι. Καιρός.
13: Έχει δύο αμυγό ηλεκτρικά μοντέλα. Έχει το α290 και το α390, το οποίο θα το δείτε από κοντά. Είναι ένα compact sport το α290, κάτω από 4 μέτρα, με ισχύ 180 και 220 ύπους. Λοιπόν, έτσι.
12: Ναι, ναι,
13: πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι ουσιαστικά το πενταράκι που ξέρουμε, αλλά με την μορφή της Alpine.
12: Σωστά.
13: Άλλο πράγμα. Πολύ. Αυτό που είναι τελείως καινούριο είναι το Α390 που δεν το έχει ξαναδεί ο Έλληνας, με την έννοια ότι η βασική μορφή του 5 την έχουμε δει. Απλά την έχουμε δει στη μορφή Alpine. Το Α390 είναι ένα έτσι sport fastback πενταθέσιο, 400 άλογα EGT έκδοση, 470 EGTSE έκδοση, με 824 ροπή.
12: Νιουτόμετρα ροπής. Ναι, ναι.
13: Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ελάτε να το δείτε, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε.
12: Είμαι σίγουρος.
13: Είναι άλλη μαγικά πράγματα.
12: Είμαι σίγουρος. Πάμε στους Γερμανούς. Audi και BMW. Audi. Α. Τι θα δούμε. Φαντάζομαι σίγουρα μοντέλα RS. Σίγουρα μοντέλα ηλεκτρικά. Η Audi μια αγαπημένη εταιρεία.
13: Η Audi κάνει ένα φοβερό comeback σε εκθέσεις στην Ελλάδα. Και έχει πραγματικά πολύ ωραία αυτοκίνητα να δούμε. Πέρα από τα δεδομένα αυτά που ξέρουμε, το νέο Q3, το νέο Q5... Έτσι, θα δούμε και μοντέλα, θα δούμε και ηλεκτρικά μοντέλα, καινούργια μοντέλα, θα δουν οι επισκέπτες. Μια πληρέστα την γκάμα.
12: E-tron.
13: Το e-tron το καινούργιο, ναι. Κοιτάξτε, η Audi φέρνει όλα τα καλούδια της και μάλιστα έκαναν αγώνα οι άνθρωποι της Audi Ελλάδας για να φέρουν αυτοκίνητα που ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. Οπότε όποιοι έχετε να δείτε την Audi, θα δείτε και αυτοκίνητα που δεν έχετε ξαναδεί.
12: Που δεν έχετε δει.
13: Προσπαθούσαμε μέχρι τελευταία στιγμή να έχει μια Φόρμουλα 1 ή το Φόρμουλα 1 της Audi. Τελικά δεν καταφέραν λόγω κάποιων τεχνικών θεμάτων να το φέρουν, αλλά δεν έχει σημασία. Οκ, τα αυτοκίνητα πάντως είναι εκεί.
12: Έτσι. Πάμε σε μια αγαπημένη εταιρεία ακόμα, την BMW. Η BMW νομίζω ξεχωρίζει ιδιαίτερα με και την παρουσία της στην premium κατηγορία στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα αγαπημένο αυτοκίνητο για τον Έλληνα. Ξεκάθαρα.
13: Πώς και είναι και σε πωλήσεις εξαιρετικά καλά πάει.
12: Βέβαια.
13: Η BMW έχει και τη Mini δίπλα της. Έτσι, ας τα πούμε και τα δύο.
12: BMW Mini, ναι.
13: Είναι δίπλα-δίπλα. Εντάξει, έχουμε δύο έτσι εκπλήξεις από την BMW και τη Mini. Δεν θέλω να σας πω ποιες
12: είναι. Ναι, όχι, όχι, μην τα πεις.
13: Καλά, τη μία ευκαιρία να δούμε την τρίτη.
12: Την τρίτη, ναι, ναι, ναι.
13: Την άλλη θα ήθελα πραγματικά να τη δείτε.
12: Ναι, ναι.
13: Γιατί είναι πανευρωπαϊκή παρουσίαση και των δύο αυτοκινητών αυτών που γίνονται. Και είναι η πρώτη φορά που η BMW δίνει τόσο μεγάλη βαρύτητα σε έκθεση ευρωπαϊκή στην Ελλάδα.
12: Ναι.
13: Και δίνει τόσο μεγάλη βαρύτητα στον Έλληνα επισκέπτη. Και φέρνει πραγματικά πολύ ωραία αυτοκίνητα να δει ο κόσμος. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να σας
12: πέσω
13: να το δείτε από κοντά. Ναι.
12: Από τη σειρά 1 μέχρι τα τελευταία μοντέλα της M.
13: Όλα, ναι.
12: Αλλά και την ηλεκτρική
13: και,
12: και, και τις ηλεκτρικές εκδόσεις. Έτσι. Και βεβαίως Mini, όλα τα Mini, John Cooper Works, έχετε να δείτε, έχετε να δείτε πολλά. Μία άλλη εταιρεία, Buggy Motors. Για πες μας λίγο για την Buggy.
13: Buggy Motors είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει τα off-road, τα buggy και on-road. Είναι μια εταιρεία που αφήνεται πιο πολύ σε επαγγελματίες που θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση και σε ιδιώτες βεβαίως. Αλλά οι επαγγελματίες θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση ενοικιάσεων σε ένα νησί. Και θέλουν να έχουν κάποια ιδιαίτερα αυτοκίνητα και όχι ας πούμε τα κλασικά αυτοκίνητα, τα μικρά ή τα κλασικά έτσι, σκουτεράκια κτλ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση και για B2B και για B2C, γιατί μπορεί και να σε ιδιώσει να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο, ιδιαίτερο αυτοκίνητο, ένα ανοιχτό από πάνω, κάμπριο, καλοκαιρινό.
12: Ηλεκτρικό.
13: Αργά, πολύ ωραία πρόταση. Ακριβούτσικο, ναι, βέβαια, ακριβούτσικο. Γύρω στα 45.000 έχει.
12: Έτσι.
13: Αλλά για μια επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει μια επένδυση. Υπάρχουν πολλές λύσεις, παραγωγικά προγράμματα.
12: Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Είναι ένα statement νομίζω που κάνεις με αυτό το αυτοκίνητο. Δεν το παίρνεις ούτε για να κάνεις πολλά χιλιόμετρα, ούτε τίποτα. Είναι ειδικής χρήσης. Και απευθύνεται βεβαίως στην premium κατηγορία και σε ειδικούς αγοραστές. BYD.
13: BYD είναι πάρα πολύ στις εκθέσεις και πάντα δίνει τον καλύτερο του σε αυτό να δείξει τα καλύτερα της αυτοκίνητα. Έχουμε τρεις πανελλήνιες πρεμιέρες στην BYD.
12: Εκτός από Dolphin Surf και όλα τα BYD που ξέρουμε. Έτσι,
13: όλα,
12: που, έχουμε,
13: τα που είναι όλα καινούργια αυτοκίνητα.
12: Που είναι καινούργια, ναι.
13: Αυτό. Ναι, δεν είναι, συγγνώμη, τέσσερις πανελλήνιες πρεμιέρες, ας πούμε. Δεν είναι αυτοκίνητα παλιά και πολλοί Έλληνες δεν τα έχουν δει. Θα έχουμε λοιπόν πρεμιέρες στο νέο BYD Dolphin, το GDMI, είναι μια καινούργια έκδοση. Το Shark, το οποίο είναι το pick-up της BYD.
12: Ναι, ναι.
13: Έτσι, το νέο SIM, το SIM του 2026-27. Και θα φέρει και το Tenza, το Z9GT, το οποίο είναι η premium μάρκα της BYD και ένα πολύ ωραίο sports sedan αυτοκίνητο που μοιάζει πάρα πολύ, για να σας δω, θα καταλάβετε λίγο το σχήμα. Με την Porsche, την Taycan, την Grand, τη μεγάλη.
12: Και υβριδικά και ηλεκτρικά BYD. Οπότε υβριδικά, όσοι θέλετε να μπείτε
13: και υβριδικά μοντέλα.
12: Σε αυτή την τεχνολογία.
13: Με ζυνοκινητήρες, έτσι ναι, βέβαια.
12: Να το πούμε αυτό. Πάμε, Changan, Dipal.
13: Η Changan είναι ουσιαστικά η πρώτη μαζική παρουσίαση της μάρκας στην εταιρεία. Δεν την έχω συμπεριλάβει όμως τις πέντε βασικές που παρουσιάζουν, που κάνουν πρεμιέρα, γιατί έχει κάνει ουσιαστικά πρεμιέρα, αλλά τέτοια μαζική πρεμιέρα πρώτη φορά κάνει στην ελληνική αγορά η Changan. Και μάλιστα τώρα πια έχει και μοντέλα τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στον Έλληνα, με καλές τιμές. Όπως για παράδειγμα θα δούμε καταρχάς το καινούργιο το Q05 η Changan, το S07. Είναι ο SUV τα οποία.
12: Premium.
13: Καλό, premium όλα και καλό να τα γνωρίσει ο Έλληνας από κοντά.
12: Για να συγκρίνει κιόλα.
13: Ναι, να μάθει και τις οικονομικές προσφορές που κάνει η Changan στην ελληνική αγορά. Γιατί τώρα ουσιαστικά η Changan τώρα πατάει τον γκάζι.
12: Έτσι.
13: Για την ελληνική αγορά.
12: Πάμε στην Τζέρι. Μια εταιρεία έκπληξη.
13: Άφησε στην Αϊκαούρ.
12: Α, οκ. Για πες και εκείνη, ναι.
13: Να λοιπόν μια πρεμιέρα που έχουμε στην ελληνική αγορά. Επίσης μια καινούργια μάρκα, η Αϊκαούρ. Την οποία την εισάγει η Star Automotive, είναι η εταιρεία που αντιπροσωπεύει και την Mercedes Smart και την ομόντα Τζαϊκού. Η Αϊκαούρ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει ένα SUV, ένα, ανήκει στον όμιλο Τσέρι η Αϊκαούρ. Μια φοβερή πρόταση, έτσι για να καταλάβετε, είναι σε στυλ λίγο Defender αυτοκίνητο αυτό.
12: Ναι, μοιάζει πολύ.
13: Ναι, μοιάζει αρκετά, ναι. Και το λέω πάρει γιατί για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λένε, γιατί τώρα είναι τελείως άγνωστες μάρκες αυτές.
12: Σωστά.
13: Είσαι και πολύ ενδιαφέρον να το δείτε αυτό το αυτοκίνητο από κοντά και πολύ ενδιαφέρον για το οικονομικό δεδομένο, έτσι.
12: Ναι. Πάμε στην Τζέρι. Μια εταιρεία που έχει γράψει και αρχίζει και γράφει τη δική της ιστορία, έτσι. Στις πωλήσεις.
13: Η Τζέρι αγαπιέται πάρα πολύ στο ελληνικό κοινό. Φαίνεται και από τις πωλήσεις. Έχει μοντέλα τα οποία ταιριάζουν πολύ στον Έλληνα. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, έτσι, γιατί είναι μια εταιρεία που.
12: Value for money.
13: Ήρθε για να αντικαταστήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρεις, όταν ψάχνουμε για ένα καλό μεταχειρισμένο, πάμε στα 25-26 χιλιάρικα ένα καλό μεταχειρισμένο. Έτσι.
12: Σωστά.
13: Έρχεται λοιπόν η Τσέρι και σου λέει: μην κοιτάς μεταχειρισμένο, να σώσω ένα καινούριο αυτοκίνητο από την γκάμα μου. Αυτό ήθελε να κάνει η Τσέρι στην Ελλάδα και το πάει καλά μέχρι τώρα. Όλα καλούδια εκεί, νέες εκδόσεις, προσφορές καλές. Mm-hmm. Το 9 το μεγάλο, το πολυτελές, το ναυαχίδα είναι εδώ. Mm-hmm. Γενικά έχει προτάσεις οι οποίες θα σας αρέσουν.
12: Έτσι. Πάμε στους γνωστούς τώρα, στους Γάλλους. Αλφαβητικά τα λέω πάντα. Citroën.
13: Citroën. Citroën δεν θα μπορούσε να λείψει. Έτσι, διότι έχει και καινούριο C3, C3 Cross. Έχει το
12: hybrid ηλεκτρικό.
13: Το μεγάλο, το SUV της.
12: Σωστά. Λέω σε hybrid και ηλεκτρικά.
13: Ναι, full εκδόση.
12: Και best sellers.
13: Όλα στην έκθεση, έτσι.
12: Όλα. Όλα, Citroën, μεγάλη παρουσία. Πάμε στην Cupra.
13: Η Cupra, όλη η γκάμα της είναι καινούργια αυτή τη στιγμή. Ανανεώθηκαν και τα τρία μοντέλα που είχε, έτσι, και φέρνει και μια καινούργια έκπληξη, έτσι, την οποία καλό είναι να το δείτε, έτσι, από κοντά, ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα το Raval, το οποίο ήρθε τώρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα, δηλαδή, τώρα πρώτη φορά το βλέπουν οι Έλληνες από κοντά. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι, crossover αυτοκίνητο και σε ωραία τιμή. Θα το δείτε, ειδικά εξωτερικά θα εντυπωσιαστείτε.
12: Πάμε στην Dacia.
13: Η Dacia επίσης άλλη μια εταιρεία που αυτό που λέγαμε για την Τζέρι ισχύει, με την έννοια ότι και εκείνη και η Dacia έχει πάρα πολύ ωραία, έτσι, μοντέλα και πολύ οικονομικά. Ειδικά mm-hmm. τελευταία γενιά των μοντέλων της είναι πραγματικά εξαιρετική. Θα δείτε και το Striker.
12: Και με υγραέριο.
13: Και με υγραέριο, παρακαλώ, ναι.
12: Που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τώρα με την κρίση, έτσι.
13: Μια λύση για την ακριβή
12: βενζίνη και diesel.
13: Θα έχουμε το Striker, το οποίο είναι το μεγάλο της SUV, ένα ωραίο οικογενειακό αυτοκίνητο στην κατηγορία SE. Πραγματικά πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Και σύντις άλλες και το καινούριο, όλη η γκάμα είναι ανανεωμένη. Όλα τα αυτοκίνητά της. Το Duster, το Bigster, όλα είναι ανανεωμένα.
12: Πάμε για να προλάβουμε, Τάκη. DES Automobiles, η DES.
13: DES, επίσης με πολλά νέα μοντέλα. Έτσι, και έχουμε και το DES 8, το οποίο είναι πίστευτο αυτοκίνητο.
12: Premium κατηγορία, πηγαίνετε. E-Visi. Τι είναι αυτή η E-Visi, καινούργια εταιρεία.
13: Είναι μια καινούργια εταιρεία από την Κίνα. Είναι με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πρώτη πρεμιέρα στην Ελλάδα, με καλές τιμές και τρία μοντέλα εξαιρετικά, Ελλάδα να δείτε.
12: Φαριζόν.
13: Η Φαριζόν είναι εταιρεία που, η οποία έχει μικρά επαγγελματικά ηλεκτρικά.
12: Είναι για τους επαγγελματίες αποκλειστικά.
13: Επίσης λύσεις ωραίες, να δείτε, ναι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
4: Fiat. Εντάξει, τι να πεις για τη Fiat τώρα.
5: Όλα τα καλούδια της Fiat.
4: Όλα τα καλούδια.
5: 600, όλα εδώ είναι με νέες εκδόσεις, νέους χρωματισμούς, νέες εξοπλισμούς και νέες τιμές.
4: Φώτων.
5: Η Φώτων εταιρεία η οποία γράφει πραγματικά πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ευρώπη και αρχίζει και γράφει και στην Ελλάδα με pick-up. Δύο pick-up και μικρά επαγγελματικά λύσεις και για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες. Τα pick-up σας απευθύνονται και στους ιδιώτες.
4: GAC και Ion.
5: Η GAC Ion είναι η νέα εταιρεία που ήρθε στην Ελλάδα από την Escape. Φέρνει το καινούργιο της στο μικρό της αυτοκίνητο, το Polis, το ηλεκτρικό. Πραγματικά πολύ όμορφο αυτοκίνητο με μεγάλη αυτονομία και καλή τιμή. Και εδώ έχει και τα SUV της.
4: Τα έχουμε οδηγήσει, είναι έτσι όπως τα λες. Α, ήθελα να σε ρωτήσω, θα έχει κάποιο test drive, θα μπορούμε να κάνουμε κάποιο test drive εκεί?
5: Βεβαίως έχει test drive. Πολλές εταιρείες είναι αυτές που θέλουν τον κόσμο να κάνει test drive. Δεν είναι όλες. Έτσι, ήταν τρελή, όποιος ήθελε το έκανε αυτό. Ναι, υπάρχουν test drive. Σχεδόν το σύνολό τους οι Κινέζικες εταιρείες έχουν αυτή τη δυνατότητα.
4: Πάμε στη Τζίλι.
5: Όχι μόνο οι Κινέζικες, συγγνώμη, έτσι και οι
4: υπόλοιποι. Όλες, ναι, και ευρωπαϊκές. Τζίλι.
5: Εντάξει, Τζίλι τώρα είναι μια ωραία Κινέζικη εταιρεία η οποία. Και αυτή έχει εδώ ένα εξάμεινο που έχει ξεκινήσει τη δουλειά της στην ελληνική αγορά. Όλα τα μοντέλα της είναι καινούργια, όλα. Και έχει και μια εκπλήξη, να βγάλει το από κοντά.
4: Hyundai.
5: Hyundai, τι να πούμε για τη Hyundai. Η Hyundai αγαπητή στην ελληνική αγορά.
4: Inster, Tucson, πάρα πολλά μοντέλα.
5: Έχει όλα τα καινούργια της αυτοκίνητα μέσα. Έχει και πανελλήνιες πρεμιέρες, θα τα δείτε για πρώτη φορά. Και από ό,τι μαθαίνω έχει και ωραία οικονομική πολιτική για την έκθεση τα μοντέλα της.
4: ICAUR, iCAUR, πώς προφέρεται, ξέρεις?
5: Είναι αυτή που είπαμε πριν, η iCAR.
4: iCAR λέγεται.
5: Ναι, iCAR θα τη λένε εδώ,
4: iCAR
5: λέγοντας στην αρχή. Είναι αυτή που λέγαμε για το SUV.
4: Ναι.
5: Λέω, που λέγαμε ότι έχει ενδιαφέρον.
4: Λέω τώρα, ναι. Και μετά η iNEOS. iNEOS. Ναι. Η νέος.
5: Ναι, ένα SUV είναι το οποίο επίσης... Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φέρνει η εταιρεία που φέρνει και την Renault και την Alpine και την Dacia. Η ίδια εταιρεία εισάγει και το Ineos.
4: Ναι.
5: Ένα σκυλοπυρηνικό SUV για off-road και σε πολύ καλή τιμή. Μοιάζει λίγο με, πώς να σου το πω, να πω G-Wagon.
4: Ναι, μοιάζει, καλά λες.
5: Αυτό το στυλάκι.
4: Πάμε σε μια άλλη εταιρεία που εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Jaecoo και ο Honda, να τις πούμε και τις δύο αν είναι.
5: Jaecoo, Honda, ναι, έχει διαχειριστεί και γράφει ωραίες πωλήσεις.
4: Είναι...
5: Έχει φέρει και μοντέλα που είναι πιο οικονομικά πλέον. Δηλαδή πλέον μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο με 25.000 SUV, πραγματικά πολύ ωραίο και σε εξαιρετική ποιότητα. Η Jaecoo και η Honda, η Honda έχει το 5SHS, το 5EV, το 9, έτσι το μεγάλο της.
4: Να πούμε ότι ανήκουν στον όμιλο της Cherry, αλλά απευθύνονται στην πιο premium έτσι, κατηγορία. Και να σας πω την αλήθεια, κερδίζουν πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη. Είναι αποκλειστικά, νομίζω, για την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, ή τουλάχιστον απευθύνονται εκεί. Και αν οδηγήσετε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, είτε της Honda είτε της Jaecoo, θα εντυπωσιαστείτε πραγματικά.

0: Πάμε στην Jeep.
1: Πάμε στην Jeep. Η Jeep έχει όλα τα αυτοκίνητά της. Έχει το μικρό της, το Avenger, το καινούριο το Compass, που το περιμέναμε πώς και πώς. Η Compass, όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα τα γνωστά, το Renegade, το Wrangler της, το Grand Cherokee το καινούριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λακή
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, KGM. Κορεάτες.
1: Η KGM είναι μια πρόταση, φεύγει από την Κίνα. Είμαστε, πάμε στην Κορέα τώρα, νότιο Κορεάτες. Εκπροσωπείται από τον Όμιλο Θεοχαράκη. Έχει εξαιρετικά SUV, θα έχει και ένα πολύ ωραίο pick-up που έχει φέρει, να το δει ο κόσμος. Και τρία SUV.
0: Μούσο, Κοράντο, πολύ ωραία αυτοκίνητα.
1: Ωραία αυτοκίνητα, δεν είναι, μπορεί να φέρει τα ονόματα της Ssangyong, σαν μοντέλα τότε, γιατί είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη
0: της Ssangyong,
1: η KGM. Αλλά είναι τελείως καινούργια, έτσι.
0: Τελείως. Τελείως με εξωτερική.
1: Και... ναι.
0: Με πολύ ωραία σχεδίαση και εξωτερική και εσωτερική. Μια εταιρεία που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Kia. Kia.
1: Kia. Η Kia έχει πάρα πολλές εκπλήξεις στην Αθήνα. Εκπλήξεις οι οποίες για πρώτη φορά θα δουν οι Έλληνες αγοραστές. Για παράδειγμα, θα δούμε το καινούργιο EV2. Το μικρό, το ηλεκτρικό, είναι το EV3, αλλά έχουμε ένα πιο μικρό τώρα και πιο οικονομικό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε το Kia το Seltos.
0: Ωραία.
1: Είναι το υβριδικό SUV, το οποίο θα το δούμε στην έκθεση. Το καινούργιο S-Tronic, ολοκένουργιο. Το καινούργιο το Kia, το PV5, είναι ένα μικρό επαγγελματικό ηλεκτρικό, εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Mm-hmm.
1: Γενικότερα τα μοντέλα της Kia είναι σχεδόν όλα καινούργια.
0: Έτσι. Πάμε. Leap Motor. Συνεργασία της Stellantis. Αντιπροσώπευση εδώ από τον Όμιλο Βασιλάκη. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Leap Motor, ηλεκτρικά, αποκλειστικά. Όχι, και hybrid. Και έχει και hybrid, ναι.
1: Το C10 είναι εκεί, το καινούργιο SUV, το B10 είναι εκεί. Και θα έχουμε και μια έκπληξη, το οποίο θα σας καλέσω να τη δείτε. Δεν θα σας πω, βεβαίως υπάρχει και το μικρό, το τριάρι που λέμε.
0: Θα έχουμε 3.
1: Ναι, το οποίο είναι και ανανεωμένο εσωτερικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε εξαιρετική τιμή. Είναι το πιο φθηνό ηλεκτρικό πόλης μαζί με το Renault Twingo. Έτσι, που θα δούμε πιο κάτω.
0: 16.000, κάπου εκεί,
1: ναι,
0: θυμάμαι
1: εκεί,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Λεπάς, μια καινούργια εταιρεία.
1: Ναι, κάνει λανσάρισμα η Λεπάς στην ελληνική αγορά μέσω της έκθεσης Auto Αθήνα. Όλα τα καλούδια της θα έχει μέσα, όλα τα μοντέλα της. Πραγματικά πολύ ωραία αυτοκίνητα. Επίσης στην κατηγορία, στην οικογένεια Cherry, η Λεπάς επίσης. Premium μοντέλα, κοντά δηλαδή στα ομόντα και στο τζέκου που λέγαμε πριν, και πολύ καλές τιμές.

0: Πάμε, δεν λέω για το Ιώτα, να πούμε πρώτα, γιατί πάμε αλφαβητικά, να πούμε για τη Lexus.
1: Lexus.
0: Την premium κατηγορία της Ιαπωνίας, έτσι.
1: Ναι, η Lexus είναι, εντάξει, γνωστή σε όλοι, αγαπημένη στην ελληνική αγορά. Η Lexus μετά από πάρα πολλά χρόνια κατεβαίνει στην ελληνική αγορά με ένα ABX ολοκένουργιο, ένα πολύ ωραίο ηλεκτρικό SUV, με όλη την γκάμα ανανεωμένη. Έτσι, και είναι σημαντικό γιατί, θα το ξαναπώ, είναι η πρώτη φορά, και το N6 είναι εκεί, έτσι, είναι η πρώτη φορά
0: σωστά.
1: Που η Lexus μετά από πάρα πολλά χρόνια κατεβαίνει στην ελληνική αγορά, όπως και η Toyota.
0: Και η Toyota,
1: ναι. Η ουσία της ήταν πάνω από 30 χρόνια από τις εκθέσεις στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κι όμως η Toyota και η Lexus είναι κοντά στο ελληνικό κοινό και δίνουν το παρόν στην έκθεση όταν Αθήνα.
0: Και θα δούμε όλα τα μοντέλα, βέβαια, CHR. Έτσι, που Γιάρης, πολλά μοντέλα αγαπημένα. Link Tour.
1: Είναι καινούριο. CHR καινούριο, μια και πήγαμε στην Toyota.
0: Ναι.
1: Το Hilux το καινούριο. Η Toyota ανανέωσε φέτος 6 μοντέλα της.
0: Mm-hmm.

0: μπράβο, το smart, μπράβο. Καταλάβετε. Και παρουσιάζει το αλούμι στις τρεις εκδόσεις που έχει. Και ένα αυτοκίνητο που οδηγείται και από ανθρώπους που έχουν άδεια μοτοσυκλέτας, έτσι, το, η μικρή κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Το τονίσουμε αυτό και με 16 χρονών. Μπορούν βέβαια, υπάρχει και το πιο γρήγορο, το πιο μεγάλο, το οποίο οδηγείται με κανονικό δίπλωμα.
1: Link & Co.
0: Η Link & Co ουσιαστικά είναι στην οικογένεια Geely.
1: Volvo που είναι όλοι.
0: Που είναι η Volvo, ναι, που είναι όλοι μαζί αυτοί.
1: Zikr, έτσι.
0: Όλοι αυτοί είναι μαζί και παρουσιάζει ένα καινούργιο, ολοκένουργιο μοντέλο. Έτσι και το ανανεωμένο 01, το SUV που ξέρουμε, που ήταν το πρώτο που έρθει, αλλά παρουσιάζει και ένα ολοκένουργιο μοντέλο, το οποίο λάτρε να το δείτε και είναι και σε καλή τιμή.
1: Πάμε στη Maxus. Επαγγελματικά.
0: Pick-up
1: επαγγελματικά και επαγγελματικά.
0: Pick-up, ναι, και κάποια μικρά επαγγελματικά. Το E-Teron 9 έχει, που έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους επαγγελματίες αυτό.
1: Mazda.
0: Η Mazda έχει πολύ πράγμα στην έκθεση. Mm-hmm. Έχει πολλά αυτοκίνητα καινούργια. Έχει αυτοκίνητα τα οποία θα τα δείτε ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, διότι έκανε ένα ντου η Mazda και έκανε μια ανανέωση. Εκεί θα δείτε το αμυγό ηλεκτρικό, το CX-6E, το οποίο είναι ολοκένουργιο, mm-hmm. μαζί με το CX-5, το οποίο εντάξει είναι το best-seller της ελληνικής αγοράς.
1: Εμείς είχαμε από ηλεκτρικά, έχουμε δει το Mazda το Xari, το ηλεκτρικό,
0: Xari,
1: το 3, τώρα εντάξει όλα τα SUV της, τώρα λέω σκέφτομαι έτσι, το Roadster βέβαια, το MX-5, λέμε τώρα και αυτοκίνητα που κυκλοφορούν.
0: Αλλά η πανελλήνια πρεμιέρα είναι το CX-6E, ένα μεγάλο SUV, το οποίο για πρώτη φορά το δει ο Έλληνας από κοντά.
1: Πάμε στη Mercedes, Mercedes-Benz. Ένα όνομα, μια ιστορία, έτσι.
0: Καλά, η Mercedes πάντα είναι κοντά στο ελληνικό κοινό, δείχνει τα μοντέλα της όλα, και την Alpha Class, την GLA την ανανεωμένη, την GLC, την GLB, τα ηλεκτρικά της όλα, και θα έχει και ένα νέο μοντέλο έκπληξη, έχει ένα νέο μοντέλο έκπληξη, mm-hmm. έτσι, το οποίο λάτε να το δείτε, δεν θα
1: S-Class, S-Class, S-Class θα δούμε.
0: Λάτε να το δείτε, όπως επίσης έχει και την AMG GT.
1: Α, μπράβο. Okay. Εντάξει. Εκεί είναι για τα όνειρα, για να ονειρεύεσαι πραγματικά.
0: Είναι ένα όνειρο. Ένα σούπερ καρ. Ένα από τα σούπερ καρ που έχει στην έκθεση από το Αθήνα. Ναι.
1: Μιας και μιλάμε για best seller, να μιλήσουμε για MG, MG Motor.
0: MG. Η MG, ναι. Η MG ανανέωσε σχεδόν όλα τα αυτοκίνητά της στους τελευταίους 15 μήνες, 16. Και το SUV της. Θα δείτε δηλαδή μια γκάμα πληρέστατη στην MG. Και με πολύ καλές προσφορές που κάνουν μέσα στην έκθεση. Και το μικρό, το τριάρι, mm-hmm. Είναι εκεί. Και τα μικρά τα SUV και τα μεγάλα τα SUV.
1: Εντάξει, η MG νομίζω γράφει ιστορία και λόγω ονόματος.
0: Λέγαμε πριν, είναι στην κατηγορία των αυτοκινήτων. Γιατί να πάρεις μεταχειρισμένο, όταν σου δίνω εγώ ένα καινούριο, σε πολύ καλή τιμή, σε τιμή μεταχειρισμένο. Και με εγγύησεις 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι. Πάμε NIO.
0: Η NIO είναι μια εταιρεία έτσι, πολύ premium.
1: Μοτοδυναμική. Στον ίδιο εισαγωγέα όπως είναι η Porsche, έτσι.
0: Mm-hmm. Δείχνει όλα τα μοντέλα της στην ελληνική αγορά, δηλαδή θα δείτε όλα τα αυτοκίνητα της, γιατί είναι ουσιαστικά, παρόλο που είναι αρκετό καιρό, είναι ουσιαστικά η πρώτη παρουσίαση που κάνει στο ελληνικό κοινό η NIO. Θα δείτε και το, για παράδειγμα, το ELX, το καινούργιο αμυγός ηλεκτρικό SUV με τα σχεδόν 500 άλογα, με 0,104,5. Θα δείτε το ET5, επίσης περίπου στα 500 άλογα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Η Smart θα είναι στην έκθεση μαζί με τη Mercedes. Θα είναι.
0: Βεβαίως και θα είναι.
1: Θα είναι και εκείνη, ναι.
0: Βεβαίως και θα έχουμε και μοντέλα έκπληξης στη Smart, όπως για παράδειγμα θα δούμε το μικρό.
1: Ναι.
0: Το Concept 2 θα είναι σε πρωτότυπη μορφή. Για πρώτη φορά θα δείτε το καινούργιο Smart. Στο μέγεθος το ξέραμε.
1: Όταν είπες 500 άλογα μου ήρθε στο μυαλό. Smart.
0: Ο ηλεκτρισμός το δίνει. Το 5, το 3 θα είναι στη Smart,
1: έτσι,
0: το 1.
1: Έτσι,
0: όλα θα είναι.

0: Πάμε Nissan.
1: Nissan. Το κύριο, το βασικό Micra. Μοντέλο το οποίο θα είναι σε έτσι, περίοπτη θέση στο περίοδο, το νέο Micra.
0: Micra, ναι.
1: Ολοκαίρι δύο Micra.
0: Μαζί με το Renault το πεντάρι είναι νομίζω τα πιο όμορφα ηλεκτρικά. Στους και...
1: Πραγματικά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ θα λέγα και το Twingo. Εμένα
0: και το Twingo,
1: σίγουρα.
0: Τώρα θα δούμε και το καινούριο, το Pix, πώς λέγεται, της Nissan.
1: Το Pixo.
0: Το Pixo.
1: Nissan Pixo.
0: Πιο όμορφο μου φαίνεται.
1: Είναι η πανελλήνια πρεμιέρα για αυτό το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εμένα πιο όμορφο μου κάνει.
1: Πανευρωπαϊκή μπορώ να πω. Δεν το έχουμε δει έξω.
0: Μου κάνει πιο όμορφο από το Twingo. Αλλά αυτά γούστα είναι έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, μόντα είπαμε Opel.
1: Opel. Η Opel θα έχει όλα τα μοντέλα της. Επίσης πρέσκα μοντέλα. Θα έχει και μια έκδοση καινούργια του Corsa, την GSE έκδοση. Δηλαδή να τη δει, πολύ ενδιαφέρον. Και το, εκεί θα είναι και, το, έτσι είναι και το Frontera και όλα τα μοντέλα, το Mokka, όλα αυτά που τραβάνε το κοινό και είναι και σε πολύ καλές τιμές και έχει και άλλες προσφορές οικονομικές.
0: Πεζό.
1: Η Πεζό θα μας δείξει ένα καινούριο, μια καινούργια έκδοση 208, εκτός των υπολείπων όλων των υπολείπων των μοντέλων, το 2008, το 308 κτλ. Έχει το 208 GTI. Θυμάστε 208 GTI.
0: Αμέ, βέβαια. Ποιος να το ξεχνάει.
1: Το οποίο μάλιστα αύριο που κυκλοφορεί και το περιοδικό κάρι με το πρώτο θέμα, το έχουμε και σε εξώφυλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μια αποκλειστική οδήγηση με 280 άλογα, παρακαλώ. Έτσι.
0: Επειδή λες για άλογα, πάμε στην Πόρσε.
1: Πάμε στην Πόρσε, ναι. Η Πόρσε.
0: Καγέν το καινούριο με τα 1200 άλογα. Πόσο είναι αυτό, έτσι.
1: Είναι η ηλεκτρική της.
0: Έτσι.
1: Για πρώτη φορά δείχνει την ηλεκτρική καγέν στο ελληνικό κοινό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, φτάνουμε στα 1000, έτσι. 1100 άλογα.
0: Εντάξει. 9-11 φαντάζομαι, Boxster.
1: Και με 600 και με 390 άλογα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και προσέξτε, είναι η πιο οικονομική καγέν που έχει έρθει ποτέ στην ιστορία της Πόρσε.
0: Έτσι. Που μπορείσουμε...
1: Η καγέν καινούργια με τα 490 άλογα είναι η πιο οικονομική που έχει έρθει ποτέ. Γιατί είναι η πιο οικονομική όμως, όχι γιατί πολύ πέτε πουθενά. Γιατί το ηλεκτρικό και τα ηλεκτρικά
0: δεν πληρώνουν φόρο.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν το τέλος αξινόμηση ανεβάζει 50.000 την τιμή ενός αυτοκινήτου, επαναλαμβάνεται.
0: Πάμε σε ΑΤ, Σκόντα. Να πούμε γρήγορα, γιατί έχουμε 3 λεπτά.
1: Ναι, η ΣΕΑΤ είναι εκεί με όλα τα μοντέλα της, όλα και με εκπληκτικές και με πολύ καλές τιμές. Και δίπλα στην Κούπρα είναι. Η Σκόντα θα μας δείξει το ΕΠΙΚ, το ολοκένουργιο μικρό της SUV, το οποίο θα είναι η πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα, αλλά και τα υπόλοιπα μοντέλα της. Είναι και η Σκόντα μια εταιρεία που έχει ανανεώσει όλα τα αυτοκίνητά της.
0: Σουμπαρού.
1: Σουμπαρού. Παρούσε Σουμπαρού με νέο Σολτέρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο και δυνατό αυτοκίνητο και το ηλεκτρικό της το Outback. Το
0: σωστά, Suzuki. Suzuki.
1: Η Suzuki, παρούσα με.
0: Βιτάρα ή.
1: Δεν είχε κατέβει πριν 2 χρόνια η Suzuki.
0: Ναι.
1: Μετά από καιρό ξαναβγαίνει, κατεβαίνει η Suzuki και με το Vitara το καινούριο.
0: Ναι, το ηλεκτρικό. Τέσλα.
1: Η Τέσλα παρούσα με όλα τα μοντέλα της.
0: Όλα τα μοντέλα.
1: Το 3 και το Y και τα πάντα.
0: Volkswagen.
1: Η Volkswagen. Εδώ έχουμε 3 πρεμιέρες. ID Polo, ID Cross. Και το νέο ID3. Ολοκαίνουργια μοντέλα κατηγορίας μικρά και κάτω. Έτσι, μικρομεσαία και κάτω.
0: X-Peng.
1: Λίγο πόλο θα δούμε βασικά.
0: X-Peng.
1: L03, πανελλήνια πρεμιέρα. Ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο της X-Peng και σε πολύ καλή τιμή.
0: Μάλιστα. Zikr.
1: Η Zikr είναι η premium εταιρεία της Geely. Δεν έχει πάνω από 5 μήνες που έχει να σαραστεί στην ελληνική αγορά. Όλα τα αυτοκίνητά της είναι ολοκαίνουργια. Είναι πολύ πιθανό να μην τα έχετε ξαναδεί.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να ξεχωρίσω και να
1: καμία
0: πω.
1: Είναι... Όχι, τα πάμε όλα.
0: Τα πάμε όλα. Τα πάμε όλα.
1: 52 είπαμε, μπράβο.
0: Όλες. Τάκια, από τα νέα μοντέλα που θα μπορείς να δεις μέχρι και την ηλεκτροκίνηση, για 9 μέρες θα μπορείτε λοιπόν να έχετε τη δυνατότητα να πάτε να δείτε από κοντά τη νέα γενιά μοντέλων, όλων των μοντέλων που είτε έχουν ήδη ξεκινήσει την εμπορική τους πορεία είτε ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά, από μικρά αυτοκίνητα πόλης και οικογενειακά μοντέλα μέχρι SUVs και premium προτάσεις, σπόρα αυτοκίνητα, επαγγελματικά.
1: Δηλαδή, να έχετε χρόνο μπόλικο, δηλαδή ελάτε και αφιερώστε αρκετό χρόνο να τα απολαύσετε όλα τα αυτοκίνητα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι απολαμβάνεις το αυτοκίνητο, απολαμβάνεις καινούργιες τεχνολογίες και μαθαίνεις για καινούργιες τεχνολογίες. Γιατί η αυτοκίνηση αλλάζει πολύ δυναμικά. Και πλέον αυτή η αλλαγή απευθύνεται σε μεγαλύτερο οικονομικό, σε περισσότερα πορτοφόλια. Γιατί παλιά ήταν απευθυνόταν σε λίγα πορτοφόλια. Τώρα η αλλαγή αυτή, και μιλάω και για την ηλεκτροκίνηση και για τα υβριδικά και για όλα, πλέον έχει ανοίξει και έχει πέσει το κόστος. Υπάρχουν αυτοκίνητα, για παράδειγμα, Renault, δεν είπαμε τη Renault, για παράδειγμα, η οποία
0: Renault, ναι.
1: Ίσως, Επίσης έχει πάρα πολλά μοντέλα καινούργια. Mm-hmm. Όλα τα μοντέλα που είναι καινούργια της Renault. Και θα δείτε και το καινούργιο το Twingo, το οποίο έχει 16-16.500 ευρώ με την επιδότηση.
0: Έχεις κάποιο αγαπημένο αυτοκίνητο από όλα αυτά?
1: Σαφώς και έχω, αλλά δεν θέλω να το πω. Γιατί πραγματικά, επειδή η έκθεση την έχουμε αγκαλιάσει όλοι μας.
0: Νομίζω, Τάκη, ότι και οι δύο πρέπει να συμφωνούμε σε αυτό το αγαπημένο.
1: Ναι, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Θα το πούμε
0: μετά την έκθεση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή και όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Εξαιρετική πρεμιέρα της Μαρία Σάγκαρ, νούμερο 33 στον κόσμο, στο China Open. Νίκησε την 32χρονη Αυστραλή Storm Hunter, επικρατώντας με 6-2-6-2 σε 73 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση 32, όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα. Νίκη σε τρίτο σερί παιχνίδι στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του με 90-67 επί της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Χέις Ντέιβις με 13, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Στα άλλα 5 παιχνίδια μάτς που έγιναν χθες στην Ευρωλίγκα, Μπεσικτάς Μπαρσελόνα 82-95, Φενέρ Μπαξέ Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνι Αρμάνι 87-76, με Παναθηναϊκό, Φενέρ Βαλένθια και Παρτίζαν να συνεχίζουν με το απόλυτο των εικόνων. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στη θέση του Χρήστου Τζόλι για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλις ήδη ταξίδευσε στην Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίσθιο μοιραίο στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα το κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 μέρες. Χωρίς το Σέρζο Γκνάμπρι θα παραταχθεί η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα αύριο στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο, καθώς ο 31χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την αποστολή και επέστρεψε στο Μόναχο, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι της συγκεκριμένης απόφασης. Η Κύπρος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο Nations League, καθώς λήγησε την Αρμενία με 2-0 στο Νέο Γουσουπού. Τα γκολ για την κυπριακή ομάδα σημείωσαν η Κομόμης στο 19ο και Κακουλή στο 31ο λεπτό, ενώ στο 2ο λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα ο Πηλέας. Συνολικά 10 παιχνίδια για το Nations League έγιναν χθες: Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν Μολδαβία 1-2, Κύπρος Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2, Βοσνία Ερζεγοβίνη Σουηδία 1-1, Ουγγαρία Γεωργία 1-0, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία Ρουμανία 6-0. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης στο Τρίνιταν με την Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λιόν Μπέιλι προπονήθηκε όλη την εβδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχο καλό δρόμο είναι και ο Σά, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την Ερδιο Σπορ και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3. Ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πρεμιέρα σήμερα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3 η ώρα. Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσης στις 4. Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς. Στην Ευρωλίγκα προσέφυγε επίσημα ΕΚΑΕ Παναθηναϊκός, καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της προθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Βίρτους στην Πολώνια. Στα προβλήματα της ΑΕΚ εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League προσθέθηκε και του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. Με κυρίω ώρα έναρξης στις 5-7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτείας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κορύβο Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία χθες, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 το απόγευμα στο Πέτρος Καπαγέροφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Eraspor και τηλεοπτική κάλυψη από το Μέγκα. Ο Αθηναϊκός ιτήθηκε με 25-24 από τη Σεντ-Ρούιντεν στο Βέλγιο, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα για το δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Cup αφήνει ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης του. Ο Ιδραϊκός διπλασίασε τις νίκες του στη Water Polo League ανδρών, καθώς επικράτησε 17 του Περιστερίου στη Γλυφάδα στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν με απόφαση δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας διαχείρισης των διαιτητών, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ανατολού. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Eraspor στις 11. Επόμενη αυτή ενημέρωση στις 12. Σε λίγο κοντά σας, ο Σπύρος Τσάμις στην εκπομπή Doom Spiro Goal.
0: Eraspor 101,8.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ακούτε Eraspor.

0: Doom Spiro Gol.
1: Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Doom Spiro Gol. Ζεστή καλημέρα σε εσάς και στους δύο καλούς συνεργάτες, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Η διαδικασία αναμόρφωσης, περί αυτής πρόκειται, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει όχι απλά εύλογη, αλλά προσέξτε και αναγκαία συνθήκη της, το τονίζω, αναγκαία συνθήκη της, την αναπάντεχη τροπή. Αναγκαία συνθήκη. Την αναπάντεχη τροπή του παιχνιδιού με την Ολλανδία. Από 2-0, 2-2. Όσο και αν η παθητική στάση της ελληνικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, σε αντίθεση με την ομάδα πρωταγωνίστρια του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, ο ρόλος της εθνικής αντιστράφηκε και η ισοφάριση των Ολλανδών φάνταζε πιθανή και συνέβη τελικά. Είπα λοιπόν πριν πως παρόμοια αρνητική τροπή σε περίοδο αναμόρφωσης, αλλαγής επίπεδου, μην το ξεχνάμε, της εθνικής ομάδας, είναι αναγκαία και εννοώ τη λέξη. Δεν πρόκειται για ητοπάθεια εκ μέρους μου. Είναι αναγκαία επειδή διδάσκει η δυσάρεστη τροπή. Και φυσική ιδιότητα των λαθών είναι να οδηγούν σε αυτοκριτική. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο το λάθος. Το οποίο εκτός σοβαρού όσο και ευχάριστο απρόπτου θα συμβεί. Η λογική το υπαγορεύει. Αναγκαία λοιπόν γιατί υποδεικνύει την απόδοση και την στάση των παικτών και του προπονητή στα μελλοντικά παιχνίδια. Και όσα λέω ακόμα και αν έχουν βάση τους την ολιγορία της ελληνικής ομάδας, εμπεριέχουν και απόδειξη βελτίωσης, την ύπαρξη προοπτικής. Έτσι, για παιχνίδι με τους Ολλανδούς δεν θα μιλούσαμε στο παρελθόν όπως μιλάμε τώρα. Όταν ήμασταν φτωχοί συγγενείς, χωρίς δυνατότητες, χωρίς τη δυνατότητα να τους κοιτάξουμε στα μάτια όπως τώρα. Εκείνους και τους Γερμανούς βεβαίως. Και δεν σας το κρύβω ότι φοβόμουν μετά το τέλος του παιχνιδιού με τους Ολλανδούς την ύπαρξη υπερβολικών αντιδράσεων όσων θα δηλητηρίαζαν το κλίμα στις τάξεις της εθνικής ομάδας για την αρνητική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και για την ισοφάριση, αλλά με χαρά βλέπω ωριμότητα. Δεν σπέρνω ζυζάνια, ανακαλώ την μνήμη σας πρόσφατη και παλιότερη σε εντός και εκτός ποδοσφαίρου, σε λάθη τα οποία στήχησαν την επιτυχία, αν και είχαν προηγηθεί καλές πορείες, ξαφνικά τα γκρεμίσαμε όλα. Σε χαμηλούς τόνους και όριμες αντιδράσεις λοιπόν που ισοδυναμούν με προϋποθέσεις για καλύτερο αύριο. Ημερολογιακά αύριο. Γιατί αύριο παίζουμε με τους Γερμανούς πάλι στην Τούμπα. Την χρειαζόμαστε αύριο απέναντι στους Γερμανούς αυτή την ωριμότητα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία ώστε να συμπεράνεις πως μετά την νίκη μας στο Augsburg, για λόγους βαθμολογικούς, μα κυρίως για λόγους όσα αφορούν την ιδιοσυγκρασία των Γερμανών, τον ψυχισμό τους, οι Γερμανοί θα επιδιώξουν αύριο στην Τούπα να απαντήσουν στο αναπάντεχο της νίκης της Ελλάδας στο Augsburg. Επαναλαμβάνω, όλα όσα λέμε, όπως τα λέμε, ο τρόπος με τον οποίο σταθήκαμε απέναντι σε δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί αποδεικνύει πως δεν προβάλλουμε πλέον ως φτωχοί συγγενείς, ότι έχουμε αλλάξει επίπεδο και επιχειρούμε να σταθεροποιηθούμε σε αυτό. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση και αυτή είναι η σωστή διάσταση της παρουσίας μας.

0: Με τον Νίκο Καρούλια από τους συνομιλητές με ευθύς κρυστάλλινες απόψεις συζητούσα προημερών για την εθνική ομάδα. Κατά καιρούς, κατά διαστήματα τον ακούτησα αυτήν την εκπομπή και είχε φορέσει, θυμίζω, τη φανέλα της εθνικής και εκείνος ως ποδοσφαιριστής. Έχει κάτι σημαντικό να μας πει και για τον Παναθηναϊκό. Ας τα βάλουμε όμως σε μία σειρά και προαναγγέλω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής θα είναι ο διεθνής διάλογος και η ουσία του θέματος που έχει προκύψει με τη Manchester City. Αλλά αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κύριε Καρούλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σφύρο, καλημέρα. Μ' άρεσαν οι τοποθετήσεις σου και μ' άρεσαν στο κομμάτι που μίλησες για την που υπάρχει για την απόδοση της εθνικής του πρώτου και του δεύτερου ημίχρονου, μια συγκράτηση, ένας ούτε υπέρμετρος ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για την απόδοση του δεύτερου ημίχρονου. Ναι. Εμείς ξέρεις, σαν λαός το έχουμε αυτό, είμαστε ή του πάνω ή του κάτω. Και επειδή όμως αυτή η εθνική ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί και κοιτάει πλέον στα μάτια τις μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου.
0: Το μπορεί πώς αναλύεται, χαρακτηριστικά μπορεί, αγωνιστικά.
1: Μπορεί αναλύεται με την απόδοση που είδαμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή με το γεγονός ότι δεν φοβάται να κυκλοφορήσει την μπάλα, δεν θα τη διώξει μπαπαμπού όπως έκανε τα παλιά χρόνια και να είναι τομπουραμένη μέσα στο καβούκι της, με το ότι βγαίνει και παίζει και με κατοχή μπάλα όταν χρειαστεί, αλλά και με άμεσο ποδόσφαιρο, γρήγορα δηλαδή στην επίθεση. Με λίγα λόγια, στέχεται εισάξια στις μεγάλες ομάδες και στέκεται εισάξια γιατί έχει πλέον εισάξιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή και από πλευράς τεχνικής, και από πλευράς ταχύτητας, και από πλευράς φυσική κατάστασης και από πλευράς εμπειρίας ακόμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα παιδιά από αυτά της εθνικής μας ομάδας παίζουν σε ομάδες στο εξωτερικό και μάλιστα και σε μεγάλες ομάδες. Ως εκ τούτου η ομάδα έχει αποκτήσει μια εμπειρία, και ευρωπαϊκή εμπειρία θα έλεγα, και έχει και με μια έχει ανεβασμένο το πιστεύω της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Είναι φανερή αυτοπεποίθηση και το βλέπεις όταν υπάρχει μια άσχημη τροπή στο παιχνίδι, μια φάση αρνητική, όταν δέχεται ένα γκολ. Υπάρχει μια πραγματικά απάντηση των παικτών,
1: ναι,
0: με τις κινήσεις του, το φανερών και το βλέμμα τους. Έτσι.
1: Αντιδρούν. Mm-hmm. Δεν τους παίρνει από κάτω.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή σε καμία περίπτωση, δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις ξέρω, μπορεί να παίζαμε αμυντικά συνέχεια και λέγαμε αμυντικά δεν μπορούμε να βγούμε κτλ. Τρώγαμε γκολ. Και βλέπεις μετά το γκολ ότι παίζουμε επιθετικά.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτοπεποίθηση με τα παιδιά και σημαίνει παίζουμε αμυντικά γιατί έτσι μας έχει πει ο προπονητής, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα, όχι γιατί αισθανόμαστε το παθείς και παίζουμε αμυντικά. Παίζουμε αμυντικά γιατί θέλουμε το αποτέλεσμα αυτό που μας, έχει διδάξει και μας έχει πει συντακτική ο προπονητής μας.
0: Και αυτό που του κάνουμε εμείς ως παίκτες το κάνουμε και το θέτουμε από την κρίση σας κύριε Καρούλια, γιατί είμαστε ενταγμένοι οι περισσότεροι σε ποδοσφαιρικές κοινωνίες του εξωτερικού, όπου αυτό είναι απαράβατος όρος, δηλαδή ότι δεν το βάζουμε κάτω, ότι απαντάμε στο κακό που συμβαίνει.
1: Ναι. Και το άλλο το γεγονός ότι ξέρω εγώ καμιά φορά βλέπουμε ότι παίζουμε πολύ αμυντικά και τα λοιπά, δεν είναι τρόπος παιχνιδιού. Παραδείγματος χάρη έβλεπα χθες στο Γαλλία-Ιταλία και στο πρώτο ημίχρονο ο τερματοφύλακας της Γαλλίας έπιασε δύο φορές την μπάλα, τρεις, και όμως η Ιταλία πήρε 1-1. Λέει, θέλω να πω, μην μένουμε στο πόσο κατοχή έχει μόνο μία ομάδα ή στο ξέρω εγώ ότι τους παίζει μονότερμα και τα λοιπά. Εμείς πρέπει να μένουμε στην ουσία. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτή η εθνική ομάδα παράγει φάσεις για γκολ. Δηλαδή είναι εύκολη στο να μπορεί να βγάλει εύκολα τον ΑΒ ποδοσφαιριστή σε θέση βολής. Και αυτό γίνεται γιατί τώρα δηλαδή διαπίστωσα τα τελευταία παιχνίδια ότι ο Γιωβάνοβιτς, δεν ξέρω αν το έχετε δει όλοι φαντάζομαι, ότι παίζει αρκετά κάθε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ακόμα και μεγάλη παλιά που παίζει, δεν την παίζει τυχαία. Την παίζει γιατί έχει δύο παιδιά μπροστά του, τρία παιδιά, οι οποίοι είναι εύκολα εύκολα κάνουν κατοχή της μπάλας με τον αμυντικό στην πλάτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περνάει αυτό όλο το από το κέντρο να κυκλοφορήσω, να φέρω, να πάω στην πλάτη κτλ. Και γίνεται άμεση επίθεση. Δηλαδή, με μια μπαλιά στον Παυλίδη, ο οποίος κρατάει την μπάλα και αμέσως με τα πλάγια, με τζόλι και καρέτα κτλ., αμέσως ξεκινάει μια επίθεση πολύ γρήγορη. Αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε όλα αυτά τα παιχνίδια τελευταία, και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Δηλαδή αυτό είναι επιλογή του Γιωβάνοβιτς, έξυπνη επιλογή, σε άλλα τον κατέκρινε, όπως τον κατέκρινε, όπως θυμάσαι, σε μια περίπτωση με τον, όχι σε μια περίπτωση, ο Κωνσταντέλια, και το πιστεύω και πάλι όταν γυρίσει αυτό το παιδί ότι πρέπει να παίζει. Τώρα όμως του βγάζει το καπέλο με τον τρόπο που έχει χρησιμοποιήσει, που εκμεταλλεύεται τους ποδοσφαιριστές του.
0: Α, είναι ορατό διαγυμνό θαλμό ότι η ομάδα λειτουργεί βάσει σχεδίου. Δηλαδή...
1: Καλώς.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, αλλά έχει του παίχτε πύρο και το κάνει.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο Τετέι, παιδί, άλλη περίπτωση. Άμα του δώσει την μπάλα και μεγάλη μπαλιά να γίνει, συνήθω οι μεγάλε μπαλιέ χάνονται. Τι κερδίζουν το 70-80% οι αμυντικοί.
0: Και η απουσία, και... συγγνώμη, η απουσία παικτών με ιδιαίτερη ικανότητα να κρατήσουν την μπάλα, όπως ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας βέβαια που λείπει, μας στήχησε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή εκεί χρειαζόμασταν, ήταν φανερή απουσία παίκτη να κρατήσει την μπάλα.
1: Λοιπόν, άκου λοιπόν, εκεί είναι αλήθεια. Πέρα από το γεγονός ότι είδα και μία κούραση θα έλεγα, δηλαδή το είδα, το διαπίστωσα αυτό, γιατί με άλλο νεύρο οι ποδοσφαιριστές πηγαίνανε στην πρώτη μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και άλλο στο δεύτερο. Δηλαδή εκεί στο χώρο του κέντρου, εκεί χρειαζόμαστε μια βοήθεια ακόμα από κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή μια χαρά και ο Κουρμπέλης και τα άλλα παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά εκεί φάνηκε ότι κάπου είχαμε κουραστεί, κάπου είχαμε και ο Ζαφύρης, είχαμε μείνει από δυνάμεις. Και ήρθε αυτή. Και πέρα από το γεγονός, και το άλλο γεγονός είναι ότι χάσαμε τον Τζόλι, ο οποίος Τζόλις είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που ανά πάσα στιγμή ανεβάζει την ομάδα με αυτά τα μπουκαρίσματα που κάνει, τέλος πάντων, με τις επιθέσεις του αυτές, και κρατάει όπως και ο Καρέτας.
0: Να ενημερώσω ότι ο Χρήστος Τζόλις δεν θα είναι παρόν αύριο.
1: Δυστυχώς.
0: Βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο προκειμένου να ξεκινήσει από θεραπεία.
1: Ναι.
0: Και αύριο απέναντί μας θα είναι οι Γερμανοί ενισχυμένοι, δηλαδή είχαν απουσίες στο παιχνίδι στο Augsburg. Επανέρχονται παίκτες. Ναι. Τι περίμενε να δει αύριο ο Νίκος Σαρούλιας?
1: Κοίταξε, αύριο είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Όπως είπες, πραγματικά οι Γερμανοί έχουν θυμώσει και είναι σκληροί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα αφήσουν έτσι αυτή την ήττα. Γι' αυτό αύριο η εθνική έχει ακόμα πιο δύσκολο έργο. Πιστεύω όμως ότι πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω και αύριο θα δούμε μια ανταγωνιστική εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στη νίκη, αν θα χάσουμε, αν θα φέρουμε ισοπαλία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το παλέψουμε τα παιδιά. Και αυτή τη σιγουριά τη βλέπω, θα το πω αυτό Σπύρο, γιατί πραγματικά έτσι με συγκίνησε. Έβλεπα στην ανάκουση του εθνικού ύμνου και είδα τα παιδιά με τι μεγάλη όρεξη και διάθεση τραγουδούσαν μαζί τον εθνικό ύμνο, πέρα από μερικά παιδιά. Τους είχαν πιάσει και τα δάκρυα, όπως παραδείγματος χάρη ο Σάλιαγκας.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: ναι.
1: Εμένα με έκανε να συγκινηθώ, γιατί έτσι αισθανόμουν και εγώ όταν έπαιζα με την εθνική ομάδα. Αυτή είναι ένα τριχύλα, την οποία την είχαμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπω τώρα ότι πάλι σχηματίζεται αυτή η μεγάλη μας αγάπη προς την εθνική ομάδα. Και τέλος πάντων, την ελληνική σημαία όταν τη βλέπουμε. Η ελληνική σημαία είναι για όλους. Δεν θα τη δώσουμε σε κάποιους μεμονωμένους να είναι μόνο αυτή για την εθνική Ελλάδος και για τη σημαία μας. Αυτό το πράγμα λοιπόν που είδα στα παιδιά της εθνικής ομάδας με συγκίνησε ιδιαίτερα. Αύριο λοιπόν για το βραινό παιχνίδι τους βλέπω πάλι να παλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Η απουσία του Τζόλι είναι σημαντική βέβαια. Δεν το συζητά. Αλλά και αυτός που θα έρθει να τον αντικαταστήσει θα είναι Τετέι, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει το ίδιο.
0: Είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά η συγκυρία ευνοεί να ξανακάνουμε τη ζημιά.
1: Ναι, ασφαλώς και μπορούμε να την κάνουμε, δεν το συζητάω. Και ξέρεις, θα είναι και ένα τεστ, δηλαδή και για τα ίδια τα παιδιά. Και τα ίδια τα παιδιά Παρόλο την κούραση, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα είναι τέταρτο παιχνίδι μέσα σε δύο εβδομάδες. Μάλιστα, απαιτητικά παιχνίδια, τα οποία, όπως και να είναι, τα δικά μας παιδιά δεν τα έχουν συνηθίσει σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
0: Περισσότερο εντός γηπέδου, λοιπόν, αύριο. Θέλω το σχόλιο του Νίκου Καρούλια για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μιλήσαμε πριν να βγούμε στον αέρα και μου ότι κάτι θέλετε να πείτε για τον Παναθηναϊκό, παρακαλώ. Ένα σύντομο σχόλιο.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πάει πολύ καλά. Βλέπω φέτος μια τελείως διαφορετική ομάδα. Πιστεύω ότι φέτος θα γελάσουμε και βέβαια αυτό οφείλεται σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πραγματικά έχουν κάνει διαφορά. Όπως είναι ο Νάι, όπως είναι διάφοροι. Αλλά εγώ θα έμενα στο Ντετέι, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη προοπτική. Δηλαδή είναι ένα παιδί που πριν από δύο χρόνια έπαιζε στην Κηφισιά και μέσα σε δύο χρόνια παίζει στην πρώτη ομάδα, τέλος πάντων, του πρωταθλήματος, που είναι ο Παναθηναϊκός, με τεράστιες προοπτικές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σπάνια βλέπουμε στην Ελλάδα, σίγουρα δεν υπάρχει άλλος, αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή τι, ποδοσφαιριστής δυνατός, με μεγάλο εκτόπισμα και συγχρόνως πολύ ψηλή τεχνική.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το βλέπεις.
0: Σπανιότατα.
1: Στην Ευρώπη, μα και στην Ευρώπη.
0: Παγκοσμίως, γιατί.
1: Λέμε το Χάλαντ. Ο Χάλαντ, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή, αλλά μην νομίζετε, τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Μπορεί δηλαδή σε ένα χρόνο, αν βελτιώσει κάποια πράγματα, ο Τετέ είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τι να βελτιώσει, να επιλέγει τις στιγμές που πρέπει να κάνει και τη δεύτερη τρίπλα. Για τις στιγμές που πρέπει να δώσει την μπάσα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον το εξωτερικό για να τον αποκτήσουν, να τον πάρουν τον Παναθηναϊκό ήδη.
1: Ακριβώς. Έχει ακόμα μεγάλη προοπτική και εξέλιξη από τον ποδοσφαιριστή. Και γι' αυτό τον ποδοσφαιριστή πρέπει να τον προσέξουμε. Γιατί άκουσα πρόσφατα ότι η δίθεν Στουτγκάρντ και διάφορες ομάδες της Γερμανίας είπαν και τα λοιπά.
0: Τι λέει λοιπόν ο Νίκος Αρούλιας, να μην φύγει ο Τετέι.
1: Δεν είναι για τέτοιες ομάδες. Ο Τετέι πρέπει να καθίσει ένα χρόνο, δύο ακόμα και σε δύο χρόνια να πουνηθεί 70-80 εκατομμύρια σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είτε είναι Manchester City ή Bayern. Εγώ εκεί τον βλέπω αυτά που δείχνει. Και εφόσον συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη, αν μείνει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, εντάξει, όχι, θα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Αν η εξέλιξή του συνεχιστεί, που μπορεί να συνεχιστεί, ναι, μπορεί να φτάσει εκεί που είπα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων και λειψάνων Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία του Ρούμεν Ράντεβ. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Ο Όλυμπος στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη. Πλημμύρες, προβλήματα και απεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Συναγερμό στη Λιθουανία, έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από εντοπισμό ντρόουν. Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι και 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Ακούτε. Era Sport.

και το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Doom Spiro Goal. Έχω προαναγγείλει το περιεχόμενο του δεύτερου μισάωρου. Ευνόητη είναι η στροφή μας, η στροφή του βλέμματός μας στο θέμα που θα συζητήσουμε το δεύτερο μισάωρο, γιατί είναι αναπόφευκτο, τονίζω τη λέξη, ο διεθνής διάλογος που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες για την υπόθεση της Manchester City. Αναπόφευκτο λόγω των επιρροών που ασκούν οι ομάδες επιχειρήσεις, με την αγωνιστική διάστασή τους να είναι το αθώο πρόσχημα και το ρόλο τους στις κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες, στις χώρες όπου διεξάγονται τα πρωταθλήματα και οι διεθνείς οργανώσεις, να είναι το πρόσχημα πραγματικά και ο ρόλος τους να είναι πολλαπλός. Διεθνής διάλογος λοιπόν, μετέχουν πολιτικοί, προσέξτε, όχι μόνο από την Αγγλία, από όλη την Ευρώπη, από πολλά μέρη του κόσμου. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκπρόσωποι ομάδων και εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών κοινωνιών και γενικότερα πολιτικοί εκπρόσωποι κοινωνιών, όχι μόνο ποδοσφαιρικών οικογενειών, αλλά γενικότερα των κοινωνιών, βλέπουν στο θέση των ανθρώπων της City τον ίδιο τους τον εαυτό. Και στη θέση των πολιτικών, των Άγγλων πολιτικών, και στη θέση της αγγλικής δικαιοσύνης τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό αφορά κυρίως μεγάλες ποδοσφαιρικές κοινωνίες και γενικότερα κοινωνίες όπως η γερμανική, όπου θα ρίσω ότι συζητούν για το ίδιο θέμα, για το θέμα της Manchester City, τελευταίες ημέρες Γερμανοί, πολιτικοί και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, λες και ό,τι έγινε στην Αγγλία συμβαίνει εκεί, στη δική τους χώρα. Να είναι ένα καλό ερέθισμα για την συνέντευξη τύπου που θα δοθεί σήμερα ενώπιση του παιχνιδιού, του αυριανού παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία στην Τούμπα. Να σας θυμίσω ότι η City κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες. Ο σύλλογος είχε παραπεμφθεί σε ανεξάρτητη επιτροπή το Φεβρουάριο του 2023, μετά την παραπομπή εκεί, την αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου, την ακρίβεια των σκανδάλων, γιατί είναι πολύ περισσότερα από ένα, οι κατηγορίες είναι πολύ περισσότερες από μία. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων την παροχή ανακριβών οικονομικών στοιχείων, τις πληρωμίες σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, παραβιάσεις των κανονισμών του Financial Fair Play της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά και των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας του τοπικού πρωταθλήματος της Premier League. Αυτές είναι οι κατηγορίες, αναλύονται στον αριθμό που ακούσατε πριν. 114 κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχη η Manchester City, μία ξεπέρασε και αθώθηκε σε μία από τις κατηγορίες αυτές. Η Premier League ανακοίνωσε λοιπόν την ετιμιγορία καταπέλτη κατά τη City, που έχει προθεσμία κατάθεσης έφεσης, είχε προθεσμία κατάθεσης έφεσης και την κατέθεσε στην έφεσή της χθες.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο φεύγει από τα στενά ποδοσφαιρικά όρια για ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Σας μίλησα πριν για διατυπώσεις από πολιτικούς εκτός από τους παράγοντες ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και άνθρωποι της τέχνης σε πολλές χώρες αποκηρύσουν το ποδόσφαιρο του σήμερα. Είναι έκφραση ηθοποιού από την Πορτογαλία, την οποία αλίευσα στον πορτογαλικό τύπο. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης είναι πανεπιστημιακός καθηγητής, καθηγητής οικονομικών, γνώστης των ίδιων συσχετισμών ανάμεσα στο ποδόσφαιρο επιχείρηση και την αδυσόπιτη εποχή μας. Το συσχετισμό ανάμεσα λοιπόν σε αυτό το ποδόσφαιρο επιχείρηση και στις κοινωνίες και σίγουρα και στην πολιτική, είναι διεθνής παρατηρητής και γνώστης. Με χαρά θα τον καλημερίσουμε. Κύριε Πετράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Πετράκη, ζητούμε την συνδρομή σας για να κατανοήσουμε καλύτερα όσα αφόρμητα αντιλαμβανόμαστε ως πολίτες του σύγχρονου κόσμου και οι λέξεις που έχουν τη δική του σημασία. Πιστεύω το αναγνωρίζετε, γιατί οι συνθήκες στην εποχή μας παραπέμπουν στα ουσιαστικά συμπεράσματα. Η θυσία και ο αντίκτυπος των αποκαλύψεων αποδεικνύει τις επιρροές των μεγάλων ομάδων ουσιαστικά επιχειρήσεων θεάματος στην οικονομία της χώρας τους. Μετά την οικονομία εντός συνόρων των χωρών τους, στην οικονομία των χωρών τους. Αυτό αναρωτιέμαι. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στα διαθέσιμα κεφάλαια αναζητούν προσοδοφόρες χρήσεις να τοποθετηθούν, κυρίως για δύο λόγους. Είτε αν θέλουν ότι βρίσκουν, αν εντοπίζουν ένα προσοδοφόρο χώρο για την περαιτέρω διόγκωση των αποδόσεών τους, είτε διότι κάνουν σύνθετους συλλογισμούς παρουσίας, κύρους, επιρροής, που είναι σημαντικά ζητήματα. Και βεβαίως αρχίζω και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, όταν υπάρχουν πλεονασματικά κεφάλαια τα οποία πρέπει να βρουν τοποθετήσεις. Δηλαδή κυρίως αναφέρομαι στα κεφαλαία τα οποία δημιουργούνταν στην περιοχή του κόλπου, κυρίως από τις διαχείριση των ενεργειακών πόρων, και αυτά αναζητούν προσοδοφόρες χρήσεις στην Ευρώπη. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ, το βλέπουμε, είδατε ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι το Ντουμπάι, νομίζω είναι, ναι, ομάδα η οποία δεν ανήκει, ας πούμε, θεωρητικά στον ευρωπαϊκό χώρο, αν και νομίζω ότι χρησιμοποιεί τελικά παίχτες οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο και δεν έχουν νόημα τώρα αυτά τα σύνορα. Αλλά τέλος πάντων, πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα επιρροής και επίδρασης και σε αθλητικά και σε πολιτισμικά γεγονότα, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, του ευρύτερου οικονομικού συστήματος στον κόσμο. Αναφέρομαι στα κίνητρα τα οποία έχει το κεφάλαιο να επενδυθεί, οπότε στη συνέχεια επενδύεται, αλλά μέσω των επενδύσεων αυτών, ή παραδείγματος χάρη αν έχετε κεφάλαια τα οποία τοποθετούνται σε ποδοσφαιρικές μεγάλες ομάδες εξαιρετικά δημοφιλείς, αντιλαμβάνεστε ότι παίζουν ένα ρόλο σημαντικό μετά στη συνέχεια και στην οικονομία. Αυτό γινόταν πάντοτε όμως, έτσι. Μην φανταστείτε ότι γίνεται τώρα. Πάντοτε υπήρχε αυτή η συσχέτιση ανάμεσα στις μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου και στις αθλητικές και πολιτισμικές δραστηριότητες. Για να μην σας πω ότι από την αρχαία Αθήνα, να θυμηθείτε τους sponsors και οι πλούσιοι που είχαν την υποχρέωση να υποστηρίζουν δραστηριότητες πολιτισμικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, υποχρέωση εντός εισαγωγικών, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της κοινωνίας και των οικονομικών συστημάτων. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν συμβαίνουν και συμβαίνουν παρατράγουδα, όπως τώρα αυτά παρατράγουδα στη Μεγάλη Βρετανία, τότε υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, διότι είναι σε μεγάλη κλίμακα αυτά τα γεγονότα.
0: Όπου παρατράγουδα?
1: Παρατράγουδα αναφέρομαι κυρίως στην ιστορία της Manchester City, όπως ξέρετε, που έχει δημιουργηθεί.
0: Αυτή είναι η αφορμή της συζήτησής μας.
1: Ναι, είναι που είναι η αφορμή της συζήτησής μας. Όπου ουσιαστικά είναι μια υπόθεση η οποία σέρνεται αρκετό καιρό. Απλώς τώρα το Σεπτέμβριο βγήκε η Ανεξάρτητη Επιτροπή της Premier League, έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες παραβίαση των οικονομικών κανόνων από τη Manchester City. Είναι περίεργο το θέμα σχετικά. Είναι μεγάλα τα ποσά καταρχήν να τα καταλάβουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένα φαντ από το Abu Dhabi, το οποίο είναι μέσα στην Manchester City. Και τι έκαναν από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ποια είναι και η βασική κατηγορία? Ότι παρουσίαζαν την οικονομική κατάσταση της Manchester City πολύ καλύτερη από ό,τι πράγματι ήταν.
0: Το καλύτερο πώς αναλύεται?
1: Είχαν εμφανίσει πάρα πολλά συμβόλαια, τα οποία ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόταν τα συμβόλαια ήταν σύμφωνο με τους κανόνες που έχει η Premier League, διότι βάζει συγκεκριμένα ζητήματα.

0: κανόνες της Premier League. Και αυτό είναι και λίγο ιδιόρυθμο το θέμα. Δεν έχετε δηλαδή μια μορφή εξαπάτησης του κοινού αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της ομάδος, αλλά έχετε σίγουρα μια παραβίαση των κανόνων των οποίων μπορεί να δουλεύουν. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία δουλεύουν αυτά. Αυτό είναι που έχει δημιουργήσει και το σύνθετο αυτό ζήτημα του τι πραγματικά συμβαίνει στη Manchester City, διότι ξέρουμε ότι είμαστε μπροστά σε μια σαφή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας της ομάδος. Και το ερώτημα είναι, και εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ομάδα από την παραβίαση αυτών των κανόνων.
1: Ακριβώς. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου πείτε, η ίδια παραβίαση όπως την χαρακτηρίσατε είναι σύμπραξη χορηγών και διοίκησης?
0: Εννοείται. Μα η διοίκηση, έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται υπό την επιρροή των χορηγών απολύτως. Δεν νομίζω ότι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω και πρέπει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς να βρίσκεται στους.
1: Επειδή ξέρετε, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, οι διοικήσεις και τη Manchester City προημερών αναφέρθηκε στην ιστορία της ομάδας, στο λαϊκό αίρισμα της ομάδας κλπ.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τα κίνητρα του Abu Dhabi, αυτού του Abu Dhabi United. Δεν είναι, το κράτος, είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία για τη συμμετοχή τους, για αυτή την έκταση συμμετοχής μπορεί, ξέρετε, να είναι και μια ορθολογική αστοχία, δηλαδή στην προσπάθειά τους να δείξουν πόσο καλά πάει αυτή η μεταβίβαση ιδιοκτησίας αυτούς, να έχουν προβεί σε αυτές τις ενέργειες, οι οποίες όμως επειδή υποσκάπτουν, αν θέλετε, τις δυνατότητες και των υπολείπων ομάδων, δηλαδή ανοίγουν μια ιστορία ότι εν τέλει μπορεί να βρεθούμε μετά από 30 χρόνια να βρεθεί η Premier League και όλες οι ομάδες να ανήκουν σε fans τα οποία προέρχονται από τον κόλπο, και αυτό θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό πράγμα. Έτσι είναι, διότι
1: σημαντικό ποσοστό των ομάδων ανήκει σε fans από τον κόλπο.
0: Ναι, ήδη.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλλον και πιθανόν και όχι μόνο από τον κόλπο, νομίζω ότι και οι Ηνωμένες και ένα-δύο, το News, η Liverpool έχει σχέση με κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά το λέτε, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένα ζήτημα, και αυτό το είδαμε σε πολύ μεγάλη έκταση στο Μουντιάλ το φετινό, η σύγκρουση UEFA
1: και FIFA, ναι.
0: FIFA, που νομίζω ότι η FIFA προσπάθησε να βάλει το ιδιωτικά κεφάλαια να επισέλθουν στη λειτουργία, αλλά ξέρετε, αθλήματα αυτά, ιδίως το ποδόσφαιρο που είναι και το πλέον δημοφιλές, νομίζω, έχουν αναπτυχθεί ακριβώς επειδή έχουν μια ευρύτατη λαϊκή βάση. Και αυτό δεν είναι τωρινό, είναι έτσι από τον προηγούμενο αιώνα ουσιαστικά. Και προφανώς οι ηθήνοντες σκέφτονται ότι αυτή η παραβίαση των κανόνων χρηματοδότησης να δημιουργεί σημαντικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία πλέον του αθλήματος.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μη βρεθούμε και τελικά όλες οι αθλητικές ομάδες στη Βρετανία πέρασε να ανήκουν σε τρία κέντρα εξουσίας. Τι θα συμβεί? Αυτό που λέμε πολύ απλά ο ανταγωνισμός, ο αθλητικός ανταγωνισμός, κινδυνεύει να απολεστεί. Και αυτό είναι στο βάθος του κήπου το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή το να είναι κάποια ποδοσφαιρική ομάδα να κατέχεται από ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο δεν δημιουργεί προβλήματα, αρκεί αυτή η επιρροή να μην περνάει στους αθλητικούς ανταγωνιστές της ομάδος αυτής. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί πέρα, το να ενισχύει κάποιος μια αθλητική ομάδα, την ενισχύει όσο μπορεί, εφόσον είναι κεφάλαια τα οποία πραγματικά δεν έχουν άλλο.
1: Μα με συγχωρείτε, οι προθέσεις των χορηγών δεν ισοδυναμούν με την πρόθεση του θεάματος με ποδοσφαιρικούς λόγους.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Έτσι,
0: και συνεπώς θέλει προσοχή η διαχείριση. Νομίζω η Βρετανία, ξέρετε, το θεσμικό πλαίσιο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού είναι πολύ σκληρή στην τήρηση ορισμένων κανόνων. Βέβαια, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα οικονομικό σύστημα το οποίο λειτουργεί.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας, που γεννήθηκε η σκέψη, να σας υποβάλω το ερώτημα αν η έκταση των επιρροών είναι βοηθητική της κοινωνικής ισορροπίας. Ήδη απαντήθηκε αυτό το ερώτημα αρνητικά. Μπορούμε να πούμε, παρακαλώ πολύ, με κριτήριο τα τοπικά δεδομένα της αγγλικής κοινωνίας, ποιο είναι το σχόλιο?
0: Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι αυτές οι ομάδες τι είναι, γέννημα και θέμα των γειτονιών της Βρετανίας, έτσι, από διάφορες. Συνεπώς, αν απολεστεί η σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ της λαϊκής βάσης, της επιρροής των ομάδων αυτών και των οπαδών στις ομάδες αυτές, τότε υπάρχει ένα σημαντικό θέμα αλλίωσης της πολιτισμικής, διότι θεωρούμε τον αθλητισμό μια πολιτισμική δραστηριότητα, είναι μια κοινωνική δραστηριότητα πολύ μεγάλη ισχύως. Άρα υπάρχει ζήτημα και νομίζω ότι είναι από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και τις κοινωνίες και το πολιτικό σύστημα ευρύτερα. Είναι θέματα τα οποία θα δούμε

0: υπάρχουν πρωτοβουλίες, διότι...
1: Και με συγχωρείτε, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αυτό ιδιαίτερα αυτό που λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, νομίζω ότι θα πλήξει την ψυχολογία των Άγγλων πολιτών, γιατί το ποδόσφαιρο έχει μια σαφέστατη προσωπική σχέση με τους,
0: σωστά,
1: με τους Άγγλους και τους στοιχίζει πραγματικά, γιατί το έχουμε αναφέρει ήδη αυτό.
0: Ναι, και γι' αυτό γεμίζουν τα τεράστια γήπεδα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δηλαδή δεν είναι το να έχει μια ομάδα άνετη χρηματοδότηση δεν σημαίνει ότι θα γεμίσει και το γήπεδό της. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στη διαχείριση του όλου θέματος.
1: Ομάδες επιχειρήσεις λοιπόν με υπαρκτή τη σχέση τους, το ξεχνάμε αυτό, συχνά πελατειακή με κυβερνήσεις χωρών. Η εφαρμογή του νόμου...
0: Το πήγατε πιο μακριά.
1: Βέβαια, μα πηγαίνει μόνο του πιο μακριά.
0: Πιο μακριά. Δεν ξέρω αν φτάνουμε ακόμα τόσο μακριά. Αυτό που φαίνεται πάντως σίγουρα να κρατήσουμε είναι ότι η συγκέντρωση ιδιοκτησίας αθλητικών ομάδων δημιουργεί φόβους για την καλή εκτέλεση των αθλημάτων. Δεν είναι ο φόβος τα κεφάλαια που εισέρχονται, διότι αυτά σημαίνουν καλύτερες αθλητικές δυνατότητες. Η συγκέντρωση ιδιοκτησίας είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Και θέλω να υπογράψω τη συζήτησή μας μαζί με τις θερμές ευχαριστίες προς εσάς, με την παρατήρηση, και θέλω να τη σχολιάσετε την παρατήρησή μου, την οποία τη γέννησαν οι δικές σας λέξεις όσο συζητάμε, ότι η εφαρμογή του νόμου, η τιμωρία όταν ξεπερνούν τα όρια οι ομάδες επιχειρήσεις στις οποίες αναφερόμαστε, ότι συνιστά μήνυμα αξιοπιστίας προς τους πολίτες. Είναι έτσι, ή εξειδανικεύω την διαπραγματικότητα?
0: Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι το νόημα της τιμωρίας και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη η διαμόρφωση μιας βάσης για τη μάχη.
1: Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη και η επιβολή της, κύριε καθηγητή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι θα τους βάλεις, θα τους αφαιρέσεις τρία πρωταθλήματα, θα τους αφαιρέσεις βαθμούς? Διότι δεν έχει άμεση σχέση η παρατήρηση, η νομική, αν θέλετε, επίβλεψη του θέματος έχει και ένα βαθύ πολιτισμικό χαρακτήρα. Δεν έχει ακριβώς την έννοια του ποινικού ή του αξιόπινου ή του αστικού αδικήματος, είναι κατά πόσο παραβιάζονται οι κανόνες, οι ηθικοί αν θέλετε και πολιτισμικοί κανόνες έκφρασης των τοπικών κοινωνιών στα αθλήματά τους. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Δεν νομίζω ότι την είχαν φανταστεί οι Βρετανοί όταν ανοίγανε τις πόρτες τόση πολύ μεγάλη έκταση, και πιθανόν θα πρέπει να χρειάζεται το θεσμικό πλαίσιο να αναδιοργανωθεί όπως αναδιοργανώνεται στα πολύ μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουν κοινωνίες. Αυτή η ανάγκη παρουσιάζει η διοργάνωση του θεσμικού πλαισίου στην AI είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν, αλλά είναι καινούρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν κοινωνίες στο μέλλον.
1: Μας βοηθήσατε να αποσαφηνίσουμε πλευρές του ίδιου θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Οικονομική ηθική δίνει. Χέρι-χέρι οι δύο διαστάσεις της. Πώς αυτό δεν λέει για τόσες άλλες εκφάνσεις της σαρωτικής εποχής μας. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Καλημέρα. Doom Spiro Gold.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Νίκησε τρίτο σερί παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του με 90-67 επί της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Χέις Ντέιβις με 13, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν χθες στην Ευρωλίγκα, Μπεσικτάς Μπαρτσελώνα 89-25, Φενέρ Μπαξέ Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγκερ Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι 87-76. Με Παναθηναϊκό, Φενέρ, Βαλένθια και Παρτίζαν να συνεχίζουν με το απόλυτο των εικόν. Εξαιρετική η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκαρη, νούμερο 33 στον κόσμο, στο China Open. Νίκησε την 32χρονη Αυστραλή Storm Hunter, νούμερο 17, επικρατώντας με 6-2-6-2 σε 73 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση των 32, όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στη θέση του Χρήστου Τζόλι για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλις ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίσθιο μοιραίο στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα το κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 μέρες. Χωρίς το Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθεί η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα αύριο στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο, καθώς ο 31 ετών μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την αποστολή και επέστρεψε στο Μόναχο χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι της συγκεκριμένης απόφασης. Η Κύπρος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο Nations League, καθώς λήγησε την Αρμενία με 2-0 στο Νέο Γουσουπού. Τα γκολ για την κυπριακή ομάδα σημείωσαν Οικομόμης και Κακουλής, ενώ στο δεύτερο λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα ο Πηλέας. Συνολικά 10 παιχνίδια για το Nations League έγιναν χθες: Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2, Βοσνία-Ζεγοβίνη, Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης Trinidad Curaçao. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη την εβδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡ 2 Sport και ραδιοφωνική φυσικά από την ΕΡΑ Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3 η ώρα. Πεντάωρη θα είναι η διάρκεια του μικροφόνου στα γήπεδα από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πρεμιέρα σήμερα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3 η ώρα. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4. Προμηθέας Περιστέρης στις 5 η ώρα και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς. Στην Ευρωλίγκα προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στα προβλήματα της ΑΕΚ εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League προσθέθηκε και του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. Με κοινή ώρα έναρξης στις 5, 7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδας Μαχητές και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλία χθες, Λαύριο Ψυχικό, 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 το απόγευμα στο Πέτρος Καπαγγέροφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Ο Αθηναϊκός ιτήθηκε με 25-24 από τη Σεντ Ρούιντεν στο Βέλγιο, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα για το δεύτερο γύρο του European Cup αφήνει ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης του. Ο επικεφαλής των Τούρκων Διαιτητών Ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν με απόφαση δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας διαχείρισης των διαιτητών, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού. Ο Ιδραϊκός διπλασίασε τις νίκες του στη Water Polo League Ανδρών, καθώς επικράτησε με 17 του Περιστερίου στη Γλυφάδα, στο μάτσο με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Η ομάδα της Μπουργκίνα Φάσο εγκλωβίστηκε στην Καζαμπλάνκα το βράδυ της Παρασκευής λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου λίγο πριν από τον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα της εναντίον της Αργεντινής στο Buenos Aires αύριο στις 3 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα. Η αποχώρηση του Κριστιάνου Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, την παραμονή του αγώνα με τη Δανία στην Κοπενχάγη, αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης στην Ιβηρική χώρα, προκαλώντας ακόμα και την πρωθυπουργική παρέμβαση. Όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα, την ερχόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη, θα επιχειρηθεί γεφύρωση του χάσματος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών, συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Ακούτε Era Sport.

καλημέρα σε όλες και σε όλους, αν προτιμάτε καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους, αφού η ώρα έχει περάσει τις 12 για την ακρίβεια. Τις 12 το μεσημέρι βέβαια, έτσι αν τα λέμε και αυτά. Για την ακρίβεια είναι 16 λεπτά μετά τις 12 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου του Σωτηρίου του 2026.

Εσείς όπως πάντα είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα πάμε παρεούλα για μία ώρα και τρία τέταρτα, περίπου δύο ώρο δηλαδή, με την εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια για το τι περιμένουμε, τι έχουμε σήμερα να, έτσι, να ασχοληθούμε σε αγωνιστική δραστηριότητα, και θα πούμε και δύο κουβεντούλες για ένα θέμα έτσι παγκόσμιας εμβέλειας. Είναι, τρέχει εδώ και περίπου μία εβδομάδα το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ξεκινήσει πολύ παλιότερα, αρκετό καιρό παλιότερα να τρέχει, και φαντάζομαι θα συνεχίσει να τρέχει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Άγνωστο πόσο είναι αυτό. Θα τα πούμε, μην έτσι σας αφήνω λίγο στην ίντρικα να σκέφτεστε τι θα πει αυτός κτλ. Θα τα πούμε στην ροή της εκπομπής και για αυτό το θέμα.

ποιοι θα τα πούμε. Τρίο Στούτζες είναι εδώ το παρεάκι που θα σας κρατήσει συντροφιά για αυτό το διάστημα ως τις 2 το μεσημέρι. Η εκλεκτή ομογενής εξ Αυστραλίας από τη Μελβούρνη είναι η κυρία Άντι Dragon, είναι το όνομά της, επί το ελληνικότερο λέγεται Αντιγόνη Δρακάτου και είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τραβάει τα μαλλιά του εδώ απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων ο καλλιτεχνικός επιμελητής, ο Τασάους, ο Ηλεμεζάου, είναι από το Ρίου Ντετζανέιρου, είναι ο Τάσος μας. Το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπόρου δεν χρειάζονται τις ιδιαίτερες συστάσεις, ανήκει στο Μιχαηλάδοπλου.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, γνωστοί βέβαια στους περισσότερους εξημών, αλλά όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, οπότε τα SMS δεν τα είχαν οι αρχαίοι βέβαια, αυτά είδε ότι δεν είχαν και κινητά οι αρχαίοι. Γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι το email erasport.gr στο τέλος papaker.gr και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber στην αναζήτηση πάνω δεξιά της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο για να μνημονεύσουμε και το Λουκάκι το αποκαλεί στον μεγεθυντικό φακό. Ξεκινάτε να γράφετε erasport, στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω. Κλικ πάνω στο εικονίδιο, μπαίνετε και πράτετε και από εκεί τα δέοντα.

τι έχουμε, τα φρέσκα κουλούρια είναι το... Το China Open ή το τουρνουά της Κίνας στο τένις, εκεί όπου η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της, επικράτησε της Αυστραλής Storm Hunter με 2-0 σετ και μάλιστα το καθάρισε σε χρόνο 0, να το πούμε έτσι, το παιχνίδι. 6-2, 6-2, μία ώρα και 13 λεπτά η χρονική του διάρκεια, πέρασε στον επόμενο γύρο, φάση των 32 είναι αυτή, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα ή Σβιτολίνα την Ουκρανή, η οποία επικράτησε με 2-1 σετ της Τσέχας της Σινιάκοβα. 6-1 το πρώτο η Τσέχα, 6-4, 6-2 τα άλλα δύο σετ της Σβιτολίνα. Είναι ο επόμενος αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη, επαναλαμβάνω, στο τουρνουά της Κίνας.

από χθες το βράδυ φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ούκο λίγα για το 3-3 του Παναθηναϊκού. Ακόμη μια πιστική εμφάνιση των πράσινων κόντρα στη Μακάμπη. 90-67 το τελικό σκορ της επικράτησης της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Για Μπουσέλε 17 πόντους, Χέις Ντέιβις 13, η πρώτη σκόρερ για τους πράσινους, που δείχνουν ότι ξεκινάνε, αν μη τι άλλο, ξεκινάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την νέα εποχή Ζότς στο τιμόνι τους. Αυτά που δεν μου αρέσουν, έτσι μια πολύ μικρή αναφορά, είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να υδρώουν τις φανέλες τους οι παίχτες και έχουν αρχίσει τους χαρτοπόλεμους, ανακοινώσεις, καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία σε ένα πολύ όμορφο, όπως προδιαγράφεται να το πω έτσι, πρωτάθλημα που θα είναι φέτος αυτό της Α1, όπως το λέγαμε εμείς οι παλιότεροι κάποτε, GBL όπως το λένε τώρα οι καινούργοι, σε ένα πολύ όμορφο λοιπόν πρωτάθλημα έχουμε αρχίσει από τώρα, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, με το που πατήσανε παρκέ για την Ευρωλίγκα οι ομάδες, έχουμε αρχίσει όλα αυτά τα οποία μόνο κακό κάνουν, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση.

Είχαμε χθες και Nations League, Κύπρος Αρμενία 2-0, Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Λετωνία-Μαυροβούνιο επίσης 1-2, Βοσνία-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Και φυσικά η εθνική μας ομάδα προετοιμάζεται εν ώψη του αυριανού τελευταίου παιχνιδιού για το πρώτο παράθυρο του Nations League. Δύο παράθυρα, να το θυμίσω αυτό, φέτος το Nations League. Μια τετράδα αγώνων η οποία για την εθνική Ελλάδα ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ στην Τούμπα κόντρα στη Γερμανία, και άλλο ένα ζευγάρι αγώνων μέσα στον Νοέμβρη. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί φέτος το Nations League. Ετοιμάζεται λοιπόν η εθνική μας για αυτό το παιχνίδι. Προσωπική μου εκτίμηση θα είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό στο Augsburg για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι οι Γερμανοί έχουν πληγωθεί από το διπλό της Ελλάδας μέσα στο σπίτι τους και θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση. Ξέρουν και περίπου τι έχουν να αντιμετωπίσουν, το είδανε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα στο Augsburg, οπότε θεωρώ ότι θα είναι σαφώς πιο δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Και χωρίς Τζόλι η εθνική μας, που χτύπησε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 20 λεπτό του παιχνιδιού με την Ολλανδία, έχει ήδη φύγει από την Ελλάδα, έχει επιστρέψει στο Λονδίνο και οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει εκτός από, όχι αποχρεώσεων, υποχρεώσεων της Arsenal για περίπου 15 με 20 μέρες από αυτή τη θλάση που έχει πάθει στον οπίστιο Μυριαίο. Ήδη έχει κληθεί και έχει ενσωματωθεί. Εντάξει, δεν έκανε και καν ταξίδι μεγάλο ο Πέλκας. Αυτός είναι ο παίχτης που πήρε μάλλον ήδη την θέση του Τζόλι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πιθανότατα θα πάρει και χρόνο συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι με τους Γερμανούς.

0: Και πηγαίνοντας προς το διάλειμμα της 12:30, να πούμε ότι σαν σήμερα το 2001, πριν από 25 χρόνια δηλαδή, σε ηλικία 80 ετών, έφυγε από τη ζωή ένας από τους ανθρώπους που έχουν γράψει, πώς να το πω, σελίδες επί σελίδων στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, ένας από τους ανθρώπους που τον βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες του και τις ψάχνουμε τις ταινίες του και θέλουμε να τις βλέπουμε τις ταινίες του, γιατί ακόμα και τώρα, πόσες δεκαετίες μετά από την εποχή που κυκλοφόρησαν αυτές οι ταινίες, μας κάνουν και γελάμε. Και γελάμε αβίαστα, όχι γιατί πρέπει να γελάσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι μεν, έχει μείνει στο ρόλο του ως Ζήκος στην εμβληματική ταινία της Κακομοίρας, αλλά σε ούκο λίγες, επαναλαμβάνω, ταινίες έχει δώσει ρεσιτάλ ερμηνείας. Τι άλλο να πεις για τον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός έφυγε σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου του 2001 από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Έτσι, για να τον θυμηθούμε, ας ακούσουμε αυτό.
1: Να κατά Χριστούγεννα από μάδου και ένα πενινταράκι και ένα μελομακάρνο που μέσα βρήκαν σκόλικα σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Και τα θες τα λεφτά, ρε.
0: Αυτός ήταν λοιπόν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από τον Δημήτρη Χατζηχρήστο, τον Κώστη, τον Δημήτρη, καλά. Και αυτός έχει φύγει από τη ζωή ο εμβληματικός αρχηγός της Original, ο διαχρονικός αρχηγός, ο επίτιμος αρχηγός, ο ιδρυτής της Original, Κώστας Χατζηχρήστος. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα από τα όσα έχει πει στις ταινίες που έχει γυρίσει, και έτσι λίγο με την εμβληματική μυθική ατάκα του για τις φακές, πάντα στην ίδια ταινία, που οι φακές βγήκαν τα μαμούνια από μέσα, κάθε μαμούνι πήρε από μια φακή στον ώμο του και έφυγε. Είναι πραγματικό, ήταν πριν γίνει ταινία το της Κακομοίρας που είχε παιχτεί σαν θεατρικό, με μια παράσταση, να έχουν ξεχάσει σε μια παράσταση η τεχνική εκεί και οι όλοι όσοι ασχολούνταν με την παράσταση να βάλουν το τσουβάλι με τις φακές στη σκηνή, και όταν το διαπιστώνει αυτό ο Χατζηχρήστος ότι η πελάτησα ζητούσε φακές και δεν υπήρχαν φακές, δεν υπήρχε το αντίστοιχο τσουβάλι να τις δώσει, έκανε αυτοσχεδιασμό τη συγκεκριμένη σκηνή, δηλαδή οι φακές έσκασαν, βγήκαν από μέσα τα μαμούνια, κάθε μαμούνι πήρε μια φακή στους ώμους και έφυγε, το έκανε αυτοσχεδιασμό. Άρεσε πολύ ο αυτοσχεδιασμός, εντάχθηκε στο πρόγραμμα και προφανώς εντάχθηκε και στην ταινία. Κύριε Τάσο μας, πάμε για το διάλειμμά μας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε, ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.

Επιστρέψαμε με Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Εδώ έχουμε την ομογενή εξ Αυστραλίας, Άντι Dragon, όπως σας είπα και νωρίτερα, που παριστάνει το διακόπτη. Πατάει την ενδοεπικοινωνία πάνω που πας να πεις δύο κουβέντες, να παραλυρίσεις ρε παιδί μου με την ησυχία σου, πετάγε τη δρακάτα από μέσα. Ένα τέτοιο πράγμα άκουσα, παιδιά, ένα τέτοιο πράγμα, και λέω κάτι έγινε, πιάσαμε φωτιά, δεν ξέρω, σεισμός, κάτι θα καταλαβαίναμε. Ήταν λοιπόν το Living in a Ghost Town των Rolling Stones, ένα τραγούδι που το γράψανε μέσα στην πανδημία, πολύ καλό τραγούδι, και επειδή εδώ ο φίλος ο Λάρισα 13 ζήτησε να αφιερώσω στις κοριτσάρες του, λέει, Μάγδα και Κωνσταντίνα, καθοδόν προς τη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι με πολύ αγάπη εδώ από όλο το team που σας κρατάει στην τροφιά, στα δυο κορίτσια του φίλου του Λάρισα 13. Άντε και στον ίδιο για να μην παραπονιέται. Όπως τα καταλάβατε, η Δρακάτο έχει παραμείνει στην δημοσιογραφική επιμέλεια και εξακολουθεί να χώνεται. Σε 5 λεπτά, Αντιγόνη, παιδί μου, σε 5 λεπτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Και η Μουτσούνα έφυγε, το Μουτράκι ήρθε εδώ απέναντι στην κονσόλα. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ολοκλήρωσε τον εργασιακό του Γολγοθά και για σήμερα, και τη θέση του πήρε αυτή η Μουρίτσα, αυτό δε, χωρίς πόμολο σήμερα, δεν έχει πόμολο. Ναι. Α, έχει πομολάκι, μπράβο, να φαίνεται ρε Σηματίνα, να φαίνεται, πού πας έτσι. Η Ματίνα Κανελοπούλου λοιπόν προσπαθεί να βελτιώσει όσο και αν μπορεί αυτό το πράγμα που μιλάει στο μικρόφωνο εδώ της Ερασπορ, δεν λέω όνομα, Παναγία μου, Χριστέ μου.

Την καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο που την διανθίζει, να το πούμε έτσι, την καλημέρα του μαζί με ένα λουλουδάκι. Η φίλη μας η Ειρήνη Νομικού, πότε παίζει η Εθνική? Αύριο το βράδυ παίζει η Εθνική, καλή μου φίλη. Όχι, δεν είναι παρατέταρτο, 10 είναι. 10 η ώρα από την Έρα Σπορ προφανώς το παιχνίδι. Παίζει στην Τούμπα με την Εθνική Γερμανίας, τέταρτο στο παιχνίδι της για αυτό το παράθυρο, το είπαμε και νωρίτερα, του Nations League. Τελικά μέσα έπεσε πάλι ο Λαδόπουλος, 10 παρατέταρτο είναι, όχι 10. Έτσι να τα λέμε και αυτά. 10 παρατέταρτο λοιπόν με τους Γερμανούς, αίτητη μέχρι στιγμής, άντε και μια παρενθεσούλα ακόμη, στα 3 παιχνίδια η Εθνική. 2 νίκες, μία ισοπαλία, με την Ολλανδία, οι νίκες επί Γερμανίας και Σερβίας, επί Σερβίας και Γερμανίας. Με ίδιο αποτέλεσμα αύριο δικό μας με τους Σέρβους, σφραγίζουμε το βασικό στόχο, άσχετα αν οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα άλλαξαν το στόχο της Εθνικής. Ο βασικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτός ο όμιλος ήταν να βάλουμε από κάτω τη Σερβία, να πάρουμε εμείς την τρίτη θέση και να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

0: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Δώσε άδεια, λέει, στον άνθρωπο. Έχει λαλήσει. Έχω την εντύπωση ότι την ώρα που έστειλε το μήνυμα πρέπει να ήταν η ώρα που έλεγα για ποιοι είναι εδώ και τα λοιπά, και ο άνθρωπος που έχει λαλήσει πρέπει να είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Όπως είδες, φίλε, τον έδιωξα. Του είπα, Τάσο μου, πήγαινε να ξελαλήσεις στο σπίτι σου, και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, ακολούθησε τη συμβουλή παύλα οδηγία. Εγγραφή στο Viber για τον Ηλία, τον οποίον τον καλωσορίζουμε, φαντάζομαι κάποια στιγμή στη συνέχεια θα έχουμε και το μηνυματάκι του. Και πάμε τώρα να δούμε με ποιες προϋποθέσεις και πώς ξεκινάει ακόμα ένα πρωτάθλημα μπάσκετ. Θα το ξαναπώ, εμείς οι παλιοί, και εγώ δεν μπορώ να μην το πω, το πρωτάθλημα της Α1. Τα καινούργια παιδιά, οι νέοι συνάδελφοι, όπως ο Νίκος Μπιντέλας, τον οποίον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, το λένε GBL, Basket League. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Εντάξει, κοίταξε, όπως και να το πει ο καθένας στο πρωτάθλημα.
2: Το ίδιο είναι.
1: Όποιον... ναι, όχι μόνο είναι το ίδιο, αλλά θα μιλάμε και για το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών. Δηλαδή, ίσως να είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του 21ου αιώνα, σίγουρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δεν ξέρω αν τελικά θα σπάσει το δίπολο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που κρατάει για πάνω από δύο δεκαετίες από το τελευταίο πρωτάθλημα, έτσι, που είχε πάρει ΑΕΚ, θυμόμαστε όλοι, στις αρχές του 21ου αιώνα. Αλλά όπως και, όποια και να είναι η κατάληξη τον Ιούνιο στους τελικούς του πρωταθλήματος, το πρωτάθλημα που αρχίζει σήμερα θα είναι σίγουρα το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων πολλών ετών. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από την μεγάλη άνοδο που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί ΠΑΟΚ και Άρης ίσως είναι πιο δυνατοί από ποτέ μέσα στον 21ο αιώνα, μπορούμε να πούμε ότι θυμίζουν και εποχές 90s, αρκεί να το αποδείξουν αυτό στην πράξη. Μιλάμε και για ένα πρωτάθλημα στο οποίο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν με μείον 2, έτσι, μια τιμωρία που υπήρχε για τους αιώνιους λόγω των όσων έγιναν στους περσινούς τελικούς. Άρα, δηλαδή, πέρα από τον ανταγωνισμό που υπάρχει, γίνεται ακόμη λίγο πιο δύσκολο το έργο τους, αυτό το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει σήμερα με πολύ καλές προϋποθέσεις για αυτή τη νέα σεζόν. 5 παιχνίδια σήμερα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αν και νομίζω σχεδόν στα περισσότερα υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, και σίγουρα τα βλέμματα στρέφονται, Μιχάλη, στην πρεμιέρα που έχουν Άρης και ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Σήμερα μπαίνουν στη μάχη οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το πρωτάθλημα αρχίζει με την αναμέτρηση που έχει ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο. Στο νησί των Ανέμων βρίσκεται η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη, με λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί της Μανρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup. Το δικέφαλος του Βορρά θέλει να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην GBL. Είναι φυσικά το ξεκάθαρο φαβόρι στην αναμέτρηση με τη Μύκονο, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικός αυτήν την αποστολή στο νησί των Ανέμων, γιατί η ομάδα του Βαγγέλης Γιάγκου, στην δεύτερη της παρουσία στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, φιλοδοξεί να είναι ακόμη καλύτερα σε σχέση με την περσινή σεζόν, όπου στην παρθενική της συμμετοχή στην GBL κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα πλήρη.

τη φανέλα του ΠΑΟΚ και στο επίσημο ντεμπούτο του με τη Μύκονο θα βρει απέναντί του την παλιά του ομάδα. Ή ο Ρόνι Χάρελ που έχει παίξει σε δύο διαφορετικές θητείες με τον Άρη, έχει φορέσει και τη φανέλα του Αμαρουσίου. Η Μύκονος φιλοδοξεί να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, όμως ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο για την εποχή. Έκλεψε τις εντυπώσεις στο Super Cup της DBL, παρά το γεγονός ότι έχασε τον τρόπαιο, ωστόσο κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έχασε τις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό. Δείχνει προς τα που οδεύει έτσι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την νέα εποχή. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Κλίφορντο Μωρούγι και Μπριν Ταϊρή. Οι δύο αυτοί παίκτες έμειναν εκτός της εξάδας των ξένων του Αντρέα Τρινκέρι. Ο Μωρούγι ήταν εκτός και στο Super Cup της GBL. Από την άλλη ο Ταϊρή ήταν ο κομβικότερος ίσως παίκτης στην μεσοβδόμαδη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μανρέσα στην πρεμιέρα του Euro Cup, αφού έβαλε 19 πόντους στην τελευταία περίοδο. Και μιας και είπαμε για τον Ομορούγη, ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αποχώρηση για τον ΠΑΟΚ, ίσως να φύγει ο Ομορούγη. Το λέω αυτό διότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΠΑΟΚ ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ, ο οποίος έχει πλούσια εμπειρία από NBA και Ευρωλίγκα. Τον είχαμε δει τα τελευταία χρόνια να αγωνίζεται σε Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Εκτός για τον ΠΑΟΚ είναι και ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στο Super Cup της DBL. Παρ' όλα αυτά, το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πάρα πολύ γεμάτο σε όλες τις θέσεις και σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη στη Μύκονο. Αν και η αποστολή του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κατά κάποιον τρόπο επικίνδυνη, γιατί οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα παγίδες και η Μύκονος φιλοδοξεί να είναι και πάλι ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Με αυτή την αναμέτρηση θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 3 η ώρα. Ο συμπολίτης του ΠΑΟΚ Άρης θα παίξει στην Καρδίτσα. Μια αποστολή στη Θεσσαλία για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη λίγες ημέρες μετά την νίκη που έκανε στο Λεμάν στη Γαλλία για την πρεμιέρα του Eurocup. Θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα ο Άρης, υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Στέφαν Γιώβιτς, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια του Άρη. Ο Σέρβος έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων. Διαθέσιμοι δεν είναι ούτε οι τραυματίες Στανούλης και Πουλιανίτης. Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχει ο Άρης. Δεν αλλάζει κάτι στο στρατόπεδο των Κίτρινων της Θεσσαλονίκης, που πηγαίνουν στην Καρδίτσα έχοντας ένα ρόλο ξεκάθαρο φαβορί. Νομίζω οι περισσότεροι περιμένουν μια εύκολη νίκη του Άρη απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ, και ο Άρης άλλαξε πάρα πολύ, αλλά άλλαξε και η Καρδίτσα, η οποία έκανε πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με την περσινή σεζόν, όπου σώθηκε την τελευταία στιγμή, έχοντας όμως τότε και τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στην ιστορία της ομάδας. Άρα δηλαδή η νέα σεζόν θα είναι πολύ διαφορετική και για την Καρδίτσα και για τον Άρη. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δίνει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη νέα σεζόν, άρα δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα που έχει κάνει, όπως είπα, σημαντικές αλλαγές. Έχει προσθέσει στη θέση 1 τον KJ Jackson, έναν παίκτη που τον είδαμε να ξεκινάει την περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ, αλλά να φεύγει μετά τις αλλαγές που έγιναν λόγω της αλλαγής στην ιδιοκτησία της ομάδας και τους παίκτες που έφερε ο Τέλης Μιστακίδης. Πήρε τον πρώην NBA'er, τον Jordan McRae, τον οποίο τον είχαμε δει στο πρόσφατο παρελθόν και με τη φανέλα της ΑΕΚ. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Καρδίτσα έχει ενισχυθεί σημαντικά, αλλά ο Άρης πηγαίνει εκεί για να πάρει μια εύκολη νίκη. Μπορεί να το καταφέρει αυτό, είναι μεγάλη ποιότητα του Άρη και έχει την ευκαιρία να φύγει με τη νίκη από την Καρδίτσα και να ξεκινήσει με το δεξί το νέο πρωτάθλημα και να στραφεί μετά στη συνέχεια στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα σεζόν, το οποίο σίγουρα στη Θεσσαλονίκη το περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, καθώς μετά για τον Άρη ακολουθεί το παιχνίδι με την ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος για την δεύτερη αγωνιστική του Eurocup, ένα παιχνίδι που έχει γίνει sold out εδώ και πολλές ημέρες, καθώς ο κόσμος του Άρη αδειμονεί για αυτή την πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο, στο Νικ Γκάλης Χολ, για τη σεζόν 26-27. Σίγουρα, όπως είπα, το ενδιαφέρον σημερινή μέρα στρέφεται στα παιχνίδια που έχουν ο ΠΑΟΚ στην Μύκονο και ο Άρης στην Καρδίτσα.

0: 5.30 θα ξεκινήσει το μάτς στην Καρδίτσα, με Καρδίτσα Άρης, και είναι το τελευταίο που θα γίνει στην σημερινή ημέρα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα. Φυσικά υπάρχει και η ΑΕΚ, η οποία πάντα είναι ανταγωνιστική, αλλά σίγουρα έχει μείνει λίγο πιο πίσω τώρα, γιατί το ενδιαφέρον του κόσμου, Μιχάλη, στρέφεται πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ και στον ΑΕΚ.
1: Λογικό είναι τα καινούργια, πώς να το πούμε, τα καινούργια πρόσωπα στον ανταγωνισμό.
0: Γιατί είναι μεγάλη άνοδος που έχουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ενώ η ΑΕΚ είναι σταθερά σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ωστόσο, και ο ανταγωνισμός για την ΑΕΚ ανεβαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, την βέβαια. Είχαμε συνηθίσει εδώ και μία δεκαετία περίπου να είναι σταθερά ο τρίτος πόλος, ας πούμε, η τρίτη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά τώρα είναι πιο δύσκολα για τα πράγματα για την ομάδα του Dragan Sakota. Και δεν ξέρουμε και ποιο είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας, είναι η αλήθεια. Την έχουμε δει σε ένα επίσημο παιχνίδι, όπου έχασε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup με 93-80. Και το λέω ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ταβάνι, όχι μόνο γιατί έχει δώσει μόνο ένα παιχνίδι, αλλά δεν είναι και πλήρης η ΑΕΚ. Βρίσκεται σε ένα διάστημα που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα απουσιών. Και είναι αυτό κάτι σημαντικό για την ομάδα του Dragan Sakota, που σίγουρα δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα ήθελε αυτή την περίοδο, αν και μιλάμε για το ξεκίνημα της σεζόν. Η ΑΕΚ φυσικά έχει μπροστά της και την πρεμιέρα της στο Basketball Champions League. Η Ένωση θα παραταχθεί με πολλές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμη Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι είναι τραυματίες από την περσινή σεζόν ουσιαστικά. Και γι' αυτό το λόγο ο Πίκνεϊ, ο οποίος είχε αποκτηθεί πριν την μεσούση της προετοιμασίας με ένα συμβόλαιο ενός μήνα, το συμβόλαιο αυτό του Αμερικανού ψηλού έχει ανανεωθεί για ακόμη έναν μήνα για αυτές τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του Dragan Sakota, γιατί υπάρχουν ακόμη πολλές απουσίες στο στρατόπεδο της Ένωσης και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με το μέλλον του Πίκνεϊ, δηλαδή αν θα ανανεωθεί και άλλο το συμβόλαιό του μετά από αυτόν τον δεύτερο μήνα που βρίσκεται στην ΑΕΚ. Γιατί εξακολουθούν να έχουν πολλά προβλήματα στην Ένωση, που όπως είπα δεν έχουν τον Μπράουν και τον Φίζελ, αλλά εκτός είναι και ο Ντέρικ Γουίλιαμς, ο άλλοτε NBA-er που τον έχουμε γνωρίσει στην Ευρωλίγκα και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο πολύπειρος Αμερικανός forward κουβαλάει και αυτός έναν τραυματισμό τις τελευταίες εβδομάδες και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ΑΕΚ, η οποία χθες έχασε και τον Δημήτρη Κατσίβελη. Ο 35χρονος γκάρντ της Ένωσης διαγνώστηκε με θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα χάσει και αυτό στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς που έχει την ερχόμενη εβδομάδα για την πρεμιέρα στο Basketball Champions League.
1: Νίκο, ΑΕΚ, ναι. Αναφορά και στα άλλα δύο παιχνίδια για να πάμε και στον Πέτρο που περιμένει υπομονετικά για να μας δώσει ρεπορτάζ εθνικής.
0: Ωραία. Να πούμε ότι 4 η ώρα θα αρχίσει το μάτς της ΑΕΚ με το Μαρούσι σαν Ελαρίνα. Τα άλλα δύο παιχνίδια είναι το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, οι δύο νησιωτικές ομάδες, δύο από τις τρεις νησιωτικές ομάδες της GBL. Μια ενδιαφέρουσα μάχη στη Ρόδο που σίγουρα και οι δύο ξεκινάνε με ένα απαιτητικό παιχνίδι, γιατί δεν θα έχουν και την ευκαιρία, να το πούμε έτσι, να κάνουν πάρα πολλές νίκες. Θα ήθελαν δηλαδή να μπουν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό και για τους δύο, ιδιαιτέρως για τον Κολοσσό που παίζει στην έδρα του απέναντι στην Νεοφώτιση ομάδα της Λευκάδας. 4 η ώρα αυτό το ματ και στις 5 θα ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα μάχη στην Πάτρα ανάμεσα στον Προμηθέα και το Περιστέρι. Δύο ομάδες που στοχεύουν στο να βρίσκονται στις ψηλές θέσεις του νέου πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός, θέλουν να διεκδικήσουν και αυτή την είσοδό τους στο play-off και ότι μπορούν καλύτερο, αλλά και στην Ευρώπη φυσικά.
1: Νικόλα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την. Εντάξει, ό,τι επίθετο και να βάλεις μπροστά στη λέξη ενημέρωση, θα είναι λίγο για αυτό που έκανες. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νικόλα. Πάμε. Η υπομονή, αν είχε ονοματεπώνυμο, θα λεγόταν Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Γεια σου, Πέτρο.
2: Τι γίνεται, φίλε?
1: Καλά.
2: Τι θες και φροντάς τα τηλέφωνα πρωί-πρωί?
1: Εγώ?
2: Εγώ σε πειρά.
1: Εσύ με πήρες.
2: Δίκιο, φίλε.
1: Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι πήγε ο Πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο που μένει η Εθνική Ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Πήγε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, βεβαίως, ο κ. Λεγκάτης, και ήταν και ο Ιβάν. Δώσαμε μια φανέλα στον Πρωθυπουργό με το νούμερο 10. Είπε λοιπόν, σε πολύ πειρά, όχι για την επίσκεψη, εντάξει, η επίσκεψη έχει γίνει γνωστή εδώ και λίγη ώρα. είπε ο Πρωθυπουργός, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας. Ο Γκαγκάτσης του είπε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίχτες μαζί έχουν αποδείξει ότι μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο. Και ο Ιβάν είπε ότι το πάθος των παίκτων μας για την εθνική είναι μοναδικό. Εκτός από αυτό όμως, έχουμε κάποιες άλλες ατάκες ανάμεσα στους τρεις άντρες.
1: Κάτσε, περίμενε. Ιβάν εννοεί τον Γιωβάνοβιτς, έτσι.
2: Σε ποιον άλλον?
1: Γιατί επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, είναι πάνω, είναι εκεί ο Σαββίδης, μήπως έσκασε και αυτός. Αυτό, εκεί πήγε το μυαλό μου.
2: Όχι, όχι. Το μυαλό σου, το δικό σου είναι διαστραμμένο, γι' αυτό πήγε εκεί.
1: Γνωστό αυτό τώρα. Πες κάτι καινούριο.
2: Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ήρθαμε να σας πούμε μια καλημέρα. Δεν ξέρετε πόση χαρά μας δίνει όταν βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη, που είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας. Θα έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τον coach να βοηθήσουμε την Εθνική να έχει τις υποδομές που χρειάζεται και σε βάθος χρόνου να μας κάνετε ξανά περήφανους. Εκπλήξατε λέει πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και ξέρουμε ότι έχετε και παρόν και μέλλον. Καλά κάνετε και επιλέξατε το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο έχει πολλά χρόνια να παίξει Εθνική. Εδώ έχουμε πει και άλλες φορές ότι είχε παίξει επί κορονοϊού με τη Γεωργία, αλλά επειδή ήταν το γήπεδο Αμπάρα, τότε πρώτη φορά είδαμε το Κουαρακτσέλια. Θα με φέρει και ισοπαλία κιόλας.
1: Τι ήταν το γήπεδο?
2: Κλειστό λόγω του κορονοϊού.
1: Αμπάρα είπες?
2: Αμπάρα, αμπάρα, ναι. Το είχαμε αμπαρώσει.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Πάμε πάλι.
2: Λοιπόν, γενικά έχουμε προσπαθήσει λέει, πολύ με τις αθλητικές υποδομές. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμο στο ΑΚΑ. Το ΑΚΑ έγινε σημαντικές παρεμβάσεις στο στέγαστρο. Θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σημαντικό και αυτό, έτσι. Ενώ για τους φίλους Θεσσαλονίκη, για το ρεπορτάζ. Ενώ λέει, βοηθήσαμε όσο μπορούμε και για το προπονητικό της Εθνικής. Είστε μια αγαπημένη και δεμένη ομάδα και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Παίζετε για το εθνόσμο σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών και δίνετε χαρά σε όλους τους Έλληνες. Ο πρόεδρος, ο Μάκης Γιαγκάτσης, του λέει: ευχαριστούμε για τη βοήθεια και που είστε μαζί μας. Τα παιδιά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Αύριο στο γήπεδο της Τούμπας, που έχει μια μοναδική άβρα, έχουν ακόμη ένα μεγάλο μάτι και ευχόμαστε, επειδή είμαστε στο πρώτο γκρουπ για τα προκριματικά του Euro 28, να μπορέσουμε να προκριθούμε. Είδες, και επειδή είμαστε στο πρώτο γκρουπ, λέει ο Μάκης. Λέει ο πρόεδρος. Σαν να σου λέει ποιος θα μας περάσει.
1: Εντάξει. Δεν παίρνω. Πρέπει να σταματήσει να παίζει για να σε περάσουν οι Σέρβοι, έτσι.
2: Σωστό, ναι, είναι. Πραγματικά αδιανόητα δύσκολο, ειδικά με δεδομένο ότι τους υποδεχόμαστε κιόλας. Τέλος πάντων, τα έχουν πει αυτά, μην τα λέμε.
1: Σου είπα να σταματήσει να παίζει εντελώς. Δηλαδή, στο μεταξύ μας ισοπαλία έχει τελειώσει.
2: Ναι, πραγματικά. Κάτι γιατί έτσι πάει και με ήττα στο μεταξύ μας, τέλος πάντων. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το να περάσουμε τους Σέρβους ή όχι, πιστεύω και αυτό.
1: Το θέμα είναι εντάξει και για το Prestige και για τα υπόλοιπα. Περισσότερο για τα υπόλοιπα και μετά για το Prestige. Η δεύτερη θέση, να πει ότι έχω βάλει από κάτω έστω και τις καινούργιες. Μια από τις Ολλανδία, Γερμανία. Επαναλαμβάνω, έστω και τις καινούργιες.
2: Ναι. Και λέει λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μας η αναβάθμιση που γίνεται με το προπονητικό κέντρο και σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας. Και ο Ιβάν είπε, δηλαδή ήταν λίγο παραπάνω, έτσι, το περίμενα πιο λακωνικό να σου πω την αλήθεια. Χαιρόμαστε πίσω εδώ μαζί μας. Δεν είναι η πρώτη φορά στα δύο χρόνια που είναι στην Εθνική που με τον πρόεδρο συζητάμε μαζί σας για τα θέματα της Εθνικής. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που προσφέρει το κράτος σε ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο. Το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη επίκληση στην καθημερινότητα των Ελλήνων και το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια με τον κόσμο που είχαμε δίπλα μας. Ειδικά στη Γερμανία, λέει, ήταν πάνω από 5.000. Έχουμε παιδιά που θέλουν να παίζουν προτίσεις για την Εθνική και θυσιάζουν τα πάντα για να το κάνουν. Επειδή ξέρω, λέει, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, νομίζω ότι αυτό που έχουμε είναι κάτι μοναδικό. Ακόμη και στα φιλικά, ποτέ δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσία των παιδιών μας. Και όλοι θέλουν να είναι εδώ μαζί μας. Σαν προπονητής είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που σκέφτονται αυτά τα παιδιά και είναι το πιο σημαντικό για την μελλοντική τους επιτυχία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αγωνιστικά είναι η αναμενόμενη αλλαγή, έτσι. Δεν κουράστηκε και να πάει ο Πέλκας να ενσωματωθεί στην Εθνική.
2: Ναι, αφού
1: με τα πόδια πήγε.
2: Μετά πήγε. ναι. Πραγματικά δίπλα. Ναι, εντάξει, ο Πέλκας έχει παίξει, έχει και βασικώς έχει ξεκινήσει και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση στην Εθνική Ομάδα, οπότε άπαξ και χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Θα είναι, όχι φαντάζομαι για την αρχή δεκάδα, το θεωρώ λίγο δύσκολο.
1: Αυτό θα σε ρώταγα, τον βλέπεις έστω και με ένα ακραίο σενάριο για βασικό.
2: Επειδή μου παίχτης που δεν, εγώ το έχω πει και για άλλους, με ρώτησαν για ποιον, για τον Τζάπρα με ρώτησαν ας πούμε και κάποιον άλλο δεν θυμάμαι και λέω παίχτης ο οποίος δεν είναι ούτε τρίτη, τέταρτη επιλογή να έρθει και να γίνει πρώτη. Σπάνιο θα είναι. Δηλαδή, σαν να λέει ο Βάρο, καλά, αυτό γιατί δεν τον πειράζει στο τρίτο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Τώρα, τον βασικό. Θα μου πει, βέβαια, είναι και οι συνθήκε παιχνιδιού που άλλο το στυλ του λαδό, που άλλο το μαυγανίδι, πώ ταιριάζει ένα, πώ ταιριάζει άλλο. Το κοιτά λίγο. Αλλά θεωρώ πω όχι, λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, θεωρώ πω όχι. Σαν αντικατάσταση μετά, γιατί και αυτό το παιχνίδι θα έχει πίεση, ένταση και τρέξιμο, εννοείται. Αλλά γενικά να μπει έτσι, όχι, δεν πιστεύω από την αρχή με τίποτα.
1: Και χωρί γκνάμπρι οι Γερμανοί. Καλά, εντάξει. Και οι Ολλανδοί χωρίς Χάκπο ήταν και οι Ολλανδοί. Αλλά δεν πήγανε και εξαιρετικά. Καλά πήγανε, εξαιρετικά δεν πήγανε.
2: Ναι, εντάξει. Πριν το παιχνίδι τη Γερμανία είχε χτυπήσει ο Χάβερτ, ο Μουσιάλα, ο Σλότεμπεργκ. Τώρα δεν έξω και αυτό και ο Γκνάμπερκ. Δηλαδή, ξέρει, βλέπει. Είναι... Το πράγμα πηγαίνει καλά. Μα βολεύει δηλαδή.
1: Μάλιστα. Πετράν, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της Εθνικής με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Η ώρα πάει μία, είναι η ώρα για να έρθει ο Τάσος για το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: to the end of the day, the clock.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εθνική εν ώψη Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η Γαλανόλευκη για τα εντός έδρας παιχνίδια στο Nations League. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στη θέση του Χρήστου Τζόλη για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδευσε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίστιο Μυριαίος στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 μέρες. Χωρίς το Σέρζε Γκνάμπρι θα παραταχθεί η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο, καθώς ο 31χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την αποστολή και επέστρεψε στο Μόναχο χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι της συγκεκριμένης απόφασης. Εξαιρετική πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη, νούμερο 33 στον κόσμο, στο China Open, νίκησε την 32χρονη Αυστραλή Storm Hunter, επικρατώντας με 6-2-6-2 σε 73 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση των 32, όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad Curaçao. Μέχρι το καλοκαίρι του 29 θα επεκταθεί το συμβόλαιο του 27χρονου τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή με τον ΠΑΟΚ όπως συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Με δύο μάτς ανοίγει σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την RDO Sport και Παθρακικός Πανσεραϊκός στις 3. Πεντάωρη θα είναι η διάρκεια του σημερινού μικρόφωνου στα γήπεδα από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πρεμιέρα σήμερα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3 η ώρα. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4. Προμηθέας Περιστέρι στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς. Με κοινή ώρα έναρξης στις 5 η ώρα, 7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμολιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία χθες, Λαύριο Ψυχικό, 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 το απόγευμα στο Πέτρος Καπαγέροφ το Super Cup στο Πόλο των γυναικών. Με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport. Ο επικεφαλής των Τούρκων Διαιτητών Ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν με απόφαση δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας διαχείρισης των διαιτητών όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού. Σε προχωρημένες συζητήσεις για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους βρίσκονται Μπενφίκα και Βαγγέλης Παυλίδης. Στην αποκάλυψη προχώρησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Βόμβα στη Λα Λίγκα, ο πρόεδρος της Βασίλισσας, Φλωρεντίνο Πέρεθ, προσέγγισε το Γιαμάλ. Μια αποκάλυψη που προκαλεί τριγμούς στο ισπανικό ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος από την εκπομπή του στο κανάλι ATV Cat. Ο Μαρκ Μαρκέθ της Ντουκάτι κέρδισε τον αγώνα sprint του Grand Prix της Ιαπωνίας πλησιάζοντας τη βαθμολογία το πρωτοπόρο του πρωταθλήματος MotoGP Χόρχε Μαρτίν της Απρίλια. Ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με Red Bull θα εκκινήσει από την pole position του Grand Prix του Μπαχρέιν της Φόρμουλα 1 αύριο Κυριακή, το οποίο διεξάγεται κατ' εξαίρεση στη Μαλαισία, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία.
0: Eραστοπόλ 101,8.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
11: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας με τα σημερινά παιχνίδια στοιχήματος, δίνοντας έμφαση λίγο περισσότερο στα λιγοστά πρωταθλήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, κυρίως από τις χαμηλές κατηγορίες ή από πρωταθλήματα όχι ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει Nations Link, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες ευκαιρίες, αλλά από όλα αυτά θα κρατήσουμε το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Πάντοτε στο μυαλό μας είναι και η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων, όταν τις είχαμε δει στο παγκόσμιο κύπελο, με την Αγγλία να επικρατεί με 4-2. Μια Αγγλία η οποία είναι το φαβορί, εκεί όπου και οι δύο ομάδες θα δώσουν τη δική τους μάχη για την δεύτερη θέση του γκρουπ. Οπότε βαθμολογικό κίνητρο υπάρχει και σε ένα παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένο των θυρών εξαιτίας της τιμωρίας της Κροατίας από την UEFA. Το γεγονός ότι τα τελευταία μεταξύ τους μάτς γενικότερα το goal-goal βγαίνει πολύ εύκολα, αλλά και το γεγονός επίσης ότι η Αγγλία δυσκολεύεται να κρατήσει το 0 στην άμυνα, όχι ότι η Κροατία τα πηγαίνει πολύ καλύτερα, μας δίνει την αίσθηση ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να βρουν δίχτυα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποια άλλα μάτς και μάλιστα σε μια καλοπληρωμένη επιλογή στο 1.65 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Κροατία-Αγγλία. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται από κατηγορίες όχι ιδιαίτερα δημοφιλείς, κυρίως από το νησί. Το πρώτο έρχεται από την Βόρεια Ιρλανδία, εκεί όπου αν δούμε την βαθμολογική κατάσταση της Κάρικ με τους Crusaders, θεωρείς ότι βάσει αποδόσεων παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο. Τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς και νομίζω ότι από τη στιγμή που δίνεται σε τόσο ψηλή απόδοση μια Crusaders που είναι στη μέση της βαθμολογίας κοντά στο 4, μπορούμε να το καλύψουμε με μια διπλή ευκαιρία στο Χ2 με απόδοση 2.35. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στο Salford City Fleetwood. Μιλάμε για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, με τη Salford να είναι μια ομάδα αναμφίβολα μέσω γήπεδο της πολύ πιο αποδοτική. Η Fleetwood από την άλλη πλευρά είναι σε φόρμα, αλλά και δύο ομάδες που σκοράρουν. Εδώ μπορούμε να πάμε συνδυαστικά με το άσοχη διπλή ευκαιρία και over 2,5, εκεί όπου υπάρχει διπλασιασμός στην απόδοση του αγώνα Salford Fleetwood από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Τέλος, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δεν είναι απίθανο. Η New Saints υποδέχεται την Cambrian United. Είναι ένα παιχνίδι που έρχεται από την Ουαλία. Η New Saints είναι το φαβορή. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι 3 με 4 γκολ για να καταλάβετε. Οπότε είναι δικαιολογημένος ο άσος του 1-10. Όμως μου κάνει εντύπωση γιατί πέφτει η απόδοση στο να σκοράρουν και οι δύο, που από το 2-10 έχει κατρακυλήσει στο 1-88 και 1-90. Έτσι λοιπόν θα εξερευνήσουμε την περιέργειά μας από την Ουαλία. New Saints Saints Cambrian United goal-goal στο 1.90. Salford Fleetwood, άσοχη διπλή ευκαιρία και over 2.5 με απόδοση 2. Διπλή ευκαιρία στο H2, οι Crusaders από τη Βόρεια Ιρλανδία μέσα στην έδρα της Carrick Rangers και μάλιστα μια καλοπληρωμένη επιλογή στο 2.35. Και τέλος από το Nations League, Κροατία-Αγγλία να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στον 65. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία, ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε.
12: Ακούτε Era Sport.

15 λεπτά λοιπόν μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026 ο Μητροπάνος ελάλησε, ο διαιτητής εσφύριξε το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής πριν από τη Σέντρα εδώ από την Έρα Σπορ ξεκινάει. Δύο κυρίες εκπάγλου καλονής έξωθεν του εσωτερικού στουδίου, και αυτό στούδιο το λες και το απ' έξω. Αντιγόνη Δρακάτου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ματίνα Κανελοπούλου, συλλαβιστά λαδό που λέει μπάς και το πετύχεις. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια, δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα, είναι γνωστά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54161, εκ των τριών τρόπων επικοινωνίας. Έρα Σπορ χωρίς σταφ, papaker.gr. Ο δεύτερος Έρα Σπορ στο Viber, ο τρίτος. Πάμε λοιπόν να δούμε και το θεματάκι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το οποίο απασχολεί όχι μόνο τα εγχώρια, και τα εγχώρια απασχολεί βέβαια, καθότι η ομάδα η οποία εμπλέκεται στο συγκεκριμένο, επιτρέψτε μου, σκάνδαλο, ή μάλλον όχι σκάνδαλο, σκανδαλάρα είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά εντάξει, ας το πούμε λίγο πιο γλυκά και ήπια. Η ομάδα που εμπλέκεται λοιπόν σε αυτό το σκάνδαλο θα βρεθεί αντιμέτωπη της ΑΕΚ περίπου 2 εβδομάδες για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μιλάμε προφανώς για την Manchester City, για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με καινούργια εξέλιξη. Η City έκανε χθες, άφησε να περάσει όλη η προθεσμία, και στην τελευταία ημέρα της προθεσμίας 2 Οκτωβρίου έκανε την έφεση κατά της πρωτόδικης, ας το πούμε έτσι, απόφασης της Premier League να την παραπέμψει για όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που έχει κάνει στο διάστημα από το 9 έως το 18. Επιτρέψτε μου να το θεωρώ αυτό που έχει γίνει ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλη υπερβολή. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, όχι στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά γενικότερα στην ιστορία του αθλητισμού. Έχουν οι άνθρωποι παρακάμψει νομοθεσίες, κανονισμούς, έχουν εξαπατήσει ό,τι μπορεί να εξαπατηθεί, όποια αρχή μπορεί να εξαπατηθεί, την έχουν εξαπατήσει. Έχουν πλαστογραφήσει και έχουν αποκρύψει στοιχεία, έχουν παρουσιάσει... συμβόλαια, έχουν παρουσιάσει εικονικές οικονομικές καταστάσεις και πολλά ακόμα, που άμα αυτά τα βάλεις σε μια σούμα, το ποσό που ωφελήθηκε, να το πούμε έτσι απλά, η City από όλες αυτές τις καταστάσεις πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο λίρες, παρακαλώ. Ξεπερνάει τα 900 εκατομμύρια λίρες και φτάνει το 1 δισεκατομμύριο λίρες. 115 παραβάσεις από το 9 ως το 18 έχουν διαπιστωθεί. Ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις προς την Πρέμιερ. Ελλιπείς δηλώσεις πραγματικών αποδοχών ποδοσφαιριστών και προπονητών. Παραβιάσεις κανονισμών της UEFA μέσα και το Financial Fair Play. Παραβιάσεις του περίφημου PSR των Εγγλέζων, που επί το ελληνικότερον είναι κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας. Και ίσως το χειρότερο απ' όλα, και αυτό που έχει χτυπήσει περισσότερο στους ανθρώπους της Premier, είναι το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα δεν είχαν την παραμικρή διάθεση συνεργασίας με την Premier και δεν προσκόμισαν το παραμικρό από αυτά που τους ζητούσε η Premier κατά την έρευνα που έκανε. Μια έρευνα, παιδιά, η οποία κράτησε 3,5 χρόνια. Το Φλεβάρι του 23, μάλλον η ιστορία είχε σκάσει από το 18. Το Φλεβάρι του 23 παραπέμφθηκε η υπόθεση σε επιτροπή, και το Σεπτέμβρη του 24 ξεκίνησε η ακρόαση, η οποία ολοκληρώθηκε τέλη Σεπτεμβρίου του 26. Μιλάμε για 3,5 χρόνια συνολικά, και τώρα με την έφεση ουδής γνωρίζει πόσα χρόνια ακόμα θα διαρκέσει η όλη αυτή ιστορία. Και θέλετε και συνέχεια, γιατί υπάρχει και συνέχεια, ακόμα πιο φοβερή, από το 18
που υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται αυτό το η εννιαετία της, των παραπτωμάτων, των ατασταλιών, της ματσακονιάς, να το πούμε έτσι, από την City. Μέχρι και τώρα, μέχρι και το 23 που ξεκίνησε η έρευνα, η Premier έχει διαπιστώσει 30 ακόμα παραβιάσεις κανονισμών, με κυριότερη την άρνηση της City να δώσει έγγραφα και πληροφορίες, έτσι. Άμα το θέλετε σε απλά ελληνικά, όλη η αυτοκρατορία αυτή που έχει χτίσει η City από το 8 και μετά βασίζεται σε ένα ανελέητο και άνευ προηγουμένου ξέπλυμα χρημάτων, έτσι. Πάμε τώρα. Τι μπορεί να περιμένει τους πολίτες? Υπάρχει το άρθρο 51 του εγχειρίδιο, το λένε, της Premier League, να το πούμε κανονισμός, εγχειρίδιο της Premier League το λένε, notebook είναι η αγγλική λέξη που περιγράφει το βιβλιαράκι αυτό. Μπορεί να είναι από μεγάλο πρόστιμο, από αφαίρεση βαθμών, από αφαίρεση τίτλων. Σε αυτή την εννιαετία δύο τίτλους μπόρεσε να πάρει United και άλλον έναν τίτλο κατάφερε να πάρει Liverpool, εκτός από τους υπόλοιπους στη City. Απευθείας υποβιβασμό και αποκλεισμός από τις διοργανώσεις, έτσι. Όλο αυτό είναι το πακέτο των πιθανών ποινών για τη City. Υπάρχει και σκέψη, αν το ζητήσουν και άλλες ομάδες της Premier, να υπάρξει επιστροφή χρημάτων, ας πούμε, για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, άμα δεν είχες κάνει, κυρία City μου, όλα αυτά που έκανες, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα η Liverpool και θα είχε βγάλει κάποια αλφα λεφτά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά τα λεφτά ενδεχομένως να τα ζητήσει η Liverpool ή η United ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα από τη City δικαστικά. Αυτό που παίζει ως σενάριο, ως πιθανό σενάριο, επαναλαμβάνω, για να γίνει αυτά πρέπει να εκδικαστεί η έφεση της City, να απορριφθεί η έφεση της City και να μπουν σε διαδικασία, να μπει σε διαδικασία η εφαρμογή των ποινών. Σενάριο που κυκλοφορεί είναι για μια τριετία, τετραετία, πενταετία, άγνωστο πόσο, επαναλαμβάνω, σενάριο είναι, αφαίρεση βαθμών κάθε χρονιά από τη City, ώστε να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει το πλυντήριο. Ας πούμε, σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, στην αφάνεια. Είναι ένα σενάριο, δηλαδή να υπάρχει για την επόμενη πενταετία αφαίρεση 10, 15, 20 βαθμών κάθε χρόνο, ώστε να πληγεί σε βάθος χρόνου η City από την ποινή. Βέβαια, γιατί σε όλα υπάρχει και το περιβόητο ναι μεν αλλά, οι Αμπουνταμπιανοί, οι Σαουδάραβες, δεν έχουν μόνο ποδοσφαιρική ενασχόληση στο νησί, έχουν ούκο λίγες επενδύσεις και οικονομικές δραστηριότητες, οπότε το θέμα απλώνεται και σε πολιτικό και σε εν γέννη οικονομικό και σε διπλωματικό επίπεδο, καθότι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη City, ο Σεΐχης Μανσούρ, είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπουντάμπι και αντιπροέδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δηλαδή δεν είναι, τι να σας πω τώρα, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος είναι ένας απλός σερ. Είναι ο άνθρωπος, είναι πρίγκιψ, είναι βασιλεύς, είναι τέτοια πράγματα. Και υπάρχει ήδη το ερώτημα τι θα γίνει αν οι Άραβες μαζέψουν τα μπογαλάκια τους γενικά, πάρουν και τα ωραία τους πετροδόλαρα και φύγουν από το νησί. Και μην σας φαίνεται περίεργο,
η δήλωση που έκανε μια ατάκα του Άντι Μπέρναμ, του πρωθυπουργού της Βρετανίας, ότι θα ανησυχούσε πολύ ο πρωθυπουργός αν χάναμε τους ιδιοκτήτες της City. Εννοεί προφανώς όχι αν τους χάναμε από ιδιοκτήτες της City. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά μεγάλη κάψα ο Μπέρναμ για τι θα κάνει η Manchester City. Μιλάει άμα τους χάναμε ως επένδυση στο νησί. Εντάξει, αυτή η ατάκα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν πέρασε και χαλαρά από την αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο. Έχει ξεκινήσει ένα σούσουρο. Πάντως, έτσι, για να κλείσουμε το κομμάτι το ρεπορταζιακό, ας το πούμε έτσι, όλοι στη Βρετανία θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει εντελώς στον ντούκου η συγκεκριμένη υπόθεση, ότι θα υπάρξει σοβαρή τιμωρία από την Πρέμιερ, και σε όλο αυτό το πακέτο υπάρχει και το σκεπτικό ότι πρέπει να κόψουμε την όρεξη σε όσους βλέπουν τη City να κάνει τις ιστορίες της και λένε γιατί να μην τις κάνουμε κι εμείς, και δεύτερον για να προστατεύσουν το προϊόν τους, που είναι πλήγμα για το προϊόν, που να μην ξεχνάμε ποιο είναι αυτό το προϊόν, είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, το πρωτάθλημα της Premier, είναι πλήγμα για το συγκεκριμένο προϊόν να βασανίζεται, να έχει αυτή τη σκιά ενός τόσο μεγάλου σκανδάλου.

0: Λοιπόν, και έτσι, επειδή μου αρέσουν αυτά και τα ψάξα λιγάκι τα στατιστικά, ποιες ομάδες έχουν τιμωρηθεί μέχρι στιγμής? Έχουμε ξεκινήσει από εποχής πριν ξεκινήσει η Premier League. Το 1990 η Σουίντον είχε κερδίσει μέσω των play-off την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Υποβιβάστηκε όμως, της αφαιρέθηκε η άνοδος για οικονομικές ατασταλίες και απόκρυψη πραγματικών οικονομικών δεδομένων προς τους ποδοσφαιριστές. Της επιβλήθηκε μάλιστα και άλλος ένας υποβιβασμός από τη στιγμή που είχε ανέβει στην πρώτη και γύρισε στη δεύτερη, ήταν ο ένας υποβιβασμός. Της επιβλήθηκε και άλλος ένας υποβιβασμός να πάει στην τρίτη τη τάξη κατηγορία η Σουίντον, αλλά τον κέρδισε στην έφεση αυτό. Τότε ΝΑΜ το 94 πρόστιμο 600 χιλιάρικα για το ίδιο παράπτωμα, τα αποκριφθέντα να το πούμε έτσι λεφτά που έπαιρναν οι ποδοσφαιριστές. 600 χιλιάρικα πρόστιμο, αποβολή από το κύπελο, αφαίρεση 12 βαθμών. Στην έφεση που έκανε το πρόστιμο από 600 χιλιάρικα πήγε στο 1,5 εκατομμύριο, οι άλλες δύο ποινές, αποβολή και αφαίρεση, έσβησαν. Η Λούτον το 8, 30 βαθμοί για οικονομικές παρασπονδίες, από τις οποίες ίσως η κυριότερη, το ότι κήρυξε πτώχευση χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει τους πιστωτές της. Πρώτη φορά η Λούτον βρέθηκε εκτός επαγγελματικών κατηγοριών, έπεσε δηλαδή πιο κάτω και από την τρίτη. Οι Rangers, οι Σκοτσέζοι, το 12 αποχώρησαν από την Premier της Σκωτίας λόγω εκαθάρισης και μετά έγινε ψηφοφορία στη Λίγκα για το σε ποια κατηγορία θα έπρεπε να τοποθετηθεί η ομάδα της Λασκόβης. 25-5 ήταν η ψήφοι, την έστειλαν στην τέταρτη κατηγορία. Ρεκόρ το 2018 στην QPR το πρόστιμο των 42 εκατομμυρίων λιρών, αλλά τη γλίτωσε μόνο με πρόστιμο η QPR για παραβίαση financial fair play. Το 20 ξαναβλέπουμε την City να αποκλείεται 2 χρόνια από τις διοργανώσεις της UEFA για παραβίαση του financial fair play από το 12 ως το 16 και πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Η City έκανε έφεση, το πρόστιμο από τα 30 έπεσε στα 10 και ο αποκλεισμός έσβησε εντελώς. Και έχουμε και το πιο πρόσφατο παράδειγμα της Nottingham το 2024, που της αφαιρέθηκαν 4 βαθμοί για αυτό που λέγαμε παραβίαση του PSR, του κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας, που περιόρισε κατά περίπου 30 εκατομμύρια λίρες τις ζημιές της για να μπορέσει να ισοσκελίσει κτλ. 4 βαθμοί αφαιρέθηκαν από την Νότιγκαμ, με κανέφεση, δεν έγινε δεκτή και παρέμεινε η αφαίρεση των 4 βαθμών. Πολλά είπαμε, παιδιά. Ελπίζω να σας κάλυψε, επαναλαμβάνω, προσωπικά, επειδή είμαι και φαν του πρωταθλήματος της Premier γενικότερα. Το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, αν όχι στον αθλητισμό. Ματινάκη, η ώρα σου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Era Sport.

αυτό ήταν και το Strange Kind of Woman από τους Deep Purple. 35 λεπτά μετά τη μία, 25 πριν από τις 2. 25 λεπτά δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το πριν από τη Σέντρα εδώ από την Έρα Σπορ. Αντιγόνη Δρακάτου, Ματίνα Κανελοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Στο φίλο τον Νίκο που λέει γιατί θεωρείτε δεδομένη την ενοχή προφανώς της City, το διαψεύδουν και άσκησαν έφεση. Αυτή τη στιγμή πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, πρωτόδικα να το πούμε έτσι, η City έχει κριθεί ένοχη για αυτές τις 115 παραβιάσεις νόμων, κανονισμών, αρχών, μπλα μπλα μπλα μπλα μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή έχει πρωτοδίκως και πρωτοβαθμίως κριθεί ένοχη. Αν αθωωθεί στην έφεση, θα μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει κριθεί ένοχη και περιμένουμε τις ποινές. Ενδεχομένως για να εκδικαστεί η έφεση, ίσως να περιμένει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί η αγγλική νομοθεσία, παιδιά, επιτρέψτε μου, ίσως να πρέπει να επιβληθούν πρώτα οι ποινές για να μπει μετά η διαδικασία εκδίκασης της έφεσης. Αυτή τη στιγμή πάντως, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος της ιστορίας, πρωτόδικα, η ΣΥΤ έχει κριθεί ένοχη για αυτές τις 115 παραβιάσεις. Ο φίλος ο Κρίς, ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, λέει, από την Ηλιόλου από Κρήτη. Μόνο Ηλιόλου στη, φαντάζομαι, δεν είναι Κρήτη. Παιδιά, κουράγιο εκεί στους ανθρώπους. Δοκιμάζεται πολύ από αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες, από τις βροχές. Καλημέρα στον φίλο τον Λακασούλη, ο οποίος ακούει, λέει, από το ορεινό χωριό κάτω Θυγέρικου Πουρναριού, πίνοντας εσπρέσο. Χριστάρα, δεν κουμπώνει το πουρνάρι με τον εσπρέσο. Δηλαδή, το πουρνάρι κουμπώνει με ελληνικό. Έτσι, κυκλοφορεί και εδώ, λέει, ο εσπρέσο. Okay. Αναπολύ το βάρναλι με το γνωστό που σε νιώτη που δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Μάλιστα. Ο φίλος ο Μιχάλης επιτέλους, λέει, θα πείτε κάτι για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έχουν τελειώσει, παιδιά, οι μεταγραφές. Τι να πούμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ τώρα. Θα μιλήσουν αυτές στο χορτάρι ή στο παρκέ, αν μιλάμε για το μπάσκετ, ή στο φιλέ, αν μιλάμε για το βόλι. Τώρα, τι άλλο να πούμε για τις μεταγραφές. Να και ο Κώστας. Ναι ρε φίλε Κώστα, καλό μεσημέρι καταρχάς, αδερφέ μου. Τον διόρθωσα τον Χατζηχρήστο, τον Κώστα, που τον είπα Δημήτρη. Ο Μελέτης από τη Λακωνία μας, θα μου αφιερώσεις ένα country ελληνικό. Okay. Μάλιστα, καλημέρα, καλό μήνα από την Νάξο. Το πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος, ο οποίος υπογράφει ως ΙΤΑ ΧΙ ή HX, αν είναι με λατινικούς χαρακτήρες η υπογραφή του. Να είσαι καλά, φιλαράκο, και σε σένα καλημέρα και καλό μήνα. Τρεις είναι σήμερα, λέμε ακόμα καλό μήνα. Ο Ηλίας από το Φάληρο, πρέπει να αφήνεις, λέει, και εσύ και ο Κοντός να τραγουδάει καμιά στροφή ο Λουκάκης, γιατί θα πάρει σύνταξη, λέει, και θα πάει στο Voice. Δεδομένο το θεωρώ ότι όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσει από την Έρα Σπόρο ο Λουκάκης, θα πάει να διαγωνιστεί στο Voice, και νομίζω ότι θα προχωρήσει και πολύ, μάλιστα μέχρι ημιτελικό, τον έχω σίγουρο.

Την καλημέρα στο φίλο τον Αντρέα, την καλημέρα στον φίλο τον Σταμάτη, την καλημέρα και στον φίλο Ελά, μπράβο, άνοιξε το Σωτήρι από την ορεινή ράχη της Βέρειας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχουμε και πόλο σήμερα, πριν, από τη στιγμή που η εκπομπή είναι πριν από τη Σέντρα. Έχουμε μετά τη Σέντρα, στο πρώτο παιχνίδι που έχει ολοκληρωθεί, Ιδραϊκός Περιστέρι, 17 κέρδισε ο Ιδραϊκός. Και έχουμε από εδώ και πέρα το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Απόλλων Σμύρνης Χίος, Βουλιαγμένη Εθνικός, Γλυφάδα Παλαιοφάληρο, Ηλυσιακός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Χανιά Πανιώνιος είναι τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα για την Α1 του Πόλο. Έχουμε και Super League 2, δύο παιχνίδια σήμερα. Ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική. Το μεγάλο ντέρμπι, το θεσσαλικό ντέρμπι στο Βόλο, 3 παρατέταρτο παίζει η Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ και ένα τέταρτο αργότερα ξεκινάει και το παιχνίδι στην Κομωτινή ανάμεσα σε Πανθρακικό και Πανσεραϊκό. Να θυμίσουμε και τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Πρεμιέρα στην ΚΑΤΕΜΕ Α1 κατά τους υπολείπους GBL. 3 η ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ, 4 η ώρα Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι, 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρι και 5 και μισή Καρδίτσα Άρης.

0: Πάμε και λίγο στα ξένα. Ακούσατε πριν το Γιάννη Ράνιο να μιλάει για το Κροατία-Αγγλία. Είναι 7 η ώρα το παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία του Nations League. 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Ισπανίας με την Τσεχία. Δεύτερη κατηγορία, 10 παρατέταρτο, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβενία-Σλοβετία. Θα μπορούσε να ήταν και έτσι, αλλά είναι Ελβετία-Σλοβενία. 4 η ώρα για την τρίτη κατηγορία, Φιλανδία-Αλβανία. 7 η ώρα, Εστονία-Λουξεμβούργο και Ισλανδία-Βουλγαρία. Επίσης, 7 η ώρα, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος. Και εμείς τώρα θα ταξιδέψουμε τηλεφωνικά μέχρι την αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γίνεται ένα σχολείο και στα θρανία εκεί του σχολείου κάθεται και ένας δικός μας άνθρωπος, όχι στα μαθητικά σου τα βιβλία πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που έλεγε και το τραγούδι, στα θρανία εκεί κάθεται ο Άκης Δημακός, θα μας πει τι σχολείο, τι σας μαθαίνουν εκεί, φίλε Άκη. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας από την καλοκαιρινή αρχαία Ολυμπία. Καμιά σχέση με τα όσα είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ έχει 27 βαθμούς, ήλιο, καλοκαίρι.
0: Εδώ, στείλτε λοιπόν, λίγο και από εδώ.
1: Είναι το 13ο αθλητικό συνέδριο, το αθλητικό σχολείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, με πάρα πολλούς καλεσμένους, πάρα πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού, οι οποίοι συμμετέχουν και μας αναλύουν των αθλημάτων τους. Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο κ. Χαρισολάκης, καλωσόρισε τον κόσμο και τόνισε την ανάγκη για να συνεχιστεί αναζέξουν τέτοιες εκδηλώσεις και στο μέλλον. Παρόντας ήταν και ο κ. Κούβελος, πρόεδρος ΕΟΕ, ο οποίος ανέπτυξε τις καινοτόμες πρωτοβουλίες στήριξης των αθλητών, την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων όπως έγινε με το Καλλιμάρμαρο, την αποκέντρωση των Ολυμπιακών δράσεων, την αθλητική προβολή των μη προβεβλημένων Ολυμπιακών αθλημάτων, η συνεργασία που έχει γίνει με την

0: Και έχουμε ακόμα συνέχεια.
1: Πόσο θα διαρκέσει?
0: Ολοκληρώνεται από το πρωί, από το μεσημέρι για την ακρίβεια, και έχουμε ακόμα 7 ενότητες να αναπτυχθούμε. Με ενδιαφέρον τις περιμένουμε. Ένα στάδιο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί και έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο από τις ευρύτερες περιοχές.
1: Όταν λες ευρύτερες περιοχές, Άκη?
0: Ενώ εκτός των καλεσμένων, αυτών που έχουν αναπτύξει τα θέματα τους, των ομιλητών και όσων είναι υπεύθυνων των θεμάτων, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος και από τον πύργο και από την αρχαία Ολυμπία. Έχουν έρθει μαθητές, έχουν έρθει σχολεία. Έχουν έρθει πάρα πολλοί για να το παρακολουθήσουν.
1: Μάλιστα. Ωραία, φαντάζομαι έχεις ξεκλέψει λίγο χρόνο, οπότε να σε αποδεσμεύσω για να πας να παρακολουθήσεις τη συνέχεια, έτσι.
0: Ξεκινάει η ενότητά μου, λίγο πάνω να την παρουσιάσω.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, η οποία είναι, πες μας και εμάς.
0: Η οποία είναι μαθητικοί αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν στην αρχαία Ολυμπία του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή τύχη στην παρουσίαση, Άκη. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Για χαρά.

Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, πώς θα λειτουργεί, λέει, η Ευρωλίγκα και το NBA Europe, γιατί έχω μπερδευτεί. Δημήτρη μου, καλέ μου Δημήτρη, αν δεν είχα μπερδευτεί κι εγώ τόσο πολύ όσο έχεις μπερδευτεί εσύ, θα μπορούσα να σου εξηγήσω. Για να μην αρχίσω να λέω ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μου, αφήνω το ερώτημά σου αναπάντητο, σε παραπέμπω δηλαδή και στο δικό μου το μπέρδεμα. Ο φίλος ο Στέλιος. Καλησπέρα, λέει, από Βενετία. Όπα, λάθος, λέει, συγγνώμη, από τον Αποκόρονα Χανίων, όπου τα αυτοκίνητα είναι πλέον άχρηστα, καθότι προσεχώς η κυκλοφορία θα διεξάγεται αντί για αυτοκίνητα με βάρκες και αντί για λεωφορεία με βαπορέτα, όπως στην πόλη των ερωτευμένων της Βόρειας Ιταλίας. Okay. Φίλε Στέλιο, το χιουμορίζουμε το θέμα και αν θέλετε την άποψή μου, καλά κάνουμε και το χιουμορίζουμε, γιατί το χιούμορ είναι και μια μορφή αυτοάμυνας, είναι ένας τρόπος να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις όσο γίνεται πιο ήπια αυτά που σου συμβαίνουν, τα άσχημα που σου συμβαίνουν. Γιατί αυτά που συμβαίνουν γενικά στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, είναι από άσχημα έως πάρα πολύ άσχημα, μέχρι και άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Τεράστιες περιουσίες έχουν βρεθεί κάτω από νερό, λάσπη και όλα τα υπόλοιπα. Μην το συζητάμε, θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που τραβάνε αυτό το 48ωρο. Το από εδώ και πέρα ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο να ψάχνεις να βρεις τι έχει σωθεί από αυτό που σου έχει συμβεί. Ο φίλος ο Στάθης, ο Πανάθας από το Ζέλι, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και τις δικές μας τις ευχές. Ο φίλος ο Κωστής, μάλιστα, καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή στον ποιητή της Era Sport. Φαντάζομαι δεν απευθύνεται, μην γελάς Ματίνα μου. Φαντάζομαι δεν απευθύνεται σε μένα, δεν μπορεί να πει εμένα ποιητής εκ του προχείρου, γιατί κάπως έτσι παρά θα το έλεγα εγώ. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Ο Στέφανος με τις καλημέρες του, τις οποίες τις ανταποδίδουμε. Και ο φίλος ο Παναγιώτης, σε όλη την Ελλάδα βρέχει. Στα Γιάννενα, λέει, έχει 26 βαθμούς με ήλιο, κάτι δεν κολλάει, αλλιώς είχαμε συνηθίσει. Ρε παιδιά, όντως έτσι, συνήθως η Ελλάδα έχει φυσιολογικό νορμάλ καιρό και σε αυτή την περιοχή, εκεί στα Γιάννενα, στην Ήπειρο γενικότερα, δεν σταματάει να βρει.

Εδώ στην Κρήτη λέει ο φίλος ο Κωστής, ο οποίος με τον ποιητή νωρίτερα που λέει εμένα εννοεί, τι να σου πω παλικάρι μου, κοιτάξου, να το κοιτάξεις αυτό λιγάκι, δηλαδή να το κοιτάξεις λίγο, πρόσεξε, πρόσεξε, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Και το σοβαρεύει προφανώς, εδώ στην Κρήτη οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, αδερφέ, όντως, και αυτό που φτάνει στα δικά μας τα μάτια και αυτιά μέσω τηλεοπτικής εικόνας και ραδιοφωνικών ανταποκρίσεων, να το πω έτσι, καταλαβαίνουμε απόλυτα πόσο αποκαρδιωτικά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Και προς επίρρωση αυτού που είπε νωρίτερα για τη Λιακάδα στα Γιάννενα, ο φίλος ο Παναγιώτης έχει στείλει και μια φωτογραφία, ο παραλίμνιος πρέπει να είναι εδώ κοντά στη λίμνη. Πραγματικά ρε παιδιά, δεν υπάρχει ούτε ίχνος σύννεφου στον ουρανό των Ιωαννίνων.

Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε σιγά σιγά τι παίζει σήμερα. Ξεκινάμε από το μπάσκετ, όπου ξεκινάει η μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Δόξα Λευκάδα στις 4, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρης στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5:30. Στην Elite League, η Α2 που τη λέγανε παλιότερα, αναγέννηση Γλάφκος Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό. Είναι όλα τα παιχνίδια στις 5. Είναι και Α1 γυναικών, άλλο 15, άλλο 5. Στις 3 είναι αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσεραϊκό. Επαναλαμβάνω, είναι τα κορίτσια της Α1. Μην ξεχάσουμε, 5:30 στο Πέτρος Καπαγέροφ, Super Cup στο πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Καταλούνια. Θέλει να κάνει το τρέμπλ, κουαντράμπλ, τι είναι η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο, επικρατώντας και της Καταλούνια. Πόλο τελικό, Ιδραϊκός Περιστέρι 17. Απόλλων Σμύρνης Χίος, Βουλιαγμένη Εθνικός, Γλυφάδα Παλιοφάλιρο, Ελυσιακός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Χανιά Πανιώνιος είναι τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια. Και να πούμε και για το ποδόσφαιρο δύο κουβεντούλες, να επαναλάβουμε δηλαδή. 7 η ώρα παίζει η Κροατία με την Αγγλία και 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. 10 παρατέταρτο για τη δεύτερη, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία. Τρίτη κατηγορία, 4 η ώρα Φιλανδία, Αλβανία. 7 η ώρα Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Βουλγαρία και Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος. Φίλε Σπύρο, ο Γιάννης ο Ράνιος βγήκε για τα προγνωστικά του στοιχήματος στη μία. Και ο φίλος, να κλείσουμε με τον Δημήτρη, ηλιόλουστος καιρός και στην Κοζάνη, μόνο ήλιο χωρίς ίχνος από συννεφιά. Να πούμε καλή ανάρρωση στον πατέρα σου. Προφανώς να πούμε καλή ανάρρωση στον πατέρα σου, φίλε Δημήτρη. Γερός και δυνατός είναι, πρώην συνάδελφος, λέει στην ΕΡΤ1. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, σιγά σιγά, πολύ μιλήσαμε. Έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι ακολουθεί ραδιοεφημερίδα και Θάνος Μπλούνας, θαυμάσια. Από την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Τάσο Σελεμέζη που ξεκίνησε και τη Ματίνα Κανελοπούλου που έκλεισε την καλλιτεχνική επιμέλεια και το Μιχάλη Λαδόπουλο που επιτέλους θα βάλει γλώσσα μέσα του. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σάββατο. Μείνετε συντονισμένοι όμως, όπως είπαμε, έρχεται ραδιοεφημερίδα με Θάνο Μπλούνα. Γεια σας σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Με την Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, την Αντιγόνη Δρακάτου στην οργάνωση της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που το μενού έχει απ' όλα, έχουμε την πρεμιέρα της GBL με 5 αγώνες σήμερα, ενός πρωταθλήματος που προβλέπεται συναρπαστικότερο από κάθε άλλο τα τελευταία χρόνια, και αυτό γιατί έχουν δυναμώσει πολύ ο ΠΑΟΚ, το είδαμε άλλωστε στους αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πρόσφατα, για το Super Cup της GBL και για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά φαίνεται ότι έχει δυναμώσει και ο Άρης από τις κινήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Έχουμε επίσης, όσον αφορά το μπάσκετ, πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Συνεχίζεται με 2 αγώνες, πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, η 5η αγωνιστική της Super League 2. Ενώ εκτός Ελλάδας έχουμε την συνέχεια των αγώνων για το Nations League με 2 παιχνίδια σήμερα όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, αλλά όχι στον όμιλο της εθνικής μας. Στις 7 Κροατία-Αγγλία και στις 10 παρατέταρτο Ισπανία-Τσεχία. Αύριο στις 10 παρατέταρτο ο αγώνας της εθνικής με αντίπαλο τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Για την Superbet League 2 σήμερα θα παίξουν στις 3 παρατέτατο Νίκη Βόλου ΑΕΛ και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ενώ το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL έχει ως εξής: στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, στις 5 Προμηθέας Πατρών Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης.

0: θα ασχοληθούμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ, αλλά και με τα ρεπορτάζ των ομάδων που, παρότι είμαστε σε μέρες νεκρές, σε μέρες υποτονικές, αφού δεν έχουμε ούτε τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος και έχει παρέλθει η μεταγραφική περίοδος, η οποία πάντα τροφοδοτεί την επικαιρότητα, τροφοδοτεί την ειδησιογραφία, υπάρχουν και σε αυτές θέματα, κυρίως σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή και στον πρόλογο της εκπομπής, αρχίζει σήμερα η GBL με 5 παιχνίδια, μια διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, που τα τελευταία χρόνια μάχονται για την κατάκτηση του τίτλου, φέτος θα βρουν απέναντί τους τους πολύ πιο δυνατούς σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ΠΑΟΚ και Άρη. Θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει και ο απόϊχος των αγώνων που έδωσαν χθες και προχθές Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα για την Ευρωλίγκα. Οπότε λέω, Νίκο Μπιντέλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με αυτό. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό. Την επιβλητική επικράτηση με 90-67 επί της Μακάμπη, με την οποία έκανε το 3-3 στην διοργάνωση. Είχαμε την επιστροφή του Χέις Ντέιβις, είχαμε τον Γιαμπουσέλε να βγαίνει πρώτος σκόρερ, είχαμε τα συγχαρητήρια του Γιαννακόπουλου στον Ομπράντοβιτς και έναν Παναθηναϊκό που θύμιζε παλιό Παναθηναϊκό εποχής Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, ακριβώς, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στην EuroLeague. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 μαζί με Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν και Βαλένθια, αλλά το Τριφύλι έχει και την καλύτερη διαφορά πόντων σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές, αφού μετά την πρεμιέρα με την διαφορά των 19 πόντων απέναντι στην Πάρη, αυτή τη διπλή αγωνιστική πήγαν ιδανικά τα πράγματα για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κέρδισε με 23 πόντους την Τετάρτη την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens και χθες με την ίδια διαφορά κέρδισε και την Maccabi Tel Aviv με το 90-67. Ουσιαστικά ήταν ένα παιχνίδι όπως ήταν και τα δύο προηγούμενα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, που για ακόμη μια φορά σκόραρε πάνω από 90 πόντους, αλλά παράλληλα το σημαντικό είναι ότι κράτησε πολύ χαμηλά και τον αντίπαλό του. Αυτό είναι το πιο αυτό μπορούμε να κρατήσουμε δηλαδή από τον Παναθηναϊκό αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, είναι ότι παίζει πάρα πολύ σκληρά στην άμυνα, βγάζει μεγάλο πάθος στο πίσω μέρος του παρκέ. Φυσικά είναι και ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς συνεχίζει να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής μεταξύ των παικτών που έχει στη διάθεσή του και να δίνει φυσικά πάρα πολύ χρόνο και στους Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει αυτό στο ξεκίνημα της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό, γιατί για ακόμη ένα παιχνίδι στην EuroLeague ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έβαλε τρεις Έλληνες παίκτες στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού και γενικότερα τους έδωσε χρόνο αρκετό μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Με τον Ματζούκα να τραβάει για ακόμη μια φορά τα βλέμματα, γιατί είναι και το τρίτο του παιχνίδι που είναι διψήφιο σε αριθμό πόντων. Το έχει καταφέρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε πράγματα και από τον Μίτογλου και γενικότερα από όλους τους παίκτες. Είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό για τον Παναθηναϊκό στις πρώτες αγωνιστικές, ότι αναδεικνύει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και φτιάχνει και Έλληνες, μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι που το μπορούμε να το πούμε αυτό για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φτιάχνει τους Έλληνες παίκτες, τους δίνει χρόνο, ρόλο στην ομάδα ακόμη και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί ξέρει ότι θα του χρειαστεί πολύ και στα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι μια κίνηση αυτή χαρακτηριστική του Ζέλικο Μπράντοβιτς που σίγουρα μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί βοηθάει και το ελληνικό μπάσκετ αυτή η κίνησή του. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα μπορούμε να κρατήσουμε την επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω τον τραυματισμό του. Ήταν λίγο έκπληξη, μπορούμε να πούμε, η παρουσία του στο χθεσινό παιχνίδι και μάλιστα ο Αμερικανός forward δείχνει να έχει επιστρέψει σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήταν και MVP του Παναθηναϊκού με βάση την αξιολόγηση στην χθεσινή αναμέτρηση και έπαιξε 25 λεπτά, ήταν πρώτος σε χρόνο συμμετοχής, Όλοι πήραν από 15 έως 25 λεπτά με εξαίρεση τον Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος έπαιξε 4 λεπτά. Και σίγουρα από εδώ και πέρα, Θάνο, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι έκανε μια καλή αρχή, είχε και την ευκαιρία να το κάνει βάσει αντιπάλων, αλλά τώρα έρχεται ένα πολύ δύσκολο τεστ για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και εκεί θα φανούν ακόμη περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, γιατί την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης έχουν κάνει το 3-3. Μία από τις δύο δεν θα συνεχίσει με το απόλυτο των εικόν. Και είναι το πρώτο μεγάλο τεστ έτσι για τον Παναθηναϊκό στη νέα σεζόν της EuroLeague, όπου εκεί θα μας δείξει ακόμη περισσότερα πράγματα για αυτή την νέα ομάδα που έχει χτίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και σίγουρα ο Σέργος Τεχνικός εκεί θα περιμένει να δει ακόμη περισσότερα πράγματα από τους παίκτες του. Όμως έχει σχεδόν μία εβδομάδα μπροστά, είναι την ερχόμενη Πέμπτη το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αρούνα Διασικεβίτσιους. Μαθητής με δάσκαλο θα μπορούσαμε να πούμε, θα κοντραριστούν. Οπότε θα έχουμε πολλά περισσότερα να δούμε και να πούμε για αυτό το παιχνίδι τις προσεχείς ημέρες, πώς θα είναι και η κατάσταση στο στρατόπεδο Τριφυλιού. Δεν ξέρουμε αν θα έχει επιστρέψει κι άλλος παίκτης στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, γιατί ακόμα ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές απουσίες, Ναν, Σλούκας, Φαλ. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει ένα διάστημα τώρα να δουλέψει μπροστά του για αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, και αύριο το Τριφύλι έχει την ευκαιρία λίγο να χαλαρώσει, να το πω έτσι, γιατί το παιχνίδι απέναντι στον νεοφώτη, στο Βίκο Ιωαννίνων, σαν μια καλή προπόνηση μπορεί να χαρακτηριστεί για τους πράσινους.
0: Ναι, και είναι και νωρίς, μία η ώρα είναι.
1: Μία η ώρα αύριο στο Telekom Center Athens και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού από τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος. Εκεί περιμένουμε δηλαδή ακόμη περισσότερο να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής ανάμεσα στους Έλληνες παίκτες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να κάνει δοκιμές εν όψη του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί το αυριανό απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλη και σίγουρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει την ευκαιρία εκεί και να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να βάλει άλλους ακόμη περισσότερο στο rotation της ομάδας. Να είναι τέλος πάντων μια καλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό αύριο μία η ώρα το μεσημέρι το Τζάμπολ στο Telekom Center Athens.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να πούμε ότι έχει ήδη δώσει τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά και αυτός με την Φενέρμπαχτσε την επόμενη εβδομάδα είναι εντός έδρας.
1: Ναι, στις 8 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός.
0: Μάλιστα.
1: Το μοναδικό εκτός θα είναι την πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή μετά το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε, και θα είναι στην Παρτίζαν, στο Βελιγράδι, όπου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, και σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό και τον Σέρβο Τεχνικό.
0: Και αυτό σημαίνει ότι στον δεύτερο γύρο θα έχει 7 παιχνίδια στα 8 εκτός. Είναι καθρέφτης δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι καθρέφτης το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι καθρέφτης. Αλλάζει. Δεν ακολουθεί δηλαδή το.
0: Ναι,
1: το
0: τη σειρά των αγώνων του πρώτου γύρου δεν είναι ίδια με τη σειρά των αγώνων του δεύτερου γύρου.
1: Αλλά αυτά τα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός, Άνω, να πούμε ότι σε έναν ρόλο έχει διαμορφωθεί αυτό το πρόγραμμα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια λόγω του θέματος που έχει προκύψει με την ανακατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και είναι κάτι το οποίο μπορούσε να το ζητήσει ο Ολυμπιακός και έγινε πράξη στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
0: Και αυτό επηρέασε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, γιατί είναι και οι δύο ομάδες Αττικής.
1: Γιατί έχει παρέμβει το κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της EuroLeague στην Ελλάδα και ήθελε τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες να παίζει στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήθελε να έχει ταυτόχρονα για καιρό, ας πούμε, και για πολλές αγωνιστικές και τις δύο ομάδες να παίζουν εκτός της χώρας.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται αύριο στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που είναι ήδη sold out. Βέβαια είναι μικρό το Ιβανόφιο, αλλά το αναφέρουμε για να μας πεις ποια είναι η επόμενη μέρα της ήττας από την Virtus Bologna. Δηλαδή, τι λέει ο Μπαρτζόκας για τα αίτια της ήττας, αν υπάρχει προβληματισμός για την εμφάνιση του Jones, αν ο Ολυμπιακός πονάει στη θέση 3, Νίκο.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πολλά να μάθει από την ήττα του στην Μπολόνια και πολλά πράγματα να δουλέψει. Τα κοιτάζουν αυτά ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες του. Κυρίως το θέμα της άμυνας αφορά η εικόνα του Ολυμπιακού, που παρουσίασε αρκετά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι για ακόμη μια αγωνιστική, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαν παρατηρήσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και στα προηγούμενα παιχνίδια, παρά τις νίκες που έκανε η ομάδα τους. Και δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που κρύφτηκε κάτω από το χαλί, αλλά όσο κερδίζει η ομάδα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα που ήρθε η πρώτη ήττα, χτύπησε ένα καμπανάκι στον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να είναι το ξεκίνημα της σεζόν, η ομάδα να είναι ανέτοιμη ακόμα. Ωστόσο, τηρουμένων των αναλογιών, είναι μια κακή ήττα για τον Ολυμπιακό, που μπορεί να μην παίξει και κανέναν ρόλο όμως στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάντως μπορεί να δει πράγματα από αυτό το παιχνίδι και να τα δουλέψει για τη συνέχεια, γιατί και ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες του. Σίγουρα είναι αυτό που ήθελε από την αρχή και το ήξερε, αλλά δεν μπόρεσε να το βάλει στους παίκτες του στο μυαλό τους, να παίξουν πιο σκληρά στην άμυνα και να θυσιάσουν φάουλ, να δώσουν τη μάχη πάνω στο παρκέ για κάθε κατοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν το έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και σίγουρα άφησε προβληματισμένο τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος πάνω σε αυτό το κομμάτι θα δουλέψει και τις προσεχείς ημέρες για τον Ολυμπιακό, που είχε μία μέρα παραπάνω έτσι, γιατί έπαιξε Πέμπτη, μία μέρα παραπάνω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε Πέμπτη, παίζει αύριο στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή, όπου και εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παρά το γεγονός ότι είναι ένα μάτς πρωταθλήματος με έναν αντίπαλο όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, θα περιμένει να δει από τους παίκτες του μια διάθεση κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, γιατί με την εικόνα που παρουσιάζει εκεί ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται και ο Ηρακλής να του βάλει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόκειται να δώσει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη σεζόν και σίγουρα είναι αρκετά πιο ανέτοιμη με τον Ολυμπιακό, που έχει πολλά παιχνίδια τώρα στα πόδια του. Δεν μπορεί να περάσει έτσι εύκολα ο Ολυμπιακός από το Ιβανόφιο αν δεν δείξει κάποια βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβαλε έτσι μέσα στους παίκτες του στην Μπολόνια, θα το κάνει και αύριο στο Ιβανόφιο αν συνεχίσουν με αυτή την εικόνα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αν θα έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια, να δούμε και την εξάδα των ξένων που θα έχει, γιατί είναι η αλήθεια ότι με βάση όσο είχε πει ο Έλληνας τεχνικός, περιμένουμε να δούμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει την επανεμφάνισή του, γιατί είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού, θυμίζω, στην Κύπρο πριν τα επίσημα. Σε επίσημα παιχνίδια έχει παίξει μόνο 9 λεπτά στη Βιτόρια, στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Είχε ταλαιπωρηθεί από μια τενοντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο. Είναι καλά, λένε, στον Ολυμπιακό. Είχε κάποιες ενοχλήσεις από την τενοντίτιδα, γι' αυτό δεν αγωνιστήκε στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας, στο Super Cup της DBL και στην διπλή αγωνιστική της Euroleague. Είναι πολύ πιθανό να κάνει αύριο την επανεμφάνισή του. Ο Κόρι Τζόζεφ είναι εκτός της εξάδας των ξένων, εκτός της οχτάδας, συγγνώμη, των ξένων του Ολυμπιακού. Μέσα στην οχτάδα είναι φυσικά ο Tyreek Jones, για να σβηστεί η ποινή των 7 αγωνιστικών που είχε τιμωρηθεί από τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος. Και σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης που θα κοπεί από το αυριανό ματς. Να δούμε, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο στον τρόπο που θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, που πλέον έχει μπροστά του ένα πιο εύκολο πρόγραμμα, με την έννοια ότι δεν θα έχει ταξίδια τις προσεχείς ημέρες ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνει στην Ελλάδα για ένα διάστημα, γιατί την προσεχή Παρασκευή θα έχει την πρεμιέρα του στην προσωρινή του έδρα, τη Σαν Ελαρίνα, όπου θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, και μετά έχει και εντός έδρας παιχνίδι στη Σαν Ελαρίνα για το πρωτάθλημα, για τη δεύτερη αγωνιστική, με τον Κολοσσό Ρόδου. Άρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία που θα παραμείνει στην Ελλάδα να δουλέψει λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, που είχε πολλά ταξίδια και είχε και τον Μιλουτίνο Φαπόντα, αλλά τώρα ο Σέρβος φαίνεται ότι θα θα δώσει το παρόν για τις επόμενες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού. Τον περιμένουμε, όπως είπα, αύριο, και αν δεν το κάνει αύριο, σίγουρα τον περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε στον Ολυμπιακό θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα, γιατί θα υπάρχει επιστροφή του Σέρβου Σέντερ που είναι πολύ σημαντική, αλλά θα έχουν και πολλή δουλειά να ρίξουν στο αμυντικό κομμάτι. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τον Ολυμπιακό, κυρίως στο μάτς με την ΕΦΕΣ την επόμενη Παρασκευή, αλλά και στο αυριανό παιχνίδι, για να δούμε την οτροπία που θα έχουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από αυτήν την πρώτη του ήττα στην Ευρωλίγκα, στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια.
0: Τώρα, η αντίδραση του Μπαρτζόκα στους πανηγυρισμούς των παικτών της Μπολόνια, οι οποίοι πανηγυρίζοντας το τελευταίο σουτ που έδωσε και το καλάθι, που έδωσε και τη νίκη στην ομάδα τους, έπεσαν πάνω στον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί οι πανηγυρισμοί έγιναν μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, και η αντίδραση του Μπαρτζόκα έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Γιαννακόπουλου με δηλώσεις και καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι κάτι, η αλήθεια είναι ότι μας έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το περιμέναμε, δημιουργήθηκε ένα θέμα ξαφνικά, δηλαδή την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, άρχισε να γίνεται, να κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει το τι έγινε στους πανηγυρισμούς των παιδιών της Βίρτους Μπολόνια μπροστά στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είχε και ένα μακροσκελές μήνυμα να στείλει μέσω των social media. Μάλιστα είχε πει, όταν ανέβασε το βίντεο που δείχνει τον Μπαρτζόκα με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια, χαρακτηριστικά έγραψε να τιμωρήσουν τον ίδιο, δηλαδή να τιμωρήσουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με κάποια εκατομμύρια πρόστιμο και μήνες αποκλεισμού από τα γήπεδα. Αυτό έφερε μετά στη συνέχεια και καταγγελία από πλευράς του Παναθηναϊκού προς την Ευρωλίγκα κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον προπονητή του Ολυμπιακού για ανάρμοστη συμπεριφορά. Στο τριφύλι τονίζουν ότι αυτό δεν είναι καλό για το άθλημα, είναι δυσφήμιση από τη στιγμή που το μπάσκετ ανεβαίνει επίπεδο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Και στο τριφύλι λένε ότι αυτή η συμπεριφορά του coach Μπαρτζόκα είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν να έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, λένε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και στην καταγγελία του στην Ευρωλίγκα αναφέρουν μέσα και ένα επεισόδιο που είχε την περσινή σεζόν, μέσα στο 2026, σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα της Ντουμπάι, όπου νομίζω το θυμόμαστε όλοι τότε τι είχε γίνει, που είχε ανέβει στα κάγκελα στην κερκίδα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και υπήρχε μια ένταση με έναν φίλαθλο εκεί πέρα. Ναι. Και τότε, θυμίζω, είχε κάνει καταγγελία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα από την Ευρωλίγκα, και τώρα που έγινε νέα καταγγελία για τη συμπεριφορά του στους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια, το αναφέρουν και πάλι αυτό το περιστατικό, πιστεύοντας ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση και τα περιστατικά είναι πολλά, ότι αυτό μπορεί να φέρει και μια πιο βαριά τιμωρία για τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε από αυτές τις ενέργειες ότι η κόντρα καλά κρατεί μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, και μάλιστα υπήρξε και απάντηση, δήλωση των Αγγελόπουλων στην ενέργεια του Γιαννακόπουλου.
1: Εντάξει, ήταν μια ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Twitter.
0: Ναι. Το ίδιο έγραψε, είναι, εντάξει. Ιδιοκτησία.
1: Όπως είναι, δεν θα περάσει, έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ουσιαστικά ήταν μια απάντηση προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναίκος. Και βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα της σεζόν έχει δημιουργηθεί μια κόντρα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, από το πουθενά θα λέγαμε, γιατί και οι δύο ομάδες.
0: Νωρίς
1: και δεν έχουν παίξει μεταξύ τους ακόμα, έτσι. Ναι. Είναι πολλά τα πράγματα που γίνονται, βαραίνει πάρα πολύ το κλίμα, γιατί θυμίζουμε ότι πλέον ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος, έτσι.
0: Αναμένεται συναρπαστικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, σίγουρα το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων πολλών ετών. Και επειδή σ' άκουγα στην αρχή που έλεγες για την άνοδο που έχουν ΠΑΟΚ και Άρης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν με -2 στο πρωτάθλημα. Πράγμα που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην κανονική περίοδο της GBL.
0: Θύμισε μας, γιατί υπάρχει... είναι το -2 είναι ποινή από πέρυσι, υποθέτω, αλλά για ποιο λόγο?
1: Από τους τελικούς, ναι.
0: Από τους τελικούς, ναι. Τους μεταξύ τους τελικούς για το πρωτάθλημα. Μάλιστα.
1: Οπότε θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, με την άνοδο των ομάδων της Θεσσαλονίκης και αυτό το -2 που έχουν οι αιώνιοι, που Πάντως συνεχίζουν την κόντρα τους, αν και...
0: με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία.
1: Νίκο. Ναι, ναι, αν και ΠΑΟΚ και Άρης θέλουν να σπάσουν αυτό το δίπολο, έτσι. Mm-hmm.
0: Οι οποίοι παίζουν σήμερα, θα πάμε στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Αλλά να θυμίσουμε το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της GBL. Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, ΑΕΚ Μαρούσης στις 4, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας επίσης στις 4, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη στις 5 και Καρδίτσα Άρη στις 5.30. Έχουμε και πρεμιέρα για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Τραβάνε τα βλέμματα σίγουρα ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν τη δική τους πρεμιέρα στην GBL σήμερα, αλλά παίζει και η ΑΕΚ που υποδέχεται στις 4 στο Μαρούσι στη Σάνι Λαρίνα. Κοίταξε, εγώ θέλω να θίξω και ένα. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό. Θέλω να θίξω λίγο και το γεγονός ότι περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση, είναι η αλήθεια, των οπαδών της ΑΕΚ, γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του συνέδρα του και ξέρουμε καλά ότι είναι πάρα πολύ αντίθετη στο γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει παραχωρήσει τη Σάνι Λαρίνα στον Ολυμπιακό.
0: Άρα, αναμένονται αντιδράσεις, Νίκο,
1: ίσως να υπάρξουν, ναι. Δηλαδή με βάση το πώς...
0: Και το είδαμε και αυτό και στη Ρόδο, στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που οι φίλαθλοι της ΑΕΚ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εκφραστούν σήμερα, αν θα...
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το επισημαίνω. Εντάξει, μακάρι να μην γίνει τίποτα, είναι η αλήθεια, να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα, αλλά δεν θα μας κάνει και εντύπωση αν υπάρχει κάποια αντίδραση, γι' αυτό το αναφέρω. Πάντως η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά της, γιατί έχει πολλές απουσίες. Η Ένωση που δεν έχει στη διάθεσή της τους Μπράουν και Φίζελ, που κουβαλούν τραυματισμούς από το φινάλε της περσινής σεζόν και παραμένουν εκτός. Γι' αυτό και ο Πίκνεϊ, ο οποίος είχε αποκτηθεί στην αρχή με μηνιαίο συμβόλαιο από την ΑΕΚ, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του για ακόμη έναν μήνα, γιατί δεν έχουν επιστρέψει αυτοί οι παίκτες και η ΑΕΚ τον έχει ανάγκη. Οπότε είναι και αυτό κάτι που ξεχωρίζει στην επικαιρότητα της Ένωσης, που δεν θα έχει στη διάθεση της φυσικά και τον Derek Williams, απουσίες που η ΑΕΚ της είχε και στο Super Cup της GBL, γιατί έχει δώσει ένα επίσημο παιχνίδι μέχρι τώρα. Η ομάδα του Dragon Sakota ήταν η ήττα της με 93-80 στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Και σε αυτά τα προβλήματα που έχει η Ένωση έχει προσθεθεί και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο 35χρονος διεθνής γκάρντ, είναι και αυτός στο απουσιολόγιο του Dragon Sakota για το σημερινό παιχνίδι, διότι διαγνώστηκε πριν από μερικές ώρες με θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα που έχει η ΑΕΚ στο Basketball Champions League την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά προς το παρόν η Ένωση έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί για την πρεμιέρα της στο Μαρούσι, τον οποίο ο Dragon Sakota με δηλώσει στην επίσημη στο σελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ χθες χαρακτήρισε ως επικίνδυνο αντίπαλο, με βάση φυσικά και την κατάσταση που επικρατεί στην Ένωση, που σε αυτή την εποχή που βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ και Άρη ανταγωνιστικό, η ΑΕΚ που είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια η τρίτη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ταβάνι έχει η ομάδα του Dragon Sakota, γιατί είναι ανέτοιμη, έχει πολλές απουσίες και σίγουρα θα της πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που θέλει.
0: Και ένα τελευταίο, Νίκο. Ο Προμηθέας, είπες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ξεκινούν με -2 και πράγματι αυτό ισχύει. Ο Προμηθέας, για τον οποίο υπάρχει απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα, έχει τιμωρηθεί με κάποια ποινή από τον ΕΣΑΚΕ, από τη διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος?
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή στον Προμηθέα Πάτρας. Είναι κάτι που, μια υπόθεση που παραμένει.
0: Είναι σε εκκρεμότητα δηλαδή.
1: Μάλιστα η ΚΑΕ Προμηθέας είχε μέσω εβδομάδα βγάλει και μια ανακοίνωση ότι δικαιώθηκε από τις δικαστικές αρχές.
0: Είναι από ποιες δικαστικές αρχές τώρα, του μπάσκετ εννοεί?
1: Όχι, όχι, προσέβαλε... τις δικαστικές αρχές, εκτός μπάσκετ.
0: Α, πήγε στο διοικητικό εφετείο κατά της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι, ναι, και υπήρχε μια προσωρινή δικαίωση. Είναι μια υπόθεση που συνεχίζεται. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τελεσίδικο, αλλά είναι
0: ανοιχτό το θέμα.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Προμηθέας κινδυνεύει πάρα πολύ με αφαίρεση βαθμών. Νομίζω πλέον η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα δεν κινδυνεύει, αλλά είναι μια υπόθεση που πιθανό που έχει πολύ δρόμο ακόμα και σίγουρα δεν είναι τίποτα τελεσίδικο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: 36 λεπτά μετά τις 2 Ερασπόρ, 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε σήμερα πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Άρη και αύριο τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Η Θεσσαλονίκη, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης που παρουσιάζονται, ειδικά όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ και για Άρη, πολύ πιο δυνατές φέτος και περιμένουμε να κοντράρουν στα ίσια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον, Νίκο Καραγιώργη, καλό μεσημέρι, έδειξε ότι μπορεί να το κάνει στους αγώνες και τους δύο με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 3 παίζει εκτός έδρας στην Μύκονο, και αναμένουμε επίσης σήμερα την ανακοίνωση του Μοταγιούνας, του παίχτη που θα έρθει για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στη θέση νούμερο 5.
1: Καλό μεσημέρι, Φάνο, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινά σήμερα τις υποχρεώσεις στη GBL, γι' αυτό βέβαια θα είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι μετά τα δύο παιχνίδια στο ελληνικό Super Cup αλλά και τον αγώνα μεσοβόμαδα κόντρα στην Μανρέσα, εκεί όπου ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στο EuroCup, στο οποίο, όπως έφερες εσύ και ο Άρης, έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις που φτάνουν μέχρι την κατάκτηση της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά συνεχίζει και τις προσπάθειες για την ενίσχυσή του. Ο Ντονάτος Μοταγιούνας, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη εδώ και μερικά 24 ώρα και πλέον απομένει το τυπικό μέρος της υπόθεσης, όπως όλα δείχνουν, με την επισημοποίηση της απόκτησής του, έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη front line του δικεφάλου. Ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης, παίκτης επίπεδου EuroLeague, τον οποίο παρακολουθούσαμε τα προηγούμενα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες σέντερ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, δηλαδή και από τον Κάιλ Αλεξάντερ και από τον Ομορούγη, το μέλλον του οποίου βέβαια θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παραχωρηθεί σε κάποια ομάδα δανεικός. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται και θα έχουμε εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Μάλιστα, ο Ομορούγη με τον Ταερή ήταν οι δύο παίκτες που κόπηκαν από την εξάδα του ΠΑΟΚ εν ώψη του σημερινού αγώνα που ξεκινά σε μερικά λεπτά στην Μύκονο, στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην GBL. Φυσικά και ο Νίκος Χουγκάς, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη διάρκεια του Super Cup. Το πότε θα αγωνιστεί τώρα ο Μοταγιούνας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Και αφού βέβαια τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τρινκέρη στις προπονήσεις, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, είναι λογικό να χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, διότι δεν ήταν με κάποια ομάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και από εκεί πέρα θα είναι καθαρά απόφαση Τρινκέρη πότε θα μπει στη μάχη και ο Λιθουανός σέντερ. Και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι τελικά ο ένατος ή αν θα είναι ο όγδος ξένος του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας χρονιάς, καθώς είναι σε κρεμότητα το θέμα του Ομορούγη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αγώνα με τη Μύκονο, καταλαβαίνει κανείς ότι για τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι στόχος άλλος από την νίκη. Σε ένα γήπεδο στο οποίο είχε δυσκολευτεί αρκετά την περσινή χρονιά και μάλιστα είχε χρειαστεί παράταση για να κάμψει την αντίσταση της νεοφώτισης την περσινή χρονιά, αλλά πάρα πολύ καλής ομάδας του Βαγγέλη Διάγκου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό μετά τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει αλλά και τα πάρα πολύ δυνατά φιλικά τεστ που έδωσε στη διάρκεια της προετοιμασίας, απομένει όμως να το αποδείξει στο παρκέ εκείνο ο καθρέφτης και εκεί όπου κρίνονται τα πάντα. Θα χρειαστεί σίγουρα σοβαρότητα και συγκέντρωση για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μυκόνου.
0: Υψηλούς στόχους έχει και ο Άρης που παίζει εκτός έδρας με αντίπαλο την Καρδίτσα.
1: Εκτός έδρας όμως πολύ πιθανό με συνθήκες φτάνω εντός έδρας αγώνα, διότι θα πρέπει να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο, με το που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια στην πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται ο Άρης, εξαφανίστηκαν εν επί οφθαλμού. Και μάλιστα είναι πολλοί φίλοι της ομάδας οι οποίοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους εισιτήριο και σε άλλες κερκίδες, θύρες του κλειστού γυμναστηρίου Γιάννης Μπουρούς που θα φιλοξενήσει τον αγώνα που ξεκινά στις 5.30, με τον Άρη να προέρχεται από την νίκη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πιστική εμφάνιση στα 3/4 του αγώνα, μετά δηλαδή από το πρώτο δεκάλεπτο, με αγωνιστικό πρόβλημα τον Γιώργο Τανούλη, ενώ εκτός το δεκάδας είναι ο Γιώβιτς, ο Στεφαν Γιώβιτς, ο οποίος πλέον προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα μετά από ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρήθηκε, που τον ταλαιπώρησε όμως, είναι ο 7ος ξένος ομάδας αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Άρη, έμεινε εκτός εξάδας ξένων, και ο Στέλιος Πουλιανίτης είναι εκτός, διότι και αυτός προέρχεται από ένα πρόβλημα τραυματισμού, μια φράση την οποία έχει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Άρης, ο οποίος φάνηκε και στον αγώνα κόντρα στην Λεμάν, αν και είχε πολύ καλή παρουσία, όπως είπαμε, στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα χρειάζεται ακόμα χρόνο για να δέσει ως ομάδα, για να αποκτήσει συνοχή και ομοιογένεια. Ήδη τον βλέπουμε μέσα στο παρκέ να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης να βλέπει στην νέα ομάδα την οποία χτίζει. Την πιεστική άμυνα, την πίεση στην μπάλα, το γρήγορο παιχνίδι, τις καταστάσεις, δηλαδή transition, όποτε δίνεται η δυνατότητα. Ο Άρης αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια βέβαια με τον Άρη να είναι σε ένα άλλο στάτους και σε ένα άλλο αγωνιστικό επίπεδο φάνω δυσκολευότανε. Ακόμα και όταν κέρδισε ή κέρδιζε, το έκανε αυτό με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη του σημερινού αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα, η οποία και αυτή έχει αλλάξει σχεδόν, αν όχι 100%, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 90 και πάνω, το ρόστερ της, και είναι μια τελείως καινούργια ομάδα για τον Νίκο Παπανικολόπουλο, η οποία όμως φέτος δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη όπως είχε πέρσι, που σαφώς την επηρέασαν και έδωσε τη μάχη της παραμονής μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές της GBL. Mm-hmm. Και για αυτήν θα είναι σίγουρα ένα νέο ξεκίνημα.
0: Ξεκίνημα αύριο και για τον Ηρακλή, ο οποίος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα Ιβανόφιο το οποίο θα είναι γεμάτο, έχει ανακοινωθεί sold out.
1: Έτσι ακριβώς, sold out. Το αναμενόμενο, νομίζω το είχαμε δει και πέρσι αυτό το έργο, ότι στα περισσότερα από τα παιχνίδια ήταν σε όλα γεμάτο. Στα περισσότερα υπήρχε sold out από τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι φυσικά ανυπομονούν να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 σε διάστημα 8 ημερών, νομίζω, σε όλες τις οργανώσεις στις οποίες παίρνει μέρος. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραμένει έστω και έτσι το πολύ μεγάλο φαβορί, μια ομάδα η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έστω και αν προέρχεται από ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα στο ξεκίνημα της χρονιάς με συνεχόμενους αγώνες ανά 2 και ανά 3 μέρες. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να φανεί ανταγωνιστικός, θα μπει και αυτό σε διαδικασία 2 αγώνων από την επόμενη εβδομάδα, γιατί ξεκινάει και το FIBA Euro Cup με πρώτο σταθμό τα Σκόπια για τους Κιανόλευκους στην διοργάνωση στην οποία παίρνουν μέρος. Και βέβαια υπάρχει μετά και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Περιστέρι. Βέβαια, πριν από όλα αυτά υπάρχει αγώνας με τον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πέρσι το είχε καταφέρει αυτό, όπως θυμόμαστε, κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε. Βέβαια, άλλο πέρσι, άλλο φέτος για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει δεδομένα ένα αγωνιστικό πρόβλημα με τον Τάσο Κούκ, τον ομογενή γκάρτ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια θλάση, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας εδώ και μέρες, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή μέσα σε αυτόν τον μήνα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπως είπες και εσύ, sold out, 2.500 και πλέον φίλοι του Ηρακλή. Γι' αυτό τον αγώνα είναι σίγουρα ξεκίνημα στα βαθιά νερά, αν θέλεις, για τον Ηρακλή. Όμως θέλει να το κάνει παίζοντας όσο δυνατόν καλύτερα απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη.

0: 47 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Άρχισε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, 0-0 βεβαίως, είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αγώνας ο οποίος μεταδίδεται απευθείας μέσω της ΕΡΤ 2 Sport, η οποία έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα φέτος της μετάδοσης των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού της Superbet League 2. Εμείς θα ενημερώνουμε βεβαίως για την εξέλιξη του αγώνα και θα πάμε όμως τώρα στην Θεσσαλονίκη ξανά, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία αύριο στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται την Γερμανία. Η Εθνική, η οποία μετά από τρεις αγωνιστικές, ποιος θα το περίμενε, είναι πρώτη στον όμιλό της, στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία, έχει 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, η Γερμανία με 4 και χωρίς βαθμό είναι η Σερβία. Έπειτα, επαναλαμβάνω, από τρεις αγώνες. Είχαμε σήμερα, πριν από λίγο, και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει η αποστολή της Εθνικής Ομάδας. Μίλησε και με τον προπονητή, μίλησε και στους ποδοσφαιριστές. Πάμε να μάθουμε λοιπόν και για αυτή τη συνάντηση και για τον τραυματισμό του Τζόλι και την κλίση του Πέλκα, για τα σχέδια που έχει ο Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα αύριο. Τι λένε οι Γερμανοί που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και βέβαια ποιο είναι το κλίμα στην πόλη σε έναν αγώνα που ήδη από τις αρχές εβδομάδας είναι sold out, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, όπως και τα εισιτήρια του προηγούμενου αγώνα με την Ολλανδία. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός το σημερινό. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, είπε ο Πρωθυπουργός του Διεθνής. Πήρε τη φανέλα με το 10, μια φανέλα που φορούσε ο Γιοβάνοβιτς πολλά χρόνια στον Ηρακλή, με αυτόν τον αριθμό. Ευχαρίστησε ο Μαγκηγιάννης.
0: Και με το όνομά του, νομίζω, πίσω γραμμένο,
1: Ναι, εννοείται. Φανέλα.
0: Ως ήθιστε.
1: Το 10 το καλό, ναι. Ο πρόεδρος ΕΠΟ ευχαρίστησε, είπε ότι οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Ήταν έτσι σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα όλο αυτό, στο ξενοδοχείο που μένει η Εθνική μας δίπλα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ακόμη ο Πρωθυπουργός είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι παρενθετικά βέβαια, μιλώντας και για τη σωστή απόφαση, όπως ανέφερε, της ΕΠΟ να κάνει τα παιχνίδια αυτά τα πολύ σημαντικά στο γήπεδο της Τούμπας, φεύγοντας λίγο και από το κέντρο, είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμο, ότι στο ΆΚΑ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, κυρίως στο θέμα εκεί με το στέγαστρο, ότι θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και επίσης είπε ότι ως κυβέρνηση βοηθάμε όσο μπορούμε για το προπονητικό της Εθνικής, που είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Α, μάλιστα. Αυτό ναι. Με το προπονητικό της Εθνικής είναι και είδηση, γιατί μέχρι στιγμής από το δικό μας ρεπορτάζ εκεί της ΕΠΟ δεν προέκυπτε ότι υπάρχει
1: κάποια κυβερνητική. Βέβαια, οι διεθνείς έχουν δουλειά τώρα, έχουν προπόνηση το απόγευμα. Έκαναν και χθες σε καταστάσεις του ΠΑΟΚ 9 Μεσημβρία. Εκεί ήταν και η πρώτη προπόνηση σε αυτή τη φάση του Δημήτρη Πέλκα, που πήρε τη θέση του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος ταξιδεύει για το Λονδίνο.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι έτσι που μου δημιουργήθηκε τώρα ως απορία λόγω αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός.

0: τα γήπεδα. Το Καφτατζόγλιο το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ?
1: Το Καφτατζόγλιο υπάρχει αυτό το σχέδιο, αλλά επειδή ειδικά στο Καφτατζόγλιο, Θάνο, έχουν παρατηρηθεί πολλές καθυστερήσεις,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει τώρα με γραφειοκρατικά ζητήματα ή άλλα, θα πρέπει να είμαστε πάντα λίγο επιφυλακτικοί. Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζόγλιου είναι πλέον σε άριστη κατάσταση και είναι έτοιμο το στάδιο να υποδεχθεί τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή.
0: Έτσι, από την αμέσως επόμενη αγωνιστική, το αμέσως επόμενο Σάββατο νομίζω.
1: Βεβαίως, αλλά όπως πολύ καλά ξέρεις, οι απαιτήσεις και των ευρωπαϊκών
0: αναμετρήσεων τι σου έφα, που θα
1: μετέχει ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι τελείως διαφορετικές και το Καφτατζόγλιο απέχει ακόμη από όλο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μέσα στο σχέδιο από την πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού να ολοκληρωθεί. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, έλεγα για την προετοιμασία της Εθνικής. Ο Τζόλης ταξιδεύει για το Λονδίνο, πλέον θα έχει να κάνει με το ιατρικό επιτελείο της Arsenal.
0: Θλάσσι, υπέστη ο Τζόλης,
1: Ναι, αλλά είναι για 2, το πολύ 3 εβδομάδες. Ευτυχώς όχι κάτι πολύ σοβαρό για τον παίκτη της Εθνικής, που μάλιστα ξεχώρισε πολύ σε εκείνο το πρώτο 15 λεπτό που μπήκαμε και ευνηδιάσαμε τους Ολλανδούς. Πέτυχε και τον γκολ που δεν μέτρησε χωρίς δική του ευθύνη. Αφού ήταν εκτεθειμένος εκεί σε αυτή τη φάση ο Παυλίδης. Πέρα από την χθεσινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει 6 και 4 ο Γιοβάνοβιτς με έναν από τους διεθνείς μας στο γήπεδο της Τούμπας, θα ακολουθήσει προπόνηση όπως έγινε και στον αγώνα με την Ολλανδία. Επίσης, όπως έκαναν και οι Ολλανδοί, δεν θα προπονηθούν οι Γερμανοί στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκλήρωσαν δηλαδή την προετοιμασία σήμερα το πρωί στο Herzogen Aurach, ένα προπονητικό κέντρο, και θα πετάξουν από Νιρεμβέργη για Θεσσαλονίκη, αναμένονται σε λίγες ώρες.
0: Δεν έχουν έρθει ακόμη.
1: Όχι ακόμη.
0: Αλλά είναι 7 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Κλοπ και μία ώρα νωρίτερα 6 και 4 του Γιοβάνοβιτς.
1: Ο Κλοπ θα μιλήσει, ναι, η συνέντευξη που θα γίνει κανονικά είναι σε 7 και 4, μία ώρα μετά τον Γιοβάνοβιτς. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με την εθνική μας, μετά τις 2 απουσίες όπως καταγράφηκαν αρχικά του Βαγιανίδη και στη συνέχεια του Τζόλι, ο Γιοβάνοβιτς σαφώς φάνηκε ακόμη και από τη συνέντευξη τύπου το βράδυ της Πέμπτης, προβληματίζεται για ποιο σχήμα ακριβώς πρέπει να παρουσιάσει μετά από 3 παιχνίδια.
0: Πούμε ότι έχει καλέσει τον Μπέλκα, έτσι.
1: Ναι, το είπα πριν. Έκανε και την πρώτη προπόνηση χθες στη Νέα Μεσημβρία. Είναι μετά από παιχνίδια πολύ δύσκολα, με πολύ μεγάλη επιβάρηση, η εθνική μας δέχθηκε αφόρητη πίεση, θα έλεγα, στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς. Είναι βέβαιο ότι θα κάνει αλλαγές. Εντάξει, σίγουρα θα λείπει ο Τζόλης που ήταν στο αρχικό σχήμα στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά το rotation θα ανοίξει ίσως λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί πολύ.
0: Και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ολλανδία, κακά τα ψέματα, φάνηκε ότι η ομάδα ήταν κουρασμένη.
1: Ήταν κουρασμένοι, πίεσαν και οι Ολλανδοί που έχουν παίκτες κλάσης. Θάνο, ήταν ένα δεύτερο ημίχρονο που η εθνική μας δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι ενδεικτικό λίγο στατιστικό, αλλά είναι ενδεικτικό του τι συνέβη σε αυτό το διάστημα, που δεχθήκαμε τον γκολ στο 89 και χάσαμε μια τεράστια νίκη. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και τα δύο γκολ τα δεχθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήταν και άλλες δύο φάσεις οι οποίες κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα της εθνικής. Offside βέβαια, αλλά δείχνει την πίεση.
1: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
0: Πίεση που ασκήθηκε.
1: Τώρα έτσι πως το περιέγραφα για την Έρα Σπορ, που φάνηκε ότι κράτησε 2 ώρες αυτό το ημίχρονο.
0: Ατελείωτο,
1: Είναι άλλο που τελειώνουν γρήγορα και λες πότε τελείωσε. Και άλλο που αυτό πραγματικά.
0: Το πρώτο τελείωσε γρήγορα.
1: Το δεύτερο αργά. Δεν περνούσε ο χρόνος με τίποτα.
0: Τέλος πάντων.
1: Οπότε η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί. Θα περιμένουμε το τι θα πει και ο Γιοβάνοβιτς το απόγευμα. Συνήθως δεν ανοίγει τα χαρτιά του, καλά κάνει. Αλλά έχω την εικόνα, έχω την άποψη ότι θα κάνει τις αλλαγές. Θα προσπαθήσει να ανανεώσει λίγο. Ο Τετέ ίσως είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει μια θέση βασικού. Θα το δούμε όμως και αυτό. Θα δούμε τι ετοιμάζει ο προπονητής εθνικής μας απέναντι σε μια Γερμανία που ανέκαμψε με την νίκη επί της Σερβίας, την πρώτη νίκη με τον Κλοπ στον Πάγκο. Γερμανία που έρχεται με 23 παίκτες, και η είδηση που βγαίνει, Θάνο, είναι ότι δεν μετέχει την αποστολή για Θεσσαλονίκη ο Σέρτζ Γκνάμπρι, ο πολύ γνωστός παίκτης της Μπάγερ, αρχηγός στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Είναι μια απόφαση, ο Γκνάμπρι που δεν είχε πάει στο παγκόσμιο κύπελο λόγω τραυματισμού, είναι μια απόφαση του Κλοπ που έχει να κάνει με αυτό, με διαχείριση παικτών. Αρχικά θυμίζω ότι κάλεσε 44.
0: Γιώργο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω λίγο. Έχουμε γκολ στον αγώνα Νίκη Βόλου ΑΕΛ για την ΑΕΛ. Προηγείται με 1-0. Πάμε να συνδεθούμε με την RDO Sport. Το παιχνίδι είναι στο 1 λεπτό.
2: Από τις παρυφές της δικής του περιοχής ως την μεσαία γραμμή και λίγο πιο πάνω. Και ήταν και ο αποδέκτης της assist. Τέλειωσε ιδανικά τη φάση νικώντας τον Καραβέλη. 0-1. Οι ισορροπίες αλλάζουν νωρίς εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Νικοκυράκη σε μια προσωπική ενέργεια, αρχή και κατάληξη. Αυτό είναι το φινάλε της φάσης με την παλιά για τον Νικοκυράκη που κάνει ιδανικό κοντρόλ αμαρκάριστος, παρότι είναι και αγωνίζεται με τρία center back. Ο Γκρόζος, ο πλάγιος back. Ναι, που θα πιστωθεί την ασίστα να παιδί 19 μόλις ετών. Αλλά η ουσία, ξαναδείτε την, είναι ο Νικοκυράκης κάνει μια μεγάλη κούρσα κουβαλώντας την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΛ ως τη μεσαία γραμμή, καμιά 20αριά, ίσως και 30 μέτρα, για να τελειώσει αργότερα τη φάση. Προβάδισμα 0-1.
0: Προβάδισμα λοιπόν για την ΑΕΛ, όπως ακούσατε, μέσω της ΕΡΤ 2 Σπορ. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 0-1, τον γκολ στο 1 λεπτό ο Νικοκυράκης. Και επιστρέφουμε ξανά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Τραπετσανίδη.
1: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή που είναι στην περιγραφή. Ναι, έλεγα για τον Γκνάμπρι που είναι μια απουσία σημαντική, γιατί είχε αγωνιστεί και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Στο τελευταίο με τη Σερβία ήταν και αρχηγός. Είναι απόφαση του Κλοπ. Είχε κάνει κάτι ανάλογο και με τον Ζώσουα Κίμιχ που ήταν αρχηγός στα δύο πρώτα μάτς. Είναι αυτή η διαχείριση που κάνει ο Κλοπ. Δεν στέλνει κανένα μήνυμα όπως ο ίδιος διευκρίνησε, απλά θέλει να δει όλους τους παίκτες. Έτσι λοιπόν, χωρίς Γκνάμπρι, χωρίς Κίμιχ, λείπει λόγω ενός προβλήματος ο δεξιό αστράγαλο και ο στόπερ ο Νίκο Χλότεμπεργκ. Έχουν τις απουσίες τους οι Γερμανοί με αυτόν τον τρόπο, με τις αποφάσεις του Κλοπ. Όπως θα μου ολοκλήρωσαν την προετοιμασία.
0: Οι οποίοι, από ό,τι βλέπω και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Κλοπ στην Γερμανία, Γιώργο, και πλέον γνωρίζουν τι περιμένουν όσον αφορά την εθνική ομάδα, την ελληνική ομάδα, και περιμένουν και μια πολύ θερμή, πολύ καυτή ατμόσφαιρα στην Κούμπα.
1: Ναι, αυτό. Όπως έχουν στο μυαλό τους και μια αγωνιστική εκδίκηση, έτσι, μετά το 0-1 εκεί στο Augsburg. Σύμφωνοι. Αλλά είναι ο Κλοπ αυτός που θα αποφασίσει για το σχήμα της ενδεκάδας. Κάλεσε στην 23άδα τον Φέληξ Κάιντελ της Elversberg, μια ομάδα που έχει εντυπωσιάσει τις πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga, νεοφώτιστη. Είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τη Σερβία ο Κάιντελ. Και έρχονται οι Γερμανοί, όπως είπαμε, με πτήση από την Νιρεμβέργη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία Γερμανών φιλάθλων, θα είναι περισσότεροι από ότι οι
0: Ολλανδοί.
1: Από ότι οι Ολλανδοί, ναι, δηλαδή υπολογίζεται θα είναι περίπου διπλάσιοι 1450 εισιτήρια στην θύρα 8, εκεί στο γνωστό σημείο. Θα υπάρχει έτσι και ατμόσφαιρα, γεμάτη τούμπα, δεν το συζητάμε. Απλά αυτό που είχαμε συζητήσει για έγκαιρη προσέλευση, νομίζω ότι θα πρέπει να τηρηθεί και αύριο, γιατί προχθές υπήρχαν πολύ μεγάλες ουρές λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Και ενώ για τα παιχνίδια της Εθνικής, να πούμε, δεν υπάρχει ταυτοποίηση που γίνεται για τους αγώνες της Super League και της Basket League. Είναι πιο εύκολη η είσοδος, δηλαδή.
1: Είναι πιο εύκολη, αλλά κάτι συνέβαινε εκεί, ναι. Και σου λέω, δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά, ειδικά στις κεντρικές θύρες. Ναι. Διαιτητής ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, γνωστός, τελική Europa League και Champions League παλαιότερα.
0: Από το πάνω ράφι.
1: Ελίτ, ναι, βεβαίως. Ναι. Πολύ έμπειρος. Παγκόσμιο κύπελο 2026. Θυμίζω ότι ήταν σε ένα πολύ συζητημένο παιχνίδι στον προημιτελικό Νορβηγία-Αγγλία το 1-2. Είχαν γίνει διάφορα εκεί. Και είναι ο διαιτητής που έχει καταλογίσει τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League. 33.
0: Να προσέχουν λοιπόν οι αμυντικοί.
1: Αυτό με τη διευθυνσία, όταν μιλάμε μαζί, δεν μπορώ να με το πω. Κάτι θα πω πάντα για τη
0: Πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γιώργος Τραπεζανίδης από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ πλησιάζουμε στις 3, να πούμε ότι στο 13ο λεπτό για την Superbet League 2, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 0-1, σε αγώνα που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 3 θα έχουμε σέντρα και στον αγώνα Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Η ΕΡΑ Sport θα ενημερώνει με τον Παναγιώτη Ζιώγα που θα παρακολουθεί το παιχνίδι. Στις 3 επίσης θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι για την πρεμιέρα της GBL Μύκονος ΠΑΟΚ, αλλά και το πρώτο παιχνίδι για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8. Με σημερινή ραδιοεφημερίδα, δεύτερη ώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και στο διάστημα που ακούγαμε τα αναγκαία, τα απαραίτητα διαφημιστικά, η Νίκη Βόλου ισοφάρισε. Συνεπώς, τώρα βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 1-1 και εμείς πάμε στην Κομωτινή, στον Παναγιώτη Γιώγα, πρώτα στοιχεία για τον αγώνα Πανθρακικός Πανσεραϊκός.
1: Καλησπέρα, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Αθληματικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-0 το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σκορ, ενώ τώρα συμπληρώνουμε 4 λεπτά παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Γεωργιάδης μέχρι πριν από 2 αγωνιστικές ήταν στον πάγκο του Πανθρακικού. Παραιτήθηκε ο Αλέκος Βοσνιάδης από τον πάγκο του Πανσεραϊκού και ανέλαβε αυτός την ομάδα. Και το έφερε έτσι μοίρα ώστε 2 αγωνιστικές αργότερα να βρίσκεται απέναντι στο δημιούργημά του από το καλοκαίρι. Μια ομάδα με πολύ καλό ξεκίνημα, με 7 βαθμούς στους 3 πρώτους αγώνες εντός έδρας. Και ο Πανθρακικός έχει στον πάγκο τον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 χρόνια. Ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο υπάρχει, θα λέγαμε, για μια αναταραχή στον Πανσεραϊκό με αυτό το μείον 4, με την υπόθεση Σούγκρεν, ναι, με την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.
0: Εντάξει, ο Σούγκρεν είναι αυτός που το κατήγγειλε, αλλά το παιχνίδι αυτό υπήρχε και από άλλες αναφορές. Δηλαδή,
1: σωστά, ναι.
0: Στην επάθλα και είχε διαβιβαστεί. Απλά ο Σούγκρεν, ας πούμε ότι ίσως επιτάχυνε τις διαδικασίες, ίσως παρότι ανασκεύασε μετά με δηλώσεις του. Ίσως να έδωσε ένα επιπλέον εργαλείο στην Επιτροπή, αλλά είναι οι αγώνες, να θυμίσουμε, η ποινή είναι σε πρώτο βαθμό της Επιτροπής Διοντολογίας ΕΠΟ, αφαίρεση 4 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και αφορά τους 2 αγώνες Πανσεραϊκού Βόλου, όταν ο Πανσεραϊκός ήταν στην Super League.
1: 24-25 στα play-out.
0: Στα play-out, ακριβώς. Ναι. Ο Πανσεραϊκός θα κάνει έφεση, πάντως η Super League 2. Δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην αφαίρεση βαθμών. Δηλαδή, ενώ η Super League 1, όποιος μπει στη βαθμολογία. Για πες, συγγνώμη.
1: Εγώ παντού βλέπω τη βαθμολογία με 6 βαθμούς, βλέπω τον Πανσεραϊκό. Γι' αυτό είπα ότι αν ισχύσει αυτό το μείον 4, πάει στους 2 βαθμούς.
0: Άρα έχει 6. Άρα, μισό λεπτό. Άρα τώρα, γιατί μπαίνω αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα της, έχει κάνει αφαίρεση και ο Πανσεραϊκός εμφανίζεται στην 13η θέση της βαθμολογίας με 2 βαθμούς. Έχει γίνει και εδώ η αφαίρεση, όπως έχει γίνει και στη.
1: Σήμερα θα έγινε.
0: Ναι, το βλέπω τώρα. Συνεπώς έχει γίνει η αφαίρεση εδώ και από τη Super League 2, όπως έχει γίνει και από τη Super League 1 στο Βόλο, ο οποίος είναι με μείον 1 αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm. Οπότε είναι στους 2 βαθμούς ο Πανσεραϊκός στην πρώτη τελευταία θέση μαζί με Αναγέννηση Καρδίτσας
0: και Πύργο. Και τελευταία η Ζάκυνθος με 1 βαθμό.
1: Τι θα γίνει στην Έφεση τώρα, πότε θα εκδικαστεί και πότε θα βγει.
0: Πάει στην Επιτροπή Εφέσεων, αν δικαιωθούν οι ομάδες, επιστρέφονται βαθμοί.
1: Τη φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανθρακικού και μια εκτέλεση φάουλ του Τεσέιρα και μια αναβουβούλα μέσα στη μικρή περιοχή. Τελικά μπλόκαρε την μπάλα ως Γουρίς και κέρδισε και φάουλ ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού σε ένα παιχνίδι, για να πω λίγο για το αγωνιστικό, που έχει μπει δυνατά ο Πανσεραϊκός, πιέζει ψηλά με το στυλ το οποίο έπαιζε με τον Κώστα Γεωργιάδη, προσπαθεί να πιέσει τον Πανθρακικό, ως τώρα τα έχει καταφέρει μόνο με κάποιες θυμμένες φάσεις. Αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη, αλλά κόπηκε για φάουλ. Και όπως συγγνώμη που σε διέκοψα, εγώ δεν ξέρω πότε θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στην Εφέσεων και πότε θα βγει η οριστική απόφαση.
0: Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Mm-hmm. Δεν έχει προσδιοριστεί πάνω.
1: Δεν ξέρουμε πότε θα βγει η τελική απόφαση. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, είναι στους 2 βαθμούς λοιπόν ο Πανσεραϊκός και στους 6 ο Πανθρακικός. Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε φτάσει στο 7ο λεπτό σε ένα παιχνίδι το οποίο το παρακολουθούν περίπου 800. Είναι και το 5 να βάλουμε, είναι πάνω από 1000 του Πανθρακικού οπαδί και γύρω στους 40-50 είναι η οπαδή του Πανσεραϊκού στο ένα πέταλο του γηπέδου. Ο κύριος Γεωργιάβης για τον Πανσεραϊκό έχει την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, Παντελάκης και Ελιάβης σε κέντρο άμυνας, Τάχατος και Αρμουγκόμ δεξιά και αριστερά στο άκρο της άμυνας, Οικονόμου Μορέιρα τα αμυντικά χαφ, έχουμε τον Μωυσιάδη με τον Τσέλιο στα άκρα της επίθεσης, ο Τεσέιρα είναι πίσω από τον Πασάφτη, είναι η ενδεκάδα των φιλοξενούμενων, ενώ ο Γιάννης Αποστολίδης έχει τον Σγουρή κάτω τα δοκάρια, Λαρέα Μεσλούλη είναι στο κέντρο άμυνας, Ντουμάνης δεξιά, Αναστασόπουλος αριστερά, Βουτσάς Νότας, Αθανασακόπουλος βρίσκονται στο κέντρο. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Πανθρακικού, το σουτ το οποίο γίνεται από τον Νότα ήταν αδύναμο, όμως ήλεγχε την πορεία της μπάλας από την Αλήνη. Πρώτη τελική για τον Πανθρακικό, η μπάλα πέρασε out, η φάση αυτή στο 1ο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν Βουτσάς Νότας, Αθανασακόπουλος στο κέντρο, Πατρώνη και Τσίλεμ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και ο Κορδεζιάννη στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι το οποίο διευθύνει η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα. Βοηθεί με Σπυρίδων Μπύρος από την Ευρυτανία και η Βασιλεία Τσιχλιτάρη από την Πιερία, τέταρτος ο Καϊκαντζής από την Δράμα. Ένα το λεπτό, πανθρακικός, πανσαραϊκός, 0-0 θα είναι.
0: 0-0 λοιπόν ο αγώνας Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό, ενώ συμπληρώνεται το δεκάλεπτο και εμείς συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Σπορ. Έχουμε κι άλλο γκολ για την Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, ακούμε.
2: Σε ελάχιστα λεπτά το 0-1 γίνεται 2-1. Παρακαλιάζουν τον Άριας, ομολογώ ότι ανάμεσα σε έναν όμιλο παιχτών δεν φάνηκε ποιος βρήκε την μπάλα. Πρώτη εκτίμηση ότι μάλλον παίχτης της ΑΕΛ. Σκόρανε στη λάθος αιστεία, το ξαναδούμε. Πράγματι, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από τον Μακρύ. Ενδεχομένως να έχει κάνει πρώτη επαφή για λογαριασμό της νίκης του Βασαλίδης, αλλά πρέπει να είναι ο Μακρύς ο τελευταίος που βρίσκει την μπάλα. Ασφαλώς σε αυτόν θα χρεωθεί.
0: Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, με αυτογκόλ από ό,τι μας λέει ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής του Μακρύ, η Νίκη Βόλου που βρέθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ, να προηγείται δηλαδή η ΑΕΛ με 1-0, έχει καταφέρει να ανατρέψει την σε βάρος της κατάσταση και να προηγείται στο 24ο λεπτό με 2-1. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Στο μπάσκετ, Μύκονος ΠΑΟΚ 10-2 στο 4ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πανθρακικός Πανσεραϊκός στο άλλο παιχνίδι, ακούσατε πριν από λίγο τον Παναγιώτη Γιώγα, 0-0. Έχουμε φτάσει στο 11ο λεπτό και εμείς πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για να μάθουμε από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο τι γίνεται με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του, στο Trinitat. Πώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αυτή την περίπτωση, τι έχει πάθει ο ποδοσφαιριστής και αν θα είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Θάνο. Η πραγματικότητα είναι ότι στην ουσία δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί πέραν της ενημέρωσης χθες το απόγευμα ότι ο Λιβάη Γκαρσία υπέστη στον οπίσθιο μοιραίο αυτό το πρόβλημα, αυτό το τραύμα, δεν μπορώ ακόμα να το περιγράψω γιατί δεν ξέρει και ο Παναθηναϊκός τι ακριβώς συμβαίνει. Επρόκειτο λοιπόν να έρθει να εγκαταλείψει εννοείται την εθνική Trinitat και τον Πάκο και να έρθει στην Αθήνα, ας το πούμε άμεσα όσο μπορούμε να το πούμε γιατί δεν είναι εδώ κοντά το Trinitat και τον Πάκο, και να υποβληθεί σε μαγνητική. Σε αργότερα όμως, σε αργότερη θάνο ενημέρωση προς το απόγευμα, προς το βράδυ για την ακρίβεια, μάθαμε ότι πιθανόν να υποβληθεί σε μαγνητική ή τέλος πάντων σε εξέταση εκεί στη χώρα του. Εκεί έχουμε μείνει τώρα θάνο. Έχω ρωτήσει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει προφανώς απάντηση, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση στον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα υπήρχε μια προσπάθεια να γίνει εκεί η εξέταση για τον Λιβάη Γκαρσία, ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα ήδη από την πατρίδα του. Όμως ούτε από εκεί ξέρουμε Μάλιστα. κάτι στην παρούσα φάση.
0: Να υποβληθεί, δηλαδή, να υποβληθεί σε μαγνητική. Άρα αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι τραυματίας, αλλά δεν γνωρίζουμε τι έχει και επομένως δεν μπορεί να γίνει και κάποια εκτίμηση με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασφάλειας για το πόσο καιρό θα λείψει.
1: Δεν ξέρουμε να φανταστείς. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι έγινε και αν υποβλήθηκε σε μαγνητική στην πατρίδα του. Πιθανόν από λεπτό σε λεπτό να υπάρξει ενημέρωση, οπότε θα σε διακόψω για να δώσουμε άμεση ενημέρωση στις φίλες και στους φίλους της Ερασπορ. Το κακό είναι τώρα η πραγματικότητα ότι ο Παναθηναϊκός κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, γιατί οπωσδήποτε ενδεχόμενη απουσία του Λιβάη Γκαρσία, το να μην βρίσκεται δηλαδή στη διάθεση του Νίσουρου για τη μητέρα των μαχών στο Φάλιρο την επόμενη εβδομάδα, οπωσδήποτε σίγουρα θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα. Να δούμε όμως πρώτα τι συμβαίνει με το παιδί, πόσο θα είναι ο χρόνος αποκατάσταση, ποια είναι ακριβώς η μέγεθος της ζημίας. Πάντως δεν είναι καλά νέα με λίγα λόγια, Θάνο, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία πριν πάει στη Ρωσία ταλαιπωρείται από τραυματισμός όταν ήταν στην ΑΕΚ, έτσι, και έχανε αρκετό μέρος, αρκετό κομμάτι, αρκετό ποσοστό των αγώνων της Ένωσης λόγω των τραυματισμών. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι επιρρεπής ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, δηλαδή αν έχει χτυπήσει σε ένα σημείο του σώματός σου, το οποίο έχει χτυπήσει και στο παρελθόν, και αυτό δημιουργήσει μια επιδείνωση.
1: Ναι. Σίγουρα δεν είναι καλά τα νέα. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα έχει πάρα πολλές επιλογές. Όμως, παραλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι ο διεθνής φόρος από το Trinitat και τον Πάγκο είναι από τους πλέον απαραίτητους στο πράσινο πλέον γρανάζια στην πράσινη μηχανή. Mm-hmm. Να δούμε όμως τι μέλη γενέστε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα...
1: αυτά με τον Λιβάη Γκαρσία. Αν μάθουμε κάτι νεότερο θα επανέλθω.
0: Βεβαίως.
1: Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι όλα βέβαια κινούνται στους ρυθμούς της εθνικής ομάδας και του απόψινού του αυριανού αγώνα κόντρα στη Mannschaft, που εγώ θα το χαρακτήριζα ως τελικό στην πορεία της εθνικής για τα προημιτελικά του Nations League, για την πρόκληση δηλαδή. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι λείπουν οι διαφορές.
0: Λείπουν οι παίκτες. Νομίζω ότι τον Παναθηναϊκό τον ενδιαφέρει αυτό που μας μετέφερε και ο Γιώργος Τραπεζανίδης νωρίτερα, με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που μίλησε για γήπεδα και για την βοήθεια της πολιτείας για τα έργα που γίνονται σε αυτά, και είπε ότι του χρόνου το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι έτοιμο.
1: Τώρα μου δίνει αισθάνω την καλύτερη πάσα για να πω ότι υπήρχε πριν από περίπου μια μισή ώρα ενημέρωση επίσημα από την Πράσινη ΠΑΕ για την ερασιτέχνη. Για την ερασιτέχνη. Υπενθυμίζω εδώ ότι για πολλωστή φορά ότι ΠΑΕ ερασιτέχνης και ΚΑΕ είναι όλοι πλέον εδώ και αρκετό καιρό μια γροθιά. Είδαμε άλλωστε παρένθεση και το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να παρίσταται χθες στο T-Center κόντρα στη Μακάμπη. Υπήρχε λοιπόν ενημέρωση ότι οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εξκαφές. Η επέκταση για την ακρίβεια των εξκαφών έχει προχωρήσει και βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο του να μπαίνουν οι βάσεις στην κυριολεξία για τα θεμέλια. Δηλαδή αρχίζει να μπαίνει η φάση σε κατασκευαστική πορεία ώστε να γίνει σύντομα η θεμελίωση. Δηλαδή αρχίζει να γίνεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, του κυρίως οργανισμού, δηλαδή των εγκαταστάσεων Θάνο, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι προς επίρρωση όλων όσα είπες νωρίτερα, ότι ο Βοτανικός και για τον ποδοσφαιρικό και για τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό μπαίνει, έχει μπει στην τελική ευθεία και μάλιστα, όλα θα πάνε καλά, θέλω να πιστεύω, και την άνοιξη του 27. Θα είναι έτοιμο ώστε λίγο αργότερα να γίνουν και τα επίσημα εγγένεια, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στην Superbet League 2 στο 30 λεπτό Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Στο 16 λεπτό Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-0. Στην GBL στον πρώτο αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Μύκονος ΠΑΟΚ 12-4 στο 6 λεπτό της πρώτης περίοδου. Ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμα, υπάρχει καθυστέρηση στον αγώνα της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανσεραϊκό. Ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει στις 3. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Στέργιο Αναστασιάδη και να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Ο Στέργιος είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και στον Sky και στο Μονομπάλα και στο ΠΑΟΚ 24. Θα θέλαμε λοιπόν, Στέργιο, καλησπέρα, να μας πεις τι προκύπτει από τις δηλώσεις του προπονήτου ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση για την επέκταση του συμβολέου του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις Παυλένκα και Τάχα Άλλη και γιατί ο ΠΑΟΚ δεν αποφάσισε, αφού θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο βασικός τερματοφύλακας του Παυλένκα, να αποκτήσει έναν ακόμη τερματοφύλακα, και τι δήλωσε ο πρόεδρος της Σάμσου Σπορ για τον Ντιαγέ και με αφορμή την παρουσία του στην επίθεση του ΠΑΟΚ.
3: Έτσι να βρω ένα σημειωματάριο, να μην ξεχάσω.
0: Θα στα θυμίζω εγώ.
3: Λοιπόν, ο Λύση, μιλώντας στο κανάλι της Superbet, χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανέλησε το σκεπτικό του. Δεν προκύπτει κάποια πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, μια έτσι χαλαρή συνέντευξη, ωραία συνέντευξη. Η είδηση είναι ότι δεν του αρέσει ο καφές. Δηλαδή, για Ιταλός, ναι, να μην του αρέσει ο καφές, νομίζω αυτό είναι εδώ.
0: Πίνει, προτιμά το τσάι, γιατί συνήθως όσοι δεν πίνουν καφέ.
3: Πίτσα λέει, μακαρόνια, ο καφές δεν μου αρέσει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Εντάξει, είναι λίγο για μας οξύμορο. Τέλος πάντων, εξέφρασε την.
0: Πάντως διατηρεί αθλητικό στυλ.
3: Ναι, ωραίος είναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
0: Γιατί με πίτσες και μακαρόνια, σε εμάς που είμαστε λίγο πιο ευτραφείς, είναι απαγορευμένες τροφές.
3: Μια χαρά ζωή κάνουμε, καλό DNA δεν έχουμε, είμαστε άτυχοι, κατάλαβες. Άλλοι είναι ευλογημένοι με καλό DNA. Λοιπόν, εξήρε την γενικότερη παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Μας αρέσει, λέει, όταν έρχεται να μας δει. Έχει πυκνώσει και τις διαζώσεις επαφές του με την ομάδα ο Ιβάν Σαββίδης τις τελευταίες εβδομάδες. είπε αυτό που ισχύει κιόλας, ότι και όταν δεν είναι μαζί μας αυτοπροσώπος, πάντα είναι δίπλα μας, σκέφτεται τον ΠΑΟ και το έχουμε ξαναπεί, το ξέρει ο κόσμος, ότι ασχολείται όλη μέρα, κάθε μέρα ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή δεν υπάρχει κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας, του ιατρικού, του εμπορικού που να μην το ξέρει. Αλλά πάντα έτσι μια διαζώσης παρουσία είναι σημαντική. Θέλω να νιώθουν περήφανοι οι φίλοι μας. Στοχεύουμε στον τίτλο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα. Είμαστε σε φάση που χτιζόμαστε σαν ομάδα. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Νομίζω. Μια ωραία συνέντευξη να τη δει ο κόσμος.
0: Και η δήλωση για το πρωτάθλημα.
3: Και η δήλωση για το πρωτάθλημα, ναι. Ο τίτλος που είναι, εντάξει, είναι προαπαιτούμενο για τον ΠΑΟΚ. Και δεν θυμάμαι καμία σεζόν, ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ φαντάζει φαβορί για κάποιους outsider ή κάποιοι τον έχουν ξεγραμμένο, που να μην έχει πει ο Ιβάν Σαββίδης στους υφιστάμενους, στον προπονητή, στους συνεργάτες, ότι πάμε για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, νομίζω το είπε και ο Λύσης στη συνέντευξή του αυτό, ότι και γι' αυτόν ο στόχος είναι το πρωτάθλημα.
3: Ναι. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος εδώ και μέρες έχει δει τον Λουσέ και τον Χατζηδιάκο να είναι πανέτοιμοι, πήραν μέρος και στο οικογενειακό φιλικό εχθές με τον ΠΑΟΚ Β', περιμένει ο προπονητής του Δικεφάλου τις επόμενες μέρες, θυμίζω Σαββατοκύριακο ρεπό, Δευτέρα, Τρίτη, να επιστρέψει και ο Γιαννούλης, που λογικά θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με την Καλαμάτα. Ο Ντεσπότοφ φαίνεται να είναι καλά, πολύ μεγάλο θέμα που αν το πάρουμε από την αρχή χρειαζόμαστε αρκετά λεπτά, αλλά ας μείνουμε στο ότι φαίνεται ότι ο Βούλγαρος, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από ένα θέμα στο πόδι και έκανε και επέμβαση, δεν πήγε καλά η υποθεραπεία, είναι μισό βήμα από το να επιστρέψει στις προπονήσεις. Προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος Θάνο για το μάτς με την Καλαμάτα η μεθεπόμενη Δευτέρα. Έχει πολύ καιρό έξω και θα χρειαστεί, αλλά ας επιστρέψει μέσα στη εβδομάδα. Στις προπονήσεις θα είναι από μόνο του θετικότα, αλλά τα προβλήματα είναι τα γνωστά, ο Μεϊτέ, ο Τσάλοφ, ο Σαρίς, ο άτυχος του νεαρός του καλοκαιριού και φυσικά ο Τάχα Άλλη με τον Παβλέγκα που ακόμα δεν έχουν κάνει επέμβαση. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί έχουν περάσει μέρες και θα χρειαστούν πάνω κάτω κανένα τρίμηνο από τη μέρα που θα κάνουν επέμβαση στον νόμο. Άρα κάθε μέρα που περνά είναι χαμένη, ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη δυνατή λύση. Αλλά κανένα φορά ξέρεις, αν το ψάχνεις πολύ, παίρνει και μέρες. Είναι λεπτή η ισορροπία του. Το ψάχνω κάτι πολύ, από το να αγοράσω κάτι, μέχρι ποιο γιατρό να πάω, μέχρι να τελειώσω το θέμα. Τώρα, θυμάμαι ένα ερώτημα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τερματοφύλακα.
0: Ναι, θέλω να μας πεις τι γίνεται με Παβλέγκα και Τάχα Άλλη, πότε θα μπουν στο χειρουργείο, όπως έχουμε μάθει ότι θα γίνει.
3: Άγνωστο. Τις επόμενες μέρες, αλλά αν θα μπουν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
0: Α, εντάξει, κοντά δηλαδή. Την επόμενη εβδομάδα.
3: Κοντά και έπρεπε ήδη να έχουν μπει.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό ρωτάω.
3: Μπει, γιατί... Αλλά ξαναλέω, ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη δυνατή λύση και για τους δύο, και για τον Σουηδό Εκστρέμ και για τον Τσέχο τερματοφύλακα. Και είναι στην τελευταία φάση που να βρεθεί ο εκλεκτός ή η εκλεκτή.
0: Άρα αναζητείτε ο χειρούργος.
3: Ναι, ναι, ο χειρούργος και το κέντρο και ναι, αυτό αναζητείται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Απλά έχουν περάσει αρκετές μέρες από το μάτι με τον Πανετολικό.
0: Και το ερώτημα τώρα. Και το ερώτημα που είναι απόρρια, συνέπεια του τραυματισμού των δύο παιχνών και ειδικά και τον τερματοφύλακα, είναι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει κινηθεί για να πάρει έναν άλλο τερματοφύλακα, αφού ο βασικός του δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Κοίταξε, η αλήθεια.
0: Και αυτό το συνδυάζουμε και με την επέκταση του συμβολέου του Τσιφτσίλη που έγινε σήμερα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο τραυματισμός του Παβλέγκα δεν είναι κάτι επιπόλαιο και θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό, ξαναλέω, τρεις μήνες στην καλύτερη περίπτωση από τη μέρα της επέμβασης. Άρα τον ξεχνάει ο ΠΑΟΚ για το 26 και τον Ταχάλη. Πάμε για 27 αρχές να επιστρέψουν και να αρχίζουν να ανεβάζουν ρυθμούς. Δεν βρέθηκε κάτι αξιόλογο στην αγορά. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι στις συσκέψεις που έγιναν με προπονητές, με Αμάτος, με Βιερίνια, πάρθηκε η απόφαση συνειδητή και το τονίζω Θάνο, όχι εξ ανάγκης, δηλαδή δεν βρήκε ο ΠΑΟ κάτι στην αγορά των ελεύθερων και αναγκαστικά πήγε στο πλάν B. Είναι μια εξήγηση εξημισίας θα έλεγα, να δοθεί εμπιστοσύνη στον Δημήτρη Μοναστήριλη, έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Όσοι είναι φαν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ από μικρός φαινόταν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια το μοναδικό μελανό σημείο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ Θάνο είναι ότι δεν έχει βγάλει τον τερματοφύλακα. Ενώ έχουν περάσει εξαιρετικά παιδιά που κάνουν καριέρα στη Super League 1, στη 2. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ βγάλει έναν τερματοφύλακα, μιλάμε για να είναι ο βασικός.
0: Ναι. Στέργιο, οπότε... επίτρεψέ μου να σε διακόψω, να πάμε στην Κομωτινή, να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Γιώγα, γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Ποιος το πέτυχε, Παναγιώτη?
4: 0-1 το σκόρα στο 21ο λεπτό, αυτό γκολ από τον Βουτσά, ήταν η εκτέλεση κόρνερ στην πρώτη. Για να δούμε τώρα το Τζίλεμ και το Πανθρακικό, κάνει το γύρισμα, δεν προλαβαίνει ο Νότας που κινήθηκε, ο Κορδεζιάννη που κινήθηκε σε θέση φορ, μπλόκαρε ο Τιναλίνη, η φάση αυτή στο 24, 3 λεπτά νωρίτερα λοιπόν κέρδισε κόρνερ ο Πανσεραϊκός από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Σερών. Εκτελέστηκε, σηκώθηκε ο Αρμεγκόν πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι, στη συνέχεια στην πλάτη του Βουτσά και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν με αυτό το αυτογκόλ του Βουτσά, ο Πανσεραϊκός προηγείται με 0-1 μέσα στην Κομωτινή σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει φάσεις, δεν υπάρχουν, δεν έχω σημειώσει κάποια αξιόλογη φάση σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά. Να λοιπόν που από μια κόντρα, μια κεφαλιά που η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, η πλάτη του Βουτσά συνέχεια, ο οποίος κάλυπτε την εστία σε εκείνο το σημείο και κατέληξε στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ο Πανθρακικός ανοίγει το σκορ μέσα στην Κομωτινή και προηγείται με 1-0.
0: Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, όπως ακούσατε από τον Παναγιώτη Γιώγα, στο 25ο λεπτό, στο 40ο λεπτό νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Και εμείς δίνουμε ξανά το λόγο στον Στέλιο Αναστασιάδη. Μιλάμε, Στέλιο, για τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, σωστά. Ο Σεραίος πάντως, εντάξει, ήταν ωραία διακοπή. Εντάξει, για τον γκολ του Πανσεραϊκού.
0: Α, μάλιστα, και Σεραίος.
3: Ναι. Ο Πανσεραϊκός μας μίλησε στον χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα. Λοιπόν, ο Τσιφτής, αφού κλείσαμε και είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πήγε συνειδητά στην απόφαση μέχρι την αποθεραπεία του Παβλέγκα να έχει μια τριάδα με Τσιφτή νούμερο 1, Μοναστηριλή νούμερο 2, θυμούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι αντίπαλοι νομίζω, την καθοριστική επέμβασή του στο πέναλτι του ατρόμητου πέρσι, τον περασμένο Γενάρη για το κύπελο, όπου μπήκε έτσι στο προσκήνιο ο Μαναστηρλής. Υπάρχει και ο Παλωμένος, ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία που έχει κάνει πολλές προετοιμασίες. Έτσι θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα, στο σενάριο κάτι να μην πάει καλά με τον Παβλέγκα ή κάτι να χρειαστεί, υπάρχει και η αγορά του Ιανουαρίου, εντάξει. Αλλά μέχρι τότε αυτή θα είναι η τριάδα. Ο Τσιφτής είναι μια πολύ ωραία ιστορία γενικότερα. Δηλαδή, ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιούνιο του 24. Στη σκιά του Κοτάρσκι, του Παβλέγκα, δεν έδειχνε ικανός να μπει στο κάδρο. Τον περσινό Οκτώβριο, αν θυμάστε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που τραυματίστηκε ο Παβλέγκα, υπέστη τη θλάση και μπήκε στο ημίχρονο. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις και Ελλάδα και Ευρώπη. Ποιος να ξεχάσει το 4-3 στη Λίλ. Έχει γίνει διεθνής. Δείχνει μια και φέτος, όποτε χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον Παβλέγκα, δείχνει μια πολύ καλή σταθερότητα ο Γιαννητσιώτης τερματοφύλακας. Οπότε μιλάμε για ένα ονειρικό δωδεκάμινο από Οκτώβρη σε Οκτώβρη. Το συμβόλαιό του τελείωνε το 28. Ο ΠΑΟΚ και για να τον επιβραβεύσει και για να τον ανεβάσει λίγο μισολογικά, αλλά και να του δώσει αυτοπεποίθηση το διάστημα που δεν θα έχει κάποιον έμπειρο δίπλα του και θα έχει τους νεαρούς Μοναστηρίδη και Μπαλωμένο. Και έτσι λοιπόν το συμβόλαιό του που τελείωνε το 28 πήγε μέχρι το 29. Ξαναλέω, πολύ ονειρικό δωδεκάμενο για τον Τζιφτσί. Αρκεί που ήταν τρίτος, τέταρτος, να είναι πρωτοδεύτερος, να έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, να έχει γίνει και διεθνής και με νέο συμβόλαιο νομίζω περνάει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Αυτά και για τον Τζιφτσί. Είπαμε για Παβλέγκα και για Τάχα Άλλη. Ο ΠΑΟΚ προφανώς και είναι σε μια διαδικασία να επιστρέψουν Θάνο οι διεθνείς. Ναι. Είχε επιστρέψει ο Μπάνζα, ο οποίος έπαιξε στο χθεσινό οικογενειακό φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β. Θα είναι στο μέτρημα νομίζω για το δευτεριάτικο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Προφανώς όχι ως βασικός. Ο Ενδιαγέ, MVP του Σεπτεμβρίου.
0: Θα δικαιωθεί ο πρόεδρος της Samsung Sport που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να τον αγοράσει?
3: Εντάξει, θα αναγκαστεί, εκφράζει και.
0: Ευσεβείς πόθους, την επιθυμία του.
3: 4 εκατομμύρια.
0: Αλλά το συνδυάζει μάλλον με την μέχρι στιγμής απόδοσή του. Παρουσία.
3: Ναι, η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή και η ομάδα έχει να λέει τα καλύτερα για τον Σενεγαλέζο και για την αποτελεσματικότητά του, αλλά και για την γενικότερη στάση του. Είναι ένα παιδί που από τις πρώτες μέρες έδειξε, να το πω απλά, ότι γουστάρει πάρα πολύ στην πόλη, στην ομάδα, με τον κόσμο. Του αρέσει πάρα πολύ. Και όταν κάτι σου αρέσει πολύ και θες να παραμείνεις,
5: είναι και αυτός ένας παράγων που βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή που πραγματικά είναι το παράδειγμα της μαχητικότητας. Χωρίς να είναι, ξέρεις, και η επιτομή του center forward. Δηλαδή έχει αδυναμίες χτυπητές, ατεμέ, δεν είναι και ο πρώτος στην τεχνική, αλλά αυτό που δίνει στην ομάδα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Με τον Μπάνζα ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Και να σημειώσω εδώ ότι ο Μπάνζα δεν ήρθε για να είναι backup. Είναι λίγο πιο, έτσι, ας το πούμε, ψηλωμένο σε σχέση με τον Ινδιαγέ, που είναι και λίγο χαμάλης. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα έχει, έτσι, ένα πολύ καλό τρίδημο, θα λέγαμε, να βάλουμε και τον νεαρό τον Μύθο. Τώρα, το τι θα γίνει το καλοκαίρι, που ο ΠΑΟΚ θα έχει να διαχειριστεί το αν θα ανανεώσει, μάλλον αν θα αγοράσει τα δικαιώματα του Ντιέγο Κώστα, ο οποίος και αυτός πληθυμώνησε, να το πω, επιτρέφει μέσα την εβδομάδα. Μας έρχεται στις προπονήσεις. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τον Βραζιλιάνο. 8 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Δανεικός και ο Μπάνζα, δανεικός και ο Ντιαγέ, δανεικός και ο Γιάκητς. Και αυτός πολύ καλή προσθήκη.
0: Αυτά θα ξεκαθαρίσουν τώρα, θα δούμε και πώς θα πάνε αυτοί οι παίκτες.
5: Δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε. Και ιστορικά ο ΠΑΟΚ τις περισσότερες φορές δεν ανανεώνει δανεισμούς τα χρόνια του Ιβασαβίδη. Εντάξει, για ας το κρατήσουμε, αλλά αν κάποιος από τους τέσσερις ή και οι τέσσερις έχουν μια πορεία πάρα πολύ καλή, προφανώς θα έχουμε αρκετά να πούμε και προς το καλοκαίρι. Είναι στο προσκήνιο, δεν ξέρω αν το ρώτησες, η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ανανεώσει τα συμβόλαια του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και του Γιάννη Μιχαηλίδη.
0: Όχι, ναι, για πες μας και να κλείσουμε με αυτό, Στέργιο. Ναι.
5: Ρεαλιστικά, μιλώντας, και είναι κοινώς αποδεκτό νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Είναι η πάγια κοσμοθεωρία μου ότι δεν αφήνει τέτοιους παίκτες να μπουν τελευταίο χρόνο συμβολαίου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει γρήγορα, προφανώς μέσα στο επόμενο διάστημα. Γίνονται επαφές, δεν υπάρχει ακόμα η χρυσή τομή. Στον ΠΑΟΚ ελπίζουν ότι θα βρεθεί τους επόμενους μήνες. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για το τι είναι ο Μιχαλίδης για τον ΠΑΟΚ και για το τι φυσικά είναι ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς. Ναι. Και επειδή μιλάμε για δύο παίκτες που σαφέστατα έχουν αξία στην αγορά, θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το έχει κλείσει νωρίτερα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Είναι και αυτό ένα θέμα μέσα σε όλα τα άλλα. Γενικότερα, υπάρχει δουλειά για το λέω μάτος ανθρώπους του Δικεφάλου. Ένα κομμάτι είναι αυτό, γιατί τελειώνουν 14 συμβόλαια παιχτών πρώτης γραμμής.
0: Το επόμενο καλοκαίρι, λες.
5: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Και από την άλλη ομάδα, με τον Αλέσιο Λύση, περιμένει, ξαναλέω, τους διεθνείς. Με την ελπίδα να μην υπάρχει κάποιο τραυματισμό.
0: Τώρα σιγά-σιγά από Δευτέρα θα μπούμε στην διαδικασία, όλες οι ομάδες δηλαδή, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο Αναστασιάδη, και σε αποδεσμεύουμε προκειμένου να παρακολουθείς τον αγώνα μπάσκετ Μύκονος ΠΑΟΚ, γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο και η Μύκονος προηγείται με 17-14.
5: Ευχαριστούμε. Πολύ νευρικός ο ΠΑΟΚ. Πολύ νευρικός, αλλά εντάξει, είναι κάθε ξεκίνημα ιδιαίτερο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Αναστασιάδη. Μας έχει καλέσει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, ο ρεπόρτερ στα θέματα του Παναθηναϊκού. Έχει προκύψει η είδηση που αφορά τον Λιβάη Γκαρσία. Στέλιο.
6: Προφανώς. Καλησπέρα και παρεμφάνω. Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση άμεση πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η πράσινη ΠΑΕ, λοιπόν, Θάνο, ήρθε σε επαφή με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Τρινιτάτ, τον Πάγκο, προφανώς για τον Λιβάη. Θα έρθει, να πούμε, καταρχάς αύριο Αθήνα. Οπότε στην Αθήνα θα γίνει μαγνητική. Τώρα δεν το είχαμε διευκρινίσει. Εγώ δηλαδή θα δεν το είχα διευκρινίσει πριν από 10-15 λεπτά στην επικοινωνία μας την προηγούμενη. Αν η εθνική Τρινιτάτ και τον Μπάγκο ή οποιαδήποτε εθνική δήλωνε τραυματία τον Λιβάη Γκαρσία, τον χύψη παίχτη Θάνο, ο παίχτης αυτός δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει στον επόμενο αγώνα. Άρα λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία, αν τον δήλωνε η εθνική Τρινιτάτ και τον Μπάγκο τραυματία, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο κλάσικο.
0: Στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δηλαδή.
6: Ακριβώς.
0: Αν δεν έπαιζε λόγω τραυματισμού με την ομάδα του. Και τελικά τι έγινε, πώς το ξεπεράστηκε αυτό. Δεν έχει δηλωθεί ως τραυματίας.
6: Δεν έχει δηλωθεί.
0: Ενώ είναι.
6: Υπάρχει. Ναι, πες μου, Θάνο, με συγχωρείς.
0: Λέω, ενώ είναι τραυματίας, δεν τον δήλωσε προκειμένου να μην του κόψει το δρόμο, ας πούμε, και εφόσον είναι καλά να μπορεί να παίξει στο Καρεσκάκης.
6: Την άλλη Κυριακή. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, και με αυτό κλείνω, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι μεγάλη η έκταση της ζημίας του προβλήματος, οπότε να μην δηλωνόταν τραυματίας, ας το πούμε, τζάμπα και άδικα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα θα έρθει, θα υποβληθεί σε μαγνητική, θα μάθουμε το μέγεθος του προβλήματος και θα δούμε αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο φαλυρικό ντέρμπι.
0: Άρα η μαγνητική θα γίνει εδώ.
6: Εδώ, αύριο. Αναμένεται να γίνει αύριο η μαγνητική του Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα θα είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και έχοντας αυτό ως γέφυρα, δηλαδή τον τρόπο που χειρίστηκε η εθνική ομάδα του Τρινιντά Τομπάκο την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, ώστε εφόσον είναι καλά να μπορεί να παίξει στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την ερχόμενη Κυριακή, να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να μάθουμε τι γίνεται εκεί από τον Γιάννη Ράνιο, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά, Γιάννη, οι μηχανές των Ολυμπιακών να δουλεύουν και Μπέιλι και Σάνα ετοιμάζονται.
7: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι καταρχάς. Αν και νομίζω ότι φούλοι μηχανές θα μπουν από την Πέμπτη και μετά, όταν θα έχουν επιστρέψει εδώ όλοι οι διεθνείς. Ναι. Δεν είναι και λίγοι, μιλάμε για 15 ποδοσφαιριστές. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει και την αξία των παιχτών που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, πόσο υπολογίζονται στις εθνικές τους ομάδες ή όχι. Και υπάρχουν και ποικίλα έτσι, σχόλια αλλά και ερμηνείες οι οποίες βγαίνουν από την απόδοσή τους. Για παράδειγμα, ο Πουέρτα, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα απέναντι στην Παραγουάη, και αν μη τι άλλο, σε συνδυασμό με το τι κάνει και ο Φρόιλερ με την Ελβετία, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικά φορμαρισμένο δίδυμο που μέσα από την πορεία τους και στα παιχνίδια που θα έχουν με τους Ερυθρόλευτους, φαντάζομαι θα βοηθήσουν και θα βοηθηθούν και οι ίδιοι. Αντίθετα, για παράδειγμα, ο Πέντερσεν που έτυχε να το δω χθες στο παιχνίδι με την Νορβηγία, για συστηματικούς λόγους, μια και από τα παιχνίδια μου είχαν προτείνει. Αν και ξεκίνησε από τον πάγκο, μπήκε από νωρίς ως αλλαγή, γύρω στο 20 λεπτό, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα καλός ο δεξιός οπισθοφύλακας. Και ίσως αυτό να μπαίνει μέσα στην ερμηνεία που σου έλεγα λίγο νωρίτερα και του ίδιου του προπονητή, ότι ενδεχομένως ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή να φαντάζει ως το φαβορί να καλύπτει τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Όμως, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγες και εσύ λίγο νωρίτερα, για τους παίχτες που είναι στο Ρέντι, υπάρχουν δύο καλά νέα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Μπέιλι, ο οποίος πλέον είναι σε full φόρμα, ρυθμό, αγωνιστικό, για να μπορέσει να μπει μέσα από τις προπονήσεις, εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να αποδώσει, γιατί η αποθεραπεία των προηγούμενων ημερών και το ατομικό του πρόγραμμα απέδωσε πολύ καλύτερα και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ενώ θετικά είναι τα νέα και του ΣΑ. Το λέω αυτό γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα φαινόταν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή. Όμως με τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι οι πιθανότητες αυξάνονται, αν και είναι πάντοτε ένας ύπουλος τραυματισμός η βαριά μορφής φλάση στη γάμπα. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει και ο ίδιος ότι ακολουθώντας πιστά αυτό το πλάνο και χωρίς να πηγαίνει με το ρυθμό των ρεπό όπως και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι και τώρα, κάνοντας και έξτρα ατομικές προπονήσεις, δείχνει και του ίδιου τη θέληση να μπορέσει να βοηθήσει άμεσα τον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του Αλγκουαφίλ. Την ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα υπάρχει το δεύτερο τριήμερο ρεπό μετά από εκείνους της προηγούμενης εβδομάδας και από την Τρίτη πλέον όλοι επιστρέφουν ή όσοι επιστρέφουν σταδιακά για να μπουν έτσι κορυφώνοντας, όπως είπες και εσύ, το στάδιο της προετοιμασίας απέναντι στο Τριφύλι.
0: Μάλιστα. Και με τον Φουστέρ, το ποια θέση θα πάρει, έχει ξεκαθαρίσει η Γιάννη?
7: Όχι, είναι αυτό που είχαμε πει και από τα μέσα της εβδομάδας. Υπήρξαν ορισμένες συναντήσεις, δεν διέρευσε το παραμικρό. Αυτές οι ενδείξεις που έδειχναν για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις ακαδημίες ή πράγματα που αφορούν ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και ένα τμήμα σκάουτινγκ που ούτως ή άλλως υπάρχει στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Φουστέρ επέστρεψε στην Ισπανία. Και οι ενδείξεις, επαναλαμβάνω, δείχνουν περισσότερο ότι εάν υπάρξει συνεργασία με τον Φουστέρ, γιατί επίσημα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, θα είναι μια συνεργασία εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, γιατί δεν είμαι σε θέση να διασταυρώσω κάποιες από τις φήμες που κυκλοφορούν στο Ρέντι. Αυτό ισχύει μέχρι στιγμής και από εκεί πέρα, αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα το δούμε. Αλλά άμεσα να πάει στο αγωνιστικό τμήμα ως βοηθός του Αλγκουαφίλ ή κάτι πιο άμεσο με το ποδοσφαιρικό τμήμα της πρώτης ομάδας δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
7: Γεια χαρά.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Superbet League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1, με τον διαιτητή να φεύγει συνοδεία αστυνομικής δύναμης από τον αγωνιστικό χώρο του Παντελής Μαγουλάς και με τον Σωτήρη Κυριάκο, ο οποίος τώρα είναι στην ΑΕΛ, να διαμαρτύρεται έντονα προς τον διαιτητή. Στο 31ο λεπτό, Πανθρακικός Πανσεραϊκός εξακολουθεί να είναι 0-1, προηγείται η ομάδα των Σερών, ενώ στο μπάσκετ έχουμε μπει ήδη στην δεύτερη περίοδο και Μύκονος ΠΑΟΚ 22-21.

0: Είμαστε στην δεύτερη περίοδο, 6 λεπτά πριν από την ολοκλήρωσή της, πριν από την ολοκλήρωση του ΠΑΟΚ του ημιχρόνου, για να το πούμε καλύτερα. Η Μύκονος εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΟΚ 26-23 στον πρώτο αγώνα της πρεμιέρας της GBL. Ενώ όσον αφορά την Superbet League 2, θυμίζουμε ημίχρονο νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 και στο 42ο λεπτό Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας για να μιλήσουμε, Νίκο, καταρχάς για την ΑΕΚ. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, εντάξει, κοίταξε, με την διακοπή και με όλες αυτές τις μεγάλες απουσίες από τους διεθνείς, καταλαβαίνεις ότι η επικαιρότητα και στην ΑΕΚ όπως και στις περισσότερες ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί που επικεντρώνεται ουσιαστικά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τα θέματα της ένωσης είναι στους τραυματίες, στους τρεις τραυματίες που, όπως θυμίζω, ο Θωμάς Τρακός έχει το ράγισμα στον καρπό του. Ο Λάζαρος Ρώτα έμεινε εκτός μετά από ένα χτύπημα που είχε στην προπόνηση και από το παιχνίδι με τον Βόλο και από τις κλήσεις με την Εθνική, και του Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, παθαίνοντας μια φλάση βαριάς μορφής.
0: Και ο Ρώτα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των τραυματιών.
1: Πες μου, Θάνο, δεν σ' άκουσα.
0: Και ο Ρώτα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των τραυματιών.
1: Ναι. Τον είπαμε.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι κυτρινόμαυροι είχαν ένα ρεπό τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα ξεκινάνε και μπαίνουν πάλι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με προπονήσεις στα Σπάτα, είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επιστροφή μέχρι στιγμής. Αυτό που περιμένουν ουσιαστικά στην ΑΕΚ είναι ότι από Δευτέρα να μπει ο Λάζαρος Ρώτα στις προπονήσεις για να μπορέσει να πάρει ρυθμό και να μπει και στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Θωμάς Τρακός, η αλήθεια είναι, επειδή το χτύπημα είναι και ήταν ένα δυνατό ράγισμα στον καρπό και είναι και επίφοβο σημείο για έναν τερματοφύλακα αυτό. Θυμίζω ότι ο Θωμάς Τρακός έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στην φετινή σεζόν, καθώς ξεκίνησε και με τον τραυματισμό που κουβαλούσε από πέρυσι στον ώμο. Είναι λίγο πιο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ουσιαστικά η κατάσταση αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Όφη, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει ένα δυνατό ντέρμπι για τον άσο της ΑΕΚ ανάμεσα Θωμάς Τρακός και Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τον Ιταλό να έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής πλήρως και να μην φαίνεται ουσιαστικά το κενό του Στρακώσα. Από την άλλη, ο Βάργα είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι στο παιχνίδι με τον Όφη. Πάρα πολύ δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Γίνεται τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στα παιχνίδια στο Champions League με την Σαχτάρ ουσιαστικά και μετέπειτα με την Manchester City. Δίνει αγώνα δρόμου ο Ούγγρος. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι πηγαίνει καλά η αποκατάστασή του, αλλά ήταν μια φλάση η οποία ήταν και βαριάς μορφής ουσιαστικά, και αυτός είναι και ο λόγος που έχει μείνει εκτός όλο αυτό το διάστημα. Οπότε αυτό το οποίο περιμένουν στην ΑΕΚ κυρίως είναι από την Δευτέρα να μπει ο Λάζαρος Ρώτα στις προπονήσεις. Την Κυριακή τώρα, 4 του μηνός, έχει το φιλικό με τον Πανετολικό η ΑΕΚ στις 11 η ώρα στο νέο γήπεδο στο Ελληνικό. Ένα φιλικό το οποίο είναι και κλεισμένο και από τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους, αλλά είναι ένα παιχνίδι, η αλήθεια είναι, που το θέλει να το, που θα περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα που θα βγουν από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε ομάδα πρώτης κατηγορίας.

0: αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι μεταξύ των δύο αγώνων του Champions League που θα γίνουν επί βρετανικού εδάφους. Αλλά υπάρχει μία εβδομάδα φωτιά, Νίκο, για την ΑΕΚ. Παίζει Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο. Την Κυριακή παίζει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και αμέσως μετά την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Όλγουιν Αρένα.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερα απαιτητικά τώρα τα παιχνίδια που ξεκινάνε κατευθείαν από την διακοπή, γιατί και το παιχνίδι με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και το έχει δείξει ο Όφη το τι μπορεί να κάνει στην φετινή σεζόν. Και μετά από διακοπή και οι ομάδες δεν έχουν ρυθμό, πάντα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αυτά τα οποία και είναι αυτά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο, στο επίκεντρο του ουσιαστικά η κυτρινόμαυρη, δηλαδή το μάτς με τον Όφη και τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, που όπως σωστά είπες και εσύ, δεν θα αγωνιστεί σε ενδιάμεσο με τον Ατρόμητο, έχει πάρει αναβολή. Θα κάνει μια προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ. Μετά θα υπάρχει στο πρόγραμμα ένα ρεπό. Θα πάνε στο Μάντσεστερ. Γενικότερα θα περάσει όλη την εβδομάδα η ΑΕΚ στην Αγγλία, προκειμένου να μην υπάρχουν δύο ταξίδια και να μην υπάρχει μεγάλη καταπώνηση. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια είναι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο και με την Μάντσεστερ Σίτι στο Μάντσεστερ. Μια Μάντσεστερ Σίτι τώρα, για να κάνουμε και τη γέφυρα για τα επόμενα, που βρίσκεται σε
0: για τα διεθνή,
1: βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή ουσιαστικά μετά και την απόφαση, την οριστική απόφαση που κρίθηκε ένοχη για τις 115 κατηγορικονομικές
0: οριστική
1: παραβάσεις.
0: αλλά εφέσιμη,
1: ναι, εφέσιμη, ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ΚΑΣ σε αυτήν την διαδικασία.
0: Όχι, όπως αλλά
1: πριν από κάποια χρόνια με την UEFA,
0: αλλά μπορεί να προσβληθεί, θέλω να πω, σε δεύτερο βαθμό η απόφαση αυτή που ελήφθη. Και
1: ναι,
0: η οποία τη θεωρεί ένοχη
1: όμως
0: για οικονομικές παραβάσεις.
1: Να ακούσανω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια καινούργια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τώρα. Είναι μια ελεγκτική διαδικασία από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία έχει τουλάχιστον 4 με 5 μήνες, όπου οι άνθρωποι της Manchester City έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τα οποία θεωρούν ότι είναι αδιάψευστα στοιχεία. Και η απόφαση ήταν
0: αυτή. Αλλά από ό,τι διαβάζω και με τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από την πλευρά της ομάδας, της Manchester City δηλαδή, θα την προσβάλλουν αυτή την απόφαση.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα κάνει έφεση η Manchester City.
0: Και εδώ να πούμε ότι είναι οικονομικές παραβάσεις. Να πούμε λίγο εδώ ότι πρόκειται για. Βρέθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις. Δηλαδή, τι έκανε η Manchester City? Εμφάνιζε ότι έχει έσοδα από χορηγούς, ενώ ουσιαστικά δεν υπήρχαν αυτά τα έσοδα.
1: Έτσι,
0: για να ξεπερνάει κάποιους κοπέλους, κάποια εμπόδια που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση των οικονομικών της.
1: Ναι, είναι κάτι, η αλήθεια είναι, που ξεκίνησε και έκανε και ο Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι στο παρελθόν. Βέβαια, θεσπίστηκε μετέπειτα το financial fair play και σταμάτησε και οτιδήποτε έκανε και η Ρόβο, οτιδήποτε έκαναν οι μπλε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Manchester City, αυτό το οποίο έχει κάνει τώρα με τις οικονομικές παραβάσεις, ουσιαστικά έχει κρύψει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο σόγκος είναι αυτός στο όλο σκάνδαλο γενικότερα.
0: Πολύ σωστά. Μιλάμε τώρα για 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι, δημιουργεί μια τεράστια αλληλουχία πραγμάτων στην Premier League. Δηλαδή, ξεκινάμε τώρα, μιλάμε για την εποχή 2008-2019, αλλά συνεχόμενα αυτό μπορεί να δημιουργεί, οποιοδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι και τα επόμενα πρωταθλήματα και τις επόμενες χρονιές τα ίδια πράγματα συνέβαιναν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε την απόφαση, η οποία, όπως είπες και νωρίτερα, είναι εφέσιμη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ποινή την οποία μπορεί να δεχθεί, αν δεν αλλάξει κάτι με την έφεση.
0: Ακριβώς, γιατί εδώ υπάρχει ενοχή, αλλά δεν υπάρχει ποινή ακόμη.
1: Ότι είναι ένοχη και η έφεση ουσιαστικά που κάνει η Manchester City δεν κάνει έφεση για την ποινή. Μην μπερδεύεται ο κόσμος που μας ακούει, όπως συνήθως γίνεται και στις υπόλοιπες αθλητικές υποθέσεις. Δηλαδή, πρώτα πέφτει, γίνεται η ποινή και μετά γίνεται η έφεση. Η Manchester City κάνει έφεση προκειμένου για την απόφαση την οποία έβγαλε η ανεξάρτητη επιτροπή. Και ανακοίνωσε και μετέπειτα η Premier League. Γιατί η ανεξάρτητη επιτροπή ήταν αυτή η οποία έλεγξε την Manchester City και μετέπειτα ουσιαστικά έγινε ό,τι έγινε. Η ποινή τώρα, γιατί εκεί είναι η όλη ιστορία της υπόθεσης και το ιδιαίτερα σημαντικό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόβλεψη από κανέναν. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε για υποβιβασμό

0: να αφαιρεθούν βαθμοί ή να αποβληθεί γενικότερα από το πρωτάθλημα είναι απλά υποθέσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε κανέναν προηγούμενο μπούσουλα ουσιαστικά για κάτι παρόμοιο. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου κάτι παρόμοιο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Σε τόσο μεγάλο εύρος χρόνων και σε τόσο μεγάλο οικονομικό εύρος. Έτσι. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό το οποίο βγαίνει από τα βρετανικά μέσα είναι ότι είναι λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες και λίγο θολό το τοπίο που ουσιαστικά με την οποιαδήποτε ποινή θα μπορούσαν να δεχτούν οι πολίτες.
1: Τις οποίες ποινές θα τις βάλει η διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος, έτσι, η Premier League.
0: Ναι. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο βγαίνει σαν ανησυχία από πάρα πολλούς, γιατί γίνονται τεράστιες πιέσεις και γίνει τεράστιο θέμα αυτό στην Αγγλία σχετικά με το αν αυτή η οποιαδήποτε ποινή. Μάλιστα παραχώρησε και δηλώσει και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας για αυτό το κομμάτι. Αν αυτή οποιαδήποτε ποινή μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο ντόμινο που να κάνει και τους Άραβες να φύγουν από την Manchester City. Mm-hmm. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Μένει να δούμε, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ποια θα είναι η ποινή. Μάλιστα. Θα σου πω το εξής παράδοξο στην όλη υπόθεση. Η Manchester City ήταν ενήμερη από τον Ιούλιο, σύμφωνα με όσα λένε από τα μέσα της Βρετανίας, ότι θα κρυφούν ένοχοι σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Και παράλληλα δεν υπήρξε κάποιο κομμάτι για να σταματήσουν οι μεταγραφές. Η Manchester City φέτος έκανε πάλι αρκετές μεταγραφές, πήρε πάλι αρκετούς ποδοσφαιριστές. Γενικότερα η στάση η οποία είχε η Manchester City ήταν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί και δεν πρόκειται να υπάρχει μεγάλη ποινή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με την Premier League δεν τα βάζεις εύκολα. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και αυτό θέλει και να διασφαλίσει ουσιαστικά το κύρος
1: της. Και το κύρος της και την αξιοπιστία της. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. 1:40 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και η Μύκονος εξακολουθεί να προηγείται, μάλιστα έχει αυξήσει και για λίγο την διαφορά. 35-28 Μύκονος ΠΑΟΚ. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παντελής Μαγουλάς. 48 λεπτό Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Κομωτινή. Πανθρακικός Πανσεραϊκός, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιώγας.
2: Και τελικά από αυτά που ακούγα πριν από τον συνάδελφο, στην Ελλάδα βγαίνουν πιο γρήγορα οι αποφάσεις από ό,τι στην Αγγλία, έτσι.
1: Ως γενική αρχή δεν νομίζω ότι ισχύει, ως γενική αρχή, αλλά...
2: Είναι η εξαίρεση.
1: Ναι, αλλά έχει να κάνει και με την έρευνα, γιατί και για το Πανθρακικός Πανσεραϊκός το 24 έγινε το παιχνίδι.
2: Ο Ολυμπιακός Βόλου.
1: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός Βόλου, ναι, Πανσεραϊκός.
2: Πανσεραϊκός στα δύο παιχνίδια, 24-25.
1: Άρα λοιπόν...
2: Είναι και πιο πριν όμως, πιάνει από πότε το...
1: Πιάνει η έρευνα, αλλά το θέμα είναι πότε αρχίζει η έρευνα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, 0-1 εδώ το ημίχρονο, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ένα μέτριο παιχνίδι, όπου κατά διαστήματα οι δύο ομάδες είχαν την υπεροχή. Στο πρώτο κομμάτι την είχε ο Πανσεραϊκός, κατάφερε να προηγηθεί με μια καραμπόλα, μια εκτέλεση κόρνερ του Τεσέιρα από αριστερά, όπως επιτίθεταν οι φιλοξενούμενοι. Πήρε την κεφαλιά ο Ηλιάδης, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι το οποίο κάλυπτε ο Ντουμάνης. Στην επαναφορά η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και κατέληξε στα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ. Αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες και δεν έχω σημειώσει καμία άλλη φάση πίσω από κίτρινες κάρτες. Μία στον Κορδετζιάννη.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Πρέπει να σε διακόψω. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 σπορ. Έβαλε γκολ η Λάρισα.
3: Στον πρώτο βρήκε απέναντι του μπλοκ. Αλλά στη δεύτερη νίκησε τον γκολκίπερ Καραβέλη. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη για την ΑΕΛ. Ξαναβλέπουμε. Καμπετσής βλέπει απέναντι τον Αλμπάνι. Πρώτο σουτ βάζει το πόδι ο Άριας, αλλά η μπάλα στρώνεται εκ νέου στον Αλμπάνι, ο οποίος στη δεύτερη απόπειρά του βρίσκει δίχτυα.
1: Η πρώτη, μάλιστα, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Αλμπάνης σκοράρει. Άρα έχουμε Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται με διακύμανση του σκορ που γίνεται στο Παντελής Μαγουλάς. Προηγήθηκε, θυμίζω, η Λάρισα με 1-0. Κατάφερε να βάλει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο η νίκη Βόλου και να προηγηθεί αυτή με 2-1 και τώρα ισοφαρίζει με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου σχεδόν. Είμαστε στο 50 λεπτό. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Θυμίζω, ακούσατε τον Παναγιώτη Γιώγα προηγουμένως, πρώτο ημίχρονο στην Κομωτινή Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. 1 και 20 πριν από την λήξη του αγώνα, μάλλον δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, τη λήξη του ημιχρόνου, Μύκονος ΠΑΟΚ 35-30. Και εμείς πάμε στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε μια γεύση για τον ποδοσφαιρικό Άρη από τον Τάσο Πακλατζή που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Τάσο.
4: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Ο Άρης, όπως όλες οι ομάδες, περιμένουν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι μια εποχή που βοηθάει τις περισσότερες ομάδες για να μπορέσουν να βρουν ένα αγωνιστικό ρυθμό. Ο Άρης είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες και υπάρχει μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Μιχάλης Γρηγορίου στο επίσημο κανάλι της ομάδας και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Άρης θα είναι εντελώς διαφορετικός στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν μετά τη διακοπή. Δηλαδή μετά την πέμπτη αγωνιστική έχουμε αυτήν τη διακοπή των τριών εβδομάδων, πάμε με την έκτη και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σαφώς πιο βατό από ό,τι ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Είπε για την ότι ήταν δύσκολο το πρόγραμμα για τον Άρη και ο Άρης δεν ήταν έτοιμος ακόμα γιατί είχε πολλά νέα πρόσωπα. Δεν ικανοποιημένος μετά την δεύτερη αγωνιστική από τις δύο ήττες και την ισοπαλία και ότι κάποια λάθη και κάποια κομμάτια ενός αγώνα από τα παιχνίδια αυτά άλλαξαν όλη την εικόνα της ομάδας μετά από τις δύο νίκες στην αρχή. Αναφέρθηκε και στις τελικές προσπάθειες, τις οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή ο Άρης να τις εκμεταλλευτεί. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει 5 επιθετικούς, πολύ περισσότερους από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια, και να μην μπορεί να σκοράρει έχοντας εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξεπεραστεί, είπε, σταδιακά θα μπορέσει ο Άρης να βρει αυτό το δρόμο. Είναι και οι εικόνες που έδειξε μια καλή, μια πιο μέτρια, κάποια αμυντικά κενά ενδεχομένως σε κάποια παιχνίδια και στη μετάβαση, ίσως το ανέβασμα της ομάδας ψηλά να δημιούργησε και ένα πρόβλημα στην αμυντική μετάβαση των κίτρινων, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης θα κυνηγήσει αυτά που μπορεί φέτος να πετύχει και αυτά που έχει βάλει ως στόχο για την φετινή σεζόν. Είναι μεγάλη συνέντευξη του Γρηγορίου. Μίλησε για αυτοπεποίθηση, η οποία θα πρέπει να χτιστεί. Μίλησε για τα νέα πρόσωπα. Σιγά σιγά μπαίνει και ο Μπρούμα στην εξίσωση. Υποσχέθηκε στον κόσμο, είναι σημαντικό αυτό γιατί για δεύτερη
1: και να κλείσουμε με αυτό, Τάσο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
4: Ναι, βλέπουμε μια λίγο μοιτιασμένη την παρουσία της ομάδας του Άρη. Είπε ότι θα είμαστε διαφοροποιημένοι προς το καλύτερο, άπαντες, δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αυτός αξίζει να το δει αυτό και ο κόσμος της ομάδας.
1: Μάλιστα.
4: Και να φέρουμε τα αποτελέσματα που αρμόζουν για τον σύλλογο. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για τις απουσίες, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τον Μανου Γκαρσία.
1: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες.
4: Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλάτζη. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζάκη.
5: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Μικρόφωνο στα γήπεδα, απόγευμα Σαββάτου με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με υδατοσφαίριση, με ενημέρωση για όλα τα σπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα σε ρύθμιση των ήχων, επιφορτισμένος να βλέπει και τον αγώνα της Φιλανδίας με την Αλβανία που ξεκίνησε πριν από λίγο. Και οι Αλβανοί με τον Μανάη έβαλαν γκολ μόλις στο 4ο λεπτό και προηγούνται με 1-0. Το μεγάλο μάτς βεβαίως για μας είναι το αυριανό. Είναι η μεγάλη αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, το μάτς της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εθνική ομάδα, στον Γιοβάνοβιτς, στους διεθνείς μας. Αυτή την ελκυστική εικόνα που εμφανίζουμε στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος του Nations League, σε ένα γκρουπ που εύκολα μάτς δεν υπάρχουν. Και μέχρι τώρα η εθνική ανταποκρίνεται και είναι πρώτη στον όμιλο. Αύριο στις 10 παρατέταρτο οι αναμετρήσεις για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος, η Ελλάδα με τη Γερμανία, η Ολλανδία με τη Σερβία, σε άλλους ομίλους Ουαλία Δανία και Πορτογαλία Νορβηγία. Σήμερα για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος θα παίξουν στις 7 η Κροατία με την Αγγλία και στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, εμείς θα κινηθούμε σήμερα με την Superbet Super League 2 και με την τρίτη εθνική. Στην Superbet Super League 2 έχουμε σε εξέλιξη δύο αναμετρήσεις. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην Κομοτηνή, πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ του Βουτσά στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο Βόλο παίζουν η Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ. Το σκορ είναι 2-2 και βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα. Στο 1ο λεπτό ο Νικοκυράκης με σούτ έκανε το 0-1. Στο 15 ο Βαφέας το 1-1. Στο 23 με αυτόν γκολ ο Μακρύς το 2-1 για την Νίκη Βόλου. Και ισοφάρισε η ΑΕΛ στο 41ο λεπτό με τον Αλμπάνη. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στο Βαγγέλη Μητρούσια και στην Εγγονούλα, το Βαγγέλης που σήμερα δεν θα συμμετάσχει στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα μας λείψει από τα μάτς της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ και από τον αγώνα μπάσκετ που θα ακολουθήσει Καρδίτσα Άρης. Βαφτίζει την Εγγονούλα του, τα καλύτερα ευχόμαστε και για την Εγγονούλα και για το Βαγγέλη.

πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ που στο πρώτο μάτς της ημέρας παίζουν η Μύκονος με τον ΠΑΟΚ. Στο νησί των Ανέμων ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Η Μύκονος προηγείται με 37-32 τα δεκάλεπτα 17-14 και 20-18. Η Μύκονος που έχει εστιάσει στην άμυνα και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον δικέφαλο, που έχει 2 στα 15 σουτ 3 πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Childs είναι ο πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο, έχει 6 πόντους όσους και ο Love. Ο Osman έχει 6 πόντους για τον ΠΑΟΚ και έχει παίξει περίπου 12 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ που γενικά είναι άστοχος και μέχρι τώρα δείχνει εγκλωβισμένος από την καλή άμυνα των γηπεδούχων, αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε μόλις στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε ακόμη 20 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μύκονος ΠΑΟΚ 37-32. Ξεκίνησαν και οι αγώνες ΑΕΚ Μαρούσι 9-8 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 14-2. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε Γιάννη Τεντόπουλο και Γιώργο Αθανασίου. Στις 5 θα παίξουν στην Πάτρα ο Προμηθέας Πατρών με το Περιστέρι και 5.30 στην Καρδίτσα η γηπεδούχος ομάδα, η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει τον Άρη. Σήμερα εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το μικρόφωνο στα γήπεδα περιλαμβάνει και υδατοσφαίριση, καθώς στις 5.30 έχουμε τον τελικό του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup των γυναικών, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καταλούνια, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση.

0: Σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική, σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Υπενθυμίζω ότι αναβλήθηκαν τα μάτς που ήταν προγραμμένα για αύριο για τον 10ο όμιλο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη. Οι αγώνες καιρού επιτρέποντος θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, με Γαβρίλ Ρεμούντο στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Μποτζάκης. Πάμε να παίξουμε μπάσκετ, ξεκινώντας με τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Μαρούσι. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλή χρονιά από τη Σάνελ Αρένα. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι τα υποτικά χειροκροτήματα των φίλων της ΑΕΚ, γιατί ο Κουάνι Κουάνι, ο Αυστραλός φόρουαρντ του Αμαρουσίου, έπεσε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Φοβήθηκαν μήπως έχει χτυπήσει, αλλά τελικά σηκώθηκε και όλα καλά. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. 12-12 το σκορ, 3 και 7 πριν από το τέλος. Με απουσίες οι δύο ομάδες. Το πρώτο καλάθι να πούμε της χρονιάς, γιατί το πέτυχε εδώ στο αυτό το γήπεδο η ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ που έκανε το 2-0. Η ΑΕΚ η οποία έχει απουσίες στις γνωστές που, με τις οποίες εμφανίστηκε στο Super Cup, ενώ έχουμε και καλάθι του Ερτέλ, του τελευταίου αποκτήματος της ΑΕΚ με μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγκα ο Γάλλος. 14-12, στις απουσίες Μπράουν, Βίλιαμς και Φιζέλ, προσθέθηκε από χθες και ο Κατσίβελης, ο οποίος έπαθε μια μικρή θλάση. Να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο πρώτο παιχνίδι του BCL για την Ένωση φέτος, που είναι την Τετάρτη σε αυτό το γήπεδο με την γαλλική, με τη γαλλική Σαλόν. Βιλπάς είναι το όνομά της, αλλά η Σαλόν κατά σύμπτωση είναι η ομάδα που έχει κερδίσει το Μαρούσι το 2001 στον τελικό του Σαπόρτα, έτσι για να το θυμηθούμε.
0: Φανταστική τότε που το Μαρούσι διεκδικούσε και έπαιρνε ευρωπαϊκούς τίτλους,
1: Διεκδικούσε, έχει παίξει τελικούς, ημιτελικούς Κόρατς, τελικούς FIBA Europe Cup, ας πούμε κάπως έτσι ήταν εκείνη την εποχή, τελικούς πρωταθλήματος, δύο τελικούς κυπέλου. Θυμίζω ότι είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό τελικό το 2004 και 4 και 6 και 2 και 6 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει έχει παίξει Ευρωλίγκα μέχρι το top 16, το 9-10. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ είναι η γνωστή ΑΕΚ φυσικά. Μια από τις
0: και επειδή ξέρεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να υπενθυμίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ έχουν πάρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Αν θυμάμαι καλά, τελικό έχει παίξει και ο Μακεδονικός μια χρονιά.
1: Ακριβώς.
0: Η χρονιά που είχε κάνει τη μεγάλη επένδυση με Αργύρη Πεδουλάκη προπονητή.
1: Ακριβώς. Και αν θυμάσαι καλά, στον αγώνα της πρόκρισης ήταν στο νοσοκομείο ο Πεδουλάκης. Κοουτσάρισε ο συνεργάτης του Ζαφυρόπουλος και ο Πεδουλάκης έφυγε από το νοσοκομείο για να πανηγυρίσει με κουβέρτα. Και στον τελικό πήγε και έκανε. Πήγε να κάνει την ανατροπή, δεν τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει, το σκορ είναι 16-12 καταρχάς και έχουμε το πρώτο time out του
0: Ηλία. Το οποίο και θα εκμεταλλευτώ και όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, Γιάννη Ντεντόπουλε. Όχι μόνο για την GBL, που θέλουμε και ελπίζουμε να αλλάξει η εικόνα και να μην έχει αυτό το μονότονο πράσινο-κόκκινο των τελευταίων πολλών ετών. Θέλουμε να δούμε και κάτι διαφορετικό. Πάντως στην πρεμιέρα το ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά στη Μύκονο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, Μύκονος ΠΑΟΚ 40-34. Πριν πάμε στον Γιώργο Αθανασίου για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με τη Δόξα Λευκάδας, ένα μάτς που ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο για τους γηπεδούχους, να πω ότι στην τρίτη εθνική, στον δεύτερο όμιλο, το πρώτο γκολ το έχει βάλει ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας εκτός έδρας Ακρίτες Οικειών Ποσειδών 0-1 με γκολ του Κορμαρί στο 12ο λεπτό. Και στον 7ο όμιλο, Ηρακλή Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 1-0, ενώ 1-0 είναι και το Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου με γκολ του Ντασίλβα στο 8ο λεπτό. 1-0 είναι και ο αγώνας του Αστέρα Βλαχιώτη με τον Παναργιάκο. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες για όλα τα μάτσα από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Γιώργος Αθανασίου, πάμε στην όμορφη Ρόδο να μάθουμε τι κάνουν ο Κολοσσός και η Δόξα Λευκάδας. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλή χρονιά να έχουμε, Σύφη. Καλή χρονιά από μένα, από την Καλυθέα, από τον συνάδελφό μας τεχνικό, τον Νίκο Κάπρο.
0: Καλή μπασκετική χρονιά, γιατί όπως είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, ακολουθούμε το κανονικό ημερολόγιο. Μπασκετικά είναι η νέα χρονιά αυτή.
2: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, θέλουμε 34 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. έχουμε double score. Ο Κολοσσός έχει 22 πόντους, η νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδος 11 πόντους.
0: Το άγχος του πρωτάρι μάλλον,
2: Το έχουμε περάσει όλοι, ακόμα και εμείς στη δική μας εργασία.
0: Έχει ξαναπαίξει η Δόξα στην πρώτη κατηγορία, αλλά κάθε αρχή είναι και δύσκολη.
2: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και θέλει φέτος να πετύχει έναν αρκετά καλό στόχο, να παραμείνει στην κατηγορία. Και βλέπουμε. Λοιπόν, το σκορ είναι 22-11. 17-2 ήταν το πολύ καλό ξεκίνημα που, όπως είπες προηγουμένως, έκανε ο Κολοσσός. Με αυτό σίγουρα προσπάθησε από την αρχή ο γηπεδούχος να περάσει το δικό του μήνυμα, ότι εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, με την καλή έννοια του λέω, αγωνιστικά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι το παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι το πρώτο που δίνει ο Κολοσσός μπροστά στο δικό του κοινό. Εδώ στην Ρόδο δεν έδωσε ούτε καν φιλικό παιχνίδι, οπότε πρώτη φορά οι φίλαθλοι του Κολοσσού βλέπουν αυτή τη νέα ομάδα. 10 στους 12 είναι νέοι παίχτες, και οι παίχτες βλέπουν πρώτη φορά το κοινό της Ρόδου, για τον οποίο σίγουρα θα έχουν ακούσει τα καλύτερα λόγια. Για την ιστορία να σας πω τις αρχικές πεντάδες και των δύο ομάδων. Για τον Κολοσσό, Πέιτον, Μανιόν, Άψον, Καμπερίδης και Μπαρνέτ, έτσι γράφει η ιστορία. Για την Δόξα Βίρονος ξεκίνησαν οι Πουλιανίτης, Πάρης, Χάρμον, Ρόμπινσον και Σάρμα.
0: Ο κύριος, να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι ο Κολοσσός συμμετέχει και στο Europe Cup φέτος
2: και παίζει την Τετάρτη με την Κραϊόβα. Πρώτο παιχνίδι.
0: Την Κραϊόβα που εμείς νομίζαμε ότι έχει δυνατή ποδοσφαιρική ομάδα, από ό,τι φαίνεται έχει και καλό μπασκετικό τμήμα.
2: Εντάξει, γνωστή η ρουμανική ομάδα εδώ και χρόνια, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και πολύ σωστά αναφέρεις, θα είναι αντίπαλος ελληνικής ομάδας του Κολοσσού συγκεκριμένα την Τετάρτη, αλλά και στην Ρουμανία. 24-11 το σκορ εδώ. 20 τόσο δευτερόλεπτα, 25, 22, 23, όχι 20 τώρα συγκεκριμένα, για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 5 ομαδικά φάουλ έχει ήδη κάνει η Δόξα Λευκάδος, που όμως θα πετύχει ένα εντυπωσιακό
0: με καλάθι. Με lay-up του Νίκ Καλάθι, Μύκονος ΠΑΟΚ 44-44, και ενώ απομένουν 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου στη Μύκονο. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ, περνάμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην Superbet Super League 2, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Εκεί παίζεται ήδη το δεύτερο ημίχρονο και ακούμε Παναγιώτη Γιώγα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα, Φίφη. Συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού σε λίγο. Μπήκαμε στο 60 λεπτό. Παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με την καραμπόλα του 21ου λεπτού. Μετά, θυμίζουμε, μετά από εκτέλεση corner του Τεσέιρα, ο Ηλιάδης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στην επαναφορά στην πλάτη του Ντουμάνι, ο οποίος κάλυπτε για το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχουν φάσεις. Ο Πανθρακικός έχει μπει καλύτερος από το δεύτερο μέρος, με διάθεση να πιέσει και να φτάσει στην ισοφάριση. Δύο αλλαγές έκανε με το ξεκίνημα του ημιχρόνου ο κύριος Αποσταλίδης. Ο Πεχλιβανόπουλος πήρε τη θέση του Ντουμάνι και ο Γιαναράκης στο κέντρο της άμυνας στη θέση του Λαρέα. Δύο αλλαγές πριν από λίγο και για τον Πανσεραϊκό. Μια πρέπει να ήταν αναγκαστική, καθώς ο Κίτσκου πήρε τη θέση του Τάχα, του οποίου είχε πολύ καλή παρουσία στο δεξιά άκρο της άμυνας, αλλά σε μια φάση και εκτός αγωνιστικού χώρου για τις πρώτες βοήθειες, σε μια διεκδίκηση της μπάλας που είχε με τον Τσίλεμ. Και ο Ζορζίνιο πήρε τη θέση του Τσέλη. Παραμένει αυτό το 0-1 εδώ στην Κομωτινή, με τον νέο Πανσεραϊκό να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις. Πριν από λίγο είχαμε τη σέντρα του Πατρώνη. Η μπάλα, όπως είδαμε και στο βίντεο, στην προσπάθειά του να διώξει ο Κίτσου, βρήκε στο χέρι του. Το θεώρησε ακούσιο η διαιτητής κυρία Αντωνίου. Δεν έδωσε κάτι. Άλλη μια διαμαρτυρία υπήρχε και στο πρώτο ημίχρονο για χέρι του Αρμουγκόμ σε μια σέντρα πάλι από τον Πατρώνη. Και έτσι παραμένει αυτό το 0-1 με τη μοναδική φάση που έχουμε στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν φάσεις στο παιχνίδι. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν, αλλά μην καταφέρουν να προσπαθούν να παίξουν την μπάλα κάτω, αλλά να μην καταφέρουν να έχουν δημιουργήσει φάσεις μέχρι τώρα.
0: Υπενθύμησέ μας, Παναγιώτη μου, λεπτό, σκορ και σκόρ.
3: 61ο λεπτό, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, με το αυτογκόλ του Ντουμάνι στο 61ο λεπτό. Και τώρα βλέπω και την τρίτη αλλαγή που ετοιμάζει ο Πανθρακικός. Ο Απόστολος Αραντίβης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει επιθετικός στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον θα πάρει τη θέση του Γκορδετζιάννη.
0: 77ο λεπτό, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Νικοκυράκη στο 9 το 0-1, ο Βαφέας στο 15 το 1-1. Αυτόν γκολο Μακρύ στο 23 το 2-1 και ο Αλμπάνης στο 49 το 2-2. Αύριο για την Superbet Super League 2 θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος με τον Πανιόνιο στην Πάτρα και στις 3 στη Νέα Σμύρνη ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε και στην τρίτη εθνική. Πρώτη ενημέρωση, ξεκινάμε με τον 7ο όμιλο και τον Σταύρο Ζορμπάλα. Καλησπέρα, Σταύρο.
4: Καλό απόγευμα, κύριε Σκύρη Σύφη. 5 παιχνίδια σήμερα σε Αργολίδα Κορινθία. 2 παιχνίδια με Σινία και Λακωνία. Αύριο το παιχνίδι Πας Κόρινθος Μιλτιάδης. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός 0-0 στην Αργολίδα. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην τρίτη εθνική κατηγορία για το Ξυλόκαστρο Κορινθίας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος με Νίκο Λουμπαρδέα προπονητή ο Ηρακλής. 1-0 από το 1ο λεπτό με αυτογκόλ του Νικολακόπουλου για την ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδας που είναι ο Αλέξης Γαβριλόπουλος προπονητής. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στους Γαργαλιάνους, τέλος άκρας Πανφουριακός, είμαστε στο 1-1. Ο Φελίπε Χέμπερτ για τους γηπεδούχους στο 1-0, παίκτης που έχει παίξει και επαγγελματικό ποδόσφαιρο με Καλαμάτα και Ηλιούπολη στο παρελθόν. Ο Παναγιώτης Σερπάνος πριν από λίγο ισοφάρισε για τον Πανφουριακό του Τάκη Σακελαρόπουλου. Και Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, το κορινθιακό παιχνίδι 0-0. Αστέρας Βλαχιώτης στη Λακωνία Παναργιακός 1-0 στο 12ο λεπτό για τους γηπεδούχους της Λακωνίας. Αυτά, Σύφη, θα έχουμε συλλογή στοιχείων σε λίγο περισσότερο.
0: Και όπως είπα και νωρίτερα, Σταύρο, ο 10ος όμιλος, τα μάτς που είχαν προγραμματιστεί για αύριο αναβλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Και βάσει προγραμματισμού της ΕΠΟ θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη. Εκτός και αν αλλάξει κάτι, έτσι. Αύριο αγώνες για τον 3ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο. Για να έχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και για την 3η εθνική. Περνάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, δεύτερος όμιλος. Καλησπέρα, Περικλή.
5: Καλησπέρα, Σύφη, κυρίες και κύριοι. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε μόνο ένα γκολ, περίπου στο 25ο λεπτό είναι τα παιχνίδια. Στα τέσσερα που έχουν ξεκινήσει από τα πέντε, καθώς ο αγώνας Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟ Κριστόνης θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, το 0-0 είναι στους αγώνες Πολύκας Τροφήνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός Μακεδονικός, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσσαϊκός και το σκόρ έχει ανοίξει μόνο στο παιχνίδι Ακρίτες Σικιών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας με σκόρ εκ των Κορμαρί στο 12ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή.
0: Αποβλήθηκε ο Μπερίσα, η Αλβανία παίζει με 10 στο μάτς με την Φιλανδία, είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό του αγώνα, Φιλανδία-Αλβανία 0-1 με τον γκολ του Μανάη στο 4ο λεπτό, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, οι Αλβανοί συνεχίζουν τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο, βελτιωμένη η άμυνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, απομένουν 3 λεπτά και 51 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Μύκονος ΠΑΟΚ 48-50. Γιάννης Δεντόπουλος, ΑΕΚ Μαρούση.
1: Η ΑΕΚ έχει τρέξει ένα επιμέρους, όχι ένα επιμέρους, ένα σερί 9-0 που μπορεί να διακοπεί τώρα γιατί έχει κερδίσει βολές στο Μαρούση. Αν σιγουρευτεί η υπόδειξη του διαιτητή. Λοιπόν, ναι, 21-12 το σκορ από 12-12, κυρίως χάρη στην δημιουργικότητα του Ερτέλ, ο οποίος έχει μέρα στις ασίστ. Είπαμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, αλλά και οι απουσίες του Μαρούση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο βασικός σκόρερ της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδόρου, ο Τζόρνταν Βόκερ, ο κοντός αυτός βομβαρδιστής, ο οποίος σουτάρει από κάθε απόσταση, έχει τραυματιστεί τις τελευταίες μέρες στην κλίδα και ενώ ήθελε ο ίδιος να παίξει, το Μαρούση αποφάσισε, ο προπονητής και το ιατρικό τίμα αποφάσισε να μην το χρησιμοποιήσουν και δεν έχει προλάβει ακόμα να μπει σε ρυθμούς αγωνιστικούς ο Μιχάλης Λούτζης, ένας
0: είναι συνηθισμένο φαινόμενο τελευταία να το βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε αθλητές να τραυματίζονται και παρόλα αυτά να επιμένουν να συνεχίζουν να αγωνίζονται. Το είδαμε και με τον Τζόλι στον αγώνα της εθνικής μας με την Ολλανδία και αυτό δείχνει το πάθος και τη θέληση κάποιων παιδιών.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάς το δέσιμο που έχει κυρίως ο Βόκερ, δεν θα λέγαμε τον Μαρούση, αλλά με τον Παπαθεοδόρου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στον Προμηθέα. Αυτός τον είχε φέρει, μετά τον έφερε στο Μαρούση και μάλιστα όταν σώθηκε το Μαρούση είπε ο Παπαθεοδόρου είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Δεν γελάω γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι τόσο πολύ τον αγαπάει που έχει έτσι μια παθολογική αγάπη Και γι' αυτό έμεινε στην ομάδα του Μαρσού, βέβαια, γιατί είναι μια ομάδα.
0: Αυτό που λες είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, είναι και θέμα βέβαια διάθεσης του καθενός. Γιατί όπως αποκάλυψε ο Μπράντοβιτς, παραμένοντας σε ένα μπασκετικό ζήτημα, ο Χέις Ντέιβις που ήταν τραυματίας, εδώ και αρκετές μέρες έκανε προπόνηση με το ένα χέρι.
1: Με το ένα χέρι.
0: Και γι' αυτό είδαμε τι έκανε στην επανεμφάνισή του. Πανέτοιμος ήταν.
1: Ήταν έτοιμος. Και απλά έβγαλε τον Άρθικα, το μεγάλο, και είχε έτσι μια μικρή. Το Μαρούς στο μεταξύ έχει μειώσει, γιατί έχει βάλει δύο βολές με τον Κασελάκη. Άλλο ένα απόκτημα του Μαρουσίου Έλληνας, μαζί με τον Λούτζι και τον Κόνιαρη. Και τώρα με το Σαλάς που βάζει το πρώτο του καλάθι, το Μαρούς μειώνει 21-16, επαναλαμβάνω. Το σκόρ είχε πάει 21-12 και τώρα είμαστε στο 21-16. Πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ παραμένει ο Νόλι με 6 πόντους. Οι υπόλοιποι είναι στο 2-3-1. Ενώ για το Μαρούσι πρώτο σκόρερ είναι ο Τζάκσον, ο οποίος προσπαθεί να παίξει και για τον Walker, ο οποίος έχει 5 πόντους. Το Μαρούσι
0: ένα πόντο έχει και ο Βάλτα, ο σκόρερ των Φιλανδών στο μάτς με την Αλβανία. Στο 26ο λεπτό ο Βάλτα το έβαλε για την Τεντόπουλε και έκανε το σκόρ 1-1.
1: Μάλιστα. Και άλλο καλάθι από αυτή τη φορά από τον Τουλιάτο. Ο Τουλιάτος είναι ένα παιδί που αποκτήθηκε τον Παπάγο πέρσι από τον Παρούση και νομίζω ότι έχει προδιαγραφές για μεγάλη εξέλιξη. Και αυτός ήταν τραυματίας και δεν είχε παίξει τα τελευταία φιλικά και παίζει κατευθείαν στο πρωτάθλημα. Τώρα η ΑΕΚ με Λαρετζάκη, άστοχο σου τριών πόντων, rebound από τον Ζεπ Τζάκσον. Να πω, επειδή το είχαμε συζητήσει και πριν, ότι η θύρα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ λόγω της γνωστής αντιπαράθεσης με τον ιδιοκτήτη Μάκη Αγγελόπουλο και το ενίκιο του γηπέδου στον Ολυμπιακό δεν είναι εδώ. Ωστόσο πάνω από 1200-1300, ίσως και 1500, γιατί ξέρεις, δεν έχω απόλυτη ορατότητα, μόνο απέναντι βλέπω.
0: Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί και αυτό και θα γεμίζει η Σανέλ Αρίνα στα μάτς της ΑΕΚ. Για τους μάτς του Ολυμπιακού θα γεμίζει σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει, μπορώ να πω ότι μπορεί να μην είναι και εμπορικό το μάτς, έτσι. Δύο ομάδες είχαν παίξει και στην προετοιμασία, θυμίζω. Είχαν έρθει σόπαλες.
0: Την Τετάρτη στις 7, όπως είπες νωρίτερα, ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Βιλπάς.
1: Σαλόν Βιλπάς λέγεται πλέον. Το Βιλπάς είναι μάλλον το όνομα του χορηγού. Αλλά είναι η ομάδα Σαλόν, η γαλλική.
0: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είναι αυτές, αλλά η Ευρωλίγκα είναι στο προσκήνιο και την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκός Φενέρ, την Παρασκευή Ολυμπιακός Εφές. Μεγάλα μάτς.
1: Πάρα πολύ μεγάλα μάτς. Βέβαια το διήμερο, η τελευταία αγωνιστική σημαδεύτηκε, και η εβδομάδα αυτή σημαδεύτηκε νομίζω από τον τραυματισμό του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, του Mike James, ο οποίος ήδη αντικαταστάθηκε, ενώ ο Λεκάβιτσος κάνει ένα σλάλομ και κάνει το σκόρ 25-18. Στο σύν 7 η ΑΕΚ, το Μαρούς είχε μειώσει.
0: Στο σύν 7 η ΑΕΚ, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αφού επανέλθουμε και μιλήσουμε λίγο και για τον Mike James, που αυτός ο τραυματισμός έρχεται και σε μια ηλικία που το θεωρώ υπερβολικά δύσκολο να επανέλθει ο Mike James σε πολύ ψηλό επίπεδο. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 2 στη Μύκονο, απομένουν 2 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 53-55. 16-23 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα.
6: Έρα Σπορ 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 36-24. ΑΕΚ Μαρούσι 25-22. Μύκονος ΠΑΟΚ 53-58. Στο μάτς αυτό απομένουν περίπου 12 λεπτά για την ολοκλήρωσή του. Ενώ σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό διατηρείται το 0-1. Και στο ντέρμπι της Θεσσαλίας στο 87ο λεπτό, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Λεωνίδα Κασνέτση να μας πει λεπτομέρειες για το μάτς που δίνουν οι μπλε και οι βυσσινοί αυτή την ώρα στο Βόλο. Πάμε και στη Ρόδο, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, Γιώργο Αθανασίου.
2: 36-24 προηγείται ο Κολοσσός, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Είναι γεγονός ότι η Δόξα προσπαθεί να επιβάλλει δικό της ξεχωριστό ρυθμό στο παιχνίδι, προκειμένου να πλησιάσει, να φτάσει, και γιατί όχι να ξεπεράσει και τον Κολοσσό. Από την άλλη πλευρά, ο Κολοσσός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει το πάνω χέρι ως προς ότι είναι πιο όρημη ομάδα ως προς το ρόστερ της, και δεν είναι φόντιστη, είναι παλιά στην κατηγορία. Αυτό το λέω στη θεωρία, γιατί όλα αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. 36-26, αυτό που δεν είπα νωρίτερα και έχει να κάνει με τις κακές καιρικές συνθήκες, προσέξτε, που δεν έχουμε στη Ρόδο. Ωστόσο, όλες οι προειδοποιήσεις να μην γίνονται μετακινήσεις άσχετες, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί σε όλα, να μένουμε σπίτι αν μπορούμε κτλ. Αυτό από τη μία, και από την άλλη ότι έχουμε ακόμη τουριστική σεζόν, δεν βοήθησε να έρθει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Δεν πιστεύω να έχουμε παραπάνω από 300-350 άτομα τώρα στο γήπεδο και παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι με τον Κολοσσό να φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδος. 36-28 το παιχνίδι, έχουμε time out. Λέγοντας τους πρώτους scorer, θα δω τον Payton στην πρώτη λίστα όλων των scorers. Έχει πετύχει έως τώρα 9 πόντους και είναι παίκτης του Κολοσσού. Τσαϊρέλης, πρώην παίκτης του Κολοσσού, είναι ο πρώτος scorer αυτή τη στιγμή της Δόξης Λευκάδος, έχοντας πετύχει 7 συνολικά έως τώρα πόντους.
0: Time out και επιστροφή στο Γιάννη Ντεντόπουλο, αφού πούμε ότι στην Superbet Super League 2 στο 90 νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και στο 74 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Γιάννη.
1: Λοιπόν, το σκορ είναι 29-22. Η ΑΕΚ, εκεί που το σκορ ήταν 25-22, έκανε ένα 4-0 και ελέγχει τον αγώνα. Το Μαρούσι με πολλές αλλαγές συνεχόμενες από τον Ηλία Παπαθεοδό, κυρίως νομίζω προσπαθεί να συντηρήσει το δίδυμο των γκάρ. Πολύ ωραίο jump shoot από τον Μπάρτλι. 31-22, ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Έχουμε τηλεοπτικό time out, 4-46. Ο Μπάρτλι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 4 πόντους, είναι το δεύτερο καλάθι. Όχι, συγγνώμη, έχει 6 πόντους. Είχε βάλει το πρώτο καλάθι.
0: Τηλεοπτικό time out και ευκαιρία να επιστρέψουμε στην Κομωτινή. Υπάρχει λόγος. Ακούμε τον Παναγιώτη Γιώγα, Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Παναγιώτη.
8: 1-1 με τον Απόστολο Σαραντίδη. Σοφαρίζει ο Πανθρακικός, που λέγαμε ήταν καλύτερος από το δεύτερο ημίχρονο. Σαραντίδης που, αν θυμάμαι, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την προηγούμενη σύμβαση, έλεγε ότι ετοιμάζεται να παράσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν πήρε τη θέση του Βορδεβιάννη. Γύρισε το σύστημα σε 4-4-2 ο κύριος Αποστολίδης και δικαιώθηκε. Η μπάλα έφτασε δεξιά από την περιοχή των φιλοξενούμενων στον Νότα, ο οποίος έκανε την σέντρα, απέκλωσε σε πρώτη πάση ο τερματοφύλακας από την Αλήνη. Η νέα σέντρα έφτασε στον Σαραντίδη, ο οποίος από κοντά με ένα δυνατό σούτ από το ύψος της μικρής περιοχής δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει και πάλι και να κάνει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Θυμίζουμε ο Πανσεραϊκός είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό με το αυτογκόλ του Ντουμάνη, μετά από το κόρνερ του Τεσέιρα και την κεφαλιά του Λιάβη στο δοκάρι. Στην επαναφορά η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ντουμάνη και κατέληξε στα δίχτυα. Τώρα έρχεται το παιχνίδι στα ίσια, σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις να ισοπαρίζει. Για να δούμε τώρα τον Κοτσόπουλο για τον Πανθρακικό. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά τον κόβουν οι αμυντικοί του Πανθρακικού. Πριν από λίγο είχα μια σέντρα του Ζορζίνη από δεξιά για τον Πανθρακικό. Ο Πασάς δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε με το κεφάλι για να κάνει το 0-2. Και στην αντεπίθεση ο Πανθρακικός ισοπάρισε σε 1-1 με τον Απόστολο Σαραντίδη. Και τώρα πάει να πιέσει και τον τερματοφύλακα ο Νότας τον Τιναλίνη, ο οποίος διώχνει όπως ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει ρυθμό.
0: Και έχουμε μπει ήδη, Παναγιώτη, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
1: Ακριβώς.
0: 1-1 ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Όπως είπα και νωρίτερα, Λονίδα Κασνέτση, σήμερα έχουμε μια μεγάλη απουσία στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς Βαγγέλη Μητρούσια δεν είναι εύκολο να κάνεις μικρόφωνο στα γήπεδα.
9: Έγινε αυτό.
0: Έγινε γιατί ο Βαγγέλης βαφτίζει την κορούλα του σήμερα. Και όπως είπα και νωρίτερα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη.
9: Πάντα
0: όχι
9: φωτεινή.
0: Μίλεμε ανακριβώς. Την εγγονούλα του.
9: Πάντα φωτεινή.
0: Και όπως είπα και νωρίτερα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εγγονούλα και στο Βαγγέλη. Λοιπόν, γι' αυτό σε επιστρατεύουμε. Μεγάλο ματς έχει γίνει στο Βόλο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, λίγο πριν το τέλος είμαστε. Για πες μας.
9: Ξεκίνησε πολύ δυναμικά αυτό το παιχνίδι. Ντέρμπι με τα όλα του. Η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα μόλις το 9ο λεπτό. Αλλά η Νίκη Βόλου έκανε ανατροπή εξπρές με 2 γκολ μέχρι το 23ο λεπτό. Πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη. Αλλά στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ μπήκε καλύτερα. Στο 49 ισοφάρισε με τον Αλμπάνι σε 2-2. Και μέχρι στιγμής είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα άλλο ένα έχουμε για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Κλασικό θα λέγαμε παιχνίδι Β' Εθνικής.
0: Με πολύ κόσμο στην εξέδρα.
9: Γεμάτο είναι το γήπεδο. Έχουμε και ντρόν πάνω από την ελληνική αστυνομία. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για θεσσαλικό ντέρμπι. Δύο ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο φυσικά. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες με καλούς προπονητές. Με Αλέκο Βοσνιάδη, Νίκη Βόλου, με Σοκράτη Φρυδόπουλο, ΙΑΕΛ. Η ΑΕΛ, άμα τελειώσει έτσι το παιχνίδι, θα παραμείνει αίτητη στην Super League 2 με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Θα παραμείνει για την ώρα στη δεύτερη θέση, γιατί εκκρεμούν και οι άλλες αναμετρήσεις που θα γίνουν. Αύριο,
0: η
9: ενώ από την άλλη,
0: έχει κάνει καλό
9: η Νίκη Βόλου θα μείνει στους 4 βαθμούς. Θα μείνει στους 4 βαθμούς με μία νίκη και μία ισοπαλία. Έκανε κακό ξεκίνημα με τον Στέλιο Μαλεζά με τρεις σερί ήττες. Νίκησε την προηγούμενη νοσική, ισοπαλία τώρα από ό,τι όλα δείχνουν. Οπότε παραμένει χαμηλά στους 4 πόντους και πολύ μακριά από τις δύο προνομιούχες θέσεις για την άνοδο Super League.
0: Λεωνίδα, μετά το γκολ του Αλμπάνι και την ισοφάριση της ΑΕΛ, έχουμε κάποια άλλη μεγάλη φάση στον αγώνα?
9: Όχι, όχι, έσβησε κάπως το παιχνίδι.
0: Οπότε παραμένεις εδώ για να μας δώσεις το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς επιστρέφουμε στο μπάσκετ και ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο, ΑΕΚ Μαρούση.
1: Η ΑΕΚ με ένα τρίποντο του Λεκάβιτσους ανεβάζει τη διαφορά στους 13 πόντους, 37-24. Η ΑΕΚ η οποία αρχίζει να κυριαρχεί, κυρίως χάρη στη... Μάλιστα υπήρχε και ένα διάσημο που έπαιξε με δύο playmaker και έχουμε ένα τρίποντο από τον Ζεμ Τζάκσον, ο οποίος γίνεται ο πρώτος διψήφιος για το Μαρούσι. Είπαμε, έχει μείνει αυτός και ο Κόνιαρης να μοιραστούν τη θέση 1-2. Λείπει ο Walker και ο Λούτζης, ο οποίος θα ίσως να αργήσει μία-δύο εβδομάδες ακόμα, γιατί θυμίζομαι τον Πανιόνιο είχε στην αρχή της σεζόν, είχε τραυματιστεί πέρσι και ήταν από θεραπεία. Κλέψιμο για τον Κόνιαρη, δίνει για τον Σαλάς. Ο Σαλάς πάει να κάνει ένα ευθυνδιασμό, κάνει Eurostep, κερδίζει το φάουλ, δεν περιτυχαίνει το καλάθι, αλλά θα πέσει στη γραμμή των ελευθερών βολών. 37-27.
0: Δώσε μας λίγα δευτερόλεπτα, ολοκληρώθηκε το μάτς στο Βόλο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, Λεωνίδα.
9: 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 9. Η Νίκη Βόλου έκανε ανατροπή, πήγε 2-1 στα αποδυτήρια. Το τελικό 2-2 έγραψε ο Αλμπάνης στο 49. Σε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο στο Παντελής Μαγουλάς, ανάμεσα δύο πολύ καλές ομάδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε σε εξέλιξη το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχουμε τα αυριανά παιχνίδια και της Δευτέρας. ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος αύριο στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης
0: Β' αυτό το μάτς.
9: Ακριβώς, γιατί το Μαρακανά, το στάδιο του Πύργου, δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Αστέρας Τρίπολης. Μαρακανά, έχω παίξει δύο χρόνια. Έπαιζα δύο χρόνια στο Πανηλιακό. Αστέρας Τρίπολης Β' να γίνει Καρδίτσα στις 3. Ολυμπιακός Β' Καλυθέα στις 6. Και τη Δευτέρα, Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς στις 2. ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου στις 3 παρατέταρτο. Και στις 3. Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει μόνο νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
0: Πρώτον, το μάτς του Αστεράκτορ Β' με την Αναγέννηση θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Τσέκαρε, σε παρακαλώ.
9: Ακριβώς, όχι ακριβώς. Εκεί Ολυμπια... θα γίνει.
0: Το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα, νομίζω ότι αναβλήθηκε.
9: Αναβλήθηκε γιατί ο Ολυμπιακός Β' έχει παίκτες διεθνείς και έχει δίκιο.
0: Γιατί είπες ότι θα γίνει αύριο, να
9: έχει δίκιο. Δεν
0: πάνε στον κήπο τότε και δεν διεξάγεται αγώνας.
9: Έχει δίκιο, έχει
0: επιλογές. Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Στην επόμενη παρουσία σου στο στούντιο, στο ημίχρονο του μπάσκετ, ή θα έρθεις να μιλήσουμε για την Elite League του μπάσκετ ή για το.
9: Nations League, το λέω από τώρα.
0: Και εγώ αυτό επιλέγω. Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στο Γιάννη Ντεντόπουλο.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο, στο crunch time του πρώτου ημιχρόνου, 39-31. Το Μαρούσι κατέβασε τη διαφορά από τους 13 πόντους. Η ΑΕΚ βέβαια έχει σταθερά το προβάδισμα, ελέγχει το παιχνίδι και με τον Όλεϊ, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα, για να δούμε, θα γίνει ο πρώτος διψήφιος. Μπορεί να γίνει, γιατί κέρδισε βολές από τον Ντεσόζα, ο οποίος έχει αλλάξει το μαλλί του, αλλά γενικά στην άμυνα είναι πολύ επιρρεπή στα φάουλ. Το λέω αυτό για τον Όλη, γιατί έχει 8 πόντους, άρα μπορεί να γίνει 10, να τους κάνει 10. Και ο Πίκνε είναι 8, έχει 8 πόντους, είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ. Ένα από τον Μαρούς, είπαμε, είναι ο Τζάκσον. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή αναφερθήκαμε στον τραυματισμό και του του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, το Mike James, ναι, ναι. Να πω ότι ήδη βρέθηκε αντικαταστάτης για την Παρτίζα, για την ΕΦΕΣ, συγγνώμη, γιατί έπαιζε στην Παρτίζαν, γι' αυτό είπα το όνομα της Παρτίζαν. Πρόκειται για τον Cameron Payne, 32 χρονών, 1,88 και το λέμε
0: με
1: αυτό γιατί...
0: Με πολιτική παρουσία στο NBA.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά Mike James δεν είναι.
1: Όχι. Ο Mike James είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι ένας legend της Ευρωλίγκας.
0: Ο Cameron Payne έχει και ένα ειδιαίτερο στυλ σε ό,τι αφορά το σούτ, ειδικά το τρίποντο. Σουτάρει από πολύ χαμηλά.
1: Ναι. Ναι, σχεδόν από πλάγια κιόλας, σαν να ανεβάζει το χέρι του από χαμηλά. Σωστό αυτό που είπες. Πέρσι στην Ευρωλίγκα είχε 12,4 πόντους, 2,3 rebound, 3,9 assist. Το λέμε όλα αυτό, το λέμε αυτά γιατί είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, έτσι, σε αυτό το γήπεδο που είμαστε τώρα, την ερχόμενη Παρασκευή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μετά από το ταξίδι στο μισό πλανήτη, όπως είχαμε πει, γιατί μετρήσαμε τα χιλιόμετρα και βγήκαν 18.500 χιλιόμετρα ο Ολυμπιακός από τότε που ξεκίνησε την προετοιμασία. Κρήτη δηλαδή, Κύπρο, Αμπουντάμπι και όλα αυτά τα ταξίδια που έχει. Είναι 18.500 χιλιόμετρα. Ο ησημερινός, η περίμετρος του ησημερινού είναι 40.000 χιλιόμετρα. Άρα ο Ολυμπιακός το μισό πλανήτη τον έχει γυρίσει ήδη.
0: Πόσα ξέρεις τελικά, πόσα ξέρεις, τι γνώσεις έχεις.
1: Δεν έχω γνώσεις, κάνεις μια, το βάζεις σε ένα εργαλείο και το υπολογίζει.
0: Λοιπόν, ποια είναι η Ήπειρος που έχει το σημείο στο οποίο ενώνονται ο πρώτος μεσημβρινός με τον εσημερινό?
1: Ποια είναι?
0: Έλα, σου κάνω ένα quiz τώρα γεωγραφίας. Ναι. Σε ποια Ήπειρο γίνεται αυτό?
1: Ο εσημερινός με τον μεσημβρινό.
0: Αυτό το ερώτημα χθες τέθηκε σε ένα τηλεπαιχνίδι, ναι. Και κατά τύχη το παρακολουθούσα και απογοητεύτηκα από τις απαντήσεις.
1: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω και εγώ τώρα γιατί...
0: Είναι πολύ εύκολο. Ευθεία κάτω στο Λονδίνο τι είναι? Η Αφρική ή η Νότια Αμερική? Σίγουρα πάντως δεν είναι η Οκεανία που απάντησε ο διαγωνιζόμενος.
1: Ναι, ναι. Εγώ είπα τον Greenwich, γιατί αυτός είναι ο μεσημβρινός.
0: Και πολύ σωστά σκέφτηκες. Άρα βρήκες την απάντηση.
1: Ναι, και μετά θα πήγαινα να δω ότι λογικά είναι προς τα κάτω. Όχι λογικά προς τα κάτω, είναι προς τα κάτω που βρίσκεται η Αφρική.
0: Έλα, σε βοήθησε ο Γιώργος Αθανασίου, παραδέξου το. Ακούω τα ακουστικά μου, σε βοηθάει. Ξέρει,
1: όχι, εγώ δεν τον ακούω, συγγνώμη, και θα ήθελα να τον ακούω.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν. Φίλος. Γιώργο, σε ακούμε, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη αν ξέρει η Αφρικανική Γουινέα τι γλώσσα μιλάει.
0: Άσε το Γιάννη και τις δύσκολες ερωτήσεις τώρα.
2: Έχουμε
0: άστον, μην τον αποσυντονίσουμε.
2: 41-31. 41-31 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. 2-52 για το ημίχρονο. Έχουμε time out και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει 5 φάουλ. Ισπανικά μιλάει η Αφρικανική Γουινέα. Κάτι που δεν ήξερα ότι και εγώ το γνώρισα πριν από 5-6 χρόνια. Οπότε μπορεί εύκολα να συνοηθεί κάποιος που μιλάει την ισπανική γλώσσα και μάλιστα σε

0: Κολοσσός θα συνεχιστεί. Παρότι ο Κολοσσός ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, η ομάδα της Δόξας δεν έδειξε να παρασύρεται από αυτό το ρυθμό. Προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να είναι συνεπής και να μπορέσει να ακολουθήσει του κυρίου Τερζή τις οδηγίες. Ο Πέιτον, επαναλαμβάνω, είναι ο πρώτος σκορ με 9 πόντους. Σαϊρέλης, πρώτος σκορ για την ομάδα της Δόξας με 7 βαθμούς. 41-31 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, στο παιχνίδι Κολοσσού Δόξας Λευκάδας.
1: Στην Μύκονο απομένουν περίπου 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στο συν 5, 67-72. Ο Όσμαν είναι ο πρώτος σκορ του δικέφαλου, με 14 πόντους και 5 στα 10 σούτ. Σημαντική παρουσία έχει και ο Μίτρου Λόγκ, που σε 21 λεπτά έχει βάλει 11 πόντους, έχει πάρει 4 rebound και έχει δώσει και 4 assist. Ο Χάτσινς έχει 10 πόντους, ενώ ο Καλάθης έχει 9 πόντους, 3 rebound και 7 assist. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 3 στα 3 δίποντα. Ο Καλάθης, που παρότι Γιάννη Αντετόκουνμπο έχουν περάσει τα χρόνια, παραμένει ένας υπερπολίτιμος παίκτης. Και παίζει σε μια ομάδα που έχει πολύ υψηλούς στόχους. Για να δούμε, θα προκύψει φέτος κάτι διαφορετικό στην GBL? Θα δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να αναβαθμίζονται? Και αν ναι, σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό? Θα απειλήσουν την πρώτη διάδα? Είναι μεγάλα ερωτήματα, ναι, αυτά.
2: Η αναβάθμιση είναι δεδομένη. Το δεύτερο ερώτημα μένει να το απαντήσουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι κάποιες νίκες θα πετύχουν, δηλαδή κόντρα στους αιώνιους. Δεν θα πέρασουν στεγνή, δηλαδή, όπως περνάγανε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και ο Παναθηναϊκός από τον Άρη είχε χάσει, νομίζω, 4 από τις τελευταίες 5 χρονιές, 3 από τις 4, κάπως έτσι. Παρεμπιπτόντως, εδώ έχουμε ημίχρονο, 46-34 η ΑΕΚ στους 12 πόντους ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, με τον Μπίκνεϊ 11 και τον Όλοι 10 να είναι οι πρώτοι σκόρερ. Για τον Μαρούση ο μοναδικός διψήφιος, είπαμε, είναι ο Τζάκσον. Η απουσία είναι ένα χαρακτηριστικό και των δύο ομάδων. Και απλά να βάλω και μια πινελιά γυναικείου μπάσκετ, ότι στο παιχνίδι της πρεμιέρας που έγινε σήμερα, το μοναδικό, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Πανσεραϊκό 101-67. Αύριο θα γίνουν τα άλλα παιχνίδια. Οπότε, έτσι, για να ξέρουμε, και σε λίγο βέβαια εσύ
1: στο δεύτερο ημίχρονο θα μιλήσουμε και για την Elite League που έχει πρεμιέρα σήμερα, και εννοείται θα κάνουμε κουβέντα και για την Ευρωλίγκα, γιατί δεν το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ωραία.
2: Ναι, πλέον έχουμε μπει σε full κανονική δράση σεζόν. Δηλαδή, δεν... όλη εβδομάδα μπάσκετ.
1: Με πάρα πολλά μάτς και πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους παίκτες που συμμετέχουν σε ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και οι περισσότερες ομάδες το έχουν αυτό. Στο ποδόσφαιρο υπενθυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα αύριο στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με τη Γερμανία. Εμείς σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη να μιλήσουμε και για την εθνική. Στην τρίτη εθνική, ημίχρονο ακρίτες οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1 είναι, από ό,τι βλέπω, το μοναδικό γκολ που έχουμε μέχρι τώρα στον δεύτερο όμιλο. Στον 7ο όμιλο, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 2-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-1, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-0. Επίσης 1-0 ο Ερμής Κυβερίου με τον Πανθυριατικό. Σε λίγο αναλυτική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπάλα. Στην Superbet Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 τελικό, και στο 90 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Παραμένουμε στο μπάσκετ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Γιώργο.
0: Έχουμε time out εδώ, θέλουμε 25,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 46-37 για την γηπεδούχο ομάδα. 22-24 το επιμέρου σκορ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι σίγουρα από πλευράς καλαθιών και πόντων η Δόξα είναι καλύτερα σε αυτό το διάστημα. Και από εκεί πέρα, κοιτώντας κανείς λίγο τα στατιστικά, βλέπει ότι υπάρχει λίγο πολύ ισορροπία εκτός από τις assist, όπου ο Κολοσσός υπερέχει με 11 έναντι 4 της Δόξας. Στα rebound έχουμε 15-16, στα κλεψίματα 4-2, και αν κοιτάξει κανείς και τα shoot θα δει ότι στα τρίποντα ο Κολοσσός έχει 50% ευστοχία, έχει 9 στα 18, ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα έχει 36%, 4 εύστοχα τρίποντα στην προσπάθεια, 11 τριπώντων από πλευράς παιχτών.
1: Πάω και εκτός από την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσε και το ποσοστό του στο τρίποντο. Είχε βάλει μόλις 2 στο πρώτο ημίχρονο, 9 στα 25 έχει πλέον. Προηγείται με 8 πόντους

0: στην Μύκονο και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Να δω λίγο και την ατομική στατιστική των παικτών των δύο ομάδων. Ο Λόβ έχει 15 πρώτο σκόρ του αγώνα για τη Μύκονο, 14 ο Οσμάν, 14 ο Μήτρου Λόγκ που είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Έχει παίξει 23 λεπτά, έχει 14 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Ο Κάναντι έχει 12 για τη Μύκονο. Ο Φώστερ για τον ΠΑΟΚ έχει 10 και ο Καλάθης, όπως είπα και νωρίτερα, έχει βάλει σε 19 λεπτά 9 πόντους, έχει δώσει 7 assist και έχει πάρει και 3 rebound, ενώ έχει και 2 κλεψίματα. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, 46-37 μπροστά ο Κολοσσός, που θέλει σίγουρα να πάει στα αποδυτήρια πετυχαίνοντας ακόμη ένα καλάθι. Τώρα θα είναι 2 πόντων, 3 πόντων. Έχει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί ο Πέιτον να πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν θα φτάσει για την δόξα και για την τελευταία της επίθεση. Το σκορ μένει 46-37 μπροστά ο Κολοσσός, με την φιλοξενούμενη ομάδα να έχει στο επιμέρους σκορ 24-22, να προηγείται δηλαδή 2 πόντους, που πραγματικά έδειξε να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση για τη δική της προσπάθεια σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. 46-37, λίγη το ημίχρονο εδώ. Καμπερίδης πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι με 9 πόντους. Χατζηνικόλας πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Δόξας, παρέα με τον Χάρμον, ο οποίος έχει και αυτός, όπως ο Χατζηνικόλας, από 8 πόντους. 9 πόντους και πέρα από τον Καϊμπερίδη.
0: Οπότε το κοινό
1: Πέιτος
0: που έχουν οι δύο γηπεδούχοι των αγώνων, η ΑΕΚ και ο Κολοσσός Ρόδου, είναι ότι κάθε μία ομάδα έχει βάλει από 46 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έτσι.
0: Γιώργο μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. ΑΕΚ Μαρούση 46-34, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα 46-37, Μύκονος ΠΑΟΚ 71-76, περίπου 2,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, στην Super Pet League 2, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Παναγιώτης Γιώγα.
2: Τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει δείξει η κυρία Αντωνίου. Παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, όπως έχει διαμορφωθεί με το αυτό γκολ του Μάνη στο 21ο λεπτό, το 0-1. Και με τον γκολ του Σαραβίδη στο 74, το 1-1. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Πανθρακικό στο 84, όταν μετά από μια σέντρα η οποία έγινε στην περιοχή από τον Ανασασόπουλο, ο Γκορδετζιάννη με το τακουνάκι βρήκε την μπάλα, αλλά πετάχτηκε την Αλήνη και την έδιωξε σε κόρνερ. Η απάντηση για τον Πανσεραϊκό ήρθε 4 λεπτά αργότερα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ είχαμε διαδοχικά σουτ με την μπάλα να κοντράρει στα σώματα των αμυνόμενων και στη συνέχεια στο τελευταίο σου την μπάλα πέρασε out. Αυτές ήταν και οι δύο καλές στιγμές του παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι το οποίο γενικά είχε λίγες φάσεις. Στο πρώτο μέρος, κατά διαστήματα, είχαν την υπεροχή οι δύο ομάδες. Στο πρώτο 20λεπτό που είχε ο Πανσεραϊκός, πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ήταν καλύτερος ο Πανσεραϊκός, στο μεγαλύτερο μέρος. Δίκαια ισοφάρισε. Και για να δούμε τώρα τι θα γίνει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πανθρακικός, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή, την πλησιάζει στην περιοχή με τον Αναστασόπουλο και τον Νότα από ο Νότας από δεξιά και ο Πατρώνη, δεν μπόρεσαν να βάλουν την μπάλα στην περιοχή. Κέρδισαν ένα play out εκεί στο ύψος της περιοχής. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα play out το οποίο θα το εκτελέσει ο Αναστασόπουλος. Η εκτέλεση, η οποία γίνεται για τον Σαραντίδη, διώχνουν προσωρινά η αμυντική, συνεχίζει να πιέζει η ομάδα της Κομωτινής και τώρα προσπάθεια αντεπίθεσης με τον Πασά να έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πιέζεται από δύο όμως, κρατάει την μπάλα, αλλά έχει καθυστερήσει αρκετά, έχει επιστρέψει άμυνα του Πανθρακικού. Χάθηκαν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση, για τους αραίους. Τώρα προσπαθούν να έχει την μπάλα δεξιά με τον Ζορζίνη, ο οποίος κόβεται από τον Γκορτετζιάννη. Και έχουμε πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Να δούμε αν θα έχουμε άλλη φάση, αν θα έχουμε τη λήξη. Λήξη αγώνα. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Στο 21ο λεπτό, θυμίζουμε, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τεσέιρα, πήρε την κεφαλιά ο Ηλιάδης, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, τη συνέχεια στην πλάτη του Ντουμάνη και κατέληξε στα δίχτυα. Και στο 74 είχαμε τον Νότα από δεξιά να κάνει την σέντρα, να διώχνει την Αλήνη, αλλά η μπάλα έφτασε στο Σαραντίδη που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο 15 λεπτά νωρίτερα και με ένα πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής διαμόρφωσε το τελικό Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Στους 7 βαθμούς ο Πανθρακικός, στους τρεις, στους οκτώ ο Πανσεραϊκός, συγγνώμη, στους τρεις ο Πανσεραϊκός, αφού έχει το μείον 4 και περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Και ήταν το δεύτερο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο ήταν για την είσοδο στο League Pace του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου κέρδισε με πέναλτι στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα των Σερών. Και ήταν η επιστροφή του Γιώργου, του Κώστα Γεωργιάδη απέναντι στην ομάδα την οποία έφτιαξε απέναντι στο Πανθρακικό. Δύο αγωνιστικές νωρίτερα αποχώρησε για να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Αυτά από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, τίποτα άλλο. Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σας ακούσουμε αύριο, γιατί ο πρώτος όμιλος στην Τρίτη Εθνική θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.
2: Τη Δευτέρα θα με ακούσουν, παίζει ο Νέστος εντός.
0: Πολύ ωραία. Παναγιώτη μου, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Στο Nations Link στην τρίτη κατηγορία Φιλανδία-Αλβανία ημίχρονο 1-1. Περνάμε και στην Τρίτη Εθνική πριν να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη με το ημίχρονο των αναμετρήσεων στον δεύτερο όμιλο. Περικλή.
3: Φτωχό παραγωγικά το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο όμιλο, καθώς τα τέσσερα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4 έχουμε μόνο ένα γκολ. Αυτό σημειώθηκε στο παιχνίδι Ακρίτες Σικιών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-1 με σκόρερ τον Κορμαρί στο 12ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή. Το 0-0, με 0-0 ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Πολύκας Τροφίνικας Πολύχνης, Κυλικισιακός Μακεδονικός και Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός, ενώ σε περίπου 2 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟ Κριστόνης. Να πω ότι ρεπό έχει σήμερα στον δεύτερο όμιλο Αστέρας Αγίου Νικολάου.
0: 75-78 Μύκονος ΠΑΟΚ, η Μύκονος που δυσκολεύει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τώρα στο φινάλε του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ που πήρε μια διαφορά 8 πόντων, όμως οι κηπεδούχοι μείωσαν. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. 75-78 Μύκονος ΠΑΟΚ. Παραμένουμε στην Τρίτη Εθνική να κλείσουμε την ενημέρωση για το πρώτο ημίχρονο και για τον 7ο όμιλο. Σταύρος Ζορμπάλα.
4: 9 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου, δεύτερη αγωνιστική. Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός 1-0 στο 10ο λεπτό. Ο Γιάννης Μίλης στο τέρμα για την ομάδα της Αργολίδας. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας από 2-0 2-2. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Το 1-0 με αυτογκολ του Νίκου Νικολακόπουλου νωρίς στο 2ο λεπτό. Το 2-0 ο Μάριος Πυριδάκης κέρδισε ένα πέναλτι στο μισάωρο για τους γηπεδούχους. Το εκτέλεσε ο ίδιος 2-0 και αμέσως μετά λοιπόν έχουμε πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Ρούνι για την ομάδα της Αμαλιάδας που πετυχαίνει 2 τέρματα προς την εκπνοή. Έτσι λοιπόν αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 2-2 στο Ξυλόκαστρο, στο Σπύρος, στο Σωτήρης Αγγελόπουλος, στο γήπεδο της πανέμορφης Κωμόπολης. Συνεχίζουμε, τέλος Άγας Πανδουριακός.
0: Με καλάθι Σταύρο μου του DJ Φάντεμπερκ, 77-79 Μύκονος ΠΑΟΚ. Άστοχο τρίποντα από τον Οσμάν. Η μπάλα όμως και πάλι στον ΠΑΟΚ μετά από το επιθετικό rebound.
4: Γρήγορα, τέλος Άγας Πανφουριακός 1-1. Ο Φιλίπε Χέμπερτ το 1-0 για την ομάδα από τη Μεσσηνία τους Γαργαλιάνους, νεοφώτιστη. Και ισοφάρισε για τον Πανφουριακό ο Παναγιώτης Σερπάνος. Και Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 με τον Τασίλβα νωρίς για τους Λουτρακιώτες, οι οποίοι είχαν και δοκάρι Γέλισμο Βέλιτς προπονητή στο Λουτράκι. 1-0 λοιπόν. Και τέλος Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός επίσης 1-0 με τέρμα του νεαρού Γιώργου Κανελάκη στο 12.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Ρομπαλά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα Μύκονος ΠΑΟΚ 77-79. Η μπάλα στην κατοχή του ΠΑΟΚ που κάνει επαναφορά με τον Καλάθι. Ημίχρονο ΑΕΚ Μαρούσης 46-34 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα 46-37. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνα στην Πάτρα Προμηθέας Περιστέρη. 5:30 η Καρδίτσα παίζει με τον Άρη.
5: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Συναρπαστικό φινάλε στην Μύκονο, στο μάτς της Μυκόνου με τον ΠΑΟΚ. Το σκορ είναι 80-83. Με τρίποντο του Καλάθη που έχει 12 πόντους σε 23 λεπτά, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο συν 5, προηγήθηκε με 82-77. Ακολούθησε τρίποντο του Ζερμέν Λόβ, του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ που παίζει πλέον στη Μύκονο. Το σκορ έγινε 80-82. Μία εύστοχη βολή από τον Φώστερ 80-83 και με τρίποντο που μπήκε μόλις τώρα για τους γηπεδούχους, έχουμε την απόλυτη ισορροπία στο σκορ 83-83 και time out από τον Τρικέρι. Ο Ζερμέν Λόβ, ο οποίος έχει φτάσει τους 23 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα, ένας παίκτης που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παίζει πλέον στην Μύκονο, αλλά έχει πολυετή παρουσία στα παρκέ του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς αγωνίστηκε πριν από 2 χρόνια στο Περιστέρι. Για 2 σεζόν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, το 21 και το 22, νωρίτερα είχε παίξει και στον Κολοσσό. Η πρώτη ομάδα του βέβαια στην Ελλάδα ήταν ο Χολαργός, πριν από 8 χρόνια. Και καθώς υπάρχει time out, την ευκαιρία να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, να υπενθυμίσω ότι έχουμε ημίχρονο στο Nations League στην αναμέτρηση για το τρίτο γκρουπ Φιλανδία-Αλβανία 1-1. Προηγήθηκε η Αλβανία νωρίς το μάτς με γκολ που πέτυχε ο Μανάη. Στο 22 αποβλήθηκε ο Μπερίσα, στο 26 λεπτό ο Βάλτα ισοφάρισε για την Φιλανδία 1-1. Αύριο το μεγάλο μάτς της εθνικής μας, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα με την Γερμανία. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία. Διεξάγονται λίγα μάτς σήμερα, δεν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι τώρα. Μόλις τώρα η Μπράτφορντ σκοράρει στον αγώνα με την Ρέντινγκ και κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία, Chesterfield Tranmere 4-2 τελικό. Και στα πρώτα 7-8 λεπτά των αναμετρήσεων, Acton Cheltenham 0-0, Grisby Shrewsbury 0-0, Exeter Rotherham 0-0, Crewe Bristol Rovers 1-0, Rochdale Swindon 0-0, Salford Fleetwood Town 0-0 και Gillingham Newport County 0-0. Στην Superbet League 2 υπενθυμίζω τελικά αποτελέσματα: νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο θα παίξουν ο Πύργος με τον Πανιόνιο στην Πάτρα στις 3 παρατέταρτο και στις 3 ο Αστέρας Άκτορ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσα στη Νέα Σμύρνη. Αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού Β με την Καλλιθέα.

κάνω και μια γρήγορη υπενθύμηση για το τι έχουμε μέχρι τώρα στην Τρίτη Εθνική. Σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ένα γκολ μέχρι τώρα στον δεύτερο όμιλο, Ακρίτες Οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1, Κορμαρίς ο σκόρερ στο 12ο λεπτό. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας, στο μάτς με τα περισσότερα γκολ μέχρι τώρα στον 7ο όμιλο, το σκορ έχει γίνει 3-2, με το τρίτο γκολ των γηπεδούχων να μπαίνει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ερμής Κηβερίου Πανθουριατικός 1-0. Τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-1. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 με γκολ του Ντασίλβα. Και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-0 με γκολ του Κανελάκη στο 13ο λεπτό.

0: Μεγάλο τρίποντα από τον Τσέντι Όσμαν, που όταν καίει η μπάλα είναι δεδομένο ότι φέτος τον ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα παίρνει την πρωτοβουλία για τα μεγάλα σουτ. Σουτ τριών πόντων από τον Τούρκο, Μύκονος ΠΑΟΚ 83-86. Παρακολουθώντας το φινάλε του αγώνα, και ενώ η Μύκονος μείωσε πάλι στο πόντο 85-86 και παίζοντας και με το χρόνο κάνει αυτομάτως φάουλ και οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε βολές, πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, ΑΕΚ Μαρούσι. Γιάννη.
1: Μια ερώτηση για να δω αν κάτι δεν βλέπω καλά. Βλέπεις το χρόνο την ώρα που παίζεις το παιχνίδι? Γιατί και εγώ στο ίντερνετ, δηλαδή στο λάπτοπ μου, βλέπω τις φάσεις αυτές, αλλά βλέπω το σκορ μόνο και δεν βλέπω
0: συνθήκες,
1: το χρόνο.
0: Οι συνθήκες είναι υπερβολικά δύσκολες και για τον τηλεθεατή, αλλά και για μένα που θέλω να ενημερώνω για αυτό το μάτς, και θα φροντίσουμε, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί πλέον τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως όλοι
1: όχι,
0: γνωρίζουν...
1: Όχι, αν είναι αυτό, είναι λάθος.
0: Πρόσεξε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν τα έχει, οπότε σε κάποιες έδρες, σε κάποια σημεία της χώρας που εμείς δεν έχουμε ανταποκριτές, δυσκολευόμαστε αρκετά. Θα φροντίσουμε όμως πλέον, Γιάννη Τεντόπουλε, να πηγαίνεις και αποστολές τα Σαββατοκύριακα.
1: Εντάξει, δεν το λέω για μένα. Το λέω ότι
0: χρόνος δεν υπάρχει, όχι. Με έμεσο τρόπο το βρίσκω.
1: Άρα, ναι, κατάλαβα.
0: Μέσω της σελίδας του ΕΣΑΚΕ βρίσκω το χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Στην τηλεοπτική μετάδοση φαίνεται μόνο το σκορ και όχι ο χρόνος.
1: Ναι, και τώρα που είδες, έβαλε το τρίποντο ο Όσμαν, δεν καταλάβαμε πόσος χρόνος θέλει, πότε το βάλει κλπ. Άρα είναι μια έλλειψη την οποία εμείς καλοπροαιρετά, όχι επειδή δεν είναι πια τα δικαιώματα στην κρατική τηλεόραση.
0: Πρώτη αγωνιστική είναι, μην ξεκινήσουμε με γκρινιά.
1: Όχι, δεν είναι γκρινιά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ή ότι πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να δεις τον αγώνα? Και όχι μόνο αυτό τον αγώνα, όλα τα μάτς.
1: Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ μπήκα εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει άνοιξε χθες. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι θυμάσαι και εσύ τόσα χρόνια που δουλεύεις στο ραδιόφωνο, όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μετάδοση, τι του λέμε ότι θα λέει? Σκορ χρόνο στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να φαίνεται μόνο το σκορ και να μην φαίνεται ο χρόνος.
0: 85-88 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή, για το χρόνο θα πούμε σε λίγο. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν.
1: Λοιπόν, 5-37.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Ενώ είναι ένα μάτσο το οποίο θα κριθεί στον πόντο στο καλάθι, η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έχουν εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και οι δύο ομάδες. Η Μύκονος έχει βάλει 27 πόντους, ο ΠΑΟΚ 28.
1: Ναι,
0: όλα μέσα είναι. Και πολλά τρίποντα. Και ο Ζερμέν Λόβ δίνει ρεσετάλ. Έχει βάλει 25 πόντους, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου, του Κολοσσού και του Χολαργού. Έχει παίξει 35 λεπτά και έχει βάλει 25 πόντους.
1: Ναι. Βλέπα το δικό μου μάτς εγώ. Απλά με το που πήγε αυτό το μάτς στην ισοπαλία, μπήκα
0: μέσα. Καλά, όλα
1: για
0: τα
1: βλέπεις,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Ένας παλιός μπασκετικός τα προλαβαίνει όλα. Γιατί σου θυμίζω εκείνη την περίοδο που κρατούσαμε στατιστική με το χέρι βλέποντας και τον αγώνα.
1: Πλήρη στατιστική, δίποντα, τρίποντα, βολές, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα, λάθη κλπ. Το σκορ πάντως εδώ είναι 55, για να δούμε, 56-46. Το Μαρούσι είχε καταφέρει να μειώσει μέχρι τους 8 πόντους, 50-42, με τον Τουλιάτο να δίνει πολλές λύσεις. Ο Τζάκσον έχει 15, για την ΑΕΚ έχουν μείνει στους 11 και 10 ο Πίκνεϊ και ο Νόλι αντίστοιχα. Η ΑΕΚ έχει απόλυτα το παιχνίδι, δεν έχει κινδυνεύσει μέχρι στιγμής, ενώ τώρα χάνει και την μπάλα του Μάρουση. Οπότε, ξέρεις, γι' αυτό έχει στραφεί περισσότερο και το ενδιαφέρον μου εκεί. Για αργότερα, όταν βρεις χρόνο, να σου πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχα μια συνάντηση με ένα παλιό σου φίλο, το Στόγιαν Βράνκοβιτς. Μου είπε κάποια πράγματα. Είχε έρθει να
0: τον Αντωνίου, τον Αντωνίσουν. Γιατί είδα, περίμενα τώρα γιατί με φνιδιάζεις. Γιατί είδα ανάρτηση στα social του Αντώνη.
1: Θα σου πω, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς ήταν καλεσμένος το Στερεά Μπάσκετ, το κανάλι.
0: Ήταν στη Χαλκίδα,
1: Και ήταν στη Χαλκίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εγώ έχω ιδιαίτερη σχέση με τη Χαλκίδα. Όχι, δεν κατάγομαι από τη Χαλκίδα, αλλά είναι όλοι φίλοι μου εκεί. Και με τον Βασίλη το Σκουντή είχαμε πάει εκεί και είδαμε και τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Να ξέρεις ότι η συνέντευξη που έδωσε. Έχω βάλει στην εφημερίδα και θα σου μπορώ αργότερα, αν θες, να πω κάποιους τίτλους οι οποίοι άπτονται και της πραγματικότητας της σημερινής.
0: Βεβαίως αλλά... θέλουμε. Βεβαίως θέλουμε. Να πούμε Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 και υπάρχει time out. Ναι, Γιάννη.
1: Ναι. Μισό λεπτό να δω εδώ τη φάση. Δεν καταφέρει να καρφώσει ο Τζόζεφ. Η μπάλα είναι επιθετικό rebound για το Φλιόνι. Το σκορ είναι 58-46. Ο Νόλεϊ γυρίζει έξω για το Φλιόνι. Ο Φλιόνις πάει για δεύτερη προσπάθεια. Μπροστά του ήταν ο σέντερ του Αμαρουσίου. Άστοχος όμως με τη λήξη του χρόνου ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει μείνει στους 8 πόντους. Έχει μείνει. Ναι, δεν υπάρχει παίκτη ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Οπότε η μπάλα είναι για το Μαρούσι, πλάγια για το Μαρούσι, γιατί κόπηκε εκεί ο Κόνιαρης. 4 και 17 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, 58-46. Θα σου πω το βασικό τίτλο που έβαλα και στην εφημερίδα από αυτά που είπε ο Βράγκοβιτς, είναι ότι έκανα λάθος που έφυγα από τον Παναθηναϊκό, και μιλάει για το 1996. Είχε χαρίσει το τρόπαιο στον Παναθηναϊκό με την περίφημη τάπα στο Μοντέρο, και αμέσως μετά πήγε στη Μινεσότα. Δεν έμεινε δηλαδή στον Παναθηναϊκό. Και είπε, το λάθος μου ήταν λάθος μου που δεν άκουσα. Γιατί στην ουσία τον παρακάλαγε ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος. Είχε πάει και στο σπίτι του και λέει, ερχόταν σπίτι μου και μου έλεγε να μείνω. Παίρνεις, λέει, αποφάσεις στην καριέρα σου και στη ζωή σου. Θεωρούσα ότι στην ηλικία εκείνη ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, γιατί στο Βοστόνη δεν είχε παίξει και πολύ όταν είχε φύγει από τον Άρη. Έμεινε 2 χρόνια και έπαιξε λίγο. Είπε ότι τελικά.
0: Αλλά ήταν μια εποχή που στο NBA οι Ευρωπαίοι δεν έβρισκαν εύκολα ρόλο και χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.
1: Και μάλιστα, λέει, οι αποφάσεις που παίρνεις στην καριέρα σου είναι με βάση τα δεδομένα της εποχής. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω ξανά στο NBA, ήταν τελευταία μου ευκαιρία, αλλά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι έπρεπε να ακούσω τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και να μείνω στον Παναθηναϊκό. Και θυμάσαι τότε τα πανό που έλεγαν Στόγιαν, stay with us, don't go. Τότε πρώτη ο φλερτ ήταν με τους Milwaukee Bucks.
0: Ο Βράγκοβιτς έπαιξε πολλά χρόνια και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό όμως αγαπήθηκε πάρα πολύ. Αγαπήθηκε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συνδέεται και με την πρώτη Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι. Με το Παρίσι 1996. Γιάννη, time out.
1: Συνήθως...
0: Time out, ναι. Για να πάμε στη Ρόδο και στην Πάτρα. 54-46 ΑΕΚ Μαρούσι. Απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Εμείς επιστρέφουμε στον Γιώργο Αθανασίου, κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, αφού πω ότι ξεκινάει πάλι το μάτς στη Μύκονο. Μετά το time out, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
2: Εδώ οι διαιτητές έχουν πάει στο βίντεο, βλέπουν μια συγκεκριμένη φάση. Θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς θα έχουν αποφασίσει. Το σκορ είναι 54-40. Δίνουν την μπάλα στην ομάδα της Δόξας και συγκεκριμένα συνεχίζεται στην πραγματικότητα το παιχνίδι με την επαναφορά από την ομάδα της Δόξας και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Να σας πω σαν μια παρένθεση ότι έχει κλέψει την παράσταση εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας ένα νεογέννητο μωρό και συγκεκριμένα μια νεογέννητη κόρη μιας νεαρής αλλοδαπής φιλάθλου. Και το λέω αυτό με αφορμή του Βαγγέλης ο Μητρούσιας.
0: Προφανώς θα είναι παιδάκι κάποιου παίκτη.
2: Ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι η μαμά την έχει ντυμένη στα ροζ, την έχει στην αγκαλιά της ντυμένη, και φοράει ακουστικά, βελούδινα ακουστικά, προκειμένου να μην την ενοχλείται ούτε από το θόρυβο των φιλάθλων, αλλά ούτε και από την μουσική που ακούμε συχνά πυκνά, ιδιαίτερα στα time out. Το σκορ, αυτό έκλεισε η παρένθεση. Το σκορ είναι 54-42 υπέρ της γηπεδού ομάδας, υπέρ του Κολοσσού, θέλοντας 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Περνάμε και στην Πάτρα. Πρώτη ενημέρωση από την Ειρήνη Μαραγκού για τον αγώνα του Προμηθέα με το Περιστέρι. Καλησπέρα, Ειρήνη.
3: Καλησπέρα, Σύπη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στην Πάτρα. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και το Περιστέρι. Ο Προμηθέας προηγείται με 25-14. Τώρα στην επίθεση είναι το Περιστέρι που πετυχαίνει ένα τρίποντο και μειώνει με τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Το σκορ γίνεται 25-17. Ο Προμηθέας που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχει 6 στα 7 τρίποντα. 3 στα 3 έχει ο Αλώτας Κουλμπόκα από ένα δίπλαρος Evans και Williams. Ο Προμηθέας που φέτος είναι μια νέα ομάδα από την τεχνική ηγεσία, ανέλαβε ο Γιώργος Βόβορας, αλλάξαν πολλοί παίχτες και ξένοι, μόνο και τα Κόλεμαν έμεινε στην ομάδα. Ο Προμηθέας που τώρα είναι στις βολές με τον Νιου Williams, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη. Το σκορ γίνεται 26-17. Το Περιστέρι, αν και προηγήθηκε στην έναρξη του παιχνιδιού.
0: Το Περιστέρι ειρήνη την Τρίτη με την Μπάμπεργκ για το BCL. Ο Προμηθέας για το Europe Cup την Τετάρτη.
3: Με την Τρέπτα. Στο Κόσοβο. 27-17 από τις δύο επιτυχημένες βολές του Νιου Williams. Το σκορ για τον Προμηθέα στο συν 10, και ενώ απομένουν ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, με το Περιστέρι τώρα να είναι στην επίθεση, Παπαδάκη στα 6-75. Η μπάλα είναι για το Περιστέρι από τα χέρια του Κουλμπόκα. Η επαναφορά από την τελική γραμμή.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, τελικό αποτέλεσμα δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την νίκη. Ο Ζερμέιν Λόβ με 25 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα, κορυφαίος παίκτης για τη Μύκονο, είχε και 3 στα 6 τρίποντα. Ο Όσμαν σε 29 λεπτά έβαλε 18 πόντους, είχε 3 rebound, 2 assist, πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετική για το δικέφαλο. Ο Μήτρου Λόγκ με 14 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Καλάθης είχε 12 πόντους, ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στο φινάλε του αγώνα, 3 rebound και 7 assist. Σε λίγο η πρώτη ενημέρωση και για την Elite League. Ξεκίνησαν τα μάτς. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Τρίτη εθνική, δεύτερος όμιλος, Περικλή Καραφιλίδη.
4: Στο δεύτερο όμιλο, να πω ότι ξεκίνησε με γκολ το παιχνίδι Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστώνης, αγώνας που ξεκίνησε στις 5. Στο 14ο λεπτό ο Καρανάσιος έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Όπως
0: η
4: Δόνας
0: Μηχανιώνας... είναι η νέα μόδα του ποδοσφαίρου στην Βόρεια Ελλάδα.
4: Μπαμ Θεσσαλονίκης είναι μια ομάδα που μετράει 4 συνεχόμενες ανόδους. Ξεκίνησε από την τρίτη ερασιτεχνική της τοπικής Ένωσης Μακεδονίας το 2022. Με 4 συνεχόμενες ανόδους φέτος αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μπάλα μαγική, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα αρχικά για το όνομα της ομάδας.
0: Ναι, ισχύει. Μπάλα μαγική.
4: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας διπλασίασε τα τέρματά του στο παιχνίδι εκτός έδρας με τους Ακρίτες Οικειών. Είχε προηγηθεί στο 12ο λεπτό με τον Κορμαρί με 1-0. Το 2-0, 5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κάλφας. Το 0-0 παραμένει στο Πολύκαστρο Φίνικας Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός. Από ό,τι πληροφορούμε μόλις τώρα, στην Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής Θερμαϊκού άνοιξε το σκορ απέναντι στον Πανεδεσσαϊκό, προηγείται με 1-0.
0: Και ο Πανεδεσσαϊκός παίζει και με 10 παίκτες. Να ευχαριστήσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Σταύρος Ζορμπαλάς, τρίτη εθνική, 7ος όμιλος. Σταύρο.
5: Και θα πρέπει εδώ, κυρίες και κύριοι, Σύφη, να πούμε για την BAM FC, όπως λέγεται. Έχει ιδρυθεί από δημοφιλείς YouTubers, το Χάρη Μιλιώνη και το Χάρη Τάσο. Κλείνει η παρένθεση και είναι βέβαια στο δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Πριν από λίγο έχουμε μια αλλαγή στα παιχνίδια. Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός έχει γίνει 2-1 από 1-0. Ισοφάρισε η ομάδα του Άστρου. Πριν από λίγο ο Μιχάλης Λυκομήτρος το 2-1 για την ομάδα του Κυβερίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Σαμαλιάδας έχει αλλάξει βέβαια. Από 2-2 είναι 3-2 για το Ξυλόκαστρο. 5 τέρματα εκεί με το Μάριο Σπυριδάκη, ο οποίος έχει πετύχει 3 τέρματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και άλλα 2 για την Αμαλιάδα. Ένας παίκτης, ο Ανδρέας Ρούνης. Λοιπόν, τέλος Άγας Πανθουριακός 1-1, Λουτράκι Πελοπασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός επίσης 1-0.
0: Επιστροφή στο μπάσκετ, πρωτάθλημα γυναικών, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67, τελικό αποτέλεσμα. Στην Elite League, Μέγαρα Κόρυβος 18-14, Σοφάντας Αμίντας 12-11, Αγέχ Μαχητές Πειραματικό 22-8, Παπάγου Πανερυθραϊκός 25-25 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 14-6. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, πάμε και στην υδατοσφαίριση, καθώς περίπου σε ένα δεκάλεπτο θα ξεκινήσει στο κολυμβητήριο του Πειραιά ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup των γυναικών, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Καταλούνια, με τον Ολυμπιακό να είναι φαβορή για να πάρει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο Βασίλης Μότσης πανέτοιμος να μπει στην παρέα μας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Σύμφη, καλησπέρα και φίλοι ακροατές Σέρα Σπορ από το Παπαστράτη Κολυμπητήριο, το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Εδώ που όπως είπε ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπο για συγκεκριμένα το ένατο στην ιστορία του, στην υδατοσφαίριση των γυναικών. Το κολυμπητήριο είναι κατάμεστο θα έλεγα, η χωρητικότητα δεν είναι κοντά στους χίλιους φιλάθλους. Κάπου εκεί είναι και όσοι θα παρακολουθήσουν αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού που είναι ο κάτοχος του περσινού Champions League και της Ισπανικής Καταλούνια που κατέκτησε το Euro Cup. Μεταξύ των ομάδων υπάρχει διαφορά δυναμικότητας αφού η Καταλούνια ενδεικτικά στο αναφέρω ήταν έκτη στο περσινό πρωτάθλημα και το Ισπανικό και στη φετινή σεζόν ξεκίνησε από βαριά ήττα με 15-3 από τη Ματαρό που είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα.
0: Ματαρό και Σαμπαντέλη είναι σε άλλο επίπεδο. Από σένα τα έχω μάθει αυτά.
6: Έτσι. Και εγώ εντάξει στην πράξη και Σύμφη και διαβάζοντας η αλήθεια είναι. Πάντως θα δούμε τώρα. Και ο Γιώργος Δόσκος προμήθειας του Ολυμπιακού και η Βάσο Πλευρή του είπαν ότι περιμένουν δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις έγιναν ούτως ώστε να μην υποτιμηθεί η σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αλλά σίγουρα οι Ερυθρόλευκες έχουν την ποιότητα για να κατακτήσουν το τέταρτο Super Cup στην ιστορία τους, είναι ο πέμπτος τελικός Super Cup στον οποίο μετέχουν. Κατέκτησαν τους προηγούμενους τρεις όταν είχαν πάρει και το Champions League την ίδια, τις ίδιες χρονιές. Το 15 νικώντας την Πάντοβα, το 21 νικώντας την Κίνευ Κύρηση και το 22 νικώντας στον εμφύλιο ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup τον Εθνικό Πειραιός. Ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί και μια φορά σε τελικό Super Cup ως κάτοχος του Lent Trophy, όπως ονομαζόταν τότε. Το 2014 είχε ιτηθεί από τη Σαμπατέλ. Έχει 8 τρόπαια, επαναλαμβάνω, η ομάδα του Ολυμπιακού. 4 σε επίπεδο της Champions League, 1 Lent Trophy, 3 Super Cup και διεκδικεί το 9ο. Για την άλλη Καταλούνια, πέρυσι πήρε το Euro Cup φτάνοντας στον τελικό νικώντας 2 φορές την Μπαρτσελονέτα που δεν έχει την ίδια δυναμική σε άντρες και γυναίκες η συγκεκριμένη ομάδα. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει για ένα γκολ τότε την Γλυφάδα και διορθώνω το σκορ της ήττας της από τη Ματαρό ήταν 19-5, έτσι ξεκίνησε η φετινή σεζόν για την Καταλούνια που πάντως έχει κάποιες παίκτες που ξεχωρίζουν στο ρόστερ της.
0: Η Καταλούνια θα είναι στο Champions League και από ό,τι με ενημέρωσε ως προημερών θα είναι και αντίπαλος ελληνικών ομάδων στον προκριματικό όμιλο στην Γλυφάδα.
6: Ναι, σωστά, Σύμφια, και δεν έχω εύκαιρο τώρα το προκριματικό όμιλο.
0: Για να η Νανσί, ο Εθνικός, η Γλυφάδα και η Καταλούνια.
6: Μάλιστα. Και να δούμε έτσι σε τι κατάσταση θα είναι και οι ελληνικές ομάδες και οι δύο. Ο Εθνικός πιστεύω θα είναι αρκετά δυνατός με να δούμε ποια θα είναι η δυναμική της Γλυφάδας σε αυτόν τον προκριματικό όμιλο που διεκδικείται είσοδος στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Έλεγα λοιπόν για την Καταλούνια ότι έχει την Laura Arts κάτω από τα δοκάρια που είναι η τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23, χάλκινη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχει πάρει και τρεις φορές το χρυσό μετάλλιο Laura Arts με την Εθνική Ολλανδίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέλος πάντων υπάρχει η Αυστραλή, η Πέντλεϊ, η Πίπα Πέντλεϊ. Και γενικώς το υπόλοιπο ρόστερ αποτελείται κυρίως από νεαρές Ισπανίδες, οι οποίες παρατάσσονται σιγά σιγά μπροστά μας.
0: Οπότε η κεντρική ιδέα, το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι πολύ δύσκολα θα κληθούν τα κορίτσια του Ολυμπιακού από την Καταλούνια. Και το λογικό είναι σε αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί ακούμε και τον ήχο που έρχεται στα αυτιά μας, έχει αρκετό κόσμο στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Super Cup των γυναικών. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Πάμε ξανά στο μπάσκετ. Στα μάτς που εξελίσσονται, ΑΕΚ Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Δεντόπουλο.
1: Έχουμε μπει στην τελευταία περίοδο, 8:46. Η ΑΕΚ νωρίτερα έχει φτάσει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στους 17 πόντους, 67-50 με το πρώτο τρίποντο του Λαρετζάκη. Έχει 1-4. Και τώρα το σκορ είναι 67-52, μείωσε ο Κόνιαρης. Η ΑΕΚ με κυριαρχία στη γραμμή των ψηλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτοι σκόρεν είναι όλοι από το 3 και πέρα, δηλαδή από το 3-4-5. Ο Τζόζεφ έχει 12, 14 σονόλεϊ που είναι το 3 της ομάδας και ο Πίκνε έχει 11. Οι κοντοί δεν έχουν σκοράρει πάρα πολύ. Ο Λαρτζάκης τώρα βάζει βολές και κάνει το σκορ 69-52, άρα έχει τους 5 συνεχόμενους πόντους της ΑΕΚ. Το Μαρούσι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι ευχαριστημένος από Αθεοδόρου από τους δύο σέντερ του, δηλαδή τον Ντεσόουζα και το νέο απόκτημα της ομάδας που ήρθε από τον Ηρακλή, τον Lance Ware, τον θυμόμαστε πέρσι στην πρώτη του ευρωπαϊκή και επαγγελματική παρουσία με τη φανέλα του Ηρακλή, και τους έχει βγάλει και τους δύο και παίζει με πεντάρι το Σαλάς. 4 τον Κασελάκη, έχει κατεβάσει το σχήμα γιατί, επαναλαμβάνω, οι ψηλοί έχουν χάσει όλες τις μάχες και η ΑΕΚ κυριαρχεί. Νομίζω ότι οδεύει σχετικά άνετα στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Το Μαρούσι είναι φανερό ότι του λείπει ο σκόρερ του.
0: Εν αντιθέσει με τον άλλο δικέφαλο, τον ΠΑΟΚ, ναι, που νίκησε μεν, αλλά πολύ δύσκολα. Η Μύκονος με εντυπωσίασε. Δεν περίμενα ότι ο Γιάνγκος έχει φτιάξει τόσο καλή ομάδα.
1: Έχεις δίκιο, και βέβαια εκεί που λέγαμε πρέπει να βάλουμε δεύτερη παράμετρο στην ερώτηση που έβαλες στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας για το αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να απειλήσουν, είναι και το θέμα αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να αντέξουν και από ομάδες που θεωρούνται υποδέστερες και στο μπάτζετ και στη δυναμικότητα, γιατί αν κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι
0: κινδύνευσε. Και πήρε την νίκη γιατί μπήκαν μεγάλα σούτ στο φινάλε του αγώνα από τον Καλάθι και τον Όσμαν.
1: Ακριβώς. Άρα το θέμα
0: να συμπληρώσουμε ότι και η Μύκονος έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη. Θα παίξει με την Παρνού ή με την Νεύτσι στο Europe Cup. Και ο Ηρακλής έχει αγώνα με την ομάδα των Σκοπίων.
1: Την Τρίτη. Ναι. Οπότε αυτό είναι και το ένα άλλο θέμα.
0: Η μισή δηλαδή, GBL παίζει στην Ευρώπη με λίγα λόγια.
1: Σωστό. Το Μαρούσι για παράδειγμα δεν παίζει. Ήθελε να παίξει στο ENBL αλλά δεν τον άφησε η Ομοσπονδία. Λοιπόν, ο Ερτέλ βάζει ένα καλάθι. Έχει μείνει στις τρεις ασίστ. Αυτές τις τρεις που έδωσε στην πρώτη περίοδο με το που μπήκε. 71-52 στο συν 19 η ΑΕΚ. Σαλάς ούτε τώρα αλλά έρχεται με follow ο Ιορδάνο και κάνει το σκορ 71-54, 7-40.
0: 71-54, ΑΕΚ Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 63-51 και Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 35-23.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Ακούτε Era Sport.
0: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Φιλανδία, Αλβανία 2-1, 71ο λεπτό. Οι Φιλανδοί εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η Αλβανία παίζει με 10 παίκτες από το 22 μετά την αποβολή του Μπερίσα. Πάλι ο Βάλτα είναι ο σκόρερ, 2 γκολ για τον Βάλτα, 2 γκολ για την Φιλανδία που προηγείται με 2-1. Παραμένουμε στο μπάσκετ, περνάμε στη Ρόδο, στον αγώνα του Κολοσσού με την Δόξα Λευκάδας. Γιώργο Αθανασίου.
11: Παραδείγουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της τρίτης περίοδου. Το σκόρ είναι 63-54 υπέρ του Κολοσσού, 1 λεπτό 27 δευτερόλεπτα για το τέλος και του τρίτου κομματιού στο παιχνίδι. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Γκάντ, θα εκτελέσει βολές, θα είναι εύστοχος στην μοναδική που εκτέλεσε. Το σκόρ είναι 63-55 τώρα με την ομάδα του Κολοσσού. Και σε αυτή την τρίτη περίοδο, όπως και στο ξεκίνημα, έχει επιβάλει καθαρό δικό της ρυθμό. Φαίνεται ότι είναι πιο έμπειρη, φαίνεται ότι είναι πιο όρημη, και το λέω αυτά για στοιχεία για την ομάδα, την νεοφώτιστη ομάδα της δόξας, που ωστόσο έχει κάποιες καλές μονάδες που σαφώς ξεχωρίζουν, όπως ο Χάρμον, ο οποίος είναι και δίνει καλές πάσες, ασίστ, σκοράρει από κοντά, από μακριά, και σίγουρα είναι μια από τις πολύτιμες μονάδες για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή. Ο Χάρμον, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Δόξας με 12 πόντους έως τώρα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Πέιτον έχει πετύχει συνολικά 16 πόντους. Ακόμα ένα καλάθι για την ομάδα του Κολοσσού. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου, 65-55 για τους
0: 65-55. Πριν περάσουμε στην Πάτρα, στην Ειρήνη Μαραγκού, να δούμε τι γίνεται και στην Elite League. Μέγαρα Κόρυβος 28-19, Σοφάδες Αμίντας 20-22, Χαλκίδα Μαχητές 27-17, Παπάγου Πανερυθραϊκός 29-42 και Κομοτηνή Πρωτέας Βούλας 20-13. Προμηθέας Περιστέρη, Ειρήνη, σε ακούμε.
3: 35-28 και να απομένουν 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με το Περιστέρη στα τελευταία λεπτά να προσπαθεί να κατεβάσει την διαφορά με δύο συνεχόμενα καλάθια από τους Νίκολς και Πέιν. Η ομάδα του Βασίλη Ξαντόπουλου ρίχνει αντίδραση, καθώς ο Προμηθέας είχε προηγηθεί ακόμα και με 12 πόντους. Ο Προμηθέας που είχε χτίσει μια διψήφια διαφορά από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Το rebound τώρα για τους προμηθείς που φεύγουν στον εφηδιασμό με τον Νίκο Τίπλαρο. Η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια του Νίκολς. Για να δούμε που θα δοθεί η μπάλα. Έχουμε και αλλαγή. Ο Γιουζέλης θα περάσει στο παιχνίδι.
0: Υπενθύμεσα μας, Ειρήνη, χρόνο και σκόρσο παρακαλώ.
3: 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Προμηθέας Περιστέρη 35-28, με τον Προμηθέα να έχει πρώτο σκόρερ τον Αρλότα Κουμπόκα με 13 πόντους, ενώ πρώτο σκόρερ για το Περιστέρη είναι ο Τάι Νίκολς με 7.
0: Πρώτο δίλεπτο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης, το σκόρ είναι 3-2. Στην Αγγλία, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε Leyton Orient Plymouth 0-0, Barton Huddersfield 1-1 και Reading Bradford 0-1. Δεύτερη κατηγορία, γκολ έχουμε στο Grisby Shrewsbury 0-1, στο Crewe Bristol Rovers 2-0. Στα υπόλοιπα μάτς μέχρι τώρα παραμένει το 0-0. Τελικό αποτέλεσμα, Chesterfield Tranmere 4-2. Συνεχίζουμε με υδατοσφαίριση, με το Ευρωπαϊκό Super Cup των γυναικών, Ολυμπιακός Καταλούνια. Βασίλη Μότση.
6: Ξεκίνησε πριν από λίγο τελικό στο Ευρωπαϊκό Super Cup, Ολυμπιακός Καταλούνια. Ολυμπιακός είναι και στο προσκήνιο, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Μια επίθεση χαμένη παραπάνω για τις Ισπανίδες σε ένα κατάμεστο εθνικό κολυμπητήριο Πειραιά, με τους χίλιους περίπου φιλάθλους που βρίσκονται και παραπάνω δηλαδή, να βλέπουν το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο έρχεται από τη Στεφανία Σάντα με ένα σκαστό σούτ από την περιφέρεια. Ολυμπιακός λοιπόν ανοίγει το σκορ. Να πω ότι την ώρα της παρουσίας, επειδή ήταν και ακριβώς μπροστά μου οι αθλήτριες Καταλούνια, κοιτούσαν εκείνες εντυπωσιασμένες, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί είναι κατάμεσο, το λέω για ακόμη μια φορά, με πανό, σημαίες, κασκόλ και συνθήματα όλη την ώρα. Όντως είναι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που γίνεται στην Ελλάδα δηλαδή, και από άλλες ομάδες δηλαδή, συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναδεικνύει και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Έλληνες φίλαθλοι. Γιατί έχουμε κοινό, έχουμε και ποδοσφαιρικό κοινό, θα έλεγα, έτσι και ο Παναθηναίκος, ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πανιώνιος δημιουργούν έτσι ωραίες ατμόσφαιρες και στο Πόλο.
0: Και είναι κάτι δηλαδή που δεν συνηθίζεται στην υδατοσφαίριση. Δηλαδή στην Ισπανία και την Ιταλία που έχουν δυνατές ομάδες, δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
6: Γιατί η Μπαρσελόνα, για παράδειγμα, δεν είναι ότι έχει ποδοσφαιρική ομάδα, κατάλαβες. Δεν είναι. Εντάξει, θα μπορούσαν να πάνε οι φίλοι της Μπαρσελόνα που λέει ο λόγος, αλλά δεν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή,
0: είναι διχασμένη εκεί, να ξέρεις. Η μισή είναι με την Μπαρσελονέτα, η άλλη μισή με την Καταλούνια.
6: Υπάρχει η Καταλούνια, εννοείται. Υπάρχει και η Μπαρσελόνα. Ναι, επομένως, ναι, όντως, ξέρεις, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες επίπεδο πόλο που έχουν έτσι κοινό, αλλά σίγουρα και οι ελληνικές εγχωρίζουν. Λοιπόν, 1-0 το σκορ. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμη άμυνα μετά από 2,5 λεπτά αγώνα και είναι τώρα και μπροστά με την Χριστίνα Σιούτη να περνά στην Μύριο Κεφαλιτάκη. Εκείνη θα πάρει την μπάλα και την, ένα απλό φάουλ. Σφυρίχθηκε ο Ολυμπιακός κοντά στο 2-0.
0: Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων μπάσκετ θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην υδατοσφαίριση. Υπενθυμίζω 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μεγάλο μάτς εθνικής μας με την Γερμανία. Στη Σκωτία Livingston Ayr United 1-2, Morton Raith Rovers 0-1 και Patrick Thistle Arbroath 2-0. Στην πρώτη κατηγορία σε δύο μάτς έχουμε γκολ, Queen of South Cove Rangers 2-0 και Ross County Alloa 1-0. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση για την τρίτη εθνική, προς το παρόν συνεχίζουμε με μπάσκετ, Γιάννης Δεντόπουλος, ΑΕΚ Μαρούση.
1: Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ καλά και έχει ανεβάσει μάλιστα με δύο τρίποντα συνεχόμενα, ένα του Τσαλμπούρη και ένα του Ερτέλ, τη διαφορά στους 20 πόντους για πρώτη φορά. Η αμέσως μικρότερη διαφορά από τους 20 πόντους ήταν 19, όταν η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 73-54. Κυριαρχεί, επαναλαμβάνω, κυρίως στους ψηλούς. Είναι φανερή η απουσία του Γόκερ για το Μαρούσι, δηλαδή του ηγέτη της ομάδας και σκόρερ. Υπάρχει αδυναμία στη γραμμή των ψηλών. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλες τις μάχες, τις περισσότερες μάλλον μάχες στη ρακέτα, παρότι αυτό δεν φαίνεται στο rebound, φαίνεται κυρίως στο πόσο εύκολα φτάνουν στο καλάθι οι ψηλοί της ΑΕΚ. Και είναι ο Τζόζεφ, αφού έχει πάθει 18 πόντους, 14 έχει ο Νόλι που είναι το τριάρι, ο Πίτνη έχει μείνει στους 11 και τώρα σιγά σιγά πλησιάζει.
0: Το ξεκίνημα του Άρη πάντως στην καρδίτσα, Γιάννη, είναι εντυπωσιακό. Προηγείται ήδη με 13 και ενώ απομένουν περίπου 5,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ που, όπως είπα και νωρίτερα, με δύο μεγάλα σουτ του Καλάθη και του Οσμάν κατάφερε να πάρει την νίκη στη Μύκονο. Ο Οσμάν, ο οποίος, καλά δεν λέω κάτι πρωτότυπο, ούτως ή άλλως όλοι το γνωρίζουμε, θα είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει την μπάλα όταν κρίνεται ένα μάτς στο σουτ. Το έκανε και στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό, το έκανε και σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις τα κατάφερε. Μόνο στο τελικό του Super Cup η μπάλα δεν μπήκε μέσα.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, γι' αυτό πληρώνεται. Πληρώθηκε αδρά για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και το buyout ήταν υψηλό. Ήταν μια έκπληξη, μια μεταγραφή έκπληξη δηλαδή από ομάδα της Ευρωλίγκας και μάλιστα όχι οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, μια ομάδα με το ακριβότερο budget, μια ομάδα που φιλοδοξεί να επιστρέψει σε Final Four και να διεκδικήσει τον τίτλο.
0: Και πήγε σε μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και το βλέπω πολύ πιθανό. Ακόμη και αν δεν πάρει το Euro από ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι την επόμενη σεζόν θα είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Συμφωνούμε, γιατί του χρόνου η ομάδα θα γίνουν 24, οπότε με βάση την εγγυητική που έχει δώσει για το franchise, είναι η ομάδα που έχει δώσει τα περισσότερα και έχει και το γήπεδο και ετοιμάζει και νέο γήπεδο και έχει και το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι λίγο σε σχέση με τον Άρη που και αυτός έχει κάνει το αίτημα για να γίνει franchise, είναι λίγο πιο μπροστά. Αυτό μπορεί να εκτιμήσει κανείς που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην Ευρωλίγκα. Αύριο, θυμίζω, στο κόμμο οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας
0: για να πετύχουν τους στόχους τους, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρέπει να πάνε βήμα-βήμα και με υπομονή.
1: Σωστό.
0: Να μην βιάζονται, γιατί δεν γίνεται αυτό το άλμα από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά εάν έχανε σήμερα ο ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν τόσο εύκολη μέρα για τον Τρινκέρι.
0: Δεν θα ήταν όμως και η καταστροφή.
1: Ναι, δεν θα ήταν. Αυτό να καταλάβουν, ότι δεν χτίζονται, όπως λέμε, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί θέλει να έχεις τεχνογνωσία σε αυτό το πράγμα, στον πρωταθλητισμό και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Το κάνουν τόσα χρόνια. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, πόσες δύσκολες στιγμές έχουν περάσει με διοίκηση πρωτοδικείων, με οικονομικά προβλήματα.
0: Ο Άρης που προηγείται με 17 στην καρδίτσα, ο Ρόμπινσον έχει βάλει 6 πόντους και ο Μόργαν έχει βάλει 4. Είναι οι μοναδικοί παίκτες του Άρη που έχουν σκοράρει μέχρι τώρα. Καρδίτσα Άρης 7-10, περίπου 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ τρίτη εθνική, νεότερη ενημέρωση για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη.
4: Περίπου 5 λεπτά πριν να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια στον δεύτερο όμιλο, έχουμε Αθλητική Ένωση Πολικά Στροφίνικα Πολύχνη 0-0. Κυλκυσιακό Μακεδονικό 0-1 από το 66ο λεπτό με τον Γιακουμάκη. Ακρίτε Οικειών Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνα 0-2 στο 12ο λεπτό. Ο Κορμαρή το 0-1 στο 41ο λεπτό. Ο Κάλφα το 0-2. Ηρακλή Θερμαϊκού Πανετεσαϊκό 2-0 στο 60ο λεπτό. Ο Χιρίτραντα με πλασέ το 1-0. Στο 71ο λεπτό ο Μουντζούρη με κεφαλιά το 2-0. Τρία λεπτά πριν από το πρώτο γκολ του Ηρακλή Θερμαϊκού, ο Πανετεσαϊκός έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές. Και Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟ Κριστώνης λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, 1-0 με τον Καρανάσκιο από το 14ο λεπτό.
0: Ο Ολυμπιακός Πανσεραϊκός μπάσκετ γυναικών τελικό 101-67. Elite League τελευταίο δίλεπτο τρίλεπτο πρώτου ημιχρόνου, Μέγαρα Κόρυβος 30-22, Σοφάδες Αμίντας 27-27. Χαλκίδα Μαχητές 34-24, Παπάγου Πανερυθραϊκός 38-51 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 30-25. Τρίτη Εθνική Ποδόσφαιρο, 7ος Όμιλος, Σταύρος Ζορμπάλα.
12: Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα παιχνίδια, λίγο πριν το τέλος των αναμετρήσεων. Έχουμε λοιπόν Ερμής Κηβερίου Πανθυριατικός Πάντα 2-1. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας έχει γίνει 4-2. Με τον Κώστα Θελερίτη ο Ηρακλής πέτυχε κι άλλο τέρμα. Ο νεοφώτης ο Ηρακλής που πάει για 2-2 όσον αφορά τις νίκες. Τέλος Άκας Πανθουριακός έχει γίνει 1-2. Παναγιώτης Σερπάνος επίσης για την ομάδα της Ουρίας πέτυχε τέρμα, έχει πετύχει δύο τέρματα, έχει γυρίσει το παιχνίδι από 1-0-1-2, στο 63ο λεπτό πέτυχε το τέρμα, αν και ο Πανθουριακός παίζει με 10 παίκτες, πριν πετύχει και το δεύτερο τέρμα, έχει αποβληθεί ο Δημητρίου. Λουτράκι Πέλο Πασκιά του 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Ο Παναργιακός ισοφάρισε με τον έμπειρο Νίκο Χαρίτου στο 78ο λεπτό, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια.
0: Στην Super League 2 είχαμε δύο μάτς σήμερα, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Η Super Bet League 2 συνεχίζεται αύριο με δύο αναμετρήσεις. Θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο στην Πάτρα ο Πύργος με τον Πανιόνιο και στις 3 στη Νέα Σμύρνη ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο γήπεδα. Αναβλήθηκε το μάτς του Ολυμπιακού Β' με την Καλλιθέα, τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται την Δευτέρα. Επιστροφή στην υδατοσφαίριση στον Βασίλη Μότση στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup.
6: Έχουμε πει σύμφι και φίλοι ευρωπαϊκοί σε Ερασπόρ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιάς στο τελευταίο λεπτό του πρώτου εκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Ισπανικής Καταλούνια στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Είναι και πάλι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με την κουρέτα να κερδίζει αποβολή. Και έτσι θα εκδηλώσουν επίθεση με την παραπάνω για δεύτερη συνεχόμενη φορά οι Ερυθρόλευκες. Αλλά η κουρέτα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Λάουρα Αρτ, την Ολλανδή τερματοφύλακα της Ισπανικής ομάδας από κοντά. Άλλαξε την μπάλα με την τριχά. Σούταρε, απέκρουσε η Αρτ και προσπαθεί να βγάλει κόντρα τώρα η Καταλούνια, που μπορώ να πω ότι αντιστέκεται σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχει ανοίξει το σκορ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποιες καλές επιλογές στο επιθετικό του κομμάτι. Κάποια επιπόλαια σου διαστικά, όπως νωρίτερα. Τώρα βγάζει μία ακόμη άμυνα. Προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός με γκολ από Στεφανία Σάντα και Άμπι Άνδριους. Μείωσε η Χάουτον για την Καταλούνια σε 2-1 στα 2 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στη συνέχεια άμεση απάντηση της Στεφανία Σάντα για το 3-1 σε παίκτρια παραπάνω. Όμως αποβολή κερδίζει τώρα ο Ολυμπιακός. 2 δευτερόλεπτα για να την εκδηλώσει. Τα σουτάρει Άμπι Άνδριους, έξω η μπάλα. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο σύμφι. Είπα και τη σκόρερ, ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Καταλούνια στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup μετά το φινάλε του πρώτου δεκάλεπτου.
0: Στις 7 για το Nations League για το πρώτο γκρουπ θα παίξουν η Κροατία με την Αγγλία, 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία. Το μεγάλο μάτς, Γιάννη Ντεντόπουλε, διεξάγεται αύριο. Είναι η αναμέτρηση της εθνικής μας με την Γερμανία. Επενθυμίζω, 6

0: Ο νεαρός Βασίλης Χαρτώνας, νωρίτερα έχει σουτάρει και ο Γυμνόπουλος, γιατί όπως καταλαβαίνετε η νίκη είχε κριθεί για την ΑΕΚ. Ο Χαρτώνας ευστόχησε στο σουτ, έκανε το σκορ, έγραψε το τελικό 91-70 και με αυτό το σκορ και τη σύν 21 πόντους η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και συνεχίζει. Θυμίζω ότι την Τετάρτη ξεκινάει την πορεία της στο BCL με αντίπαλο τη γαλλική Σαλόν Βίλπας. Θα τη συναντήσετε, αλλά είναι η γαλλική Σαλόν. Η ΑΕΚ, η οποία είχε το έλεγχο του αγώνα, είχε σταθερά διψήφιες διαφορές. Το Μαρούσι ήταν επηρεασμένο από την απουσία του ηγέτη και σκόρερ του, του Τζόρνταν Βόκερ. Περιμένει και το Λούτζι. Η ΑΕΚ είχε συνηθίσει να παίζει με τις απουσίες του Μπράουν, του Βίλιαμ και του Φίζελ. Συν ότι ο Κατσίβελης, μόνο να δούμε αν θα προλάβει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε τους πόντους. Ο Πίκνεϊ είχε 11, ο Σκορδίλης δεν σκόραρε, ο Νόλεϊ 14, ο Λαρετζάκης 8, ο Φλιώνης 6, ο Λεκάβιτσιος 5, ο Γυμνόπουλος, είπαμε, έκανε ένα σούτ στο τέλος, δεν τα κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Χαρτώνας όμως στην εξέλιξη της φάσης έβαλε το τρίποντο και το πρώτο του στο πρωτάθλημα, παίκτης από τη 10. Τζόζεφ 18, πρώτο σκόρε της ΑΕΚ. 8 ο Μπάρτλεϊ που έβαλε το πρώτο καλάθι της χρονιάς για το δικέφαλο. 11 ο Τσαλμπούρης με πληθωρική παρουσία μέσα και έξω από τη ρακέτα. Και ο Ερτέλ 7 πόντους. Για το Μαρούσι που είχε προβλήματα στους ψηλούς κυρίως.
1: Ο Ερτέλ είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον καλάθι? Συνομήλικη πρέπει να είναι.
0: 37 είναι και δύο, ναι. Πρέπει να ψάξω την ημερομηνία γέννησής τους.
1: Σε καλό επίπεδο είναι και ο Ερτέλ ακόμη, αλλά ο Καλάθης είναι καλύτερος. Μην τον ματιάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά.
0: Όσο και αν ο Ερτέλ έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες ισπανικές ομάδες, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Ταού κλπ., ο Καλάθης, καταρχάς μιλάμε για τον πρώτο πασέρ και το πρώτο στα κλεψίματα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι πιο legend ο Καλάθης στην Ευρωλίγκα από τον Ερτέλ, που δεν έχει πάρει και τίτλο, νομίζω. Δεν έχει πάρει τίτλο.
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, δεν αμφισβητείτε. Δεν έκανα σύγκριση του Ερτέλ με τον Καλάθη, μόνο για την ηλικία τους ρώτησα.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, από το Μαρούσι που είπαμε, ενώ έχει δηλωθεί ο Walker. Πρόσεξε να σου πω μια λεπτομέρεια τώρα, προλαβαίνω. Ο Walker γιατί δηλώθηκε ενώ δεν θα έπαιζε? Γιατί αν υπήρχε κάποιος λόγος να προκληθεί η αναβολή του αγώνα, να έχει δικαίωμα όταν το παιχνίδι γινόταν άλλη φορά να μπορεί να παίξει. Γι' αυτό δηλώθηκε, όχι ότι υπήρχε περίπτωση να παίζει. Αλλά ξέρεις, ήταν μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Είναι η λεπτομέρεια που στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, δεν κάνει διαφορά, δεν χρειάζεται κιόλας. Λοιπόν, ο Τζάκσον, νέο απόκτημα, πολύ καλός, 17 πόντους, ίσως ο καλύτερος παίκτης του Αμαρουσίου. Ο νεαρός Βενετίδης και αυτός απόκτημα από τη 10, από την παραγωγική αυτή διαδικασία του Χατζιβρέτα που έχει εξαγοραστεί πλέον από τον ΠΑΟΚ. Ο Κόνιαρης 5 πόντους, 8 ο Σαλάς, soft για να αντιμετωπίσει τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. 12 ο Τουλιάτος, πολύ μεγάλο ταλέντο θεωρώ, έχει κληθεί και από το Σπανούλι στην εθνική ομάδα, άσχετα δεν είχε παίξει στα παράθυρα.
1: Και με αφορμή την αναφορά στο Σπανούλι, η ομάδα του Σπανούλι που να μην παίζει άμυνα δεν υπάρχει. Η Καρδίτσα έχει βάλει 9 πόντους στα πρώτα 9 λεπτά του αγώνα και ο Άρης προηγείται με 9-18. Και μόλις τώρα τρίποντο για την Καρδίτσα. Μάλιστα. 12-18.
0: Μάλιστα. Καλαβρός, ο γιος του Μιχάλη Καλαβρού, που είναι ο προσωπικός προπονητής του Γιάννη Ντοκούμπο, τώρα και στο Μαϊάμι, γιατί τον είχε πάρει μαζί του. Ήταν στον Ολυμπιακό ο μπαμπάς Καλαβρός και τον είχε πάρει και στους Μπακς, τώρα τον πήρε και στο Μαϊάμι. Ο Βέρ, απόκτημα από τον Ηρακλή, δεν σκόραρε. Είπαμε και αυτός ήταν μέσα στους ψηλούς, ένα σέντερ ο οποίος δεν φάνηκε σήμερα. Ο Κουάνι, ο Αστραλός, δεν έχει σκοράρει. 12 ο Κασελάκης, στο τέλος φάνηκε και αυτός. 2 ο Ιορδάνου με ένα follow και 14 ο Ντεσόζα, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ κυριάρχησε, δεν συνάντησε καμία δυσκολία και το 91-70 ήταν απόλυτα.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, Γιάννη, μια γρήγορη αναφορά στα μάτς της Ευρωλίγκας που έχουμε την εβδομάδα την επόμενη. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο μάτς. Θα υπάρξουν επιστροφές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό?
0: Πρέπει να περιμένουμε για Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι είχαμε ήδη, ήταν πάρα πολύ σημαντική η επιστροφή του Χέις Ντέιβις. Σε καλό δρόμο είναι ο Κέντρικ Ναν, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το ρισκάρουν. Ξέρεις, είναι μάτς όμως πολύ δύσκολο. Από τα τέσσερα εντός έδρας σερί που έχει

0: παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ που.
1: Είναι το πιο δύσκολο πάροδο. Σίγουρα. Είναι, αλλά ξέρεις, ο Μπράντοβιτς μας έχει συνηθίσει να μην παίρνει τέτοιο ρίσκο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που έλεγα ότι πολλές φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια ρίσκαρε και έχασε από αυτό ο Παναθηναϊκός βάζοντας παίκτες τραυματίες. Ακούστε, ποιον έχω δίπλα μου και κάνει πλάκα. Ο Μινάς ο Γκέκος.
1: Αγαπημένος. Μορφή των παρκέ.
0: Μορφή των παρκέ. Τώρα είναι η μορφή και της τηλεόρασης, ξέρεις. Γιατί σχολιάζει στο Κοσμοτέ τα παιχνίδια της ΑΕΚ για το FIBA Europe Cup. Εδώ είναι φίλος, αγαπητός και λοιπά. Ήρθε να πει μια καλησπέρα.
1: Και συμπαίκτης με τον Στόγιαν Βράγκοβιτς και τον Γκάλι στην ομάδα του Παναθηναϊκού που δημιούργησε ο Παύλος Γιαννακόπουλος στο ξεκίνημα της θητείας του.
0: Μην ήσουν με τον Στόγιαν συμπαίκτης. Φυσικά. Με δουλεύεις, λέει. Δύο χρόνια στο ίδιο κρεβάτι.
1: Περί τι ερώτηση ήταν αυτή, Γιάννη Νταντόπουλε, λοιπόν.
0: Όχι.
1: Μιλουτίνοφ, για να κλείσουμε. Ο Μιλουτίνοφ. Θα παίξει στον μάτσο Ολυμπιακό με την ΕΦΕΣ.
0: Ο Μιλουτίνοφ το πιθανότερο είναι να παίξει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι αύριο δεν θα παίξει ο Μοντέρο, γιατί έπαιξε άρρωστος στο παιχνίδι της Μπολόνια. Εννοώ για τον Ηρακλή.
1: Και ήταν έντονα επηρεασμένος, φάνηκε αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Τελείωσανε. Ο Μινάς απλά μου διευκρινίζει να σας πω ότι λέει στο ίδιο δωμάτιο εννοούσα, όχι στο ίδιο κρεβάτι.
1: Καλά.
0: Μην παρεξηγηθούμε.
1: Απαραίτητη διευκρίνηση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Σιφού.
1: Γιώργο Αθανασίου, βλέπεις ότι έκανα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταματήσω τον Γιάννη Νταντόπουλο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Ήρθε η ώρα σου.
2: Ακούγοντας στο βάθος τη φωνή του Γκέκου, με κάνει και ταξίδευσα αρκετά χρόνια πίσω. Όπως συχνά πιθανά μου κάνουν να ταξιδεύω όταν ακούω ή βλέπω μπασκεμπολίστες εκείνης της χρυσής εποχής.
1: Της ρομαντικής εποχής του μπάσκετ, χωρίς τα πολύ μεγάλα συμβόλαια, για μία δεκαετία ο Γκέκος ήταν ο ηγέτης στην ΑΕΚ.
2: 82-68 είναι εδώ το σκορ. Έχουμε time out. Αυτό που έχω να πω για να προλάβουμε, ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Τα εύστοχα τρίποντα του Κολοσσού 13-23, 56%. Αλλά και η αύξηση συνεργασία των περισσότερων παιχτών, 19 assist, ένα στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει, έχουν σίγουρα βοηθήσει τους γηπεδούχους να πάρουν μια διαφορά, δηλαδή 68, και ενώ θέλουμε 3 λεπτά και 40 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού, και έχουν φέρει τον Κολοσσό πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Κολοσσός είναι στο συν 14, ο Προμηθέας στο συν 5, στο μάτς με το Περιστέρι, 47-42 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στην Καρδίτσα Άρης 12-22. Έχουμε πλέον στην δεύτερη περίοδο του αγώνα και εμείς περνάμε και στην υδατοσφαίριση στον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Καταλούνια.
3: Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1 της Ισπανικής Καταλούνια. Το μοναδικό γκολ του σε αυτήν την δεύτερη περίοδο το σημείωσε ο αρχηγός του, η Βάσο Πλευρή του, στα 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και αν οι Ερυθρόλευκες είχαν μεγαλύτερη σύνεση σε επιθετικές επιλογές, το σκόρ θα ήταν πολύ μεγαλύτερο τώρα. Στην άμυνα δηλαδή δεν έχουν επιτρέψει σχεδόν παραμικρό στην Καταλούνια, η οποία έχει πετύχει ένα γκολ στο μάτς, αλλά σε υπόλοιπες περιπτώσεις είτε χάνει την μπάλα, είτε βλέπει τα σουτ των παικτριών της να πηγαίνουν στα μπλοκ, είτε να τα αποκρούει στα Ματοπούλου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αμήνεται εξαιρετικά και αν δείξει λίγη μεγαλύτερη ψυχραιμία στην επίθεση, θα ανοίξει κατά πολύ την ψαλίδα, έτσι διαφορά του σκορ. Στη συνέχεια, τώρα 3 λεπτά πριν ολοκλήρωση του ημιχρόνου, είναι και πάλι στην επίθεση με την πάσο πλευρή του να αλλάζει με τη Φωτεινή Τριχά. Κρατά εκείνη την μπάλα, η πάσο πλευρή του δηλαδή, δίνει στην Πάτρα. Η μπάλα πηγαίνει στα 2 μέτρα στην Τένια Κουρέτα που θα κερδίσει την αποβολή. Επίθεση παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Το σουτ στο δοκάρι από τη Χριστίνα Σιούτη. Σκαστό σουτ, απέκρουσε και η Άρτς, έχω την εντύπωση, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική goalkeeper.
1: Με καλάθι του Φράνσις Καρδίτσα Άρης 16-22, ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ο παίκτης του Άρη με 8 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής, έχει πάρει και ένα rebound. Ακούμε και την Ειρήνη Μαραγκού, περνάμε στην Πάτρα, στον αγώνα του Προμηθέα με το Περιστέρι.
4: Ολοκληρώνεται το ημίχρονο εδώ στην Πάτρα Σύφη. Κυρίες και κύριοι, ο Προμηθέας προηγείται 48-42 με το Περιστέρι να έχει μειώσει τη διαφορά ακόμα και στους 5 πόντους με συνεχόμενα καλάθια από τους Νίκολς και Πέιντς. Τελευταία επίθεση τώρα πολύ μακριά από τον Βίντς. 48-42 το ημίχρονο. Ο Προμηθέας που έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο. Πέτυχε 31 πόντους. Μπήκε με πολλή ενέργεια στο παιχνίδι. Έδειξε πιο έτοιμος. Ήταν αποτελεσματικός σε επίθεση και άμυνα. Έκτισε μία διαφορά 10-12 πόντων, την οποία διατήρησε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Λόντα Σκουλμπόκα που έχει 15 πόντους. Από 7 έχουν Evans και Καλαϊτζάκης. Στους 4 Coleman, Forrester και Arns από την πλευρά του Περιστερίου. Πρώτο σκόρερ το Περιστέρι που πήγε μουδιασμένα. Έδειξε πιο ανέτοιμο, είχε πολλά προβλήματα, κυρίως αμυντικά. Έδωσε το δικαίωμα στον Προμηθέα να πάρει πόντους, κυρίως από τα 6 και 75. Στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τάι Νίκολς που έχει 12 πόντους. Στους 8 είναι ο Μανώλης Χατζηδάκης, από στους 5 ο Κώστας Παπαδάκης. Ημίχρονο εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρι 48-42.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Elite League ημίχρονο. Μέγαρα Κόρυβος 39-29. Σοφάντας Αμίντας 34-36. Χαλκίδα Μαχητές 37-28. Παπάγου Πανερυθραϊκός 45-54. Και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 39-32. Με 2 γκολ του Λέο Βάλτα η Φιλανδία νίκησε την Αλβανία με 2-1 για το Nations League. Η Αλβανία προηγήθηκε με τον Μανάη στο 4ο λεπτό κάνοντας το 0-1, όμως το μάτς γενικότερα επηρεάστηκε από την αποβολή του Μπερίσα στο 22ο λεπτό. 4 λεπτά αργότερα ο Βάλτα, ο μέσος του Λος Άντζελες, ισοφάρισε για την Φιλανδία και στο 71ο λεπτό έβαλε και δεύτερο γκολ και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 2-1. Αγγλία ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία. Λέιτον Όριεντ Πλίμουθ 0-0, Μπάρτον Χάντερσφιλτ 1-2 και Ρέντινγκ Μπράτφορντ 0-1. Δεύτερη κατηγορία επίσης ημίχρονο. Άκρινγκτον Τσέλτεναμ 0-0, Γκρίσμπι Σρούσμπερι 0-1, Έξετερ Ρόδεραμ 0-0, Κρου Μπρίσολ Ρόβερς 2-0, Ρότσντέιλ Σουίντον 0-0, Σάλφορντ Σίτι Φλίτγουν Τάουν 0-0 και Τζίλιχαμ Νιούπορτ Κάουντρι 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Chesterfield Tranmere 4-2. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε στο κολυμβητήριο του Πειραιά για λίγο να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση.
3: Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στη βάρο τη Μαρία με το κεφαλιτάκι. Επομένως το σκορ παραμένει στο 4-2, καθώς λίγο πριν η Καταλούνια μείωσε, πέτυχε το δεύτερο της γκολ στον αγώνα και μείωσε το 4-2, το οποίο είναι και το σκορ σύμφι του πρώτου μέρους, το οποίο μόλις τώρα ολοκληρώνεται. Η Πινέδα, Μαρίνα Πινέδα, ήταν η σκόρερ για την Καταλούνια, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι στέκεται έως τώρα σε ό,τι είχε να κάνει το σκορ ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Είπαμε εκμεταλλευόμενη κυρίως το γεγονός ότι οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα έχουν κάποιες κακές επιλογές επιθετικά και την τερματοφύλακα κάτω στην Λάουρα Άρτς, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική goalkeeper, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Επομένως το σκορ του πρώτου μηχρόνου είναι 4-2. Ο Ολυμπιακός, όπως για να το κάνουμε, έχει ένα προβάδισμα 2 τερμάτων και με αυτό θα πάει στο δεύτερο ημίχρονο για να διεκδικήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Σύμφι.
5: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, και πριν μπούμε στους ρυθμούς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και ανοίξουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα και μιλήσουμε για το αυριανό μεγάλο μάτς με την Γερμανία, να κλείσουμε την ενημέρωσή μας και για την Τρίτη Εθνική, δεύτερος και έβδομος όμιλος σήμερα. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη.
10: Τελικά αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-1 με πέναλτι ο Γαρίφαλο στο 90 λεπτό έδωσε τη δεύτερη νίκη στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2 στο 66 λεπτό ο Γιακουμάκης στο 1-0. Στο 80 λεπτό ο Τοσναρίδης με σούτ από το ύψος της περιοχής στο 0-2. Ακρίτες Οικαιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας επίσης 0-2. Στο 12 λεπτό ο Κορμαρίς με πλασέ μέσα από την περιοχή. Και στο 41 λεπτό ο Κάλφας στο δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Ο Χειρίτραντας με πλασέ το 1-0. Ο Μουτζούρης με κεφαλιά στο 71 λεπτό το 2-0 για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Στο ημίχρονο του αγώνα, Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστώνης 1-0 με σκόρερ τον Ηλία Κακανάτσιο από το 14 λεπτό. Όπως είπαμε, ο Φίνικας Πολύχνης και ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, οι δύο ομάδες που έκαναν το 2-2 στον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής.
9: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Ρόδο, οπότε πριν πάμε στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε πώς τελείωσαν τα μάτς στον 7ο όμιλο, περνάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Μπάσκετ Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας.
11: 91-75 τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη νίκη του Κολοσσού στη νέα μπασκετική χρονιά. Πρώτη ήττα για την ομάδα της νεοφώτης της Δόξας Λευκάδας στο φετινό πρωτάθλημα της GBL. Ο Κολοσσός σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Είχε πάρα πολύ καλά διαστήματα.
9: Είχαμε πει στο ημίχρονο ότι οι δύο γηπεδούχοι, η ΑΕΚ και ο Κολοσσός, είχαν βάλει από 46 πόντους.
11: Ναι.
9: Ολοκληρώθηκαν τα μάτς. Η ΑΕΚ 91-70, το Μαρούσι, ο Κολοσσός 91-75, τη Δόξα Λευκάδας.
11: Ωραία. Ξεκίνησαν χέρι-χέρι, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και η συνέχεια χέρι-χέρι για τον Κολοσσό, διότι η δυναμικότητα της ΑΕΚ είναι γνωστή για όλους. Λοιπόν, τέλος το παιχνίδι εδώ. Είπαμε καλύτερος σε γενικές γραμμές και σε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ο γηπεδούχος, ο νικητής. Πάμε στους scorers, όπου ο Πέιτον ήταν πρώτος παρέα, όμως δεν ήταν μόνος του, ήταν παρέα με τον Χάρμον, ο οποίος και αυτός πέτυχε 22 και οι δύο παίκτες, συγγνώμη, από 21 πόντους, και ο παίκτης του Κολοσσού και ο παίκτης της Δόξας, είναι η πρώτη σκόρερ, με τον Μπάρνετ για τον Κολοσσό να έχει πετύχει 15 πόντους και με τον Γκάντ για την ομάδα της Δόξας να έχει πετύχει 14 συνολικά πόντους σε όλο το παιχνίδι. 91 Κολοσσός, 75 Δόξα Λευκάδας. Καλή συνέχεια από μένα, καλή συνέχεια και από τον τεχνικό συνάδελφο Νίκο Κάπο.
9: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τον τεχνικό μας. Ημίχρονο Προμηθέας Περιστέρη 48-42. Στην Καρδίτσα, στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα, οι γηπεδούχοι είναι επιβλητικοί με ένα επιμέρους 15-5. Προηγούνται πλέον 27-25, πρώτο δεκάλεπτο 12-20. Ο Άρης, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο δεύτερο ημίχρονο, στην πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων, που έχουν κορυφαίο τον παλιό παίκτη ΤΣΑΕΚ, τον Τζόρνταν Μακρέο, που έχει βάλει 10 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής. Έβδομος όμιλος, τρίτη εθνική, για να κλείσουμε και με την τρίτη κατηγορία. Αύριο περισσότερα μάτς, με δράση σχεδόν σε όλους τους ομίλους. Σταύρος Ρωμαλάς, ακούμε.
12: 17 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Όχι άσχημα, Σύφη, κυρίες και κύριοι, μιας και λείπει το παιχνίδι που θα γίνει αύριο, Κόρινθος Μιλτιάδης. Τελικά αποτέλεσματα είχαμε: 3 νίκες γηπεδούχων, 1 νίκη φιλοξενούμενης ομάδας και 1 ισοπαλία. Άρα λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Ερμής Κιβερίου Πανθυριατικός 3-1. Στο 10ο λεπτό το 1-0 ο Γιάννης Μίλης. Ισοφάρισε η ομάδα του Άστρου Κινουρίας με τον Λευτέρη Καλογιαννίδη στο 53ο λεπτό. Το 2-1 ο Μιχάλης Λυκομήτρος στο 56ο λεπτό. Στο 87ο λεπτό είχαμε το 3-1 για τον Στέλιο Αργύρη για την ομάδα του Κιβερίου στην Αργολίδα. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, το παιχνίδι με τα περισσότερα τέρματα, το 2-0 έγινε 2-2, όμως ο Ηρακλής που έχει 100 χρόνια παρουσίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Κορινθίας και παίζει πρώτη φορά στη Γάμα Εθνική και μάλιστα έχει 2 νίκες σε 2 παιχνίδια.
9: Και από ό,τι έμαθα στο γήπεδο ήταν και ο Σαρελάκος.
12: Νίκο Λακόπουλου στο 8ο λεπτό, το 2-0 για τους γηπεδούχους ο Μάριος Σπυριδάκης, πρωταγωνιστής, πέτυχε 3 τέρματα στο παιχνίδι αυτό. Κέρδισε πέναλτι το εκτέλεσε ο ίδιος και πέτυχε το 2-0 στο 41ο λεπτό. Μείωσε λίγο μετά ο Ανδρέας Ρούνης για τον Αστέρα Αμαλιάδας. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε με την εκνοή του πρώτου μηχρόνου σε 2-2, όμως με την έναρξη δεύτερου μηχρόνου στο 48ο λεπτό, πιο συγκεκριμένα ο Μάριος Σπυριδάκης, και πάλι το 3-2 και ήρθε ο Κώστας Θελερίτης να πετύχει το 4-2 λίγο μετά στα μέσα του δεύτερου μηχρόνου. Τελικό αποτέλεσμα για τον Αστέρα Ξυλοκάστρου. Τέλος, Άγρας Πανθουριακός στο παιχνίδι της Μεσσηνίας, τους Γαργαλιάνους 1-2. Το 1-0 ο Χέμπερτ Φελίπε για τους γηπεδούχους, νεοφώτιστη και αυτή, Αλέξη Ματζούνης προπονητής. Ο Παναγιώτης Σερπάνος 2 τέρματα για τον Πανθουριακό του Τάκη Σακελαρόπουλου, το 1-1 το 1-2. Αν και έπαιζε με 10 παίκτες η Φουρία, είχε αποβληθεί ο Δημητρίου, σκόραρε ο Σερπάνος στο 63ο λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου το παιχνίδι της Κορινθίας 2-0. Ο Ντασίλβα ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του κυρίου Βέλιτς. Ένα τέρμα με την έναρξη του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό. Το Λουτάκι που είχε και δοκάρι και πολλές ευκαιρίες στο 86ο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με πέναλτι εύστοχος το 2-0. Πριν το πέναλτι αυτό, οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει και άλλο πέναλτι. Όμως το σούτ του Αλμπάνη δεν κατέληξε στα δίχτυα. Είχαμε την επέμβαση του τερματοφύλακα του Πέλο Πακιάτου.
9: Και από ό,τι φαίνεται, ο Γιάσμικο Σταύρο έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα.
12: Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιά. 1-1. Στο 10ο λεπτό το 1-0 ο νεαρός Γιώργος Κανελάκης για τους νεοφώτιστους και για τον Παναργιακό του Λουκά Κούρου. Στο 78ο λεπτό ο έμπειρος Νίκος Χαρίτος ισοφάρισε, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στη βαθμολογία, Ηρακλής Ξυλοκάστου 2 νίκες, 6 βαθμοί. Ακολουθεί ο Ερμής Κιβερίου και ο Πανθουριακός από 4 βαθμούς κάθε μία ομάδα. Και βέβαια έχουμε μετά άλλες ομάδες. Υπάρχει η εκκρεμότητα με το παιχνίδι της Κορίνθου με το Μιλτιάδη αύριο στο Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου.
9: Ωραία, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
12: Καλό απόγευμα. Όπως
9: είδες, ο Σταύρος Ζορμπαλάς είπε τα πάντα για τον 7ο όμιλο με μία ανάσα.
13: Non-stop.
9: Και χωρίς αρδάμ.
13: Non-stop.
9: Γιατί είσαι εδώ, για να είσαι ως δίν και εθνική ομάδα.
13: Ξεκινάει σε λίγο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
9: Αλλά εμείς τι θα κάνουμε πριν ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Θα ακούσουμε τον συνάδελφο των επιτυχιών, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, που θέλουμε και την δική του συμβολή, το γούρι του για το αυριανό μεγάλο μάτς. Γιατί, Γιώργο, αν καταφέρουμε και κάνουμε το 2-2 με τη Γερμανία, δεν θα είναι απλώς μια δεύτερη νίκη, θα γράψουμε ιστορία με χρυσά γράμματα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτά τα φοβάμαι λίγο με τα γούρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η πορεία πραγματικά είναι πάνω από κάθε προσδοκία μέχρι στιγμής, αυτοί οι 7 βαθμοί.
9: Αν πρέπει ίδιο. Να παραμένουμε προσγειωμένοι, γιατί δεν είμαστε ούτε η Βραζιλία ούτε η Αργεντινή, έτσι. Σε καλό
15: σωστά.
9: Επίπεδο είμαστε, με ηρεμία να το διαχειριστούμε.
15: Ναι, και αφού σκεφτούμε πάλι ότι η αντίπαλή μας ήταν η Ολλανδία και είναι η Γερμανία τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και το αυριανό, το οποίο έρχεται μάλιστα ως τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι και με μια επιβάρυνση που έχουν δεχθεί οι διεθνείς. Κάποιοι έχουν παίξει και στους τρεις αγώνες και είναι κάτι. Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν σε αγώνες εθνικών ομάδων. Πάνω από δύο παιχνίδια δεν είχαν δοθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτές τις διοργανώσεις. Οπότε θα είναι δύσκολο, όπως είπες, ο βαθμός δυσκολίας δηλαδή μεγάλος, και η εθνική καλείται να επιβεβαιώσει λίγο αυτή την αλλαγή που ήρθε με την, πρώτα απ' όλα καταρχάς με την νίκη στη Σερβία, αλλά κυρίως με το 0-1 του Augsburg που προκάλεσε και ένα σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Γερμανοί έχουν στο μυαλό τους μια ποδοσφαιρική εκδίκηση, γιατί δεν θα μας το έχουν.
9: Ο ρεαλιστικός στόχος παραμένει η τρίτη θέση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αν τώρα καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και αύριο με τη Γερμανία, τότε η ουρανή είναι δική μας.
13: Κάνουν σαμποτάζ οι Γερμανοί όμως, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Γιώργο. Σύμφωνα με το Sky Sports, η Dortmund ζητάει από την εθνική να μην παίξει ο Καρέτσας, λέει, γιατί είναι επιβαρημένος πολύ αγωνιστικά.
15: Ναι. Οπότε... Είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντίνος στο δεύτερο ημίχρονο είχε μια τέτοια εικόνα και κόπωσης, κάτι που δεν πρέπει ούτε ακόμη και την ηλικία του ίσως να συνυπολογίζουμε, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Γιωβάνοβιτς, και αυτό τώρα πια θα μας τα πει σε λίγο, αν και δεν ανοίγει τα χαρτιά του.
9: Περίπου σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, ναι, Γιώργο.
15: Ναι, σε 5 λεπτά στην Τούμπα, πριν από την προπόνηση εθνικής, μετά θα υπάρχει και το 15 λεπτό για τους εκπροσώπους των media να μπουν να πλησιάσουν ακόμη και τον αγωνιστικό χώρο.
9: Ναι.
15: Είναι αλήθεια ότι το rotation, αυτό έλεγα πριν, θα το ανοίξει περισσότερο από ότι το προηγούμενο παιχνίδι, και δεν είναι μόνο η απουσία του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έφυγε για Λονδίνο για να έχει πλέον μαζί το ιατρικό team της Arsenal μετά τον τραυματισμό, που δεν είναι ευτυχώς πολύ σοβαρό σε αυτή η φλάση. Δύο εβδομάδες, κάτι παραπάνω, κάπου εκεί. Πέρα από αυτή την αναγκαστική αλλαγή, φαντάζομαι ότι θα δει και άλλα πράγματα ο Γιωβάνοβιτς, θα συνυπολογίσει δηλαδή, σε αντίθεση με τον Κλοπ, ο οποίος έχει την πολυτέλεια, ας το πούμε έτσι, αν και ο Κλοπ μόλις ανέλαβε και περισσότερο βλέπει παίκτες και θέλει να δει τα πράγματα ακόμη καλύτερα, να αφήνει τον Σερ Γνάμπρι, τον άσο της Μπάγερ που ήταν αρχηγός στον αγώνα με τη Σερβία και έχει παίξει και τα τρία προηγούμενα μάτς. Ο Γνάμπρι είναι έξω από την αποστολή που φτάνει σε λίγη ώρα από την Ιρεβέργη, είναι η πτήση στη Θεσσαλονίκη. Είναι έξω ήδη ο Κίμιχ, πάλι χωρίς να υπάρχει τραυματισμός. Είναι αποφάσεις του Κλοπ αυτές. Είχε παίξει ο Κίμιχ δύο παιχνίδια, έμεινε έξω από τον αγώνα με τη Σερβία. Τώρα είναι ο Γνάμπρι έξω και ο Κίμιχ. Αλλά ο Κλοπ, επαναλαμβάνω, έχει και πολύ περισσότερους παίκτες διαθέσιμους, όχι όλοι της ίδιας κλάσης.
9: Και πολλούς παίκτες διαθέσιμους, αλλά δεν έχει άλλο περιθώριο ο Κλοπ.
15: Ναι, γιατί έκανε την ήττα και έφερε και η ισοπαλία στην αρχή. Τώρα έκανε την πρώτη νίκη με τη Σερβία, συμφωνώ.
9: Γιώργο, να προτείνω κάτι. Είναι προτιμότερο να ακούσουμε αυτή την ώρα,
15: ναι,
9: τον
15: βέβαια,
9: προπονητή μας, και θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και σε λίγο θα πάμε και στο Βασίλη Μότση, στο Ευρωπαϊκό Super Cup πόλο των γυναικών.
16: Μια ισοδοξία στον τρόπο που κάνουμε άμυνα. Σίγουρα θα είναι κλειδί για το επόμενο παιχνίδι. Οι Γερμανοί πιστεύω θα έχουν λίγο πιο έτοιμοι μετά το παιχνίδι που κάναμε. Και σαφώς θα πρέπει να δείξουμε καλύτερο σε αυτό το λίγο, επειδή χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά εμείς είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, το ίδιο έτοιμοι να κερδίσουμε ξανά.
9: Πριν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς Λεωνίδα, τοποθετήθηκε ο Κώστας Τσιμίκας. Θα υπάρξει και μετάφραση, οπότε είναι ευκαιρία να ακούσουμε έστω και για λίγο τον Βασίλη Μότση, να μάθουμε πόσο εξελίσσεται το αγώνα στο Ολυμπιακού με την Καταλούνια. Βασίλη.
17: 8-3 προηγείται σήμερα ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 4-1 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει μια διαφορά 5 γκολ.
9: Οπότε δεν τίθεται θέμα. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε εξ αρχής.
17: Ακριβώς. Και τώρα μάλιστα θα κάνει το 9-3 η Στεφανία Σάντα. Αν είδα καλά, επειδή ήταν ακριβώς μπροστά μου, ναι, η Στεφανία Σαντενισκόρε, οπότε ήταν μπροστά μου η μία εκ των δύο διαιτητών. 9-3 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, 1:38 πριν το τέλος. Οι φιλαθλοί του δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν και ανεβάζουν τώρα τα δεσιμπέλ όσο προχωρά ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει σε αυτή την τρίτη περίοδο την διαφορά δυναμικότητας που έχει από την Καταλούνια. 5-1 είναι το επιμέρους σκορ. Σας το λέγαμε και νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι.
18: Υπενθύμησε μας το σκορ, Βασίλη μου.
17: 9-3 είναι και 37 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
9: Τελευταίο λεπτό πρώτου ημιχρόνου στο μπάσκετ Καρδίτσα Άρης 31-34. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 54-50.
18: Πάμε ξανά στη στιγμή που ακούμε Κώστα Τσιμίκα.
19: Εντός Ελλάδας. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ήταν sold out. Αν και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη μου και σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος.
18: Αφού ακούμε και τη μετάφραση από τις δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα, να πούμε έτσι συγκεντρωτικά μέχρι στιγμής ότι ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ και της Γάλαν Όλιφσκι είπε ότι να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, να νικήσουμε ξανά. Δηλαδή δεν κρύβονται αυτά τα παιδιά, θέλουν να νικήσουν ξανά και είναι χαρούμενοι όλοι οι διεθνείς που ο κόσμος της Βόρειου Ελλάδας τους έχει αγκαλιάσει. Το έδειξε και στο παιχνίδι του Ολλανδία.
9: Αν έπαιζαν αυτό θα συνέβαινε ούτως ή
18: άλλως. Ακριβώς.
9: Γίνεται αυτή η νέα εθνική ομάδα η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Απλώς επειδή ξέρεις, Λεωνίδα, έχουμε ένα μεγάλο λάτωμα. Πολλά έχουμε, αλλά εμείς ως Έλληνες έχουμε ένα μεγάλο λάτωμα. Είμαστε υπερβολικοί και στη χαρά και στη λυπή. Και δεν μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε.
18: Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία.
9: Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το πρώτο group του Nations League παίζουμε, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν, ο Τραπεζανίδης, με Γερμανία και Ολλανδία. Και η Σερβία, δυνατή ομάδα είναι, αλλά η Γερμανία και η Ολλανδία είναι σε πρώτο επίπεδο εδώ και 50-60 χρόνια.
18: Να πούμε
9: δεν
18: ότι...
9: είναι εύκολο.
18: Ναι, ναι. Επειδή γίνεται και η μετάφραση, να πούμε τώρα επί της ευκαιρίας ότι είχαμε και παιχνίδια του Nations League σήμερα. Φιλανδία-Αλβανία 2-1 για το τρίτο group.
9: Αν δεν είχαμε την αποβολή του Μπερίσα στο 22, η Αλβανία δεν θα έχανε.
18: Ήταν 0-1 από το 4 με τον Μανάη, πήρε κόκκινη στο 22 και μετά έκανε την ανατροπή η Φιλανδία στο 26 με τον Βάλτα και στο 71 με τον ίδιο παίκτη.
9: Να ακούσουμε ξανά τον Κώστα που συνεχίζει.
19: Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάναμε όλα τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα 3 αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα έργο καλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα.
9: Η εθνική μας ομάδα, επενθυμίζουμε, αύριο 10 παρατέτρατο με τη Γερμανία, αλλά και σήμερα έχουμε μάτς για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και το πρώτο της ημέρας είναι και δυνατό μάτς, όντως.
18: Το Κροατία-Αγγλία, έτσι.
9: Ναι, ναι.
18: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το Ισπανία-Τσεχία στις 10 παρατέτρατο. Σε αυτόν τον όμιλο εδώ, η Ισπανία φαίνεται ότι θα πάρει την πρώτη θέση, έχει νικήσει και την Αγγλία. Η Αγγλία είναι δεύτερη, η Κροατία είναι τρίτη σε ισοβαθμία. Τέταρτη χωρίς βαθμό είναι η Τσεχία.
9: Όταν ξεκίνησε το Nations League, υπήρχε έτσι μια διάθεση υποτιμητική από τους περισσότερους. Βλέπεις όμως ότι όσο συνεχίζεται η διοργάνωση, αξιολογείται καλύτερα, πιο θετικά από όλες τις εθνικές ομάδες. Δεν είναι Μουντιάλ, δεν είναι Euro, αλλά έχει ενδιαφέρον.
18: Επίσημα φιλικά ήταν.
9: Επίσημα φιλικά.
18: Αυτό έγινε για να μοιραστεί και η πίτα των χρημάτων.
9: Παρότι είναι αδόκιμος ο όρος αυτός, αλλά αυτό ίσχυε.
18: Είναι επίσημα φιλικά ήταν. Για να μοιραστεί καλύτερα η πίτα των χρημάτων από την UEFA. Αλλά, από την
9: που
18: άλλη...
9: έδιναν όμως κάποια μπόνους προκρίσεων σε μπαράζ για να βρεθεί.
18: Καλύτερη μοίρα στις κληρώσεις, αυτό που θέλουμε κι εμείς για το επόμενο Euro.
9: Εμείς τι θέλουμε αύριο, θέλουμε να μην χάσουμε από την Γερμανία. Και να μην χάσουν οι Σέρβοι από τους Ολλανδούς. Αν γίνει αυτό, θα είναι το ιδανικό.
18: Πάμε Τσιμίκα σε Βοτζέκη.
19: Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν τρία συνεχόμενα εντάλεπτα. Άρα γι' αυτό.
9: Θα επανέλθουμε σε λίγο. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο μπάσκετ, Λεωνίδα, φίλες και φίλοι, καθώς εστιάζουμε τώρα στην εθνική ομάδα. Αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο και στο μπάσκετ. Στον πόντο είναι η διαφορά στην Πάτρα. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 57-56. Ενώ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Καρδίτσα, ντέρμπι και εδώ, παρότι στην αρχή φάνηκε ότι ο Άρης δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα, τελικά έχει. Καρδίτσα Άρης 33-35.
18: Να μας συνδέσει ξανά ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
9: Από ό,τι βλέπω, μετάφραση έχουμε τώρα.
18: Κάτσε να πω συγκεντρωτικά τι έχει πει ο Κώστας Τσιμίκας μέχρι στιγμής. Είπε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δουλεύουμε σκληρά. Υπάρχει μια μικρή κόπωση, λέγεται. Πολλά παιδιά παίξανε τρία σερί 90 λεπτά, αλλά θα δώσουν τον καλύτερό του σε αυτό οι διεθνείς μας. Και νομίζω, Σύφη, κακά τα ψέματα, αυτό το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έχουν υπερβάλει αυτόν τα παιδιά αυτά με τα αποτελέσματα που έχουν πάρει. Και νομίζω, αν σου λέγε κάποιος πριν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια ότι η Ελλάδα θα έχει 7 βαθμούς, θα έχει νικήσει εκτός στη Σερβία, εκτός στη Γερμανία, θα έχει φέρει σοπαλία με Ολλανδία, θα τον έλεγε και τρελό.
9: Είναι μη αναμενόμενο, σίγουρα. Αλλά δεν είναι μόνο, ξέρεις, τα αποτελέσματα και οι βαθμοί, είναι και η εικόνα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που αντιδράει η εθνική μας ομάδα, είναι ο τρόπος που αντέχει όταν πιέζει πάρα πολύ ο αντίπαλος. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στην Γερμανία, το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, στον αγώνα με την Ολλανδία, που οι Ολλανδοί στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικοί. Δεν ήταν δηλαδή ένα μάτς που εξελίχθηκε εύκολα για την εθνική ομάδα. Και εκεί είναι και η ένστασή μου που υπάρχουν αρκετοί που λένε όχι στο 89. Μα ήταν ένα μάτς στο οποίο οι Ολλανδοί δικαιούται κάτι να πάρουν.
18: Έπρεπε 4 γκολ οι άνθρωποι.
9: Έπρεπε κάτι να πάρουν. Αυτό ήταν το λογικό.
18: Για πάμε, Κώστα Τσιμίκα, Αλέξανδρε.
19: Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξακίνητο, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο κάθε ένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
9: Τα είπε όλα ο Τσιμίκας. Δεν έχει αφήσει τίποτα για τον Γιοβάνοβιτς.
18: Εντάξει, είναι έμπειρο παιδί, έτσι, στη Λίβερπουλ παίζει.
9: Μετάφραση και την ευκαιρία να δούμε για την Elite League. Θα ενημερώσει ή να ενημερώσω.
18: Elite League είσαι ειδικός.
9: Ναι, ο Ντοντόπουλος είναι, όχι εγώ. Μέγαρα Κόρυβος 47-36, Σοφάντες Αμίντα 42-45, Χαλκίδα Μαχητές 56-47, Παπάγου Πανερυθραϊκός 59-75 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 55-48. Είμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Επειδή τώρα δεν μπορούμε, δεν είναι εύκολο να πάμε στο μπάσκετ, να επαναλάβω ότι αυτή την ώρα παίζουν η Καρδίτσα με τον Άρη και ο Προμηθέας με το Περιστέρι. 35-35 είναι το σκορ στην Καρδίτσα στο μάτς με τον Άρη και Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 61-56. Είναι έτοιμος ο Γιοβάνοβιτς? Ή προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τον.
18: Βλέπω ότι είναι σκεπτικός και ακούει την ερώτηση.
9: Οπότε,
18: πάμε
9: θα πάμε γρήγορα στον Βασίλη Μότσι και αν δεν προλάβουμε επιστρέφουμε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
17: Εντάχει λοιπόν, 12-4 προηγείται ο Ολυμπιακός, 6-57 πριν το φινάλε του τελικού του Ευρωπαϊκού Σούπερ Κάπ που γίνεται στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, που είναι κατάμεσο, επαναλαμβάνω. Μια διαφορά 8 γκολ για τον Ολυμπιακό που θα κατακτήσει το 9ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Είναι θέμα διαδικαστικό πλέον. Λέγαμε ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, επιβεβαιώθηκε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που οι επιθετικές επιλογές των αθλητριών, των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα ήταν πιο σωστές. Το πρώτο ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό μπροστά με 4-2, ένα επιμέρους 7-2 στο 3-8 λεπτό δημιούργησε μια διαφορά 7 γκολ για τον Ολυμπιακό που σκόραρε και στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου με την Τένια Κουρέτα για το 12-4 που είναι και το σκόρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή 6-34 πριν τη λήξη.
9: Έχει πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του Τσιμίκας, Λεωνίδα Κάσνετσι. Κανονική συνέντευξη για τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ με πολλά ερωτήματα. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να υπενθυμίσω στην Superbet Super League 2 νωρίτερα νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Για την τρίτη εθνική ενημερώσαμε αναλυτικά. Στο μπάσκετ στη GBL με τρίποντο του Όσμαν, δύο μεγάλα σουτ έβαλε ο ΠΑΟΚ στο φινάλε του αγώνα στη Μύκονο. Το πρώτο καλάθι στο δεύτερο Όσμαν, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, δύσκολη νίκη για την ομάδα του Τρινκέρι. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75.
18: Στο άκουσμα του διπλού του ΠΑΟΚ κάποιοι πανηγυρίζαν εδώ στο στούντιο.
9: Ποιος ήταν στο στούντιο από μένα?
18: Να,
9: α, έξω από το στούντιο,
18: ναι.
9: Για τον Γιαχανατζή.
18: Έξω από το στούντιο, εδώ.
9: Ο οποίος είναι πανέτοιμος να μπει στο στούντιο για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλλά να τον ενημερώσουμε ότι θα μπει μετά από 35 λεπτά. Ήρθε νωρίς. Δεν φεύγουμε πριν τις 7 εμείς. Κροατία Αγγλία στις 7. Ισπανία Τσεχία 10 παρατέταρτο. Βόρεια Μακεδονία Σκωτία Ελβετία Σλοβενία επίσης στις 10 παρατέταρτο.
18: Λιγκ Β.
9: Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία, θες να υπενθυμίσουμε τα μάτς που έχουμε αύριο και να δούμε τι γίνεται γενικά στους ομίλους πριν ξεκινήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της συνέντευξης τύπου?
18: Θέλεις?
9: Βεβαίως.
18: Εγώ θα το κάνω ή εσύ?
9: Εσύ εννοείται.
18: Περίμενε να το κάνουμε σωστά για να μην πούμε τίποτα λάθος. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια της Ελλάδας με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο και της Ολλανδίας με τη Σερβία. Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία. Εδώ Πορτογαλία, Νορβηγία. Μένει να φανεί στην Πορτογαλία τι αντιμετώπιση θα έχει ο Ζεζούς και αν θα είναι στο μέρος του ή στο Κριστιανό Ρονάλντο. Έτσι, να δούμε και από το κοινό.
9: Εντάξει, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, ε.
18: Ναι, αλλά όχι έτσι. Νομίζω
9: όχι
18: δεν το αξίζει.
9: Έτσι. Όχι
18: δεν
9: έτσι,
18: το αξίζει,
9: ναι.
18: Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε στην περίπτωση του Κριστιανού ότι έχει δώσει το ποδόσφαιρο και στη χώρα του.
9: Ο Μέση αποχαιρετά την εθνική Αργεντινή.
18: Όπως το αξίζει, έτσι.
9: Όπως το αξίζει, σε ένα φιλικό που θα αφιερωθεί σε εκείνον. Θα παίξουν οι Αργεντινοί με τον Μπενίν και η πληροφορία που δίνουμε είναι ότι αυτό το μάτς τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ. Να το επισημάνουμε αυτό. Για τον Κριστιανό, το φινάλε όντως θα έπρεπε να είναι διαφορετικό. Βλέπω τον coach να είναι έτοιμος, οπότε πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ακούσουμε τι θα πει για την εθνική μας ομάδα γενικότερα και ειδικότερα για το αυριανό μάτς με τη Γερμανία.
20: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κουρές στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνθεση.
9: Ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα και το αυριανό μεγάλο μάτς με τη Γερμανία. Καθώς υπάρχει η μετάφραση τώρα, είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στον Βασίλη Μότση, στο κολυμβητήριο, στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup των γυναικών.
21: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 10 γκολ πλέον διαφορά, με την Τένια Κουρέτα να σκοράρει στην κόντρα 6 και 18 πριν τη λήξη.
9: Περιμέναμε ότι θα γίνει, αλλά όχι τόσο εύκολα.
21: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είπαμε, ήταν έκπαιρση στην Ισπανία η Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε κάθαρο τρόπο στο Champions League. Και η Καταλούνια είχε ξεκινήσει τη σεζόν με ήττα 19-5 από τη Ματαρό, που ήταν ενδεικτική ας πούμε έτσι της δυναμικής της. Ο Ολυμπιακός απλά στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε ρυθμό και αυτή την ώρα προηγείται με 10 γκολ διαφορά, 6 και 18 πριν τη λήξη. Και νωρίτερα
9: επιστρέφουμε Βασίλη μου στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
20: Είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από μας. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημίχρονου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολυμέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
9: Εκμεταλλευόμαστε το κενό που προκύπτει με τη μετάφραση και πάμε και στο μπάσκετ στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, Ειρήνη Μαραγκού.
0: Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη 67-68, με τους φιλοξενούμενους να έχουν κάνει την ανατροπή, να έχουν πάρει το προβάδισμα. Το Περιστέρη που είπαμε ότι ισορρόπησε το παιχνίδι περίπου στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε σκορ από τα 6-75. Στην εξίσωση όσον αφορά την επίθεση μπήκαν και οι Άντερσον και οι Φιντς και ο Κάριος με τον Γιουζέλη που βοήθησαν πάρα πολύ επιθετικά την ομάδα του Περιστερίου. Στις βολές τώρα είναι ο Προμηθέας με τον Καλαϊτζάκη. Το σκορ γίνεται 68-68 και ενώ απομένει 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα, πραγματικό ντέρμπι. Γνωρίζαμε ότι το Περιστέρι είναι μια σκληρή ομάδα, ξέραμε από πέρυσι και τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Είναι βέβαια να πούμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Περιστέριου.
9: Συνεχίζουμε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ειρήνη, θα επανέλθουμε σε λίγο.
20: Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσκεται από τα δεν πάει όμως, πάντα να σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μια δέκα καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έπαιξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έπαιξε πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ παιχτών που θα παίξει μαζί μας και είναι σίγουρα πολύ πιο φρέσκη από ότι είμαστε εμείς.
9: Ακούμε τον προπονητή μας, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που αναφέρεται στον αυριανό αγώνα με την Γερμανία, 10 παρατέταρτο στην Ετούμπα, με παρούσα την Eraspor. Στο μπάσκετ σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 35-35. Με καλό ξεκίνημα για τον Άρη στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου, όμως η Καρδίτσα κατάφερε να ισορροπήσει και να ισοφαρίσει το σκορ. Ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ο παίκτης του Άρη σε 13 λεπτά έχει βάλει 12 πόντους. 10 ο Μακρέι, 8 ο Φράνσις, η κορυφαίη για την Καρδίτσα. Πάμε και στο πόλο, στον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Καταλούνια.
21: Το πάρτι των κορισιών του Ολυμπιακού συνεχίζεται απέναντι στην Καταλούνια. 17-4 το σκορ, 4 και 12 πριν το ημίχρονο. Και ενώ θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 4-2. Έχει έως τώρα δηλαδή σε 12 λεπτά σκοράρει 13 φορές στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας δεχτεί μόλις 2 γκολ, όσα και στο πρώτο.
9: Άρα και πλέον αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τρίτο ημίχρονο των πανηγυρισμών.
21: Ακριβώς.
9: Γιατί
21: ακριβώς
9: όλα έχουν κρυθεί.
21: Έτσι, έτσι όπως το λες, είπε, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τη σεζόν με ένα τρόπαιο, το Super Cup, το οποίο εντάξει δεν ξέρω αν το εντάσσουμε στην προηγούμενη σεζόν υπό την έννοια ότι αφορά την πρωταθλήτρια Ευρώπης προηγούμενη σεζόν ομάδα από τον Ολυμπιακός συνδικάτοχο του Τίτλου.
9: Μου επιτρέπεις ακόμη μια μικρή διακοπή γιατί προέχει να ακούσουμε τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη.
20: Βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε 4 παιχνίδια, μπορεί να είναι προβληματικά ευρωπαϊκού, καν έχουμε 2-3 παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Αλλά από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές, περισσότερα θέματα έχουν οι, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά μικρότερες. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι έτοιμα, δεν υπάρχει κανένα έτοιμα, δεν υπάρχει κανένα έτοιμα τι αρχίσει το. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στον τρόπο εργασίας μας, σαν ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους εργαστές. Άρα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεύματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά πρωτεύματα έρχονται μαζί μας και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς λόγο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής, από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να παίξουν στην ελληνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μας με τους παίκτες και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάση της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι υποστηριστές. Και αυτό ισχύει. Και για τους υποστηριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
9: Δεν υπάρχει λοιπόν, Λεωνίδα, κανένα αίτημα της Dortmund για να μην παίξει αύριο ο Καρέτσα στον αγώνα της εθνικής μας με τη Γερμανία. Απαντήθηκε και αυτό.
18: Είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη είδηση από αυτά που έχει πει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί είχαν βγει δημοσιεύματα κυρίως από την Γερμανία και μετά.
9: Ναι, αλλά ανακυκλώθηκαν όλα αυτά. Ανακυκλώθηκε, λογικό είναι. Και έγινε μείζον θέμα σήμερα και από ό,τι φαίνεται από την τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ένα ανύπαρκτο θέμα.
18: Είπε ο coach ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τις ομάδες και για τους προσφυγικούς της Ευρώπης. Έχουμε πολλό.
9: Ευρωπαϊκή κούπα για τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών.
21: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά 88-4 την Καταλούνια με ένα επιμέρους 14-2 στο δεύτερο ημίχρονο. 4-2 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου ημίχρονου. 4 Champions League Ολυμπιακός, 1 Lane Trophy πλέον και 4 Super Cup. Το είχε κατακτήσει το Super Cup ως κάτοχος του τίτλου του Champions League το 15, το 21 και το 22. Το παίρνει και φέτος. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι, μένει ένα δευτερόλεπτο. Δεν γίνεται καν σουτ. 18-4 λοιπόν είναι το σκορ του τελικού. Ολυμπιακός τροπεούχος σε σχέση με το ευρωπαϊκό Super Cup. Θα θέλει να σου πω τώρα σκορ, να πούμε αργότερα αν συνεχίζεται στην έξοδο του Γιοβάνοβιτς. Γιατί δεν ακούγεται καλά, έχει τρομερό θόρυβο.
9: Αυτή τη στιγμή γίνεται η μετάφραση. Αν θέλεις, κράτα το μικρόφωνο και θα σε διακόψουμε όταν ξεκινήσει λοιπόν, πάλι ο Ιβάν.
21: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στέφεται τροπεούχος Ευρώπης στο τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Οι φιλαθλοί του πανηγυρίζουν στις εξέδρες, γέννησαν το εθνικό κολυμπητήριο σήμερα εδώ στην πόλη του Πειραιά. Ένα γκολ της Αλταμανίκα, δύο του Κουρέτα, 3 η Σάντα, 1 η Τριχά, 3 η Άνδριος, 1 η Σιούτη, 1 η Νίνου, 3 η Βάσο Πλευρίδη και 2 η Μυρή Κεφαλιδάκη όπως και ένα γκολ σημείωσε και η Χάιντου. Ήταν η σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, που τώρα περνάει από μπροστά μας για να συγχαρεί και τις αθλήτριες διακυραυσίας, για high five ας το πούμε, τις αθλήτριες της Καταλούνια. Υπήρχε εκ προημίου διαφορά δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός την επιβεβαίωσε στον απόψινό, στον σημερινό τελικό, παίρνοντας το τρόπαιο λοιπόν, ένα το επαναλαμβάνω, στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Ο Ολυμπιακός μέσα στη χρονιά έχει κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας, το πρωτάθλημα Ελλάδας, είχε το double, δηλαδή πήρε το Champions League τον Ιούνιο στη Μάλτα και τώρα κατακτά και τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Super Cup. 4 στα 4 λοιπόν μέσα στο 2026 για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα, που το πανηγυρίζουν και δικαίως εδώ μπροστά μας, συγχαίροντας η μία την άλλη.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα είναι αυτό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στη σεζόν. Βασίλη, δεν σε αποχαιρετώ, θα επανέλθουμε σε λίγο να επιστρέψουμε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και συνεχίζουμε.
20: Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένα σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένα, γιατί είναι διεθνείς παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παικτών. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το physical, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις, και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε, τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια, από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι τι παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
2: Και ο Βάνοβιτς, ο οποίος δεν θα πω ότι δίνει ρεσιτάλ στους πάγκους, αλλά δίνει ρεσιτάλ, Λεωνίδα, συνεντεύξεις τύπου, γιατί παρότι δεν είναι Έλληνας, έχει μάθει τόσο καλά τα ελληνικά, που προσέχει ακόμη και τις λέξεις που χρησιμοποιεί.
18: Από το 89 δεν είναι
2: εδώ. Και τα αναλύει σωστά όλα.
18: Εμένα, σίγουρα. Από το 89 είναι εδώ.
2: Ως παίκτης του Ηρακλή,
18: ναι,
2: πολλά,
18: ναι,
2: χρόνια.
18: Με τη φανέλα του Ηρακλή, μετά έμεινε και προπονητής. Και στον ΑΠΟΕΛ που πήγε στην Κύπρο πολλά χρόνια, και εκεί ελληνικά μιλούσε ο άνθρωπος. Οπότε δεν ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα.
2: Καλά, γρήγορα, και άλλοι ζουν πολλά χρόνια, ναι, στην Ελλάδα, αλλά τα ελληνικά δεν τα μιλούν σωστά.
18: Είναι ανάλογα και τη διάθεση που έχει.
2: Ξέρεις, το ελληνικό λεξιλόγιο διαθέτει εκατοντάδες λέξεις.
18: Χιλιάδες.
2: Αν θες να πεις κάτι, το θέμα είναι να επιλέξεις τη σωστή λέξη, φράση για να το πεις σωστά.
18: Ακριβώς.
2: Και ο Γιοβάνοβιτς το κάνει αυτό.
18: Πάμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι είπες και εσύ προηγουμένως ότι δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ώστε να μην αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με όλες τις ομάδες, για όλους τους διεθνείς, ανεξαιρέτως, είτε πρόκειται για ελληνικούς συλλόγους είτε για συλλόγους της Ευρώπης. Ποτέ δεν έχει παρέβει κάποιος, λέει, στις αποφάσεις του. Αυτός παίρνει ο ίδιος αποφάσεις σε συζήτηση, σε επικοινωνία προφανώς με τους παίκτες και για το σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν υπάρχει κούραση κτλ. Τόνισε ότι αν κερδίσουμε, λέει, μας υποτίμησαν, ενώ αν φέρουμε ένα κακό αποτέλεσμα δεν μας υποτίμησαν. Δεν υπάρχουν αυτά, λέει, κανείς δεν μας
2: συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα.
18: Κλασικά, κλασικά.
2: Δεν στεκόμαστε σε αυτά.
18: Δεν μας έχει υποτιμήσει κανείς, λέει, και δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί μιλάμε για διεθνή παιχνίδια. Περιμένει,
2: δεν
18: λέει,
2: τέθηκε μια... άλλο ερώτημα στον Ιβάν, οπότε ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
18: Περιμένει μια Γερμανία, λέει, καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι, παρόμοια αλλά καλύτερη, γιατί θα έχει και πολλές αλλαγές, αλλά η ποιότητά της είναι αδιαφυσβήτητη. Θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο, γιατί θα μπει στην εξίσωση και η φυσική κατάσταση, και οι Γερμανοί έχουν αυτό το προσόν διαχρονικά. Ο Κλοπ προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα πάνω στο δικό του στυλ και θα τα καταφέρει, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μια πιο άμεση Γερμανία, πιο κάθετη, η οποία θα παίρνει μεγάλα ρίσκα και στην ουσία, είπε, μια σύγχρονη ομάδα πάνω στα θέλω του Γιούργεν Κλοπ.
2: Ναι, το ότι νικήσαμε μια φορά τη Γερμανία δεν σημαίνει ότι είμαστε ανώτεροι ποδοσφαιρικά από τους Γερμανούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο
18: πάει,
2: το ξέρει
18: όμως,
2: ο
18: ότι είμαστε κοντά στο δικό του επίπεδο. Έτσι.
2: Έχουμε ανέβει εμείς επίπεδο.
18: Ναι, ναι.
2: Έχουν υποχωρήσει και η Γερμανία αρκετά. Τους είδαμε και στο Μουντιάλ
9: που κινήθηκαν στη μετριότητα, αλλά με τον Κλοπ προπονητή είναι δεδομένο, είναι θέμα χρόνου, ότι η Γερμανία θα βρει το δρόμο της. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Ευχαριστώ και εγώ.
9: Επιστρέφουμε σε λίγο στον Βασίλη Μότση στο κολυμβητήριο, στην Elite League Μέγαρα Κόρυβος 64-53, Σοφάντες Αμίντας 56-54, Χαλκίδα Μαχητές 65-56, Παπάγου Πανερθραϊκός 77-101 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 67-56.

0: Στο μπάσκετ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Η Καρδίτσα προηγείται 36-35 του Άρη. 1-0 είναι το σκορ του δεύτερου ημίχρονου μετά από 1,5 λεπτό. Ένας πόντος εκεί μόνο, τον έχουν βάλει οι γηπεδούχοι. Στην Πάτρα απομένουν περίπου 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 71-76. Επιστρέφουμε στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ολυμπιακός στις γυναίκες πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Βασίλη Μότση.
1: Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λίγο η διαδικασία της

0: Είχε μείνει κοντά η Καταλόνια γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε καλές επιλογές στο επιθετικό κομμάτι στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο λοιπόν ξέσπασε, ενώ τώρα ακούτε για την φωνή του Μάικ Φουντεδάκη που είναι ο εκφωνητής στο ΣΕΦ στους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού. Επιστρατεύθηκε και για σήμερα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός κατέκτησε στις γυναίκες.
1: Είναι γνώριμη η φωνή του Μάικ πλέον σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε τον αείμνηστο τον Στάθη Γαβάκη. Πλέον ο Μάικ έχει βάλει την υπογραφή του.
0: Έχεις δίκιο. Όπου μου έλεγε νωρίτερα 25 χρόνια στο ΣΕΦ και στον Ολυμπιακό. Ήταν και πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα του μπάσκετ. Και σήμερα ήταν στο, εδώ δίπλα μου καθότανε. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Και ακούτε τώρα τη φωνή του γιατί ξεκινάει η διαδικασία της απονομής των μεταλλίων. Να δούμε αν υπάρχουν και κάποιες βραβεύσεις πρώτα θα, να είναι οι βράβευση των διαιτητών του αγώνα. Ήταν και οι τρεις γυναίκες, οι δύο δηλαδή που διαιτήτευσαν το μάτς και μία ακόμη διαιτήτρια στο ΒΑΡ. Μια χαρά τα πήγαν, δεν είχαν προβλήματα. Υπήρξε και ΒΑΡ, χρήση ΒΑΡ μετά από challenge του Γιώργου Ντόσκα, του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της απονομής. Οπότε, τι προτείνω, να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο για να πάμε και στην Πάτρα όπου γίνεται ένα δυνατό μάτς μεταξύ του Προμηθέα και του Περιστερίου. Να ακούσουμε την Ειρήνη Μαραγκού στην Καρδίτσα, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Καρδίτσα Άρη 40-38. Ειρήνη.
2: 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρι 71-76 με ένα επιμέρους 8-0. Η ομάδα του Περιστερίου είναι μπροστά με 5 πόντους και οι 8 πόντοι για τους φιλοξενούμενους από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη με 2 τρίποντα και 2 βολές. Έχει φέρει την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στο σύν 5 με τον Προμηθέα να προσπαθεί να βρει λύσεις στην επίθεση. Να μην τα έχει καταφέρει. Είναι άποντος σε αυτό τα 3,5 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου. Έχει τώρα την κατοχή με τον Νίκο Δίπλαρο που θα δώσει στον Φόρεστερ, αυτός στον Βίλιαμς. Κλείνεται, θα περάσει μπάλα για τον Φόρεστερ.
1: 0-8 είναι, Ειρήνη, το σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα.
2: Ναι, 0-8 στην επίθεση τώρα ο Προμηθέας με τον Κουλβόκα θα μειώσει. 73-76 η πρώτη πόντη του Προμηθέας αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Η διαφορά στους 3 πόντους και ενώ απομένουν 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.
1: Οπότε σε λίγο
2: παιχνίδι
1: θα επανέλθουμε. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75. Ενώ στην Καρδίτσα, στον αγώνα της Καρδίτσας με τον Άρη, το σκορ είναι 40-39. Αύριο στη μία θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων, 5:30 το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο όμιλο στην τρίτη εθνική είχαμε αφήσει στο 0-1 στο ημίχρονο το μάτς Μπαμ Πάο Κριστόνης με τον γκολ του Κακατάσιου στο 15ο λεπτό. Ο Μανιάνη έβαλε γκολ στο 49, ο Αδαμίδης στο 79 και ο Θοδωσιάδης στο 87. Η ομάδα Μπαμ νίκησε τον Πάο Κριστόνης με 3-1 τελικό. Υπενθυμίζω, πολύ Καστροφίνικας Πολύχνης 0-1 με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γαρίφαλος στο 90. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2 με 2 γκολ του Γιακουμάκη και του Τοσναρίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Ακρίτες Οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-2. Κορμαρίς και Κάλφα στα γκολ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Ο Πανεδεσαϊκός που έπαιξε για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες δέχτηκε 2 γκολ στο δεύτερο μέρος από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Χειρίτραντας στο 60 λεπτό και ο Μουτζούρης στο 71 έβαλαν τα 2 γκολ. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Περνάμε και στον 7ο όμιλο να επενθυμίσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ερμής Κιβερίου Πανθυρεατικός 3-1. Το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους μπήκε στο 85. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2. Στον αγώνα τέλος Άγρας Πανθουριακός τελικό αποτέλεσμα 1-2. Το γκολ της νίκης για τον Πανθουριακό ο Σερπάνος στο 68 λεπτό. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 2-0. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιάννη Μικοβέλιτς ο Ντασίλβα που πέτυχε 2 γκολ στο 8 και στο 86 λεπτό. Και Αστέρας Βλαχ.

Ότι Παναγιακός 1-1. Στο 13ο λεπτό ο Κανελάκης το 1-0 και στο 78 ο Χαρίτος τον γκολ για τον Παναγιακό. Στο μπάσκετ έχουμε ντέρμπι στην Καρδίτσα, 42-42 η Καρδίτσα με τον Άρη. 12-20, 23-15 τα πρώτα δύο δεκάλεπτα, 7-7 στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, απομένουν περίπου 5 λεπτά για να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και το σκορ είναι 42-42. Ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του Άρη. Έχει βάλει 16 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχής, έχει πάρει και 4 rebound, έχει δώσει και 2 assist. Για την Καρδίτσα, ο Μακρύ, ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, έχει 10 πόντους. Ο Φράνσις έχει 8 και ο Πετρόπουλος, σε 13 λεπτά συμμετοχής, έχει βάλει 7 πόντους. Περιμένοντας την απονομή στα κορίτσια της ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup, να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Leyton Orient Plymouth 0-2, Barton Huddersfield 1-3, Reading Bradford 1-1 λίγο πριν το φινάλε των αγώνων, πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, Accrington Cheltenham 2-0, Grisby Shrewsbury 1-2, Exeter Rotherham 1-0, Crewe Bristol Rovers 3-1, Rochdale Swinton 1-0, Salford City Fleetwood Town 1-0 και Gillingham Newport County 0-0.

0: Σπορ μικρόφωνο στα γήπεδα. Λίγο μετά τις 7 σε σένα θα έρχομαι, Βασίλη μου, σε ακούμε.
1: Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία της απονομής. Τώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού βγαίνουν ένα-ένα για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ακούτε και την εκφώνηση των ονομάτων. Να τις πω και εγώ τις 15 αθλήτριες που ήταν δηλωμένες στη σημερινή λίστα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup, νικώντας 18-4 την Καταλούνια. Ιωάννα Σταματογρούλου, η τερματοφύλακας. Τένια Κουρέτα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριος, η Αυστραλή, Χριστίνα Σιώτη, Μαρία Πάτρα, καλοκαιρινό απόκτημα, Ειρήνη Νίνου, Βάσο Πλευρίτου, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μπριγκεφαλιτάκη, Τιβίνα Νίγκρο, Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακας που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, Κάτα Χάικ του, η Ουγγαρέζα περιφερειακός που αποκτήθηκε φέτος μόλις 20 χρονών, Ραφαέλα Σάλτα Μανίκα, ακόμη μικρότερη και αυτή φετινό μεταγραφικό απόκτημα από την ομάδα της Γλυφάδας. Γεννηθήσα το 2009, είναι οι παίκτριες που οδήγησαν σήμερα τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Καταλούνια και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup, τέταρτου Ευρωπαϊκού Super Cup στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένατος ευρωπαϊκός τίτλος συνολικά, καθώς ο Ολυμπιακός στις χρονιές που πήρε το Champions League κατέκτησε και το Super Cup, το έκανε δηλαδή το 15, το 21, το 22 και φέτος τον Ιούνιο είχε κατακτήσει το Champions League στη Μάλτα, είχε φοβερή απόδοση εκεί στο Final Four ανδρών γυναικών που διεξήχθη παράλληλα στις γυναίκες. Ο Ολυμπιακός έφτασε λοιπόν μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου, είχε πάρει τον double στην Ελλάδα Ολυμπιακός το 26, φέτος δηλαδή παίρνει τώρα και το Ευρωπαϊκό Super Cup για να έτσι γιορτάσει την έναρξη της φετινής σεζόν με την κατάκτηση ενός τίτλου. Ξεκινά δηλαδή δυναμικά τη χρονιά ο Ολυμπιακός, αν και είπαμε είχε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή απέναντι στην κάτοχο του περισσίνου Eurocup Καταλούνια, για να καταλάβουμε και στις γυναίκες
0: και το επιβεβαίωσε με επιβλητικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο όμως.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί στο πρώτο το σκορ ήταν 4-2, αλλά επειδή σας το έλεγα, το έβλεπα το παιχνίδι, ήταν οι κακές επιθετικές επιλογές έτσι, των αθλητριών του Γιώργου Ντόσκα. Στην άμυνα την είχε περιορίσει η Καταλούνια. Μόλις τα δύο γκολ, δύο δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο έβαλε τα γκολ που μπορούσε να βάλει, και από το πρώτο δηλαδή. Συνολικά 14 τον αριθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε πάρα πολλές κόντρες από ένα σημείο και έπειτα η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Εντάξει, και οι αθλήτριες της Καταλούνια που είχαν μια φοβερή goalkeeper κατά το κάρι, έτσι, την Ολλανδή, την Λάουρα Άρτς, που είναι διεθνής με την Ολλανδία, έχοντας σπουδαίες επιτυχίες με την Ολλανδία.
0: Δεν μπόρεσαν. Οπότε αν δεν ήταν η Άρτς, θα ήταν μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ήταν και μεγαλύτερο το σκορ, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πιστεύω και πάλι ότι ήταν κακές επιλογές των ίδιων των παικτηριών του Ολυμπιακού. Δηλαδή έκαναν σουτ βιαστικά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, και έστειλαν την μπάλα έξω ή πάνω στην Άρτς, η οποία είναι βέβαια φοβερή goalkeeper. Και εν τέλει στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είχαν πιο ορθές επιλογές, πέτυχαν 14 γκολ και συνολικά 18-4. Τώρα φτάνει η στιγμή που αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ελληνικής, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, θα πάρει το τρόπαιο για να το παραδώσει στην αρχηγό του Ολυμπιακού, την Βάσο Πλευρίτου. Είναι έτοιμη η Βάσο Πλευρίτου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτό το τρόπαιο, το οποίο είναι ογκοδέστατο θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σταυρούλα Αντωνάκου, και τώρα αυτή στη Βάσο Πλευρίτου. Η Βάσο Πλευρίτου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς από την εξέδρα αλλά και το We Are The Champions στα μικρόφωνα για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών. Όλες πηγαίνουν για να βγάλουν την ομαδική αναμνηστική φωτογραφία με την κούπα μπροστά τους. Έτσι ξεκινά το 2026 για τον Ολυμπιακό, ή έτσι αν θέλετε, εντάξει, βέβαια ξεκινά η σεζόν η φετινή με αυτό το Super Cup, έστω για να αφορά τίτλους της προηγούμενης σεζόν. Άρα ο Ολυμπιακός ξεκινά με ιδανικό τρόπο την ευρωπαϊκή του χρονιά με την κατάκτηση αυτού του τροπέου, του τέταρτου Super Cup στην ιστορία, το παραλαμβάνω, τις χρονιές 15, 21, 22, και πλέον 2026, τέταρτος νικηφόρος τελικός σε Super Cup Ευρωπαϊκός σε 5 συμμετοχές. Είχε μετάσχει το 14 Ολυμπιακός ως κάτοχος του Len Trophy, τότε είχε ιτηθεί από τη Σαμπατέλ. 4 τα τρόπαια του Champions League, 1 του Len Trophy. Αυτά είναι τα τρόπαια τώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού. παίρνουν τον τρόπο οι Βάσο Βλεμίδη για την ακρίβεια, το έχει στα χέρια της και άλλες την ακολουθούν για να πάνε εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι ομάδες του Ολυμπιακού που δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο να τραγουδούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και να πάνε να το πανηγυρίσουν μαζί τους. Και φαντάζομαι εδώ θα υπάρξει ένα νέο κύμα πανηγυρισμών και πάλι τα χειροκροτήματα από την κερκίδα όσο η Βάσο Πλευρίτου πλησιάζει προς την εξέδρα των οργανωμένων. Είναι κάτι που έγινε και στις προηγούμενες χρονιές που είχαμε σε αυτό το κολυμπητήριο τελικό ευρωπαϊκού Super Cup. Ήδη ξεκίνησαν τα συνθήματα, η Βάσο Πλευρίτου πλησιάζει και φαντάζομαι σε λίγο θα ξεσηκωθούν ακόμη περισσότερο, όπως και ήδη αρχίζει και συμβαίνει, οι οργανωμένοι οπαδοί των Ερυθρολεύκων.
0: Αν δεν έχεις αντίρρηση να μείνουμε εκεί για ρεπορτάζ, Βασίλη, να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Ναι, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι στην Πάτρα, στον αγώνα μπάσκετ του Προμηθέα με το Περιστέρι, το σκορ είναι 77-85, ενώ στην Καρδίτσα απομένουν 12 λεπτά για το τέλος του αγώνα, Καρδίτσα Άρη 48-49.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Era Sport.
9: Έρα Σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Το θέμα του διημέρου είναι αναμφίβολα ο αγώνας της εθνικής μας με τη Γερμανία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε λίγα λεπτά ο Δημήτρης Γιαχανατζής, που θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα βάλει ξανά στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη με αναλυτική ενημέρωση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
10: Καλησπέρα, Σίφη. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες.
9: Κροατία-Αγγλία 0-0 είναι ένα μάτσο το οποίο είμαι βέβαιος θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φιλανδία-Αλβανία 2-1 τελικό. Ξεκίνησαν και οι αγώνες Εσθονία-Λουξεμβούργο, Ισλανδία-Βουλγαρία, Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο, χωρίς γκολ μέχρι τώρα. Στην τρίτη εθνική, για να κλείσουμε την ενημέρωση, να επαναλάβω ότι είχαμε τελικό μπαμ ΠΑΟ Κριστόνης 3-1. Ο Καρατάτσιος στο 15 το 1-0. Ο Μανιάνη σοφάρισε για τον ΠΑΟ Κριστόνης στο 41 λεπτό. Ο Αδαμίδης στο 2-1-79 και ο Θεοδοσιάδης στο 3-1 στο 87 λεπτό. Και επειδή δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ, για να μην σου αφήνω εκκρεμότητες, να πω ότι στην Αγγλία, στην πρώτη κατηγορία, ολοκληρώθηκαν τα ματς, λέει, τον Orient Plymouth 0-2, Barton Huddersfield 1-3 και Reading Bradford 1-1. Δεύτερη κατηγορία, Chesterfield Tranmere 4-2, Accrington Cheltenham 2-0, Grisby Shrewsbury 1-2, Exeter Rotherham 1-0, Crewe Bristol Rovers 3-1, Rochdale Swinton 1-0, Salford Fleetwood Town 1-0 και Gillingham Newport Country 0-0. Ο Δημήτρης εγγύησε στην ενημέρωση για τα ποδοσφαιρικά μάτς της Σκωτίας. Θα μας τα πεις όλα λεπτομερώς σε λίγο. Και στην Superbet Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Το μόνο που απομένει είναι να απολαύσουμε Δημήτρη Γιαχανατζή για περίπου ένα τριωρό, που θα μας δώσει και τα τελικά στην Elite League και ό,τι άλλο κινείται στον αθλητικό χώρο. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
9: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Εδώ και αύριο στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Έρα Σπορ, λίγο μετά τις 4, με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο και με ενημέρωση για όλα τα σπορ. Να είστε καλά.

0: Πάμε κατευθείαν όμως στο καλημετήριο του Πειραιά να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση που έχει μαζί του και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ξανά και φίλοι Σοκράτη Αερασπόρ. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Γιώργο Ντόσκα. Για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε την κάσκα σαν μικρόφωνο, τη βγάζω. Θα κάνω τι ερωτήσει στο τέλο, θα σα ξαναπάρω Δημήτρη. Λοιπόν, κύριε Ντόσκα, συγχαρητήρια. Καταρχά, ξεκινά η σεζόν στην Ευρώπη με την κατάκτηση ενό ακόμη τροπέου ή κλείνει το 26 με το τέταρτο τρόπαιο έτσι μέσα σε μια χρονιά. Με ιδανικό τρόπο δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ιδανικό ο τρόπο. Κατακτήσαμε σήμερα το Super Cup, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, πολύ σημαντικό για μας, για το σύλλογο, για τους οπαδούς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι σήμερα ξεκινήσαμε το παιχνίδι λιγάκι στρεσαρισμένα, στο επιθετικό κομμάτι. Στην άμυνα μας ήμασταν πολύ καλοί. Στην επίθεση, νομίζω από το τρίτο οχτάλεπτο και μετά ξεμπλοκάραμε. Ανεβάσαμε τα ποσοστά μας. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17 σουτ και τελειώσαμε το υπόλοιπο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, είχαμε 14 στα 18. Οπότε νομίζω ότι κάπως εκεί πήραμε πιο σωστές επιλογές στην επίθεση. Η άμυνα παραμένει να είναι το όπλο μας. Ήμασταν πολύ σκληροί, πολύ δυνατοί. Είμαστε χαρούμενοι. Να το χαρούμε, να το ευχαριστηθούμε λίγο σήμερα. Από αύριο πρέπει να συμμαζευτούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Άλυμο.
1: Η αλήθεια είναι κιόλας ότι γέμισε το κολυμπητήριο. Από την πρώτη στιγμή ήταν, δεν έπεφτε καρφίτσα και ο κόσμος έδωσε και εκείνος πολύ ωραίο τόνο στην εξέδρα.
2: Ναι, συμφωνώ. Μοναδικό το συνέστημα να παίζεις μπροστά σε ένα γεμάτο κολυμπητήριο. Θεωρώ ότι απολαύσαν ένα ωραίο παιχνίδι. Τους κάναμε χαρούμενους. Μας κάνανε και εκείνοι χαρούμενους με την παρουσία τους εδώ και νομίζω και οι δύο πλευρές το απολαύσαμε.
1: Και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτόν τον αγώνα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικό της αλήθεια μεταξύ των δύο ομάδων, τι δείχνει έτσι, για την υπόλοιπη σεζόν?
2: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι σοβαροί στο 100% για να μπορέσουμε να πούμε ότι οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ ψηλοί και φέτος. Ο δρόμος είναι μακρύς. Είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα τη νομικότητα του αντιπάλου, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ έτοιμοι για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το repeat.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σας. Χαρητήρια και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, ήταν και ο προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι ο Γιώργος Ντόσκας, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και αθλήτριες μαζί μας εδώ στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Πάρε το χρόνο σου, Βασίλη, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εδώ ωραία. Είμαστε μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 9:30 και αργότερα και με τον Άγγελο στήμα χρειαστεί.
1: Αργότερα, ναι, δεν νομίζω, αλλά θα το επιδιώξουμε, Δημήτρη, όσο ωραία μπορούμε. Τώρα θα επιδιώξω με την Βάσο πλευρή του να μιλήσουμε. Σε πολύ λίγο δηλαδή είναι κοντά μας εδώ η αρχηγός του Ολυμπιακού. Εντάξει, την θέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Ωραία.
1: Και οπότε, I'm in the radio, but it's okay. Take Vaso and I will speak to her later. Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, επομένως,
0: θα επανέλθω σε σένα, Βασίλη, σε 2-3 λεπτά περίπου, που νομίζω θα έχει ολοκληρώσει και η Βάσο πλευρή του τις υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, για να μπορέσει να μιλήσει και σε σένα. Οπότε, σε πολύ λίγο θα πάμε και στην Ειρήνη Μαραγκού να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Προμηθέα Πατρών με το Περιστέρι στην πρεμιέρα, στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League. Να θυμίσω νωρίτερα, το ακούσατε και από το Σίβο Τζάκη, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 στα τρία παιχνίδια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Ο Προμηθέας Πατρών παίζει τώρα με το Περιστέρι, το μάτς ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο, ενώ αυτή την ώρα παίζει και η Καρδίτσα με τον Άρη. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με την Καρδίτσα να προηγείται με ένα καλά διαφορά 57-55. Πάμε όμως και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά, στο Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη και φίλε Κροατήσερα, έχουμε δίπλα στη Μαρία Πάτρα, η οποία αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, και με το καλημέρα πανηγυρίζεις τίτλο ευρωπαϊκό σε αυτό το τελικό του Super Cup.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έχω ενσωματωθεί στην ομάδα πλήρως, σαν να ήμουν εδώ χρόνια βασικά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, η συνεργασία με όλους είναι πάρα πολύ καλή, και το ότι ήρθε τόσο γρήγορα ένας τίτλος με χαροποιεί ιδιαίτερα και μου δίνει κίνητρο και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή σήμερα που θεωρητικά ήταν ένα κύπελο που είναι, εννοείται σημαντικός ένα τίτλος, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός, ας πούμε. Ο κόσμος ήταν εδώ και μας στήριξε, οπότε είμαι σίγουρη ότι στα υπόλοιπα θα είναι ακόμα πιο πολύ ο κόσμος και θα μας στηρίζει ακόμα περισσότερο.
1: αυτό πώς το βίωσε, γιατί η αλήθεια είναι εντυπωσιακό να είναι τόσο γεμάτο κολλημητήριο και να έχει τέτοια ατμόσφαιρα, ενώ τα ντεσιμπέλ ήταν πάρα πολύ υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
3: Εντάξει, το έχω ζήσει πολλά χρόνια από την άλλη μεριά, αντίπαλη. Οπότε το έχω συνηθίσει, δεν μου φάνηκε περίεργο. Απλά αυτή τη φορά ήταν με το δικό μου μέρος, οπότε ήταν κάπως καλύτερα.
1: Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσατε τον αγώνα, έτσι. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχατε κάποιες επιλογές που μπορεί να είναι καλύτερες στην επίθεση. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχατε 14 γκολ σε 18 προσπάθειες. Δείχνει κάτι και αυτή η σοβαρότητα εν ώψη της συνέχειας και του τι θα επιδιώξετε.
3: Νομίζω η σοβαρότητά μας φάνηκε από την άμυνα. Όντως στην επίθεση δεν ήμασταν πολύ καλές στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολλή αστοχία. Νομίζω αυτό έγινε από κάποιες ίσως βιαστικές επιλογές. Δεν έχουμε ίσως τόσο καλό ρυθμό ακόμα. Αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι, αυτό βελτιώθηκε, εξού και το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω σοβαροί ήμασταν από την αρχή. Απλά κάναμε κάποιες λάθος επιλογές.
1: Και τι να περιμένουμε από εσάς στη συνέχεια.
3: Να περιμένετε ότι θα πάμε να τα φάμε όλα. Να τα πάρουμε όλα. Αυτό είναι ο στόχος κάθε φορά. Δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό και θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης και στην Ελλάδα να τα πάρουμε όλα και γι' αυτό δουλεύουμε.
1: Και, ωραία, μια τελευταία ερώτηση γιατί το σκέφτηκα τώρα. Ως αθλητή της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και βασικό στέλεχος των επιτυχιών, θα αναλάβουμε ως χώρα τη διοργάνωση του τελικού του World Cup της ελληνικής φάσης που προσεχεί Φεβρουάριο. Αυτό πόσο σημαντικό είναι και αν υπομονείς να παίξεις ένα γεμάτο ΑΚΑ.
3: Είναι εννοείται πάρα πολύ σημαντικό. Το λέγαμε στον κύριο Γιαννόπουλο από όταν είχε γίνει το φιλικό με την Ουγγαρία πέρυσι, που ήταν γεμάτο το ΆΚΑ και του λέγαμε πότε θα γίνει μια διοργάνωση εδώ πέρα. Θέλουμε τόσο καιρό να γίνει μια. Είμαστε όλες πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γεμίσει το κολυμβητήριο, να είναι όπως σήμερα εδώ που εντάξει, το ΆΚΑ είναι χωράει πολύ περισσότερο κόσμο προφανώς, να μην ακούγεται τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε στηρίζει ο κόσμος από κοντά. Γιατί εντάξει, όταν είναι καλές στιγμές, πάντα όλοι θα σου πούνε μπράβο και αυτά. Το θέμα είναι να είναι εκεί κοντά μας να τους νιώθουμε. Είναι διαφορετικό αυτό.
1: Με το καλό να γίνει λοιπόν για να πάρει και την πρώτη θέση.
3: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά,
3: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Ήταν λοιπόν και η Μαρία Πάτρα. Δημήτρη, δώσου μου λίγο να βάλω τα ακουστικά.
0: Βασίλη, πάρε χρόνο να πεταχτώ. Ωραία. Και μέχρι την Ειρήνη Μαραγκού να μας ενημερώσει για το μπάσκετ, το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι που ολοκληρώνεται σε λίγο. Πάμε λοιπόν στην Ειρήνη Μαραγκού. Ειρήνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. Στην κόψη του ξεραφείου είναι το παιχνίδι. 87-88 μπροστά το Περιστέρι και ενώ απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Τώρα επιστοχή και στη δεύτερη βολή. Ο Κόλεμαν ισοφαρίζει 88-88. Πάμε σε time out. Το Περιστέρι που είχε κάνει την ανατροπή, είχε περάσει μπροστά στο σκορ και με 6 πόντους. Αλλά ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στα τελευταία λεπτά, κυρίως από τη γραμμή των ελεύθερων βολών και ισοφαρίζει το παιχνίδι 88-88 και ενώ απομένουν όπως είπα 30 δευτερόλεπτα με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλεί τους παίχτες του σε time out. Ο Προμηθέας που έχει πρώτο σκόρερ τον Άντων Κολμπόκα με 18 στους 17 έχει φτάσει ο Σάνουαν Εύανς, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ επιθετικά τον Προμηθέα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Για το Περιστέρι ξεχωρίζουν οι Νίκολς με 17, Φίνς με 11, ολοκληρώνεται το time out, ενώ να πούμε ότι Κάριος, Άντερσον έχουν αποβληθεί από την πλευρά του Περιστερίου με 5 φάουλ και από την πλευρά του Προμηθέα εκτός με 5 φάουλ είναι ο Νίκος Τίπλαρος. Ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Μένει να δούμε αν ο Προμηθέας θα ξεκινήσει με το δεξί την φετινή σεζόν ή το Περιστέρι και το Προμηθέα στο τεπούτο και του Γιώργου Κόβορα που επέστρεψε στην Ελλάδα για να λάβει την τεχνική ηγεσία της πατρινής ομάδας. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παρκέ τελευταία 30,7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι Προμηθέας Περιστέρι 88 στην πρεμιέρα της Στίχημαν DPL με το Περιστέρι τώρα να έχει την κατοχή και την επίθεση. Τα Νίκολς κρατάει την μπάλα, κλείνεται από τον Καλαϊτζάκη. 11 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι, τρέχει για το screen εκεί ο Χατζηδάκης, κρατάει ο Νίκολς, ο ίδιος μάλλον θα πάρει και την επίθεση, το κάνει ευστοχή 88-90 μπροστά το Περιστέρι με τον Τάι Νίκολς που φτάνει στους 19 πόντους. Time out τώρα από την πλευρά του Γιώργου Βόβορα, ενώ απομένουν 8,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Να λοιπόν που το Περιστέρι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Προμηθέας ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι. Πέτυχε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας μεγάλο
0: Ειρηνή, Ειρηνή, να προλάβω να εκμεταλλευτώ το time out, να πάμε λίγο στο Βασίλη Μόση που έχει άλλη μια συνέντευξη και παρεμβαίνει να μας πει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Δημήτρη, δεν πειράζει, ας μείνει για την περιγραφή και περιμένουμε εμείς με τη Στεφανία Σάντα.
0: Εντάξει, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε παραμένουμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Καθώς το παιχνίδι πλέον θέλει 8 δευτερόλεπτα για ολοκληρωθεί, βεβαίως έχουμε νέο time out. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Ειρήνη, βλέπεις μια σούπερ τερμπάρα στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League, έτσι.
4: Ναι, και αυτό έλεγα, ότι ενώ ο Προμηθέας πήγε πιο έτοιμος στο παιχνίδι, πήρε προβάδισμα ακόμα και 12 πόντων. Το Περιστέρι αντέδρασε από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ηλέξε τα rebound, βρήκε λύσεις στην επίθεση, ισορρόπησε το ματς και στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει πάρει τα ενία του σκορ. Μάλιστα προηγήθηκε ακόμα και με 6 πόντους. Μένει να δούμε τώρα στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Η κατοχή είναι για τον Προμηθέα από την πλάγια γραμμή με τον Νιου Γουίλιαμς. Ψάχνει να βρει συμπαίχτη, θα βρει τον Σαρονεύ, λάθος από τον Evans, χάνει την μπάλα από τον Φρίτελ, φάουλ πάνω στον Φρίτελ. Πανηγυρίζουν ήδη στον πάγκο του Περιστερίου, αλλά και οι παίχτες που είναι στο παρκέ. Το λάθος από τον πιο έμπειρο παίχτη του Προμηθέα, τον Σάνον Evans. Δώσει την δυνατότητα στο Περιστέρι να έχει όλα τα δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Όχι, είναι στις βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Νόα Φρίτελ από τον Σάνον Εβανς. 88-90. Τώρα 88-91 το σκορ. 88-92 από τις δύο εύστοχες βολές του Νόα Φρίτελ και η μπάλα, η κατοχή είναι για το Περιστέρι, καθώς ήταν αντιαθλητικό το φάουλ του Evans πάνω στον Φρίτελ. Τελευταία επίθεση για το Περιστέρι, Νίκολς θα κρατήσει την μπάλα. Θα δεχτεί φάουλ από τον Καλαϊτζάκη. Καθυστερούμε και τον Βασίλη Μότσι. Το σκορ είναι 88-92. Απομένουν 2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με το Περιστέρι να κερδίζει ακόμα ένα φάουλ. Θα και στη γραμμή των βολών να πηγαίνει ο πρώτος.
0: 88-92. Ειρήνη, παραμένεις. Πάμε στο Βασίλη Μότσι. Θα μας κάνεις μια παρέμβαση να μας πεις μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Μότσι.
1: Είσαι λίγα και Δημήτρη, εντάξει, αφού κρίθηκε ο νικητής.
0: Ναι.
1: Έχω δίπλα με τη Στεφανία Σάντα και θα βγάλω και την κάσκα, έτσι για να κάνουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, καταρχάς που περίμενες. Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη έναρξη της νέας σεζόν. Αν και αυτός ο τίτλος εντάσσεται έτσι και στο Triple Crown που κάνατε πέρυσι και πλέον έχει γίνει quadruple. Πώς να το ονομάσουμε. Δεν ξέρω. Για πες μας και πώς το βίωσες κι εσύ.
3: Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εδώ πέρα, κάναν το Παπαστράτιο τρελοκομείο για ακόμα μια φορά. Μας έδωσε όθηση και ένα κλικ παραπάνω δύναμη για να παίξουμε σήμερα. Είχαμε μπει αποφασισμένες μέσα στο νερό ότι θα κερδίσουμε, θα πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε λίγο μουδιασμένες, στο δεύτερο δείξαμε την ποιότητά μας, παίξαμε γρήγορο παιχνίδι, δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ σε όλο το παιχνίδι, οπότε αυτό δείχνει την ποιότητά μας και το πόσο καλή άμυνα παίξαμε. Και αναμένουμε για τη συνέχεια, γιατί είναι η σεζόν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεφτε καρφίτσα σήμερα, έτσι, και δεν ξέρω, το περίμενες ότι θα είναι τόσο γεμάτο, σφιχτικά γεμάτο Παπαστράτιο.
3: Κοιτάξτε, πριν το match είδα μια ανάρτηση του Ολυμπιακού που έλεγε sold out, οπότε κάτι περίμενα. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, από την αλήθεια. Είναι και αρχή τη season. Εντάξει, εννοείται είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, οπότε θα είχε κόσμο. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, είναι αλήθεια.
1: Ξεκίνησε η season λοιπόν ιδανικά, έτσι, και αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι με την Καταλούνια με απόλυτη σοβαρότητα. Ειδικά στην άμυνα ήταν καταπληκτικέ και βρήκατε ρυθμό στο δεύτερο μήχρονο, πετύχατε 14 γκολ. Δείχνει κάτι έτσι και για τη δυναμική και το πώ λειτουργείτε και ω ομάδα εν ώψη τη συνέχεια.
3: Θεωρώ ότι δείχνει ότι η ομάδα μας δεν τα παρατάει ποτέ. Το είχαμε δείξει και στην περσινή χρονιά. Το δείχνουμε και φέτος και από την αρχή. Παρόλο που αυτό, όπως είπα και πριν, ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο μουδιασμένες, αλλά μετά βρήκαμε την γρηγοράδα, την ταχύτητα και όλα αυτά για να έχουμε ένα πιο μεγάλο προβάδισμα.
1: Γιατί να περιμένουμε από εσάς στη διάρκεια της σεζόν, στο υπόλοιπο.
3: Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν ακόμα. Είμαστε στο ξεκίνημα. Εννοείται θέλουμε όλους τους στόχους όπως είχαμε και πέρσι, να πάρουμε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και το Champions League, να κάνουμε το back-to-back. Τώρα βήμα-βήμα, εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένες και θα έχουμε τον κάθε στόχο
1: μπροστά για να το προωθήσετε και να το πετύχετε.
3: Ναι,
1: λοιπόν, επειδή είσαι αθλητής της εθνικής ομάδας και όχι απλά αθλητρία, είσαι βασικός στέλεχος όλων των επιτυχιών της εθνικής μας τα τελευταία χρόνια. Αναλάβαμε τη διοργάνωση της τελικής φάσης του World Cup στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ενδεχομένως να ζήσετε αντίστοιχες εικόνες, δηλαδή με γεμάτες κερκίδες. Πόσο πολύ το περιμένετε και πόσο σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό?
3: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ όταν το είδα μου προκάλεσε μια συγκίνηση που θα παίξω στη χώρα μου. Θα είναι όλοι οπαδοί Έλληνες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Έχει εννοείται και πρόσκληση στην Ολυμπιάδα που είναι εξίσου σημαντικό, η πρώτη πρόκριση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα, οπότε θα περιμένουμε για λίγο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, και συγχαρητήρια για τον τίτλο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν και η Στεφανία Σάντα Δημήτρη.
0: Βασίλη Μότση, σε ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τη Στεφανία Σάντα που περίμενε τόση ώρα. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά μια χαρά. Η κοπέλα μια χαρά. Δηλαδή με πολύ υπομονή και κανένα προβληματισμό. Το λέω απλά. Ωραία. Απλά πήρα και εγώ το μικρόφωνο επειδή είχε ολοκληρωθεί πλέον το μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Στο συν 4, διαφορά για αυτό. Εντάξει, λοιπόν αυτά.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσουμε το ρεπόρταζ, αλλά πώς ακόμη δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, Βασίλη, νομίζω ότι το έχεις υπερκαλύψει και με το παραπάνω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Απλώς
0: να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Καταλούνια 18-4 με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, 4-2 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πάντα πάρα πολύ δυνατή και στα δύο ημίχρονα. Στο πρώτο υπήρχαν κάποιες επιλογές οι οποίες ήταν βιαστικές. Δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσε αισθητά και τη λειτουργία του σε αυτό το κομμάτι. Σκοράντας 14 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και δεχόμενος πάλι μόνο 2. Έφτασε αυτό το τελικό 18-4, παίρνοντας το Ευρωπαϊκό Super Cup για το 2026. Τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Ένα τρόπο βεβαίως που έρχεται να προσθεθεί στα άλλα τρία που κατέχει το 2026, όπως λέγαμε νωρίτερα, το Double στην Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδα, αλλά και το Champions League στη Μάλτα τον περασμένο Ιούνιο.
0: Και όπως έλεγε και η Στεφανία Σάντα, τα πήραμε όλα, έτσι, και συνεχίζουμε.
1: Έτσι, η αλήθεια τα πήρε όλα ο Ολυμπιακός. Πέρυσι είχε χάσει τον τίτλο του πρωταθλήματος την προηγούμενη χρονιά, όχι αυτή μας πέρασε, ενώ ότι
0: ναι.
1: Την προηγούμενη από τη βουλιαγμένη συγκλονιστική σειρά τελικών και είχαν πεισμώσει έτσι τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Φάνηκε αυτό και στους τελικούς, πάλι ήταν φοβερή στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη βουλιαγμένη, είναι εξίσου ανταγωνιστική και παίρνοντας τον τίτλο στην Ελλάδα είχε πάρει το κύπελο. Το Champions League έκλεισε τη χρονιά με ιδανικό τρόπο έτσι, για τον Ολυμπιακό.
0: Και ανοίγει τη σεζόν πάλι με ιδανικό τρόπο,
1: και
0: θα έλεγα.
1: Ανοίγει τη σεζόν όντως με ιδανικό τρόπο, με τρόπο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέσα στο 2020.
0: Και όχι όποιο τρόπο, έτσι, Ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Σωστά. Είναι το τέταρτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Βασίλη Μότση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στην Ειρήνη Μαραγκού να δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι. Έλα, Ειρήνη.
5: Ναι, ολοκληρώθηκε. 88-94 το Περιστέρι πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας. Ιδανικό το ντεμπούτο για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Διπλό είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, και πέρυσι το Περιστέρι εδώ στο Δημήτριος Τόφαλος. Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, παρότι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, δεν είχε διάρκεια. Το Περιστέρι αντέδρασε, βρήκε λύσεις από την περιφέρεια αλλά και κοντά στο καλάθι, έλεγξε τα rebound, είχε καλύτερες assist
4: λιγότερα λάθη, περισσότερα κλεψίματα. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τάι Νίκολς με 21 πόντους. Στους 11 ήταν ο Φιντς, στους 9 ο Πέιν, 7 πρόσθεσε ο Γκιουζέλης, 5 ο Φρίντελ, 6 ο Χατζηδάκης. Ενώ μεγάλη ήταν και η συμβολή του Αλέξανδρου Νικολαίδη, ο οποίος ο νεαρός γκάρτ πέτυχε 13 πόντους. Από την πλευρά του Προμηθέα ξεχώρισε ο Αρλόντας Κουλμπόκα με 18, στους 17 ο Σάνων Εύανς, στους 11 ο Άρμς, στους 10 ο Δίπλαρος, στους 8 Γουίλιαμς και Κόλεμαν. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Ο Προμηθέας την Τετάρτη ρίχνεται στη μάχη του FIBA Euro Cup, παίζει με την Τρέψα στο Κόσοβο, ενώ το Περιστέρι υποδέχεται την Τρίτη την γερμανική Μπάμπερκ για το πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα εδώ με τον Παναθηναϊκό, ο Προμηθέας ενώ το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου. Αυτά, Δημήτρη.
0: Ωραία. Ειρήνη Μαραγκού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προμηθέας Περιστέρι, τελικό αποτέλεσμα 88-94 στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League. Νωρίτερα είχαμε Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, και αυτή την ώρα η Καρδίτσα αντιμετωπίζει τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, με το σκορ να είναι 70-64, περίπου 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Σήμερα είχαμε και την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Elite League. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι: Κομωτίνη Προτέας 77-72, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, και στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 31 με λεπτά μετά τις 7, ακούτε την Ερασπόρ. Είναι πλέον η εκπομπή μπάλα παντού. Θα συναντήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9.30 με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναντής, και δίπλα μου για μεγάλη και σημαντική βοήθεια ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Σημαντική βοήθεια γιατί έχουμε το παιχνίδι Καρδίτσα Άρης, ναι. Και εσύ που είσαι μπασκετικός θα ξέρεις καλύτερα, θα μας βάλεις στο παιχνίδι.
1: Ναι, λοιπόν, απομένουν 3 και 25 για το φινάλε της αναμέτρησης, ο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης Καρδίτσας. Η τοπική ομάδα προηγείται με 71-64 του Άρη. Απειλεί δηλαδή τον Άρη με μια μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης έχει τώρα την επίθεση με τον Τολιόπουλο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Δίνει στον Μπίρτς, αυτός πλησιάζει το καλάθι. Λάθος πάσα εκεί, η ασυνεννοησία του Μπίρτς με τον Τολιόπουλο. Και η μπάλα θα περάσει στους παίχτες της Καρδίτσας. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος. Η Καρδίτσα στο σύν 7, 71-64 και έχει και την κατοχή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη.
0: Ο Άρης, ο οποίος μπήκε με μεγάλες βλέψεις στο πρωτάθλημα της GBL, όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε από την πρώτη
1: φορά. Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και τώρα όμως για τον Άρη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει χρόνο ακόμη το παιχνίδι.
0: Νομίζω
1: αλλά...
0: ότι στα 3 λεπτά που απομένουν και ανακολουθεί η αναμέτρηση γίνονται τα πάντα, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά για αυτά, πότε νομίζω ότι καλύπτονται εύκολα.
1: Όχι, ναι, σίγουρα, αλλά είναι τώρα με την πλάτη στον τοίχο ο Άρης. Και για να δούμε την επίθεση της Καρδίτσας.
0: Αν έμπαινε αυτό το τρίποντο, ναι. Εδώ θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί η Καρδίτσα θα ξέρει πλέον με συν 10 πόντους.
1: Ναι, ακριβώς. Αστόχης ο Γκίκας. Και έτσι στα 2.49 πριν από το τέλος, η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Άρη. Με τον Δημητρίεβιτς, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη. Εκεί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας ο Ρόμπινσον Έρλ και βγήκε από τα χέρια του Αμερικανού η μπάλα και περνάει ξανά στους παίκτες της Καρδίτσας. Συνεχόμενα λάθη από πλευρά Σάρι που έχει πλέον 20 λάθη στο παιχνίδι. Στα 16 είναι η Καρδίτσα. Λάθος που ήρθε από τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 21 πόντους, έχει μαζέψει και 8 rebound ο Αμερικανός.
0: Τρομερή εμφάνιση, έτσι.
1: Ναι, ναι, που ήρθε κατευθείαν από το NBA στον Άρη, είναι η πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη για τον Αμερικανό forward center. 2-29 απομένουν στην αναμέτρηση. Πάντα παραμένει το σκορ στο 71-64.
0: Στο 71-64,
1: ναι, έχει ώρα θα λέγαμε να μπει καλάθι. Έχει τώρα την επίθεση Καρδίτσα με τον Τέρνερ. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Μακρέι έχει μπροστά του το Χαραλαμπόπουλο. Τελειώνει ο χρόνος για την Καρδίτσα. Μακρέι εκτός ισορροπίας. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Φράνσις από κοντά. Αστοχή και ο Φράνσις. Η μπάλα πάει στον Άρη 2-14 πριν από το τέλος. Ο Σμίθ ήταν αυτός που αστόχησε κάτω από το καλάθι του Άρη. Νέα χαμένη ευκαιρία για την Θεσσαλική ομάδα και ο Βασίλης Πανούλης καλεί time out. Γιατί εδώ ο Άρης έχει μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ και δεν θέλει να πετάξει άλλη ευκαιρία ο Βασίλης Πανούλης, η ομάδα του στα σκουπίδια.
0: Και διπλή χαμένη ευκαιρία, Νίκο, από την ομάδα της Καρδίτσας να πετύχει καλάθι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Και να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Είχαμε το τρίποντο προηγουμένως που αστόχησαν οι γηπεδούχοι και τώρα το δίποντο που δεν μπήκε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει χαμένες ευκαιρίες η Καρδίτσα και λάθη ο Άρης. Αλλά το μάτς είναι ανοιχτό ακόμη. Να δούμε μετά το time out, σε αυτά τα περίπου 2 λεπτά που απομένουν, τι μπορεί να καταφέρει ο Άρης όντας στο μείον 7. Ο Άρης που έκανε μια πολύ καλή πρεμιέρα στο EuroCup μεσοβδόμαδα στη Γαλλία, επικρατώντας άνετα της Λεμάν. Όμως στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα δυσκολεύεται πάρα πολύ στην Καρδίτσα απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που για 5η συνεχόμενη σεζόν βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της. Και έχει πάρει πολλά πράγματα από τον Τζέβιερ Φράνσις. Αυτός ξεχωρίζει, ο Αμερικανός forward center που ήρθε κατευθείαν από την θυγατρική ομάδα των Golden State Warriors. Έχει 19 πόντους σε 22 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Έχει μαζέψει και 7 rebound. Έχει κάνει και 4 τάπες. 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τον Φράνσις, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής αναμέτρησης για την ομάδα της Καρδίτσας. Ακολουθεί βέβαια ο Τζόρνταν Μακρέι, το μεγάλο όνομα της ομάδας, ο πολύπειρος guard forward που έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Cleveland Cavaliers, ο LeBron James, και έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει 17 πόντους ο Τζόρνταν Μακρέι. Όμως το παιχνίδι τώρα ξαναρχίζει, 2 και 14 απομένουν για το τέλος. Επίθεση για τον Άρη που βρίσκεται πίσω με 71-64. Δημητρίεβιτς στο Ρόμπινσον Έρλ, προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι. Θα το βάλει τελικά, έχει με μια περιπέτεια εκεί ο Ρόμπινσον Έρλ, ευσοχή και μειώνει σε 71-66, φτάνοντας στους 23 πόντους ο κορυφαίος παίκτης του Άρη στη σημερινή αναμέτρηση. Στο μείον 5 ο Άρης, ο συν 5 η Καρδίτσα. Έτσι μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης. Το κλειστό Γιάννης Μπουρούσης, Γκίκας βρίσκει στην κορυφή. Τον Τέρνερ για 3 ο Τζάστιν Τέρνερ, 74-66. Στο συν 8 η Καρδίτσα ξεμακραίνει ακόμη περισσότερο. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Ρόμπινσον Έρλ δεν θα απαντήσει. Αστοχή στο τρίποντο ο Αμερικανός ψηλός του Άρη. Η Καρδίτσα αγκαλιάζει την νίκη 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Βρίσκεται στο συν 8 και έχει και την κατοχή. 74-66 το σκορ. Τέρνερ τον πιέζει εκεί ο Τολιόπουλος. Θα πάρει το screen από τον Σμιθ. Έχει μείνει με το Χαραλαμπόπουλο μπροστά του ο Τέρνερ. Θα τον παίξει στα πόδια τον ψηλότερο παίκτη του Άρη. Τέρνερ το step back θα στοχίσει. Rebound από τον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης θέλει να τρέξει. Ρόμπινσον Έρλ. Μοκόκα. Χαραλαμπόπουλος. Βρίσκει τον Ρόμπινσον Έρλ κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας. 74-68. Στο μείον 6 ο Άρης. Στο συν 6 η Καρδίτσα φυσικά. Απομένουν 65 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στους 25 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη, αλλά τι έχει γίνει. Να δούμε τι
0: σε
1: έχουν
0: κάθε
1: τόσο ρόλο.
0: Σε κάθε περίπτωση ρόδι. Ήταν πολύ καθοριστικό το τρίποντο το τελευταίο της Καρδίτσας. Ναι.
1: Έχουμε time out. Ίσως δεν πρόλαβα να δω αν έχει κάνει λάθος η Καρδίτσα, γιατί βλέπω καλή time out ο Βασίλης Πανούλης 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με τη διαφορά στους 6 πόντους, Καρδίτσα Άρης 76-68. Η Καρδίτσα η οποία έχει 15-21 βολές, 7 στα 20 τρίποντα, 19 στα 44 δίποντα. Ο Άρης έχει 21-28 βολές, 5-20 τρίποντα, 16-36 δίποντα. Είναι χαρακτηριστικό το αγώνα, το πάθος που έχουν βγάλει οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου πάνω στο παρκέ και το πόσο χαμηλά έχουν κρατήσει το σκορ μια ποιοτική ομάδα σαν τον Άρη, που έχει βάλει μόλις 68 πόντους σε 39 λεπτά αγώνα. Απομένουν 65 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Άρης, με εξαίρεση τους 25 του Ρόμπινσον Έρλ και τους 14 του Λίντελ, δεν έχει πάρει πολλά πράγματα
0: σε
1: από κανέναν. Σε ριχά
0: νερά έχουν κινηθεί οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτοί οι δύο έχουν τους 39 από τους 68 πόντους του Άρη. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν βάλει 29 πόντους.
0: Και εδώ βέβαια είναι ένα ζήτημα για το Βασίλη Σπανούλη, που πρέπει να το κοιτάξει, να το διαχειριστεί, για το πόσοι οι υπόλοιποι δεν ακολουθούν το ρυθμό των δύο.
1: Ναι. Ναι, ο Άρης που όλα δείχνουν ότι θα πέσει θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της GBL, γιατί βρίσκεται πίσω με 6 πόντους στην Καρδίτσα 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Να δούμε τώρα πώς θα αρχίσει το παιχνίδι μετά το time out του Σπανούλη. Έγινε λάθος από την Καρδίτσα. Η επαναφορά είναι για τον Άρη. Πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα στην επαναφορά της Καρδίτσας και η μπάλα δόθηκε στον Άρη. Μοκόκα στο Χαραλαμπόπουλο. Έχει κάνει λάθος. Λάθος πάσα εκεί ο Μοκόκα εκτός ισορροπίας, πάσαρε στον Χαραλαμπόπουλο πάνω στην τελική γραμμή και οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην Καρδίτσα. Εκεί σίγουρα ο Σπανούλης δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Μετά το time out κάνουν ένα τέτοιο φθηνό λάθος.
0: Είναι τραγικό λάθος.
1: 21ο λάθος για τον Άρη μετά από time out και με την ομάδα να βρίσκεται στο μείον 6-65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν τραγικό αυτό το λάθος
0: πιέζουν
1: που έκαναν εκεί.
0: Πιέζουν παντού οι κίτρινοι.
1: Ναι, ναι, πιέζουν παντού, αλλά η Καρδίτσα διαχειρίζεται σωστά την κατοχή μέχρι τώρα με τον Τέρνερ, τον KJ Jackson. Περνάει ο χρόνος, φάουλ δεν γίνεται από τον Άρη γιατί έχει καλές αποστάσεις η Καρδίτσα και αλλάζει την μπάλα πολύ γρήγορα. Γκίκας στον Τέρνερ. Αυτός θα βρει τον Φράνσις κάτω από το καλάθι του Άρη. Λάθος από τον Φράνσις. Μοκόκα. Θα πάρει φάουλ ο Άντα Μοκόκα, αλλά είναι το τέταρτο της Καρδίτσας. Δεν θα είναι βολές για τον Άρη. 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
0: Και μου κάνει και εντύπωση αυτό, ξέρεις.
1: Ποιο?
0: Τώρα το 4 φάουλ σε ολόκληρη περίοδο και δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Εντάξει.
1: Ναι, και δεν έχει φάουλ η Καρδίτσα και χωρίς να έχει πάρει πόντους πολλούς ο Άρης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι διαιτητές θα πάνε στη γραμματεία. Θέλουν να ξαναδούν το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Άρης.
0: 38 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του αγώνα. 74-68 η Καρδίτσα προηγείται του Άρη. Να δούμε λίγο και τα δεκάλεπτα, Νίκο, στο παιχνίδι αυτό πώς πήγανε. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Άρη μπροστά στο σκορ με 20-12. Ημίχρονο 35-35 ισοπαλία. Η Καρδίτσα πήρε κεφάλι στο σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου που προηγήθηκε με 47-45. 57-55, έχεις δίκιο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο 74-68.
1: Ναι, και οι διαιτητές ξαναβλέπουν το φάουλ που κέρδισε ο Μοκόκα. Ίσως αναβαθμιστεί το φάουλ και δοθεί αυτό το καινούριο αντιαθλητικό που υπάρχει στους κανονισμούς του μπάσκετ, που είναι το φάουλ διακοπής του παιχνιδιού, που οι διαιτητές στέλνουν τον παίκτη στη γραμμή για δύο βολές, αλλά το φάουλ αυτό δεν υπολογίζεται στα αντιαθλητικά όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποβληθεί κάποιος παίκτης, αν κάνει δύο για παράδειγμα τέτοια. Είναι το λεγόμενο disruptive foul. Να δούμε αν θα σφυρίξουν μια τέτοια παράβαση οι διαιτητές αυτή την περίπτωση. Εξετάζουν ξανά τη φάση 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, στο φάουλ που έκανε ο Φράνσις πάνω στον Άντα Μοκόκα.
0: Ακόμα πάντως κοιτάζουν τη φάση, Νίκο.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική η φάση εδώ. Ο Άρης δεν έχει βολές, είναι στο μείον 6, 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έχει την κατοχή. Αν αναβαθμιστεί το φάουλ, μπορεί να κερδίσει δύο βολές και να έχει την κατοχή μετά. Είναι σημαντικό εδώ το σφύριγμα. Ο κύριος Θεωνάς και η κυρία Τσαρούχα εξετάζουν το replay, δύο έμπειροι διαιτητές. Και τελικά δίνουν απλό φάουλ και κατοχή στον Άρη. Δεν αναβαθμίστηκε τελικά το σφύριγμα.
0: Για να πάει σε βολές. Ναι. Οπότε έχει απλώς την κατοχή ο Άρης.
1: Και άρα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα απαντήσει με κάποιο τρίποντο. Οπότε μειώσει τη διαφορά στους τρεις.
1: Ναι, όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά. Αλλά τώρα τα πράγματα για τον Άρη είναι πολύ δύσκολα.
0: Το χρονόμετρο άλλαξε, έτσι. Γύρισε πίσω κατά 2 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, 40,5. Αλλά και πάλι ο Άρης πρέπει να βρει καλάθι πάρα πολύ γρήγορα. Και τρίποντο, όχι απλώς καλάθι. Εντάξει, ας βρει και δίποντο που λέει ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα η ομάδα του. Και η επαναφορά είναι πίσω από το κέντρο για τον Άρη, με τον Ρόμπινσον Έρλ. Φυσικά πιέζει η Καρδίτσα. Δημητρίεβιτς. Αυτός θα αποφασίσει για την επίθεση του Άρη. Βγαίνει ο Τολιόπουλος. Θα προσποιηθεί από μακριά. Θα πάρει το τρίποντο Βασίλης Τολιόπουλος. Έρμπορς πάει απέναντι σε καλή άμυνα για την Καρδίτσα. 29,5 κατοχή για την Καρδίτσα. Στο συν 6 η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Νομίζω κάπου εδώ έχουν τελειώσει όλα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος απογοητευμένος, έχει μείνει στους 5 πόντους σήμερα. Έχασε την ευκαιρία εδώ να ξαναβάλει στο παιχνίδι την ομάδα του.
0: Καθοριστικό τρίποντο αυτό αν έμπαινε. Θα πλησίαζε ο Άρης στους 3 πόντους. Και εκεί πλέον το μάτς θα γίνονταν ντέρμπι στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα όσα έχουν απομείνει μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αλλά δεν τα κατάφεραν οι κίτρινοι να μειώσουν το σκορ. Παραμένει αυτό το συν 6 για την Καρδίτσα, με το χρονόμετρο πλέον με την κλεψίδρα να αδειάζει, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: 29 και κάτι έχουν απομείνει πλέον στο ρολόι.
1: Ναι,
0: έχει
1: κατοχή για την Καρδίτσα που έχει και προβάδισμα 6 πόντων. Εντάξει, όσο και να λέμε ότι όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό το παιχνίδι τώρα για τον Άρη, που κατέβασε και πάρα πολύ κόσμο στην Καρδίτσα. Η μία πλευρά της κερκίδας.
0: Είναι κατά κίτρινη.
1: Ναι, έχει γεμίσει δηλαδή από.
0: Βέβαια, κίτρινα, κοίταξε, φοράνε και οι γηπεδούχοι, έτσι. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Κίτρινα είναι τα καθίσματα. Κίτρινα είναι τα καθίσματα. Έχει πάρα πολύ κόσμο Άρη στην Καρδίτσα.
0: Όχι, φαίνεται. Εντάξει, έχουν και τις σημεούλες τους.
1: Το ένα μέρος της κερκίδας που είναι πίσω από τον μπάγκο του Άρη είναι γεμάτο με φιλάθλους της ομάδας που θα γυρίσουν απογοητευμένοι πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε και κανένας όλο αυτό. Η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη της πρεμιέρας στην Basket League και είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που την περσινή σεζόν σώθηκε την τελευταία στιγμή. Βέβαια, είχε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Καρδίτσα για πρώτη φορά στην ιστορία της περσινή σεζόν. Ήταν άλλες δηλαδή οι απαιτήσεις. Για να δούμε πώς θα τελειώσει τώρα το παιχνίδι. Οι παίκτες της Καρδίτσας γυρίζουν την μπάλα. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποιο φάουλ από πλευρά Άρη. Και η Τζέι Τζάκσον για τρεις δεν θα το βάλει, αλλά απομένουν μόλις 12 δευτερόλεπτα. Ο Άρης τώρα στην επίθεση. Το Λιόπουλος, στο Ρόμπινσον Έρλ στη γωνία. Θα το χάσει και αυτό στο τρίποντο. 74-68. Έτσι θα τελειώσει το μάτς στην Καρδίτσα. Σπουδαία νίκη για τους Θεσσαλούς που πανηγυρίζουν έξαλλα αυτή τη νίκη. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης για αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Κέρδισε 76-68 τον Άρη, έναν Άρη που ξέρουμε όλοι που έχει βάλει τον πήχη για αυτή τη σεζόν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Νομίζω είναι μια ανώμαλη προσγείωση για την ομάδα του Άρη. Και ξέρεις, αν δεν κέρδισε και ο ΠΑΟΚ την Μύκονο, θα ήταν ανώμαλη προσγείωση και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκαν πάρα πολύ το καλοκαίρι με σκοπό να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο, να ανεβάσουν τις ίδιες, να βάσουν και το ελληνικό μπάσκετ, να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη όσο μπορεί να επιστρέψει, έτσι και να γίνει ανταγωνιστική πλέον η Θεσσαλονίκη απέναντι στις ομάδες της Αθήνας. Αλλά εδώ είναι που λέμε λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί και οι άλλες ομάδες δεν θα παίξουν, δεν θα τα παρατήσουν όλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που
1: να προσθέσω μία λεπτομέρεια. Είναι το εξής φοβερό, ότι και πέρυσι ο Άρης πρώτη αγωνιστική είχε χάσει στην Καρδίτσα. Έτσι είχε ξεκινήσει και πέρυσι το πρωτάθλημα για τον Άρη. Και το λέω αυτό σίγουρα γιατί αυτές τις δύο σεζόν, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε φέτος τώρα και οι προηγούμενοι, έβαλαν τον Άρη σε μια νέα εποχή, ήρθε νέα διοίκηση, αλλά αυτές τις δύο σεζόν και οι δύο στο πρωτάθλημα έχουν ξεκινήσει με ήττα στην Καρδίτσα. Τότε ήταν ο Μπόγκνταν Κάραϊτς στον πάγκο, που στη συνέχεια έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, μετά από μερικές ημέρες αποχώρησε. Τώρα ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο του ξεκινάει τη θητεία στον Άρη με ήττα στο πρωτάθλημα, έτσι, όμως έχει προηγηθεί μια σημαντική νίκη στο EuroCup.
0: Εκτός έδρας στη Γαλλία, ναι, και στη Λεμάν.
1: Ναι, και τώρα ο Άρης στρέφει την προσοχή του στο εντός έδρας που έχει για το EuroCup, δεύτερη αγωνιστική μεσοβδόμαδα απέναντι στην Ισπανική Μπούργος, με το Nick Gallis Hall να ανυπομονεί. Έχει γίνει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι το πρώτο εντός έδρας μάτς του Άρη στη νέα σεζόν.
0: Στην Ευρώπη. Ωραία. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο στούντιο. Το παιχνίδι αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες θα το ακούγατε σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούσια. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στη σημερινή ημέρα, καθώς ο Βαγγέλης βαφτίζει την εγγονή του. Έτσι λοιπόν...

5 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 με Γαβρίλ Ρεμούνδο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Χρωστά αποτελέσματα από την Championship της Σκωτίας. 3 μάτς έγιναν σήμερα. Livingston Air United 1-2, Morton Raith Rovers 1-2 και Partick Thistle Arbroath 3-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Παιχνίδια στην Premier League της Σκωτίας δεν είχαμε, καθώς όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν διακοπεί αυτό το διάστημα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Και μιας και ανέφερα το Nations League, στο ημίχρονο η Αγγλία προηγείται της Κροατίας με 4-0 στην πρώτη κατηγορία. Ο Χάρι Κέιν στο 8 λεπτό άνοιξε το σκορ για τα 3 λιοντάρια. Ακολούθησε το γκολ του Μπέλιχαμ στο 21ο λεπτό. Ήταν σειρά να πάρει ο Γκόρντον στον πίνακα των σκόρερ στο 31ο λεπτό για το 0-3 στο Κροατία-Αγγλία. Και ο Σακά στο 45 έγραψε το Κροατία-Αγγλία 0-4 που είναι σκόρ ημιχρόνου. Στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία θα υποδεχθεί την Τσεχία, ενώ για την δεύτερη κατηγορία του Nations League στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Βόρεια Μακεδονία με τη Σκωτία και η Ελβετία με τη Σλοβενία. Για την τρίτη κατηγορία του Nations League, τελικό αποτέλεσμα Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Και έχουμε ημίχρονο στους άλλους 3 αγώνες: Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 1-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 0-0. Θυμίζω, αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική μας ομάδα θα υποδεχθεί την Γερμανία στο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ενώ την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μεταξύ της Ολλανδίας και της Σερβίας.

βαθμολογία και μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών, η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5. Τρίτη είναι η Γερμανία στον όμιλο με 4 βαθμούς, στην τελευταία θέση η Σερβία χωρίς βαθμό μετά από 3 παιχνίδια. Πολύ καθοριστικά τα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής που θα κρίνουν πάρα πολλά στον βαθμολογικό πίνακα, και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στη Γερμανία. Αν μπορέσει να διατηρηθεί αίτητη, θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις από τον όμιλο. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την τρίτη θέση που της δίνει πάρα πολλές ελπίδες για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ακούσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα ακούσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ήταν στο πάνελ και εκπροσώπησε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με την επόμενη ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Ακούτε Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε πάντα την Era Sport, η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια προηγούνται από το πρώτο 45 λεπτό με 4-0.

0: Η Αγγλία με την νίκη της αυτή από ό,τι φαίνεται δεν θα τη χάσει. Έχει βάλει 4 τέρματα στο πρώτο μέρος, δεν έχει δεχθεί κανένα. Θα ισοβαθμίσει με την Ισπανία στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Είναι το τρίτο γκρουπ, ωστόσο οι Ισπανοί έχουν ένα μάτς λιγότερο, αυτό που θα δώσουν το βράδυ, καθώς υποδέχονται στις 10 παρατέταρτο την Τσεχία. Η βαθμολογία λοιπόν στον ομίλο έχει αυτή τη στιγμή Ισπανία και Αγγλία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, στην Κροατία στην τρίτη με 3, στην τελευταία θέση την Τσεχία χωρίς βαθμό. Η μόνη ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο 3 στα 3 στις 3 πρώτες αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία του Nations League είναι η ομάδα της Πορτογαλίας, η οποία πλέον συνεχίζει χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Άδοξο τέλος για τον Πορτογάλο Superstar από την εθνική ομάδα της χώρας του, καθώς αποχώρησε από την προπόνηση αρχικά και στη συνέχεια από την εθνική ομάδα. Υποσχέθηκε ότι εντός λίγων ημερών θα μιλήσει και θα εξηγήσει και τους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, οι Ήβηρες είναι ασταμάτητοι 3 στα 3 στις 3 πρώτες αγωνιστικές στον όμιλό τους. Έχουν το απόλυτο τους 9 βαθμούς. Έχουν αφήσει στη δεύτερη θέση να ισοβαθμούν Δανία, Νορβηγία και Ουαλία με 3 βαθμούς. Εμείς όμως να περάσουμε στο παιχνίδι το δικό μας, το αυριανό παιχνίδι που θα δώσει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στη Γερμανία αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων από τα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου.
1: Τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχει κάποια κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους παιδεσφαιριστές που πήραν και το χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση, να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες, και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη. Πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι, απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, πόσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημίχρονου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τη αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα αντίστοιχο. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις, και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι που παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο μουσουλμανικός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας στο σημερινό πάνελ.
2: Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε. Το προηγούμενο παιχνίδι νομίζω ήταν sold out. Και βέβαια από την αρχή ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ, σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη μου. Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα 3 αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα-ένα το σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα. Δεν μας σταματήσαμε να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out, ακόμα και στη Γερμανία. Χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν πάλι χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξακίνητο, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο Κώστας Τσιμίκας στο πάνελ που εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη τύπου για την αυριανή αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Χάρι Κέιν βρήκε δίχτυα και έχει ανεβάσει το δίχτυ του σκόρ στο 5-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, τώρα στο 53 διαμόρφωσε το Κροατία-Τσεχία 0-5, βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Ακούσαμε νωρίτερα Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, αλλά και τον Κώστα Τσιμίκα που εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς. Κρατάω κάτι εγώ από την συνέντευξη τύπου. Ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για το θέμα του Καρέτσα που έχει δημιουργηθεί περισσότερο από τους Γερμανούς και αυτά που κάνουν αναφορά ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε να μην παίζει τόσο πολύ. Αλλά ο ομοσπονδιακός θερμικός ξεκαθάρισε ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται.
3: Καλησπέρα. Και όντως, Δημήτρη, έγινε αναφορά σε αυτό γιατί είχε κυκλοφορήσει από νωρίς η κίνηση αυτή. Περισσότερο μοιάζει με mind games από την πλευρά των Γερμανών.
0: Γιατί
3: το ξεκαθάρισε ο Γιοβάνοβιτς, το είχαμε νομίζω ξανασυζητήσει. Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες στη συνέντευξη τύπου και μάλιστα το αναλύει κιόλας αυτό που λέει και το κάνει πολύ καλά. Είπε ότι αυτό όσο είμαι εγώ είναι δύσκολο. Δεν πρόκειται να συμβεί, όχι είναι δύσκολο. Καμία ειδική μεταχείριση όσο είμαι εγώ εδώ, είπε ο Γιοβάνοβιτς.
0: Και από καμία ομάδα, έτσι.
3: Ναι, είπε ότι μεταξύ ομοσπονδιών και συλλόγων υπάρχει μια επικοινωνία. Συνέβη αυτό τώρα με τον Τζόλι, ο οποίος είναι ήδη στο Λονδίνο, γιατί είναι νοκάουτ και θα τον δει το ιατρικό team της Arsenal πλέον. Αυτή η ενημέρωση, η συνεννόηση μπορεί να υπάρχει, αλλά όροι ή ξέρω εγώ, περιορισμοί και όλα αυτά δεν νομίζω ότι προκύπτουν. Τώρα οι Γερμανοί πώς το έφεραν στην επιφάνεια, okay. Τους ήττα προφανώς τους έχει δημιουργήσει ορισμένα.
0: Τους έχει πειράξει πολύ.
3: Ναι, μιλάνε για ποδοσφαιρική εκδίκηση ξεκάθαρα και στα κείμενά τους και στα site, αλλά okay, καλό είναι αυτό να το θέλουν. Μπορεί να τους παρασύρει και λίγο ήθος και να το εκμεταλλευτούμε υπό μία έννοια.
0: Ξέρεις, δίνει και ένα έξτρα κίνητρο στους παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε στη συνέντευξη που έγινε ένα σχόλιο, μάλλον καλύτερα. Είπε ότι ίσως οι Γερμανοί μας υποτίμησαν και λέει: καμία ομάδα δεν μας υποτιμάει. Και δεν πρέπει να το λέτε αυτό, λέει, γιατί ρίχνει την αξία και για την προσπάθεια των παιχτών. Έτσι. Πάρα πολύ σωστό.
3: Πολύ σωστό και μετά τον Γιοβάνοβιτς μίλησε ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα κατά την άποψή μου, και είπε ότι η νίκη της Ελλάδας στο πρώτο παιχνίδι ήταν απόλυτα δίκαιη. Δηλαδή ούτε υποβάθμισε, ούτε μείωσε, ούτε δικαιολόγησε, ούτε τίποτα. Ξεκάθαρα. Ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή μου θύμισε λίγο και την περίπτωση του Τσάβη, ο οποίος και αυτός μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας. Και πριν και μετά τη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, από εκεί πέρα τι μπορεί ο καθένας να κάνει για να παρουσιάσει την ομάδα όσο το καλύτερο δυνατό, όσο καλύτερα γίνεται. Εντάξει, και ο Κλοπ θα κάνει ό,τι μπορεί, γιατί πέτυχε την πρώτη του νίκη με τη Σερβία. Σίγουρα έχουν μείνει πίσω βαθμολογικά. Για πολλούς λόγους δηλαδή θα το κυνηγήσουν. Θα το κυνηγήσουν και οι δικοί μας. Ο Γιωβάνοβιτς στάθηκε λίγο και σε αυτό το θέμα της επιβάρησης, δηλαδή και των δυσκολιών που έχει με τέτοιους αντιπάλους η εθνική μας, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που θα συζητήσει και μαζί τους, όπως είπε, πριν πάρει την τελική απόφαση για την ενδεκάδα. Δηλαδή να δει πόσο έτοιμος μπορεί να είναι κάποιος, πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγώνα και από εκεί και πέρα να επιλέξει τους πιο διαθέσιμους, τους πιο έτοιμους για την ενδεκάδα. Είναι έξω ο Τζόλης φυσικά. Εκεί θα δούμε τώρα. Έχει κάνει δύο προπονήσεις με την ομάδα ο Δημήτρης Πέλκας που κλήθηκε αντί του Τζόλη. Έχω την εντύπωση ότι το rotation θα ανοίξει λίγο παραπάνω από ό,τι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Η μεσαία γραμμή, η οποία πιεστήκαμε πολύ, χάσαμε το κέντρο στο δεύτερο από τους Ολλανδούς. Εκεί δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι παρεμβάσεις του Γιωβάνοβιτς, γιατί και οι Γερμανοί ποντάρουν πολύ στην μεσαία τους γραμμή. Από την άλλη, ο Κλοπ με την ομάδα που ήρθε με 23 παίκτες με πτήση από την Ιρεβέργη, χωρίς να κάνει προπόνηση, όπως και η Ολλανδία στην Τούμπα, την παραμονή του αγώνα, άφησε έξω τον Γκνάμπρι, ένα όνομα.
0: Άλλη μια τρανταχτή απουσία μετά τον Κίμιχ, έτσι.
3: Μετά τον Κίμιχ και μάλιστα, Δημήτρη, χωρίς να υπάρχει τραυματισμός στη μέση ή κάτι άλλο, η τιμωρία. Είναι απόφαση του Κλοπ και μάλιστα δεν λέει, δεν στέλνω κανένα μήνυμα. Απλά θέλω να δω όλους τους παίκτες. Υπάρχει μια επιβάρηση, υπάρχουν πάντα οι σύλλογοι από πίσω. Γιατί ο Γκνάμπρι είχε παίξει και στα τρία προηγούμενα μάτς και μάλιστα στο τελευταίο ήταν αρχηγός. Αλλά ο Γκνάμπρι είχε ένα τραυματισμό αρκετά σοβαρό, δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά προσμετρώνται προφανώς στις αποφάσεις του Κλοπ, ο οποίος βέβαια έχει και μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων παικτών. Έτσι, η Γερμανία. Ναι.
0: Μια τεράστια δεξαμενή.
3: Ακριβώς.
0: Και έκανε λόγο και γι' αυτό ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, είπε ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες, το βάλει σε εισαγωγικά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν προβληματίζονται τόσο από κούραση κλπ. Έτσι.
3: Ναι, έτσι είναι. Και επίσης να σταθούμε λίγο στα όσα είπε ο Γιωβάνοβιτς και στην αναφορά του, το πώς μπορεί η εθνική να παρουσιαστεί πιο ισορροπημένη συνολικά στον αγώνα από ότι στο παιχνίδι με την Ολλανδία που είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ δύσκολο και αρνητικό δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αυτό θέλει να το ισορροπήσει λίγο. Θυμίζουμε, το ξαναλέμε, ότι η εθνική μας αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει απόσταση 3 πόντων από την αυριανή αντίπαλο. Υπάρχει και ένας πρώτος στόχος να κρατήσει αυτή την απόσταση. Και εννοώ δηλαδή ότι ακόμα και η ισοπαλία ίσως δεν θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας αποθαρρύνει. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε την ήττα, εννοείται. Τώρα αν έρθει μια δεύτερη νίκη, τότε πλέον θα μιλάμε για μία από τις δύο πρώτες θέσεις.
0: Ξεκάθαρα.
3: Ξεκάθαρα
0: πλέον, Γιώργο, γιατί με νίκη η εθνική ομάδα πιάνει τους 10 βαθμούς, αφήνει τους Γερμανούς πλέον στους 4 και με 2 ήττες απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή ακριβώς. Ακόμα και αν ισοβαθμίσουμε στο τέλος, θα μετρηθούν τα μεταξύ μας αποτελέσματα, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια είναι το επόμενο κομμάτι, τα δύο τελευταία παιχνίδια, η ολοκλήρωση των αγώνων και μετά έρχεται τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028, που είναι ο μεγάλος, ο αληθινός στόχος της εθνικής. Τώρα, Δημήτρη, στα σημερινά γεγονότα να πούμε ότι υπήρχε και μια πρωινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που μένει η εθνική, εκεί δίπλα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Του δόθηκε η φανέλα με το 10 και το όνομα φυσικά εκεί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Μάκη Γκαγκάτση. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτό που είπε, το πιο σημαντικό τίτλος ίσως, είναι ότι είπε στους παίκτες: εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, γιατί έχει δυνατότητες αυτή η ομάδα, όλοι το έχουμε δει, όλοι το έχουμε παραδεχθεί. Πήρε το 10, ευχαρίστησε ο Μάκης Γκαγκάτσης, είπε ο πρόεδρος ΕΠΟ ότι οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο και αυτό νομίζω ότι ισχύει σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό χώρο. Και επίσης ο Πρωθυπουργός μιλώντας εκεί και κάνοντας μια αναφορά στη σωστή επιλογή, όπως είπε, της ΕΠΟ να φέρει τα δύο παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας, αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμο. Στο ΆΚΑ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και επίσης ως κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, βοηθάμε όσο μπορούμε για το προπονητικό της εθνικής ομάδας, το προπονητικό κέντρο, αυτό που τόσα χρόνια είναι ένα ζητούμενο και κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, να το έχει η εθνική.
0: Να συμπληρώσω τώρα, μια και κάνουμε αναφορά στα γήπεδα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί είχα χθες τον Θόδωρο Χατζηπαντελή για το ρεπορτάζ του Ηρακλή για τη ραδιοεφημερίδα, ναι, και μου είπε ότι πλέον το Καφτατζόγλου είναι έτοιμο και μπορεί να φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Ηρακλή.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Ο Χλωτάπητας πλέον είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το βασικό πρόβλημα δηλαδή που δεν γινόταν εκεί παιχνίδια. Ο Χλωτάπητας είναι έτοιμο. Στο γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια τη Super League. Εκεί που χρειάζονται νέες βελτιώσεις είναι σε πράγματα που ζητάει η UEFA, ναι, για παιχνίδια διοργανώσεών της. Οπότε αυτό είναι στο πλάνο να γίνει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρει Δημήτρη, υπάρχει και η προοπτική να μετακινηθεί ο ΠΑΟΚ και να είναι, ναι, γηπεδούχος στο Καφτατζόγλιο για ένα διάστημα.
0: Όταν θα αρχίσει να φτιάχνεται πλέον η νέα Τούμπα, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω sold out αύριο το ματς, 10 παρατέταρτο.
3: Γεμάτο το γήπεδο. Να πούμε ότι θα είναι περισσότεροι φιλοξενούμενοι από ότι οπαδοί από ό,τι στον αγώνα με την Ολλανδία. Περίπου 1.500 Γερμανοί μένουν σε ξενοδοχεία προς την δυτική πλευρά της πόλης και αυτοί από ένα σημείο και μετά θα κινηθούν με πορεία πεζή στο γήπεδο, περίπου 1.500, σχεδόν διπλάσιοι δηλαδή από την εικόνα που είχαμε με τους Ολλανδούς εκεί στη θύρα 8. Από την άλλη πλευρά, το sold out φυσικά έχει γίνει από την περασμένη Δευτέρα. Το μόνο που θέλω να πω για όσους μας ακούν αυτή την ώρα και έχουν εξασφαλίσει είσοδο, να πάνε όσο νωρίτερα γίνεται, να μην το αφήσουν για τελευταία στιγμή, γιατί η ΕΠΟ είχε ανοίξει τις θύρες 2,5 ώρες πριν, 7 και 4 στον αγώνα με την Ολλανδία.
0: Σχηματίζονται μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο της Τούμπας.
3: Ακριβώς, δηλαδή ήθελε 10-15 λεπτά να ξεκινήσει το παιχνίδι και η εικόνα που είχα μπροστά μου ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στις κεντρικές θύρες, με αυτή τη διαδικασία εκεί που δεν ξέρω τώρα με τα κινητά δημιουργεί κάποιο ζήτημα. Και υπήρξαν άνθρωποι που έχασαν την σέντρα. Αυτό, ναι, καλό είναι να μην συμβεί.
0: Σωστό.
3: Αν αυτό ξεκινήσει από πολύ νωρίς όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.
0: Στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για το Nations League, για την πρώτη κατηγορία, 66ο λεπτό, Κροατία-Αγγλία 0-5. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξει η Ισπανία με την Τσεχία. Ενώ για την τρίτη κατηγορία του Nations League, τελικό αποτέλεσμα, Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Στο 67ο λεπτό, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0. Στο 68, Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0. Και στο ίδιο χρονικό διάστημα, Λεύκο-Ρωσία-Άγιος-Μαρίνος 2-0. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 8.30 και συνεχίζουμε.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Τραβεζανίδη στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγο ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ. Είχε μερικές χαρακτηριστικές ατάκες και πολύ καλές. Καταρχήν του κάνανε αναφορά για την συζήτηση που έκανε στο μάτς στο Augsburg για την χρυσή γενιά των Ελλήνων και είπε ότι συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα, λέει, να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε ένα χαριστέα που σκόραρε, ενώ τώρα έχουν τώρα top παίχτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες ή καλύτερες για να καθιερωθείς. Και κάπου εκεί έκανε και την αναφορά του στην Ότο Ρεχάγγελ, λέγοντας ότι ο Ότο τους οδήγησε στο γύρο, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Αναφέρθηκε και για στον Κώστα Τσιμίκα, είπε ότι δεν ήξερα τι έχω πει, ήμουν χαρούμενος που τον είδα. Δεν μιλήσαμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Θα δούμε αύριο στο γήπεδο της Τούμπας αν έμαθε κάτι από μένα. Τις απαντήσεις θα τις δώσει ο Τσιμίκας.

Για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας είπε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ισχυρή αμυντική γραμμή. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι της εθνικής με την Ολλανδία, είπε ότι η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα και σήμερα το βράδυ θα κάτσει να δει το πώς δημιούργησαν προβλήματα οι Οράνιε, να αναλύσει το βίντεο για να παίξει κάπως η Μάντσαφτ κάπως έτσι αύριο στην Τούμπα. Ελπίζω να μην μπορέσει να αντιγράψει τους Οράνιε και η εθνική ομάδα να τον πληγώσει όπως τον πληγώσε και στο Αουγκσμπουργκ.

Πάντως έκανε αναφορά και στο πρώτο παιχνίδι των δύο χωρών πριν από λίγες ημέρες στη Γερμανία. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με εμάς, αλλά ανεβάσαμε εμείς την απόδοσή μας και παίξαμε πολύ καλύτερα στο μάτς κόντρα στην Σερβία.

να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια του Nations League που γίνονται αυτή την ώρα, με την Αγγλία πραγματικά να είναι ασταμάτητη. Έχει πετύχει μισή ντουζίνα γκολ. Από δύο γκολ ο Κέιν και από δύο γκολ ο Σάκα. Είναι η σκόρερ πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κέιν στο 53-05. Ο Σάκα στο 68 ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 0-6. Βρισκόμαστε τώρα στο 75ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-6. Άλλα μάτσα που γίνονται για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Στο 76ο λεπτό, Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 3-0.

Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2 και τα δύο έληξαν ισόπαλα. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο θα γίνουν δύο αναμετρήσεις για την Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο θα παίξει ο Πύργος με τον Πανιόνιο. Ένα μάτς το οποίο θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Ενώ ένα τέταρτο αργότερα στις 3 ακριβώς θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ Β με την αναγέννηση Καρδίτσας. Τρεις αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 θα γίνουν την Δευτέρα. Στις 2 θα παίξουν η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport ο ΠΑΟΚ Β με την Ελλάδα Σύρου. Και στις 3 ο Νέστος Χρυσούπολης με την Μαρκό, ενώ έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β με την Καλλιθέα.

Να θυμίσω και τα τελικά αποτελέσματα στους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου είχαμε σήμερα την δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο και στον έβδομο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο τελικά αποτελέσματα: Αέπολη Κάστρο Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Σικιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και Μπαμ FC ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-1.

Στον 7ο όμιλο τελικά αποτελέσματα: Ερμής Κυβερίου Πανθυραϊτικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, Αόλου Τρακίου Πέλοπας Κιάτου 2-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Αύριο στις 4 θα παίξει η Κόρινθος με τον Μιλτιάδη.

19 λεπτά πριν από τις 9 ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport Δημήτρη Γανατζής. Θυμίζω και τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup διαλύοντας την Καταλούνια στον τελικό με το εμφατικό 18-4.

Από τρία γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού πέτυχε η Σάντα, η Άντριους και η Βάσο πλευρή του. Δύο γκολ πέτυχε η Μύριο Κεφαλιτάκη και η Κουρέτα. Και από ένα γκολ η Τριχά, η Σιούτη, η Νίνου, η Χάιντου και η Σαλταμανίκα. Τα 8 λεπτά με πρώτο τον Ολυμπιακό, 3-1, 1-1, 4-2. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τις ερυθρόλευκες να προηγούνται με 4-2, οι οποίες ήταν καταιγιστικές στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Με το ξεκίνημα του τρίτου 8 λεπτού μπήκαν πάρα πολύ δυνατά. Το τρίτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα επιμέρους προβάδισμα 7-2 και να ανοίγει το σκορ στο 11-4 για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο με ένα ακόμα καλύτερο οκτάλεπτο, το τελευταίο όπου πέτυχε ένα επιμέρους 7-0 και έγραψε το συνολικό Ολυμπιακός Καταλούνια 18-4.

Ωστόσο, είχαμε παιχνίδια και έχουμε παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική, τόσο στην Water Polo League των ανδρών, όσο και στην Water Polo League των γυναικών. Στους άνδρες είχαμε νωρίτερα τα παιχνίδια Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Γλυφάδα Παλαιό Φάληρο 12-12, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20 και Χανιά Πανιώνιος 11-17. Αυτή την ώρα ο Ηλυσιακός παίζει με τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 15-4 στο τρίτο οκτάλεπτο. Σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Χίο. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League των γυναικών είχαμε Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16 στο μάτσα, το οποίο ξεκίνησε στις 7, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Λάρισα Χανιά νωρίτερα 8-11, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22 και Πεκεύ Χίου Πανιώνιος 7-16. Αύριο θα παίξει ο Εθνικός με την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και το παιχνίδι του Άλυμου με τον Ολυμπιακό θα γίνει στις 7 του μηνός. We'll be right back.

Είχαμε και handball σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier. Δύο μάτς έγιναν και τα δύο τελείωσαν ισόπαλα. Άρης Νικαίας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28. Αυτή την ώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας παίζει με τον Ολυμπιακό και το σκορ είναι 4-12 στο 17ο λεπτό του πρώτου μέρους.

Δεν σταμάτησε στα 6 γκολ η Αγγλία, πέτυχε και 7ο τέρμα. Το 7ο τέρμα ήρθε από τον Ρότζερς στο 87ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-7. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίσω ότι ο Κέιν άνοιξε το σκορ για τα 3 λιοντάρια στο 8ο λεπτό. Ακολούθησε ο Μπέλιγχαμ στο 21ο λεπτό, έκανε το 0-2. Ο Γκόρντον στο 39 το 0-3 και ο Σάκα στο 45 το 0-4 για την Αγγλία, η οποία πέτυχε άλλα 3 τέρματα στο δεύτερο μέρος, με τον Κέιν και πάλι στο 53, με τον Σάκα και πάλι στο 68 για το 0-6, και η σειρά του Ρότζερς να μπει και αυτό στον πίνακα των σκόρερ στο 87ο λεπτό με το 7ο τέρμα των τριών λιονταριών απέναντι στους Κροάτες. Κροατία-Αγγλία 0-7, το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε. Τελικό αποτέλεσμα και από την τρίτη κατηγορία του Nations League. Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος 4-0, ενώ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Εσθονίας με το Λουξεμβούργο 1-0. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 6ο μπήκαμε τώρα, στο παιχνίδι της Ισλανδίας με τη Βουλγαρία. Οι Ισλανδοί προηγούνται με 3-0, εδώ δεν αλλάζει κάτι. Για τον Άσο, για τη νίκη της Ισλανδίας, το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 στο 96. Και να υπενθυμίσω στις 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια που γίνονται για την πρώτη κατηγορία του Nations League Ισπανία-Τσεχία. Για την δεύτερη κατηγορία του Nations League θα παίξουν Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της. Με αυτόν τον τρόπο το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεβρίδου. Η Βάσο Βλεβρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Τρία λεπτά μετά τις 9, ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο ξανά στην ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω σήμερα είχαμε την πρώτη αγωνιστική στην Greek Basket League. Η μεγάλη εκπλήξη της ημέρας έγινε στο παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, εκεί όπου η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη με 76-68. Παραλίγο να την πατήσει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε με ένα τρίποντο στο φινάλε του αγώνα την Μύκονο στο γήπεδό της με 88-85, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Καρδίτσα Άρης 76-68, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κόλωσος Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94, σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι που ακούσαμε στο φινάλε του από την Ειρήνη Μαραγκού. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην Greek Basket League. Αναμφίβολα, όπως είπα, η μεγάλη έκπληξη ήταν η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη με 76-68 και μάλιστα προκαλούν και ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι δηλώσεις που έκανε στο τέλος του αγώνα ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός του Άρη. Είπε ότι χάος και ντροπή η εικόνα που δείξαμε. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Ο Σπανούλης είπε ότι άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα, έπαιξε πιο σκληρά από τη ομάδα του. Μετά τα 11 λεπτά είπε ο Σπανούλης ότι ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, ομάδα που σταμάτησε να παίζει. Μπασκετικά οι αντιπαλοί μας έδιραν και κάναμε πίσω, είπε ο Σπανούλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτερα, μάθημα για εμένα και την ομάδα. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες, πρόσθεσε ο τεχνικός του Άρη, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Ο Ρώτησαν το Σπανούλη αν υπήρχε πίεση και αν είναι μια πιθανή δικαιολογία για το χάος. Είπε ότι το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος είναι ντροπή για μένα. Οι παίκτες ξέρουν που έχουν έρθει. Η ομάδα έχει απαιτήσεις και όραμα με πολύ κόσμο πίσω της. Ντροπή η εικόνα που δείξαμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που δείξαμε. Όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, πρέπει να είσαι διψασμένη και κουρασμένη. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι απειλητώνησε, αλλά είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Όλοι οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Οι παίκτες έπαιξαν πιεσμένοι. Πρέπει να μάθουν και εκείνοι να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε. Ρωτήσανε τον Βασίλη Σπανούλη τι τον εκνεύρισε περισσότερο στη διάρκεια του αγώνα. Είπε ότι η γλώσσα του σώματος πολλών παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Έπαιζαν φοβισμένα. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Νίκο. Δεν τους έπεισα. Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Αλλά με 21 λάθη εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Στα 15 λάθη τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Δείχνει ανασφάλεια, φόβο. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε κάπως αλαζονικά. Αυτό το απαγορεύω όσο είμαι εδώ προπονητής, είπε ο Σπανούλης. Η χρονιά είναι μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός. Πρέπει και η ομάδα να το κάνει αυτό. Θα έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν επιτρέπεται η έλλειψη συγκέντρωσης και το να παίζουμε με πίεση, ειδικά όταν έρχεται τόσος κόσμος. Αυτό που κάναμε στην προετοιμασία και κόντρα στη Λεμάν, το έκαναν και εκείνοι. Και τέλος το ρώτησαν αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο που νιώθει απογοήτευση μετά το σημερινό αποτέλεσμα. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Το καταλαβαίνω τον κόσμο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον τίτλο του φαβορί. Γι' αυτό το λόγο είπε ότι φέραμε αυτούς τους παίκτες, ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε ακόμα καλύτεροι, με θάρρος και με πράγματα που δεν είδαμε σήμερα.

Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη, τα όσα είπε, φαβενερά εκνευρισμένος για την ήττα της ομάδας του και όχι άδικα, καθώς και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ στην μεταγραφική περίοδο, έκαναν πολύ δυνατές μεταγραφικές κινήσεις με στόχο βεβαίως να ταράξουν τα νερά, να μπορέσουν να μπουν σφήνα στους δύο αιώνιους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν σε αυτή την πρώτη περίοδο, αλλά έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και ο στόχος τους βεβαίως είναι να παίξουν και στη EuroLeague. Όπως σχολίασα ωστόσο νωρίτερα και με τον Νίκο Μπιντέλα που τον είχα στο στούντιο, δεν μπορείς πάντα να περιμένεις ότι θα κερδίσεις και να υπολογίζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος στην προκειμένη ήταν η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία πανάξια πήρε αυτή τη νίκη απέναντι στον Άρη. Το ίδιο θα λέγαμε αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε στη Μύκονο με 88-85 και εκεί παραλίγο να έχουμε μια άλλη σούπερ έκπληξη. Η πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League ολοκληρώνεται αύριο με δύο παιχνίδια. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιωαννίνων σε ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών και η αυλαία θα ολοκληρωθεί, θα πέσει στις 5.30 το απόγευμα στο κατάμεστο Ιβανόφιο, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Ενώ ο Παναθηναϊκός προχώρησε και σε μία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του για την πρεμιέρα κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων αύριο το μεσημέρι στη Μία, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ.

Ωραίο μήνυμα από τον φίλο το Θανάση. Έστειλε μήνυμα. Λέει: αν ο Άρης πρέπει να παίξει η Ευρωλίγκα, όπως λέτε, η καρδίτσα πού πρέπει να παίζει, διαγαλαξιακό ίσως. Ωραίο φίλε Θανάση. Απλώς το λέω γιατί έγιναν πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις, πέσανε πάρα πολλά χρήματα και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Ο στόχος τους είναι να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup για να μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο για να παίξουν στη EuroLeague. Δεν ξέρω αν η καρδίτσα έχει κάποιο τέτοιο στόχο να παίξει στην ανώτερη διασυλλογική διοργάνωση. Η ιστορία έγραψε ότι σήμερα η καρδίτσα νίκησε τον Άρη των πολλών χρημάτων που ξόδεψε για τις μεταγραφές του. Και αυτό δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει.

Να θυμίσω και τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική στην Elite League που είχαμε σήμερα. Σοφάδε Αμίντα 70-61, Κομοτινή Πρωτέα Βούλα 77-72, Μεγαρίδα Κόρυβο Αμαλιάδα 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκό 92-111 και Χαλκίδα Μαχητέ Πειραματικό 77-73. Και για την πρεμιέρα στην πρώτη αγωνιστική στην Α1 γυναικών του μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, Μπαλαπαντού, δύο αποτελέσματα στα Σχολοστάω, Ισλανδία-Βουλγαρία τελικό 3-0 για την τρίτη κατηγορία του Nations League, ενώ σε ό,τι αφορά την Water Polo League των Ανδρών δεύτερη αγωνιστική, τελικό αποτέλεσμα Ηλυσιακός Ολυμπιακός 4-22, αυτή την ώρα παίζει ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Χίο, βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο με τη Χίο να προηγείται με 5-4. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για την Α1, για την Greek Basket League Α1. Πήγα πολύ πίσω εγώ. Greek Basket League, πρώτη αγωνιστική και την σούπερ έκπληξη της Καρδίτσας επί του Άρη. Διάβασα και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι έξαλλος με τους παίχτες του. Αυτό τουλάχιστον το μήνυμα πήρα από τα όσα διάβαζα. Δίπλα μου στο στούντιο και πάλι ο Νίκος Μπιντέλος.
1: Έχουμε ώρα να σε δούμε, Δημήτρη.
0: Ναι, έχεις ώρα να έρθεις στο στούντιο. Με βοήθησες προηγουμένως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω ξανά στον αέρα για την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Άρη. Πάμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ναι, εντάξει, έγιναν 5 παιχνίδια σήμερα. Περιμένουμε 2 αύριο που είναι οι αιώνιοι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο μπορούν να δυσκολευτούν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός απέναντι σε Βίκο Ιωαννίνων και Ηρακλή αντίστοιχα.
0: Μου φαίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα, ναι. Γιατί είναι και εκτός έδρας και με κόσμο.
0: Εκτός έδρας είναι το Ιβανόφιο, ναι. Κατάμεστο sold out έχει ανακοινωθεί.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού έχει τη σχετική δυσκολία της με την έννοια πια ότι δεν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο.
1: Δεν θα υπάρχει κόσμο.
0: Αν δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο να συμπιζάρει και λίγο,
1: ναι.
0: Δεν θέλει και πολύ να γίνει.
1: Εντάξει,
0: είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Νίκο, τώρα
1: εννοείται, ναι, εννοείται. Δηλαδή, σίγουρα θα κερδίσει εύκολο ο Παναθηναϊκός, αυτό βλέπουμε. Αλλά βέβαια, σε αυτό που λες εσύ, να προσθέσουμε ότι δεν ξέρουμε και τον Βίκο πώς θα παρουσιαστεί. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι κάτι άγνωστο.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ιωαννίνων στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Οπότε έχουμε αύριο αυτά τα δύο παιχνίδια. Μία η ώρα το Τζάμπουλ στο Telecom Center Athens, 5.30 στο Ιβανόφιο. Σήμερα είχαμε 5 παιχνίδια. Όπου
0: ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε πάντως στην
1: Ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, ναι.
0: Γιατί θα σίγουρα μπορούσε να είναι στη θέση, ναι, του Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα περιμέναμε να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν τη βάζω γιατί η ΑΕΚ είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο κάθε,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Και επιπλέον η ΑΕΚ έχει και πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Με τελευταίο τον Κασίβελ, έτσι που δεν μπορούσε,
1: ναι,
0: να αγωνιστεί.
1: Δηλαδή έχουμε το ένα δεδομένο που όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες τώρα. Αλλά για την ΑΕΚ ισχύει λίγο παραπάνω αυτό από τη στιγμή που έχει τόσες πολλές απουσίες. Περιμέναμε δηλαδή να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, οι οποίοι είχαν δώσει ήδη τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια στη σεζόν. Είχαν και νικηφόρα πρεμιέρα στο Euro Cup αμφότερη μεσοβδόμαδα. Ο ΠΑΟΚ είχε και το Super Cup της GBL άλλωστε.
0: Μανρέσα ο ΠΑΟΚ και Λεμάνο Άρη στη Γαλλία.
1: Λοιπόν, είχαμε την έκπληξη της Καρδίτσας, όπως την οποία την είπαμε
0: προηγουμένως. Ένας φίλος πάντως είδε ένα μήνυμα που μου στείλε, λέει, η Καρδίτσα πρέπει να πέσει, παιδιά, λέει, στο διαγαλαξιακό.
1: Καλά, εντάξει. Κύριε, ναι, το έστειλε επειδή λέμε ότι ο Άρης πρέπει να παίζει Ευρωλίγκα. Ναι, okay. Εντάξει, εκπλήξεις γίνονται.
0: Ο στόχος του Άρη, και διόρθωσε με αν κάνω, ναι, λάθος, είναι αν δεν κατακτήσει το Euro Cup, τουλάχιστον να φτάσει τελικό για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο και να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague. Εκτός, ναι, για να πάρει wild card.
1: Εντάξει, είναι, ναι, είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ που φαίνεται να έχει δεδομένα μια θέση στην Ευρωλίγκα για τη νέα σεζόν, αλλά και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το EuroCup.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός πέρυσι η ομάδα Ευρωλίγκα στο ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρώπη και έχασε από τον Ηρακλή, έχασε από τον Κολοσσόρόδο, από τον Άρη έχασε. Εντάξει, έτσι. Και συζητάμε, ναι, τώρα για την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα.
0: Από την Καρδίτσα και μάλιστα εκτός,
1: okay,
0: έδρας.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε στο Νίγκαλς Χολ.
1: Εντάξει, ναι, αυτό δεν αλλάζει και πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: να σου πω την αλήθεια. Είναι,
0: όχι,
1: μεγάλη έκπληξη, τέλος πάντων.
0: Και δίνει επιπλέον πόντους, αν θέλεις, ναι, στην ομάδα της Καρδίτσας αυτή,
1: εννοείται,
0: η νίκη. Γιατί είναι απέναντι σε μια ομάδα από τους ισχυρούς, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μια νίκη απέναντι σε. Δηλαδή δεν θα το κερδίσουν πολλές ομάδες στον Άρη. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον με την ομάδα που έχει ο Άρης.
0: Εκτός, ναι, και αν αρχίσει να γίνεται το αντίθετο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει και ο Βασίλης Πανούλης εκεί.
1: Εντάξει, όχι, είναι δύσκολο. Ναι. Είναι, ναι, δύσκολο, άρα η Καρδίτσα πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Άρης την πάτησε, ο ΠΑΟΚ δεν την πάτησε. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί είχε τον Όσμαν, να σου πω, εντάξει, έβγαλε ένα μεγάλο σουτ ο Τούρκος και ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 88-85 στην Μύκονο.
0: Παίρνει σουτ από τον Τούρκο πάντως ο ΠΑΟΚ, ναι. Και σουτ είναι νικηφόρα.
1: Ναι. Έτσι, ναι, αλλά ναι, ναι. Και ο Αντρέα Τριγκέρι έδειξε στην συνέντευξη τύπου ότι δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Δηλαδή, αν έπρεπε, είπε κάποιον να ξεχωρίσει από την αναμέτρηση, θα έλεγε τον Φίλιο και τον Κακλαμανάκη. Δηλαδή, εκεί
0: ναι,
1: φτάσαμε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν θέλω να τα υποτιμήσω τα παιδιά αυτά. Έτσι.
0: Και από αλλά... την άλλη πλευρά, οι ναι, δηλώσεις του προπονητή της Μυκόνου που είδα κάποια στιγμή είπαν ότι αποδείξαμε ότι δεν βρισκόμαστε τυχαία στη μεγάλη κατηγορία.
1: Όχι, όχι, όχι. Μύκονος έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο σε σχέση με την περσινή της ομάδα, όπου στην παρθενική της παρουσία στο πρωτάθλημα μπήκε στα play-off, τερματίζοντας την 7η θέση. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Θα κάνει ζημιές η Μύκονος, πιστεύω, γιατί έχει μια πολύ καλή ομάδα και με παίκτες έμπειρους, με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή έμπειρους παίκτες που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η ελληνική λίγκα, όπως ο Ζερμέιν Λόβ για παράδειγμα, ο οποίος, αν και περνάνε τα χρόνια, δείχνει πόσο μπάσκετ ξέρει. Έβαλε 25 πόντους σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης με δύο θητείες στον ΠΑΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει παίξει και σε Περιστέρι και Χολαργό. Έχει περάσει από πολλές ομάδες.
0: Πολλές ομάδες.
1: Ναι, ναι. Ο Χάρελ που έπαιζε στο Μάρους και στον Άρη. Έχει, είναι έμπειρη ομάδα η Μύκονος. Έχει παίχτες με εμπειρία και θα κάνει ζημιές. Έχει μπροστά της και την πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν την πάτησε. Εντάξει.
0: Λίγο έλειψε.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κόσμος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Βέβαια, αυτό που κρατάει ο ΠΑΟΚ είναι η νίκη. Αυτό ναι, είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια καινούργια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Super Cup, ή ότι κέρδισε εύκολα τη Μανρέσα, μια ισπανική ομάδα στην πρεμιέρα στο Euro Cup.
0: Όχι και τόσο εύκολα. Εντάξει, Νίκο,
1: εύκολα
0: μέχρι
1: τέλος,
0: το τρίτο
1: ναι,
0: δεκάλεπτο το παιχνίδι
1: έγινε
0: στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Δεν πρέπει να τους παρασέρουν όλους λοιπόν αυτές οι εικόνες, και το έδειξε σήμερα στη Μύκονο ΠΑΟΚ ότι είναι μια καινούργια ομάδα και χρειάζεται χρόνο και θέλει δουλειά και κόπο για να αποφύγει τέτοιες γκέλες στο πρωτάθλημα. Στη Μύκονο το κατάφερε, την απέφυγε, πέρασε με 88-85.
0: Συμφωνείς ότι η ματσάρα της ημέρας έγινε στη Μπάτρα, Προμηθέας Περιστέρι?
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: 88-94.
1: Ναι,
0: και με ένα μάτσα κρίνεται στο τέλος ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε, και θεωρητικά ήταν το πιο αμφίροπο από τα μάτια της πρεμιέρας. Ήταν λίγο, θα έλεγα, αυτό και το κολοσσός Ρόδο-Δόξα Λευκάδας. Ναι, όπου και στα δύο, δηλαδή και στην Πάτρα και στη Ρόδο, φαινόταν να έχουν ένα πλεονέκτημα λίγο οι γηπεδούχοι. Θεωρούσα μεγαλύτερο το πλεονέκτημα του Κολοσσού Ρόδου, γιατί είναι μια ομάδα έμπειρη στην GBL, ενώ η Δόξα Λευκάδας επέστρεψε μετά από μια συμμετοχή που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, στην Πάτρα ο Προμηθέας, που είχε παίξει και επίσημα παιχνίδια στα προκριματικά του BCL, δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι, που είναι στους ομίλους του BCL και έδινε σήμερα το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδειξε ότι και φέτος θα είναι μια ομάδα που μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, με πρωταγωνιστή τον Νίκολς, ένας από τους λίγους παίχτες που έμειναν από το ρόστερ της περσινής σεζόν. Πέρασε από την Πάτρα. Ο Αμερικανός, που ήταν ο κορυφαίος της περσινής χρονιάς στο Περιστέρι, ήταν και ο κορυφαίος της σημερινής αναμέτρησης, με 21 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Ένα Περιστέρι που πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα, που έδειξε ότι θέλει πολύ χρόνο για να βγάλει στο παρκέ αυτά που θέλει ο coach Βόβορας. Δύσκολη νίκη για το Περιστέρι απέναντι σε μια ομάδα που πήγε πάρα πολλές φορές στη γραμμή των βολών. 48 βολές εκτέλεσε ο Προμηθέας. Ναι. 35 πόντους πήρε από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Το Περιστέρι έδειξε ότι θα είναι πολύ ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλες αυτές τις ομάδες που περιμένουμε ψηλά, δηλαδή Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Εντάξει, για την ΑΕΚ ήταν ούτως ή άλλως.
0: Θα τους χτυπήσει.
1: Ναι. όλη αυτή την πρώτη πεντάδα που θεωρητικά είναι η Big Five, ας το πούμε έτσι, τώρα στο μπάσκετ, θα τα χτυπήσει τα ίσια τα μάτσα αυτά, το Περιστέρι. Και είναι μια νίκη που, εντάξει, θα την ξεχωρίζαμε αν δεν υπήρχε η νίκη της Καρδίτσας από το Άρη, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και υπάρχει και το 91-75 του Κολοσσού Ρόδου επί της Δόξας Λευκάδας. Μια νίκη λίγο πολύ αναμενόμενη, το είπα και πριν, ότι ο Κολοσσός είναι μια ομάδα πολύ έμπειρη, πολλά χρόνια στην GBL. Η Δόξα επέστρεψε φέτος έπειτα από μια συμμετοχή που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια στην GBL. Ήταν λογικό δηλαδή το να δείξει η Δόξα Λευκάδας ότι θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας. Μια ομάδα με παίκτες νέους, με τον coach Τερζή, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την ομάδα της Λευκάδας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Elite League. Ήταν η ευκαιρία αυτή του Κολοσσού να πάρει την νίκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία σώθηκε στο τέλος την περσινή σεζόν, ο Κολοσσός, έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, και ίσως αν δεν είχε κάνει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens, να είχε μπλέξει πολύ περισσότερο.
0: Έφταναν οι βαθμοί.
1: Ναι, ναι, θα είχε μπλέξει πολύ περισσότερο ο Κολοσσός αν δεν είχε κάνει αυτή την νίκη. Που ήρθαν έλπιστα, έτσι. Άρα, δηλαδή, με αυτό στο μυαλό, ο Κολοσσός έπρεπε να πάρει αυτό το match που είχε σήμερα με τη Δόξα Λευκάδας.
0: Σωστό. Λοιπόν, Νίκο Βιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω αύριο, 1 ώρα το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και κλεισμένων των θυρών. Και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο.
1: Sold out το Ιβανόφιο.
0: Sold out.
1: Γιατί είπε στο ένα είναι και κλεισμένο, στο άλλο δεν υπάρχει εισιτήριο.
0: Όχι, είναι sold out, δεν υπάρχει εισιτήριο.
1: Πουθενά σε κανένα από τα δύο.
0: Μην τολμήσει κάποιος να πάει αν δεν έχει μαγικό χαρτάκι στα χέρια του. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Μπάλα Παντού ολοκληρώθηκε με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από μένα, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 9 και μισή. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στην Basket League. Είχαμε μια μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, έκπληξη, δεν το περίμενα. Η Καρδίτσα επιβλήθηκε του Άρη με 74-68, Προμηθέας Περιστέρι 88-94, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75 και δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Μύκονο επί της ομώνυμης ομάδας με 88-85. Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού μετά την στέψη της για τέταρτη φορά ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σήμερα στέφτηκε για τέταρτη φορά υπερκυπελούχος Ευρώπης, καθώς κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Πειραιά, την Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησε το τέταρτο Super Cup της ιστορίας της. Λοιπόν, για όλα αυτά φυσικά θα ενημερωθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, πολύ μπάσκετ, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε καιρός, με ένα σούπερ μπαμ. Καιρός ήταν, αλλά είχε ένα μπαμ που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Την Καρδίτσα. Την Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης. Δεν το περίμενα.
1: Κινδύνευσε και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά την γλίτωσε λόγω Όσμαν.
0: Κινδύνευσε και ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Λοιπόν, να τα δούμε ένα-ένα. Τι λες?
1: Πάμε, θα λες σκορ και θα.
0: Θα σου λέω παιχνίδι και θα κάνει σχόλια.
1: Θα τα προλάβουμε όλα, ναι.
0: Δεν θα τα προλάβουμε 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την σπουδαία νίκη της Καρδίτσας κόντρα στον Άρη με 74-68.
1: Μου έλεγαν τα παιδιά εκεί στην Καρδίτσα ότι έχουν φτιάξει ένα καλό ρόστερ και ότι είναι πολύ έτοιμοι γιατί κάνανε καλή προετοιμασία. Αλλά δεν πίστευα ότι θα έπαιζαν τόσο καλά απέναντι στο φαβορί. Γιατί ο Άρης είναι φαβορί. Κοίταξε, Άγγελε, θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο τώρα, αφού αποθεώσουμε Καρδίτσα γιατί το αξίζει.
0: Φυσικά και το αξίζει, όπως και η Μύκονος το αξίζει.
1: Ακριβώς, έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλές ομάδες και ο Κολοσσός, γενικώς η περιφέρεια.
0: Θυμάμαι πέρυσι ότι η διοίκηση του Κολοσσού, όταν είχες κάνει τη συνέντευξη σου, είχε πει ότι ενδιαφέρονται πολύ για την Ευρώπη.
1: Ναι, και διπλασιάσανε τον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Ναι. Και η Καρδίτσα έβαλε αρκετά χρήματα. Έχουν μπει και νέοι άνθρωποι που βάζουν χρήματα με τη μορφή της χορηγίας. Ο κ. Μάρκου είναι, για παράδειγμα, ένας εξ αυτών. 26 μετόχους έχει η Καρδίτσα. Τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ασχολούμαστε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκε, Άντε και Eurocup και τα τους ξεχνάμε όλους τους υπόλοιπους, έτσι. 26 μετόχους, θα μου πεις μικρούς, αλλά έχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να παίρνεις λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Γιατί κάποια στιγμή οι λίγοι, αν βάζουν πολλά, αδυνατίζουν, αιμορραγούν οικονομικά και εγκαταλείπουν. Απογοητεύονται και φεύγουν. Άρα η Καρδίτσα έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ. Βγάζουμε το καπέλο στον Νίκο Παπανικολόπουλο που έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο. Και ξεκινάει εντυπωσιακά τη σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που την περιμέναμε όχι απλώς καλύτερη, την περιμέναμε πιο συμπαγή και κυρίως υποψιασμένη, διότι είπαμε πόσο βελτιώθηκε και πόσο μεγάλωσε ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να φύγουμε από το είναι Καρδίτσα και να πάμε στη Μύκονο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, ελέος Μαν και τριπόντων, επιβλήθηκε πολύ δύσκολα με 88-85.
1: Σωστά πας εκεί και τώρα κάνω τη γέφυρα, γι' αυτό έβαλα άνω τελεία για να το προχωρήσει λίγο παραπάνω και παρακάτω και να προσθέσω ότι ό,τι λέμε για τον Άρη επί της ουσίας και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που ήταν οριακό στο σούτ δηλαδή, ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι μας οι Θεσσαλονικείς, γνωρίζουν ότι αγαπάμε και τις δύο ομάδες, όλες τις ομάδες αγαπάμε και τις τρεις και τον Ηρακλή, κακώς λέω και τις δύο, αλλά επειδή οι δύο έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και περισσότερες.
0: Μια και είπες Ηρακλής αύριο θα είναι κατάμεστο το Ιβανόφιο, έτσι, κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα με τον Ολυμπιακό. Παίζουν σε ένα μικρό γήπεδο, ναι. Αλλά. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα θεωρηθούν μεγαθύρια.
0: Όχι.
1: Θέλουν δουλειά. Η Ρώμη δεν χτίζεται σε μια μέρα.
0: Σωστό.
1: Και δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Άρα όταν λένε Ομάδα Ευρωλίγκας ο Άρης. Όταν λένε ομάδα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ. Όταν λένε θα πάρουν το πρωτάθλημα ή θα πάρουν το κύπελο ή έφτασαν μια ανάσα από το να κερδίσουν τον Ολυμπιακό στον τελικό, λέμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι. Και ούτω καθεξής. Ναι, κέρδισαν ομάδες Ευρωλίγκας έπειτα από πάρα πολλά χρόνια στην προετοιμασία. Όμως εδώ χρειάζεται μια συνέχεια και μια συνέπεια. Χρειάζεται να δουλέψουν με υπομονή και να δοθεί χρόνος και στις δύο ομάδες, και στους προπονητές και στους νέους παίκτες, να προσαρμοστούν, να αποδώσουν, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν για να μάθουμε κι εμείς ποιο είναι το ταβάνι τους. Άρα, ανεξάρτητα από το αν ο ένας έχασε και ο άλλος κέρδισε, μιλάω για τους αιώνιους αντιπάλους της Θεσσαλονίκης, η ουσία είναι μία. Χρόνος, υπομονή και μετά σταθερότητα, συνέπεια και διάρκεια. Έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα και όχι από τη μια μέρα στην άλλη μεγαλεπίβολους στόχους και ξαφνικά ενώ ανεβάζουμε τον πύχη τόσο ψηλά περνάμε από κάτω, απογοητευόμαστε και δεν ξέρουμε πώς να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Είναι τρομερά τα ρόστερ και των δύο, και του Άρη και του ΠΑΟΚ, χρειάζεται όμως δουλειά. Και πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, ούτε για αυτούς με ενώ τους άλλους δύο, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, να βάλω και την ΑΕΚ μέσα τους τρεις, με τους από κάτω, με τους λεγόμενους, με τις λεγόμενες ομάδες της δεύτερης ταχύτητας. Δεν θα υπάρχουν εύκολα.
0: Αυτό συμφωνώ και εγώ, είναι όπως ακριβώς το λες. Φεύγουμε και από τους δύο της Θεσσαλονίκης. Ο Σπανούλης βέβαια έτσι υπήρκε μανία. Παίκτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, την ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε κλπ. Αναμενόμενα. Θα ήθελα να πάμε στην νίκη, την εκτός έδρας που έκανε το Περιστέρι στον Προμηθέα και αμέσως μετά στη νίκη του Κολοσσού εντός έδρας κόντρα στη Δόξα Λευκάδας και να κλείσουμε με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι νομίζω ήταν αναμενόμενο.
1: Λοιπόν, πού θες να πάμε, είπες.
0: Να πάμε Προμηθέας Περιστέρι 88-94.
1: Ένα μάτς με διακυμάνσεις, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε. Ένα μάτς που συζητήθηκε επειδή πάντα γύρονται ζητήματα και ειδικά όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη αντιπαράθεση όπως υπάρχει μεταξύ του Προμηθέα και του Αμαρουσίου, είδες τις ανακοινώσεις, είδες τις διαρροές, είδες τα δημοσιεύματα και την απάντηση του ίδιου του ΕΣΑΚΕ που έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Όμως το αγωνιστικό είναι αγωνιστικό και στο αγωνιστικό το Περιστέρι συνεχίζει, Άγγελε, από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Χτίζει με προσοχή, χτίζει με καλές επιλογές τις ομάδες του, τα ρόστερ του και ο προπονητής δουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με νέα παιδιά που τους δίνει ευκαιρίες και όχι με παίκτες μεγάλης μπασκετικά ηλικίας που έρχονται στη χώρα μας για να κολλήσουν όπως λέμε τα τελευταία τους ένσημα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η νέα έκδοση του Περιστερίου. Ο Προμηθέας είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες προσπάθησε να μπαλώσει τα κενά του, να καλύψει τα κενά του στο ρόστερ υπογράφοντας με κάποιους παίκτες, αλλά δεν γίνεται δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες ή τις τελευταίες μέρες, πόσο μάλλον τις τελευταίες μέρες πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτές οι κινήσεις έπρεπε να έχουν γίνει από τις αρχές του Αυγούστου, κανονικά από τα τέλη Ιουνίου και τον Ιούλιο ολόκληρο και όλοι οι παίκτες να είναι στην προετοιμασία, να γίνει σοβαρή επαγγελματική δουλειά. Βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες είναι νοικοκυρεμένες, το επιβεβαιώνουν και ξεκινάνε με σωστό προγραμματισμό. Πλέον το 2026 με εμβαλωματικές λύσεις και κινήσεις δεν μπορεί να πάει κανένας μπροστά και γι' αυτό ξεχωρίσαμε νωρίτερα στη συζήτηση και την αναφορά μας, ξεχωρίσαμε ομάδες όπως ο Κολοσσός, ομάδες όπως η Μύκονος και ασφαλώς την ομάδα της Καρδίτσας και τους αποδώσαμε και τα εύσημα. Θα δούμε και αύριο τα παιχνίδια, θα δούμε και τα Γιάννενα. Δεν είναι μόνο η Λευκάδα νεοφώτιστη, είναι και τα Γιάννα για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη μεγάλη κατηγορία. Βεβαίως παίζουν με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει καμία σημασία και θα δούμε και τον Ηρακλή που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο παιχνίδι Λευκάδα. Του Κολοσσού. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 91-75.
1: Εντάξει, ο Κολοσσός είναι από το 2005-2006, mm-hmm. από εκείνη τη σεζόν στην κατηγορία. Έχουμε κλείσει 20 ετία δηλαδή. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα με τρομερή συνέπεια. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που ξέρει πλέον τον τρόπο για να δουλέψει και έχει μάθει από τα λάθη του. Υπήρχαν χρονιές που ήταν και στις 4 καλύτερες ομάδες, εντάξει, του πρωταθλήματος. Υπήρχαν χρονιές που κινδύνευσε και υπήρξε και μια χρονιά που έχασε την κατηγορία μόλις μια φορά βέβαια. Σε αυτήν την 20ετία, αλλά τελικά δεν υποβιβάστηκε επειδή άλλαξε, πήρε την άδεια συμμετοχής από το χολαργό, το θυμάσαι.
0: Αλλά
1: σε αυτή την 20ετία όμως, αυτή ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι ο Κολοσσός, για παράδειγμα, είναι

0: πρέπει να αλλάξει στο ρόστερ, πήρε συγκεκριμένους Έλληνες και ακριβώς επειδή έχει αυτή τη διοίκηση, νομίζω ότι μόνο κέρδη θα έχει φέτος από όλες τις πλευρές. Εισπράξεων, από εισιτήρια, ναι. Αγωνιστικά κέρδη, ναι. Με καλύτερη θέση σε σχέση με πέρυσι τη βαθμολογία, σίγουρα. Με όνειρο μια ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ανώτερη διοργάνωση από αυτή που έπαιξε την προηγούμενη φορά. Και αυτό πιστεύω ότι μπορεί με λίγη τύχη, χρειάζεται και τύχη, μην το ξεχνάμε, να συμβεί σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως θα είναι το φετινό.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε
0: τώρα
1: με το
0: ΑΕΚ. Μην με ρωτάς περισσότερα για την ομάδα. Συγγνώμη, Άγγελε, αλλά είμαι λίγο κρυωμένος.
1: Περαστικά.
0: Μην με ρωτάς περισσότερο. Ευχαριστώ. Μην με ρωτάς περισσότερο για τις νεοφώτιστες ομάδες. Θέλω, η αλήθεια είναι.
1: Να τις δούμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ναι, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Θέλω να τις δω περισσότερο. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε με τους κατά τεκμήριο μεγαλύτερους και δεν προλάβαμε να δούμε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω με ένα παιχνίδι και με αποσπασματική παρακολούθηση του σημερινού αγώνα του συγκεκριμένου, δεν μπορώ να έχω ασφαλές συμπέρασμα και σίγουρη εικόνα για τη Λευκάδα. Όπως και αύριο από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχω σίγουρη και ασφαλή εικόνα για την ομάδα των Ιωαννίνων.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με το ΑΕΚ Μαρούσι. Εδώ πέρα, ναι, είναι το περίμενα.
0: Εδώ παίξανε δύο ομάδες που είχαν συγκεκριμένα προβλήματα. Τα περισσότερα όμως, όπως αποδείχθηκε, τα είχε το Μαρούσι, γιατί όταν λείπει ο Τζόρνταν Γουόκερ, είναι ένα ζήτημα τεράστιο για μια ομάδα όπως είναι το Μαρούσι. Μπορεί να λείπανε και παίκτες από την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε, έχει το βάθος για να καλύψει τέτοιες απουσίες, τέτοια κενά και να πάρει το αποτέλεσμα, όπως και συνέβη, πράγμα που παραδέχτηκαν και οι προπονητές των δύο ομάδων, βασικά ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεωρίου, εξηγώντας ότι η αντίπαλος ομάδα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη από το Μαρούσι και δικαίως επικράτησε. Η ΑΕΚ τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσει φέτος και νομίζω θα τα κερδίζει, ενώ με ομάδες που δεν έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με την ίδια, και πρέπει το νου της να τον έχει στα μάτς που θα κριθεί ο στόχος της. Δηλαδή ο στόχος της τριάδας, ο στόχος της τετράδας, ο στόχος της εξάδας είναι είναι κάτι που δεν ταιριάζει στην ιστορία και το όνομα της ΑΕΚ, αλλά είδαμε ότι για παράδειγμα θα είναι δύσκολα πράγματα και για τον Άρη όπως και για τον ΠΑΟΚ. Άρα αυτές οι τρεις ομάδες μπορεί όταν θα γυρίσουν και οι τραυματίες της ΑΕΚ να πούμε ότι θα παρουσιαστούν ως ισοδύναμες. Μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί θεωρητικά με βάση όσα είδαμε στα φιλικά προετοιμασίας και στο Super Cup οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν λίγο πιο μπροστά. Θεωρητικά όμως, στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και ένα γενικό σχόλιο για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Μιλάω από την Πέμπτη και μετά.
0: Δεύτερη ή Τρίτη.
1: Την Τρίτη, τη δεύτερη της εβδομάδας που πέρασε.
0: Τη διαβολοβδομάδα.
1: Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, την ήττα του Ολυμπιακού έπαιξε, και την τωρία στα τρία του Παναθηναϊκού.
0: Εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με υποδέστερους αντιπάλους και παρά τις δικές του απουσίες και παρά την επιστροφή μόνο ενός από τους superstars που έλειπαν, του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, πήρε αναμενόμενα αποτελέσματα. Βεβαίως στέλνει μηνύματα, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος βασίζεται στην γρανιτένια άμυνά του. Έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις και ξεκινάει από την άμυνα. Και παίρνει αποτελέσματα και στέλνει μηνύματα ότι θα είναι καλός και ότι μπορεί όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίκτες του να κυριαρχήσει κιόλας. Αλλά μέχρι στιγμής για το 3 στα 3 παίζει με ομάδες που δεν είναι φαβορή για τα play-off, ούτε καν για τα play-in θα έλεγα, οι δύο γαλλικές συν τη Μακάμπη, έτσι όπως παίζει τώρα η Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έπαιξε με τη φωτιά και στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή στην Πολώνια, κάει και έχασε στο σουτ. Ναι, θα μπορούσε να το έχει κερδίσει, αλλά κέρδισε ένα ίδιο παρόμοιο παιχνίδι στα τελευταία σουτ στο Κάουνας που θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει χάσει. Γιατί? Επειδή ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει τρομερή ποιότητα στην επίθεσή του με τις νέες προσθήκες, είναι λαχείο Εντζάι, είναι υπερόπλο ο Μοντέρο, ψάχνεται όμως ο Μακιντάιρ. Απ' την άλλη όμως, ενώ έχει πάρα πολλούς closers, έχει πάρα πολλούς παίκτες που θα πάρουν την απόφαση στα κρίσιμα σημεία, έχει παίκτες για να κυνηγάει κατοστάρες κάθε βράδυ, από την άλλη πλευρά η άμυνα του αγνοείται.
1: Αεράμυνα θα το χαρακτήριζα, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο νόμιζα ότι ήταν αγώνας επίδειξης, γιατί το είπε και ο Μπαρτζόκας στο τέλος.
0: Ναι, και η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και δουλειάς. Έχουμε ξαναπεί ότι στην επίθεση πρέπει να έχει ταλέντο. Το έχει ο Ολυμπιακός. Την άμυνα πρέπει να τη δουλέψει. Πρέπει να αποφασίσει να δουλέψει αμυντικά.
1: Πολύ ωραία, Βαγγέλη. Αυτό ήταν το σχόλιο για τα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά. Τα περισσότερα αύριο το βράδυ. Να δούμε και Παναθηναϊκό, να δούμε και Ολυμπιακό.

0: Ολυμπιακό, να δούμε και Γιάννη, να δούμε και Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Να δούμε και εθνική ομάδα που ελπίζουμε όλοι να έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Και πάνω απ' όλα θα δούμε εθνική ομάδα. Τώρα δεν το συζητάμε.
1: Να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στα Πάντσερ.
0: Ακόμα ευχαριστώ. Και με ισοπαλία θα
1: μια χαρά είμαστε. Μια χαρά
0: καλό
1: είμαστε.
0: Βράδυ, Άγγελε,
1: το αγοράζω την ισοπαλία. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Ισπανία-Τσεχία, νωρίς-νωρίς, ο Γιαμάλ 1-0 μόλις το έκτο λεπτό. Δεν είναι όμως αυτό. Ο Βιπότνικ πρόλαβε το Γιαμάλ μόλις το δεύτερο λεπτό. Ελβετία-Σλοβενία 0-1. Και έχουμε γκολ ακόμα και στην αναμέτρηση Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία. Στο 1 λεπτό ο Μπόουι έκανε το 0-1 για τους Σκοτσέζους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με 5 μάτς άνοιξε σήμερα η αυλαία στη νέα Basket League με τη νίκη της Καρδίτσας επί του ανανεωμένου και φιλόδοξου εφέτος Άρη με 74-68 να ξεχωρίζει. Στα υπόλοιπα μάτς Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Άλλα δύο παιχνίδια γίνονται αύριο. Στη μία το μεσημέρι παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Από την Era Sport και το νεοσύστατο Sport FM TV με τηλεοπτική κάλυψη τους. Στο ποδόσφαιρο τώρα να επαναλάβει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία θέλει αύριο η Εθνική, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το σπουδαίο μάτς παρόντος του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Να κάνουμε ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι σε σχέση με αυτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία δεν μας υποτίμησε στο πρώτο μάτς. Σχολίασε για τον αγώνα Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο που καταλύει την αποστολή της Εθνικής. Χωρίς τον Σερζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν οι Γερμανοί στις 10 παρατέταρτο η σέντρα στο αυριανό μάτς με κάλυψη από την Era Sport, τον Αλφα και την Νόβα. Χαλαρός έως απολαυστικός ήταν ο Γιούργεν Κλοπ στη δική του συνέντευξη με αφορμή το αυριανό μάτς, αναφέροντας όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει την Εθνική Ελλάδας του 2004 με την σημερινή. Συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα, να ανατρέξω στη μνήμη μου λοιπόν. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε τότε στο Euro, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, ένα ακόμα κύπελο πρόσθεσε στην πλούσια τροπεοθήκη της η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Super Cup μετά την σαρωτική νίκη της στον τελικό με 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρισης στον Ερυθρόλευκο. Πίσω στο ποδόσφαιρο με δύο μάτς άνοιξε σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Άλλα τρία μάτς γίνονται αύριο. Πύργος Πανιώνιος παίζουν στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας στις 3, ενώ στις 6 θα αρχίσει ο αγώνας Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και αποκορύφωμα φυσικά τη μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ξανά στο μπάσκετ, κάποιοι παίκτες ξέχασαν το μπάσκετ ξαφνικά. Είναι ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του Basketball Champions League, ενώ 5 παιχνίδια έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73 και Μεγαρίδα Κόρυβος Σαμαλιάδας 76-59. Αύριο στις 5 το απόγευμα παίζουν Αναγέννηση Έσπερος, ενώ Κρόνος Πανιώνιος θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Πάντα στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67 στην πρεμιέρα της Α1 των γυναικών, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28 και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Ολυμπιακός 24-42. Στο τένις, θετικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open και νίκη της επί της Αυστραλής Storm Hunter με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Κροατία-Αγγλία 0-7, Φινλανδία-Αλβανία 2-1, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 και Λευκορωσία-Γιος-Μαρίνος 4-0, νωρίτερα για το Nations League, ενώ τώρα παίζουν Ισπανία-Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία. όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας επιλογής των διαιτητών. Μπενφίκα και Ευαγγέλης Παυλίδης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επεκτείνουν την συνεργασία τους. Τέλος, ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με Red Bull θα εκκίνησει πρώτο στο αυριανό 16ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας από τον Αντένα και με διαρκή ενημέρωση από την Ερασπορ από τις 10 το πρωί η κάλυψη του αγώνα. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος και τελευταία σελίδα μαζί σας για 2 ακόμα ώρες.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον 9ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της. Με αυτόν τον τρόπο το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Πλευρίτου. Η Βάσο Πλευρίτου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον 9ο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάντα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Όση ώρα ακούγατε το δελτίο, Γιάνν Ζάμε, αυτόν γκολ ισοφάρισε για την Ελβετία. Ελβετία-Σλοβενία 1-1. Η Ισπανία συνεχίζει να προηγείται με 1-0 εντός έδρας της Τσεχίας. Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-1. Λοιπόν, μένουμε στο μπάσκετ και κοντά μας είναι ο αγαπημένος σας και αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Σωτήρης Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα. Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι, Σωτήρη μου?
1: Εδώ, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να αναλύαμε την πρώτη αγωνιστική, η οποία είχε μία έκπληξη. Την Καρδίτσα να κερδίζει τον Άρη, χωρίς να υποτιμώ την Καρδίτσα, αλλά το φαβορί θεωρητικά είναι ο Άρης.
1: Λοιπόν,
0: μία παραλίγο δεύτερη έκπληξη. Τον ΠΑΟΚ λόγω τριπόντων και Οσμάν να κερδίζει τη Μύκονο. Τον Προμηθέα. Μάλλον τον Κολοσσό να επικρατεί εντός έδρας. Το είχαν πει οι άνθρωποι του Κολοσσού. Θα βάλουν λεφτά, θέλουν να φτιάξουν το κλαμπ, το σύλλογο. Και από εκεί και πέρα, Σωτήρη, είχαμε και την ΑΕΚ να κερδίζει το Μαρούσι και ο Προμηθέας Πατρών να ητάται στην έδρα του από το Περιστέρι.
1: Ναι, νομίζω εντάξει. Ήταν, αυτό που κρατάμε ήταν ότι το πρωτάθλημα της Basket League πέρα ότι είχε ανέβει επίπεδο όσον αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, γιατί ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ούτως ή άλλως είναι ένα level πάνω ή πολλά level. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ανεβάσει πλέον το μπάτι τους και έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους και έχουν πλησιάσει, αλλά ακόμα πέφτουν από τους δύο μεγάλους της Αθήνας, αλλά έχουν πλέον φιλοδοξίες. Και υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία υπολείπεται σε μπάτι του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά έχει ανέβει και αυτή και είναι υπολογίσιμη. Οι άλλες ομάδες σίγουρα φάνηκαν πολύ πιο αξιόμαχες από ό,τι περιμέναμε. Το γεγονός ότι η Καρδίτσα ανοίξε τον Άρη με την άμυνα και η Μύκονος πάρψε στα ίσα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, και έχοντας τα μπάτζετ τα οποία είναι στο 1/10 και 1/15 από του ΠΑΟΚ, ας πούμε, Μύκονος και από του Άρη Καρδίτσα, αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά στις ομάδες αυτές και το καλό είναι και Έλληνες προπονητές, και αυτό σημαίνει ότι το πρωτάθλημα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, γιατί δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Το γεγονός ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν μεγάλα μπάτζετ και φιλοδοξίες, αλλά έχασε ο ένας και παραλίγο να χάσει ο άλλος, έχει να κάνει, Άγγελο, το γεγονός ότι παίζουν στην Ευρώπη και δεν είναι συνηθισμένες αυτές οι ομάδες. Θα μου πεις, δεν έπαιζαν και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, απλά δεν είναι συνηθισμένες στο επίπεδο αυτό πλέον, με τόσα δυνατά παιχνίδια και φιλικά που έσαν το Super Cup κτλ. Δεν είναι συνηθισμένες, που λέμε, με την έννοια. Δεν έχουν το τόσο μεγάλο ποιοτικό ρόστερ για να πεις, δεν υπάρχουν ακόμα δηλαδή Ολυμπιακός που έχουν το 12ο και 14ο παίκτη αξίας του 1 εκατομμυρίου, ώστε υποχρεωτικά που λέμε πρέπει να κερδίσουν αυτά μάτς και εύκολα. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια, εδώ είδαμε ότι πειράξει το Ολυμπιακός στην Πολόνια τα συνεχόμενα παιχνίδια. Άρα λοιπόν τα παιχνίδια συνεχόμενα και τα ταξίδια σίγουρα σε επηρεάζουν, και αν είσαι λίγο απρόσεκτος ή δεν πάρεις σοβαρά το παιχνίδι όπως έκανε ο Άρης με την Καρδίτσα και αυτό στάθη του Σπανούλης, θα πάθει στη ζημιά γιατί τραβώνει το παιχνίδι. Αυτά πάθηκε ο Ολυμπιακός στην Πολόνια. Παίζουν και οι άλλοι που λέμε, δεν παίζουν μόνο τα μπάτζετ και το ρόστερ. Άρα λοιπόν γι' αυτό και είδαμε σήμερα αυτές τις δύο εικόνες. Η ΑΕΚ έκανε περίπατο με τον Μαρούσι, γιατί είναι σοβαρή η ΑΕΚ, πάντω όσο δεν έχει τον μπάτζετ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο Κολοσσός δείξει εύκολα την δόξα Λευκάδας, που θεωρώ ότι μαζί με τον Βίκο Ιωαννίνων είναι τα φαβορί για να επιστρέψουν στην Α2, δεν δείχνουν τόσο δυνατές αυτές οι ομάδες. Και είχαμε και την νίκη του Περιστερίου με τον Προμηθέα, ο οποίος εντάξει, ο Προμηθέας νομίζω ότι έχει αρκετά θυματάκια στο μυαλό του. Υπάρχουν τα ζητήματα αυτά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όλα αυτά. Γενικώς έχει και το μπάτζετ του μειωθεί σε σχέση με άλλες εποχές. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία έβαζε, ούτε είναι ο Προμηθέας ο οποίος είχε φτάσει την καταρχή από το Ολυμπιακό να χτυπάει, ας πούμε, και τελικό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το Περιστέρι είναι και μια ομάδα που κάνει καλή δουλειά ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο Μπάγκου που το ξεχνάμε. Οπότε το Προμηθέας θα είναι μια ομάδα που θα ήθελα να παλέψει για την παραμονή βασικά και να έχει μια αντιπαραμονή.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την πρώτη αγωνιστική. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τα δείγματα του Ηρακλή και των Ιωαννίνων, αλλά νομίζω ότι αύριο δεν είναι η ιδανική μέρα για να τα δούμε αυτά.
1: Όχι, εντάξει. Ο Βίκος, είπαμε, θα παλέψει για την παραμονή. Δύσκολο θα είναι όμως. Δύσκολο έργο. Δεν έχουν πέσει και πολλά λεφτά. Και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που με την έδρα και την εμπειρία θέλει να μείνει άντρα στην κατηγορία. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις εκεί. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένουν παραπάνω. μάλιστα. Θα κάνουμε προπόνηση και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, για να γυρίσουμε το ρολόι δύο μέρες πίσω και να ξεκινήσουμε από την ήττα του Ολυμπιακού την Πέμπτη στην Ιταλία και την τρίτη συνεχόμενη νίκη χθες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπη.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι στην Ευρωλίγκα, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κακές ομάδες σε σχέση με πέρυσι, είναι χειρότερες κάποιες ομάδες. Παρ' όλα αυτά, οι εκπλήξεις δεν λείπουν. Είδαμε στην πρεμιέρα την ήττα της Χάπολ από την Μπάγερν. Είδαμε χθες την τελευταία αγωνιστική την ήττα της Ζάλγκυρης από την Παρί, την ήττα του Ολυμπιακού από την Πολόνια. Δεν θα λείπουν οι εκπλήξεις, γιατί μπορεί να είναι πιο αποδυναμωμένες οι ομάδες οι μικρότερες, αλλά βλέπουμε ότι είναι ομάδες οι οποίες έχουν 7-8 ξένους, καλούς, Αμερικάνους κτλ. Οπότε Αφρικανούς οι οποίοι έχουν προμεταθλητικά προσόντα. Άρα λοιπόν μπορεί εύκολα να κάνουν τη ζημιά όταν δεν παίξει καλά. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει υπολογιστή στην Ευρωλίγκα ισχύει. Είσαι καλύτερος, αλλά δεν υπάρχει εύκολο, αλλά δεν το κάνεις εσύ εύκολο. Άρα λοιπόν θα βλέπουμε εκπληξούλες. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, Άγγελε, βλέπουμε ότι ξεκίνησε η Ρεάλ με τρεις ήττες.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ, η οποία ήταν αίτητη και πήρε και το Super Cup, και ξεκίνησε με τρεις ήττες. Έτσι, λοιπόν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες που προβληματίζουν. Ας πούμε, ειδικά το Μιλάνο, οι Μακάμπι έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα. Το Μιλάνο έχασε από την Μπασκόνια, την κακή Μπασκόνια εύκολα. Εκεί τρίτη η καρέκλα του Πουέτα. Καλοδοκεί ο Άταμαν, θεωρώ, για εκεί. Επίσης η Μακάμπι του Κάτα ξεκίνησε με τρεις ήττες. Είχαμε πει εμείς εδώ, όπως θυμάσαι, ότι θα είναι κακή η Μακάμπι φέτος.
0: Το είχαμε πει, ναι.
1: Και δεν θα σκοράρει, γιατί έφυγε ο Λόνι Βόκερ και παρά το γεγονός ότι ενίσχυσε το μπάτζετ της, εγώ δεν κατάλαβα πόσο το ενίσχυσε, γιατί οι μεταγραφές που έχει κάνει εμένα δεν μου αρέσουν και γι' αυτό και είδαμε ότι είναι χαιρετική κατάσταση. Επίσης έχουμε δει μια Βαλένθια που αν και συνεχίζει χωρίς κανέναν από τους περσινούς προπονητή, παίκτες έχουν φύγει όλοι. Παρ' όλα αυτά, η φιλοσοφία της ομάδος παίζει ρόλο εδώ, Άγγελε, το αν παραμένει το project το οποίο έχει η ομάδα. Δηλαδή, η Βαλένθια έχει ένα project συγκεκριμένο. Επίσης, το ότι έμεινε ο βοηθός προπονητής σαν head coach δείχνει ότι ακολουθεί το ίδιο μοντέλο με το οποίο πορεύτηκε πέρυσι και δεν άλλαξε κάτι. Γι' αυτό άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά το στυλ δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό και η Βαλένθια έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Μάλιστα νίκησε μέσα στη Βιλερμπάν εύκολα 15 πόντους από το πλήν 20, τρομερή ανατροπή. Με μια κακή βέβαια Βιλερμπάν, δεν είναι κάτι τη Βιλερμπάν, το έχω πει. Αλλά το γεγονός ότι η Βαλένθια σκοράρει 103 πόντους μέσα στο 3 πρώτα παιχνίδια για την καλύτερη επίθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικό είναι ότι η Παρτίζαν, η οποία συμμαζεύτηκε χωρίς να έχει τα ονόματα που είχε πέρυσι, βλέπουμε ότι έγινε ομάδα φέτος και έχει ξεκινήσει με 3-3, που είναι και το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της σύγχρονη Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν είναι πραγματάκια τα οποία κρατάμε. Βλέπουμε τον προβληματισμό που υπάρχει σε αρκετές ομάδες όσον αφορά την εικόνα τους. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τις δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός σίγουρα πλήρωσε το γεγονός ότι η ενέργεια παίζει ρόλο. Η ενέργεια και η κούραση, θα μου πεις, έχει τεράστιο ρόστερ. Ναι, έχει τεράστιο ρόστερ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κόπωση. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 παιχνίδια σε 8 ημέρες. Ήταν και με συνεχόμενα ταξίδια. Και το Super Cup δεν του έκανε καλό. Φάνηκε. Έπαιξε 2 μας Super Cup και 2 δυνατά παιχνίδια, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού μπορεί να φαίνεται γεμάτο, αλλά δεν είναι τόσο γεμάτο. Γιατί για παράδειγμα, στην Ιταλία από τους 3 σέντερ κατέληξε να παίζει με τον 4ο. Δηλαδή έξω Μιλουτίνοφ, ο Χολ δεν ήταν καλός. Ο Τζόνς ήταν αρνητικός και αποβλήθηκε για με 5 φάουλ νωρίς και βρέθηκε να παίζει ο 40ης Ντάνστον 19 λεπτά και να παίζει και ο Εντζάι από το 4
0: και να είναι και καλός ο Ντάνστον.
1: Και ήταν και καλός, ναι, στην άμυνα όχι, αλλά
0: γενικά σε ήταν.
1: Ναι, σε σχέση με τους άλλους και την 40 ήταν καλός, ναι. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός είδαμε ότι βγήκε έξω από τη φιλοσοφία που ποντάρει, γιατί ποντάρει στο σέντερ. Η κόπωση του κόστησε τα 20 επιθετικά rebound τα οποία πήρε η Virtus. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μια λάθος νοοτροπία ότι μόνο να σκοράρω και να κερδίσω δεν μπορεί να βάζει 110 πόντους και να κερδίζει πάντα. Δεν είχε ενέργεια και αυτό φάνηκε ότι είχε μόλις 3 κλεψίματα ενώ κάνει 9-10 στα προηγούμενα μάτια. Δηλαδή αν είχε 9-10 κλεψίματα όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που είναι θέμα άμυνας, κατά διαστήματα να παίζει καλή άμυνα, θα είχε βάλει άλλους 10-15 πόντους και θα γυρίσει το παιχνίδι. Δεν ήταν και τόσο καλό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Σας έβαλε 94 πόντους, Άγγελε, διότι από τα 7 στα 10 τρίποντα που ξεκίνησε, μετά έχει 2 στα 17. Άρα σημαίνει ότι είχε θεματάκι και σκοράζει 32 πόντους σε 16 λεπτά. Με αποτέλεσμα η Βίρτους να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να το κλέψει στο τέλος σε ένα θρίλερ όπως εξελίχθηκε. Είχε κέρδο ο Ολυμπιακός όπως ο Νεντζάι, ο οποίος ήδη το είχαμε πει ότι αποδεικνύεται καλύτερο του Πίτερς, γιατί κάνει πολλά πράγματα μαζί και πλάκα-πλάκα σκοράρει και 12 πόντους πιο πολύ και τον Πίτερς και δίνει τρομερή ενέργεια και αθλητικότητα. Κέρδος είναι και ότι ο Μοντέρο είναι ηγετικός, γιατί αυτός παραλίγο να βάλει το καλάθι που λέμε της νίκης, γιατί με αυτό πως πέρασε ο Ολυμπιακός άσχετο να φέρει το τρίποδο μετά. Κέρδος είναι ότι σκοράρει 93-94 πόντους αλλά πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα. Και αυτό που πρέπει να διορθώσει είναι την οτροπία του όσον αφορά των παικτών, ότι δεν παίζουν άμυνα. Στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακό, εκεί δεν υπάρχει το Μακούρι. Στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακό έχει κάτι αναπότυπο 10-11 δίπλα τη Βίρτου, η οποία δεν έχει, έχει ένα μέτριο ρόστρι και παίξει που δεν του ξέραμε καν. Άρα έχει κάνει 7 καρφώματα, α πούμε. Η Βίρτου έχει κάνει 10 καρφώματα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό έχει κάνει ένα φάουλ από τα 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό δεν είχε συγκέντρωση, δεν είχε σωστή προσέγγιση του παιχνιδιού και στην Ευρωλίγκα αυτό το πληρώνει γιατί ένα μάτσο 10 πόντων που θα κερδίσει με μια μέτρια Βίρτου σαν ρόστερ το έχασε. Το σύνολο του Ολυμπιακού στην διπλή αγωνιστική είναι κομψή-κομψά, να το πούμε γαλλικά, διότι περίμενε να κερδίσει την Πολόνια και να είναι 50-50 το μάτσο στη Σαλγκύρη. Αν το έχανε, θα έλεγε εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμο. Πήρε το δύσκολο, έχασε το λεγόμενο εύκολο. Αυτή είναι όμω. Η Ευρωλίγα Ολυμπιακός θα χρειαστεί και ένα παίκτη Άγγλες στο 3-4. Το έχουμε ξαναπεί. Φάνηκε αυτό προχθές, διότι ο Ολυμπιακός πέρα από το 5 που δεν πήρε τίποτα, 4 πόντους μόλις ο Τζόνς και ο Χολ ήταν έξω ο Μιλουτίνο που του κόστησε η απουσία, δεν πήρε τίποτα από το 3. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ο Γουόρντ έπαιξε 12 λεπτά, ήταν λάθος για μένα που έπαιξε 12 λεπτά. Πήρε, ενώ ήταν πολύ καλό στο Κάνος, πήρε 2 πόντους και από τον Παπα-Νικολάου δεν πήρε τίποτα. Ο Παπα-Νικολάου έχει μεγαλώσει, άρα λοιπόν λείπει και ο Μακίσικ ο οποίος έφυγε. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός από το 3 τι πήρε, 2 πόντους. Τίποτα. Αυτό τι σημαίνει ότι είχε θέμα στο 3.
0: Και μα το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει 3-4.
1: Εννοείται, εννοείται. Γιατί χωρίς απουσίες στο 3-4 αναγκάζεται να παίζει με το Φουρνιέ στο 3 που δεν βγαίνει στην άμυνα. Γι' αυτό έχει θέματα και στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Και αν δεν είναι καλά και ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ είναι μόνο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο Παπα-Νικολάου είναι ακόμα πιο λίγο ο χρόνο πλέον. Και είδαμε ότι είχε θέμα στο 3 σημαντικό στο παιχνίδι τη Ιταλία. Άρα λοιπόν. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα παίκτη Ολυμπιακός για να γεμίσει το ρόστερ. Γιατί το ρόστερ του Ολυμπιακού μπορεί να είναι γεμάτο που λέμε μεγάλο, αλλά τελικά δεν έχει φανεί τόσο γεμάτο. Γιατί βλέπουμε ότι αναγκάζεται να παίζει ακόμα και ο σέντερ που πήρε τώρα ο Ντάσον στα 40 του. Βλέπουμε ότι στο 3 πάει με σχήματα ανάγκη όπως το Φουρνιέ. Άρα θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός στο 3-4 σαφώς σε βάθος με ποιοτικό παίκτη.
0: Σωτήρη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πάνω δεν ξέρω.
0: Θα δούμε. Περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Η αγωνιστική πτώση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ένα παίκτη που ο Ολυμπιακός περίμενε πολλά, πού μπορεί να οφείλεται? Γιατί τον βλέπω στα παιχνίδια, δεν είναι σε κανένα θετικός.
1: Το χειρότερο, Άγγελε, είναι ότι είναι. Εντάξει, πάλεψε με τον Βαλασιούνας καλά. Αλλά το συνολικά ναι, είναι πεσμένος και το χειρότερο για τον Τζόνς είναι ότι δεν είναι συγκεντρωμένος και εκνευρίζεται εύκολα, είναι πολύ νευρικός, κάνει πολλά φάουλ, τρώει τεχνικές ποινές, πέρυσι και τσακωθεί με τον Ναν και αυτό έχει τιμωρηθεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν ο Τζόνς λέγουμε ότι δεν έχει μπει στην οτροπία του Ολυμπιακού και αυτό είναι ένα θέμα και αν συνεχίσει αυτό δεν ξέρω αν θα πάει και σε αλλαγή ο Ολυμπιακός, ενώ ο Τζόνς είναι θεωρητικά και είναι πρακτικά από τα καλύτερα πεντάρια αθλητικά στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να μπει και στην οτροπία τη μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό έφυγε για την Παρτίζαν. Άλλωστε, είναι το στοίχημα και το δικό του. Έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά όχι στο βαθμό που τον οποίο θα έπρεπε με βάση την αξία του σε καμία περίπτωση.
0: Ο Παναθηναϊκός Σωτήρη μπορεί να περιμένει κάποια μεταγραφή?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Είχα πει ότι δεν χρειάζεται να έρθει ο Παναθηναϊκός. Θα επιστρέψει και ο Φαλ. Πέρασε το διάστημα αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα είναι καλά και ο Μπράντοβιτς επειδή είναι αλεπού. Τον Μπάγκον, όχι δεν το λένε άδικα αυτό. Ο Μπράντοβιτς ήξερε πολύ καλά αυτό που είχαμε αναλύσει και εμείς στη μάση των 20 ημερών που το είχαμε συζητήσει, ότι γιατί να πάρεις παίκτη αφού το πρόγραμμα είναι εύκολο και δεν θα βρεις και καλό παίκτη. Και γιατί να πάρεις αφού ανεβάζεις το Μίτογλου στο 5 μαζί με τον Γιαμπουσέλε και τον Λεσόρ και σε μια χαρά. Δεν το είδαμε.
0: Το είδαμε.
1: Άρα λοιπόν γιατί να πάρει παίκτη. Και θα γυρίσει το Φαλ και προχωράει. Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το καλό πρόγραμμα γιατί είναι μια νέα ομάδα όσον αφορά. Έχει κορμό, αλλά είναι νέα ομάδα όσον αφορά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα πλέον. Ήθελε να δουλέψει και είναι δουλεμένη ομάδα πλέον όσον αφορά το κομμάτι του ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αλλάζει φιλοσοφία με τον Τζέρεμι Μπράντ στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, Άγγελε, έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα με παθητικό 72 πόντους μετά τη Φενέρ που είχε 70. Δεν το λέω κριτήριο ακριβώς γιατί τα μάτς που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι εύκολα και στο ΑΚΑ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε το γεγονός ότι βλέπεις την αμυντική προσήλωση που είχε ο Παναθηναϊκός σε κάθε φάση, σε κάθε σημείο του παρκέ και την αλλαγή νοοτροπίας. Επίσης βλέπουμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ξεκινώντας το παιχνίδι με τον Καλαϊτσάκη και τον Γκρατ στην περιφέρεια και τον Καλαϊτσάκη ο οποίος τον είχε εξαφανίσει ο Άταμαν να είναι πενταδάτος για να στέλνει το μήνυμα σε όλους ότι πάνω απ' όλα είναι η άμυνα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα του Μπράντοβιτς και η δικαιοσύνη μπασκετική. Βλέπουμε ότι ο Ματζούκας εντάξει, εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες ο Μαντζούκας των παιχτών που έχει ο Παναθηναϊκός. Και αυτή τη στιγμή ο Μαντζούκας είναι ο παίκτης από κάλυψη, παίζοντας 21 λεπτά και έχοντας και 12 πόντους μέσον όρο με το μακρινό φίλιο, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι, όπως είχαμε πει και μαζί, θυμάσαι ότι σου είχα πει ότι δεν θα παίζει κανείς πάνω από 22 λεπτά. Βλέπεις ότι το πλαφόν είναι 22, έτσι πέσαμε ακριβώς μέσα και στο
0: ναι, εντάξει, όριο. Πάνω κάτω 22 είναι, σωστά, το είχαμε πει αυτό.
1: Ό,τι είχαμε πει. Είναι η φιλοσοφία του Μπράντοβιτς αυτή, στην οποία θα πρέπει να εγκληματιστεί και ο Ναν. Αυτό είναι το στοίχημα του Παναθηναϊκού. Σιγά σιγά έχει και επιστροφές. Ήδη στον Παναθηναϊκού ήταν η επιστροφή του Χέις Ντέβις και σε καλή κατάσταση μάλιστα. Και με αρκετό πώς παιχνίδι αυτό που δεν έκανε ο Άταμαν πέρυσι, που λέγαμε ότι δεν γίνεται να είσαι το Χέις Ντέβις και να μην μποστάρει. Ο Μπράντοβιτς ξέρει να παίρνει τους παίκτες του αυτό το οποίο πρέπει να πάρει. Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ σοβαρή εικόνα. Έχει κερδίσει με άνεση και τα τρία παιχνίδια με εύκολους αντιπάλους, αλλά δεν έχει να κάνει. Ήταν σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Δίνει έμφαση στην άμυνα. Βρίσκει το μακρινό του μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και το passing game. Θέλει να ανέβει λίγο ακόμα ο Λεσόρ για τα δύσκολα παιχνίδια. Το κλειδί για τον Παναθηναϊκό θα είναι να εγκληματιστεί ο Ναν, μόλις επιστρέψει τώρα σύντομα. Και το crash test του Παναθηναϊκού το μάζει με τη Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ, μπράβο.
1: Γιατί είναι το πρώτο δυνατό που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δώσει ούτε δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Είναι το πρώτο δυνατό παιχνίδι το οποίο δίνει. Και με απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε εδώ την εικόνα του Παναθηναϊκού, που θα αρχίζει να βαραίνει που λέμε εκεί μπάλα, θα αρχίζει να υπάρχει και πίεση, θα είναι δύσκολος ο αντίπαλος, δεν θα είναι αμάζα το οποίο ξεκινά, είσαι 10 πόντους από την άμυνα, 15 και ο αντίπαλος ξέρει ότι δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει και οπότε το πας στο χαλαρό. Είναι το πιο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού από τα 8 που θα δώσει στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο και μετά είναι αυτό με τη Χάπολ, πάλι στο ΆΚΑ και έχει μόλις ένα μάτς στο Βελιγράδι με την φορμαρισμένη Παρτίζαν. Στις πρώτες 8 αγωνιστικές, άρα έχει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, θεωρώ εγώ, να κάνει και το 8 στα 8, άντε να πούμε 7 στα 8 και να κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα και μετά με τις επιστροφές που θα έχει, να έχει έχοντας ενσωματώσει πλήρως τη φιλοσοφία ο Μπράντοβιτς και εγκληματίζοντας και τον Ναν, να είναι ο Παναθηναϊκός που έχει οραματιστεί ο προπονητής του.
0: Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως κατά τη διάρκεια τώρα και με την Basket League και με την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, Σωτήρη. Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30. Ας εμείς θα αλλάξουμε. Ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ. Θα αλλάξουμε άθλημα και θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλάζουμε άθλημα, φεύγουμε από το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα στρέφουμε το βλέμμα μας στην αυριανή αναμέτρηση, την καθοριστική, την πολύ δύσκολη θα έλεγα αναμέτρηση της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία. Θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσαμε τους Γερμανούς στο Augsburg με 1-0. Η Γερμανία πλέον έρχεται υποψιασμένη κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς μετά από 3 αγώνες στο πρώτο γκρουπ της Nations League στην πρώτη κατηγορία. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν τι δήλωσε ο Τσιμίκας από τη εκπροσωπώντας τους παίκτες και μετά φυσικά ο προπονητής μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε. Το πρώτο παιχνίδι νομίζω ήταν sold out. Και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ, σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Παίζω σχετικά στα μέρη μου, να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα 3 αυτά παιχνίδια. Νομίζω ότι σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα-ένα σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα. Οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξανε 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το έξτρα κίνητρο, όπως είπα πολλές φορές. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Αυτά από τον Τσιμίκα, να ακούσουμε και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: 3 παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχει κάποια κούρεση στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και το χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη. Πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουν όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα αντίστοιχο. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις. απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον 43 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι που παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.

0: Πρώτα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έκαναν τόσο ο Τσιμίκας όσο και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το παιχνίδι θυμίζω είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την Έρα Σπορ. Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε γκολ, Deportivo Morón All Boys 1-0, Καναδάς Περού 2-0, Αλμύρες City Follendam 1-0, Val Vaik Emen 1-1, De Bos Dordrecht 1-1, FK Eindhoven De Graafschap 2-2, Albion Defensor Sporting 3-1, Acassuso De Bolivar 0-1, Atlético Temperley Gimnasia Jujuy 2-1, San Miguel Mitre Santiago Estero 0-1, Atlético Paso Real Madrid Gama 1-0, Cararetse Den Santo 1-1, Κατάνια Κροτόνε 0-1, Οσπιλέτο Ρενάτε 1-0, Προβερτσέλη Κάρπη 1-0, Ημίχρονα Αμιάν Βίλεφρανς 0-0, Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0, Κάνες και Βηγή 1-1, Κονκαρνό Παρί 13 Ατλέτικο 0-0, Λεπουή Λουσιτάνος 0-0, Λαροσέ Ομπάν 0-1, Ρουένμπουργκ Περονάζ 1-0, Φλερί 91 Καέν 1-1, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1, Ελβετία Σλοβενία 2-1, όλα αυτά είναι ημίχρονα, έτσι. Ισπανία Τσεχία 2-0, οι Ισπανοί πετυχαν με το Ρόδρυ και δεύτερο γκολ. Γκουανιένσε Μινέιρο 1-0, αυτά είναι στην εξέλιξη. Μποίση Τράιμφ 1-0. Οι αγώνες που δεν είπαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Λοιπόν, και μετά το στοίχημα, ακούσαμε τις δηλώσεις Γιοβάνοβιτς και Τσιμίκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη, τον συνάδελφο, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας πει για τα τελευταία νέα της εθνικής εν ώψη της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης. Θα έλεγα, αλλά Γιώργο, και η ισοπαλία να μας λέγανε, εγώ την αγόραζα. Κατευθείαν.
1: Καλησπέρα,
0: Γιώργο μου.
1: Ναι, είναι ένα αποτέλεσμα και μας κρατάει σε απόσταση από τους Γερμανούς, αν συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε 7, έχουν 4. Και ναι, αν σκεφτούμε ότι παίζουμε τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με τους Σέρβους, ναι, για να είμαστε πια σε διεκδίκηση πρώτης-δεύτερης θέσης, γι' αυτό μιλάμε. Αλλά να έχουμε να βάλουμε από κάτω προφανώς Γερμανούς. Αυτό όμως είναι λίγο πιο μακρινό. Γιατί από
0: κοίτα, θεωρώ ότι με τους Σέρβους έχει τελειώσει. Ναι, την τρίτη, έχει τελειώσει το θέμα τρίτης θέσης. Τώρα μένει το 2.
1: Έχουν μείνει στο 0 οι Σέρβοι και φαίνεται ότι θα μείνουν και αύριο, παίζουν στο Eindhoven με την Ολλανδία. Οπότε, ναι, αυτό. Θέλουμε κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση. Γιατί ίσως για να το δικαιούμαστε και όλα σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, με δύο νίκες και μία ισοπαλία, με το αίτητο που έχουμε, λιγότερα από 24 ώρες για το παιχνίδι με τη Γερμανία που έχει ιδιαιτερότητες, εννοώ δηλαδή. Και από τη δική μας πλευρά είναι να πούν και ο Τζόλης, είναι και αυτή η επιβάρηση στην οποία αναφέρθηκε εξ αρχής σήμερα συνέντευξη τύπου ο Γιοβάνοβιτς. Υπάρχουν παίκτες με τους οποίους θα συζητήσει, όπως είπε πριν καταλήξει στην τελική ενδεκάδα, και θα συζητήσει για την ετοιμότητά τους, για το αν δηλαδή αισθάνονται καλά. Είναι κάποιοι που έχουν παίξει και τα τρία παιχνίδια, κάποιοι έχουν παίξει τα δύο τελευταία. Φαίνεται λοιπόν ότι πέρα από την αλλαγή στη θέση του αναγκαστική αριστερά στην επίδεση αντί του Τζόλι, ίσως το rotation να ανοίξει περισσότερο. Θα δούμε πώς. Ο Κοστούλας επίσης δεν είναι ακριβώς στην μεσαία γραμμή, αλλά είναι μια περίπτωση που μπορεί να απασχολήσει ξανά τον Γιοβάνοβιτς. Ο Τετέι επίσης είναι μια πιθανή αρχική επιλογή. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Καλή επιλογή και το Ιωαννίδης Κοστούλας θα μου άρεσε.
1: Καλά, εννοείται. Και μάλιστα μας βγήκε στον απόλυτο βαθμό στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Ασίστ το ένας, γκολ ο άλλος, επί δύο. Είναι πραγματικά, έχει επιλογές. Τώρα από την άλλη, Ρέτσος, Μαυροπάνος έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος στην άμυνα και τα έχουν πάει και εξαιρετικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς θα αποφασίσει ο Γιοβάνοβιτς. Γεγονός είναι ότι το παιχνίδι έχει και αυτό πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Οι Γερμανοί επιζητούν και μια ποδοσφαιρική εκδίκηση, το λένε, το γράφουν.
0: Ναι, είναι πληγωμένο, έρχονται με πληγωμένο, ήρθανε μάλλον με πληγωμένο εγωισμό.
1: Ακριβώς, και μετά την πρώτη τους νίκη στον όμιλο επί των Σέρβων, ο Κλοπ με τη δυνατότητα που έχει να αφήνει και παίκτες μετά τον Κίμιχ χωρίς να υπάρχει τραυματισμός ή τιμωρία, είναι έξω και ο Γκνάμπρι, άλλο ένα αστέρι της Μπάγερ Μονάχου, αλλά από εκεί και πέρα είπαμε ότι έχει δυνατότητα. Ο Βίρτς έκανε πολύ καλό παιχνίδι θα είναι και ο αρχηγός αύριο. Έχει δηλαδή να διαλέξει από το σύνολο των 44 παικτών που είχε. Βεβαίως, σε κάθε παιχνίδι, σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA, οι προπονητές έχουν 20 ποδοσφαιριστές, μάλλον 20 και 3 τερματοφύλακες. Σύνολο 23 για κάθε παιχνίδι. Οπότε κάποιοι, αρκετοί στην περίπτωση του Κλοπ, μένουν εκτός, όπως και κάποιοι δικοί μας. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ σήμερα δεν το συνηθίζει. Άλλωστε, είπε τα πράγματα με το όνομά του. Το κάνει από την εποχή που ήταν στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα άξιζε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι, ότι την κατέκτησε δίκαια, ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη ομάδα, έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεν μας έκανε ούτε κοπλιμέντα ούτε τίποτα. Έλεγε αυτό που πιστεύει, φαινόταν ο Κλοπ. Έχει αυτή την.
0: Όχι, ο Κλοπ μιλάει για την εθνική μας με τα καλύτερα λόγια, γενικά.
1: Μα το ίδιο έκανε και ο Τσάβι.
0: Και ο Τσάβι.
1: Μια άλλη προσωπικότητα, σαν ποδοσφαιριστής ήταν τεράστιος, και ο Τσάβι είπαν τα καλύτερα. Και αυτή είναι η αλήθεια, σύμφωνα με όσα έχουν δει ως τώρα. Έτσι, δεν αλλάζει. Ο Τσάβι, μάλιστα, είχε πει ότι και πριν το παιχνίδι είχα μια άποψη, την έχω και τώρα, και μάλιστα μετά το παιχνίδι όταν ρωτήθηκε, και μάλιστα επαυξημένη. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλοπ δεν έκρυψε ότι η Γερμανία θα πάει για τη νίκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλει να κάνει δεύτερη νίκη και να έρθει βαθμολογικά στην ίδια θέση με εμάς. Αλλά αυτό βέβαια θα έχει την αντίδραση και την αντίσταση της ελληνικής ομάδας, που θα παίξει πάλι σε ένα γεμάτο γήπεδο. Έχει την καλή ψυχολογία. Το αποτέλεσμα με την Ολλανδία το 2-2 ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Και αύριο λοιπόν θα δούμε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα, λίγο πριν κλείσει ο όμιλος με δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο, το τελευταίο για την εθνική μας στο Βόλο με την Σερβία.
0: Γιώργο, εσύ περιμένεις την εθνική να δώσει χώρο στη Γερμανία αύριο ή να βγει μπροστά όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ολλανδία?
1: Ναι, και ευνηδίασε και όλα στους Ολλανδούς και τους έφερε και σε δύσκολη θέση.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση ήρθαν.
1: Είδαμε τι έγινε, δύο γκολ και ένα που δεν μέτρησε, αλλά δεν ξέρω αν ο Γιωβάνοβιτς δει λίγο το πρώτο παιχνίδι με τους Γερμανούς ως οδηγό, δηλαδή παίξε αρκετά συντηρητικά, εννοώ δηλαδή να δώσει χώρους και να χτυπήσει και σε κόντρα επίθεση όταν έχουμε την ποιότητα να δημιουργήσουμε και φάσεις. Είναι δύσκολο με τους Γερμανούς. Από την άλλη, δεν μπορεί να δεχτεί και αυτή την πίεση εξ αρχής που είχε δεχθεί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία. Και όπως είπε ο Γιωβάνοβιτς, αυτό που ψάχνει είναι να βρει μια πιο ισορροπημένη απόδοση της εθνικής μας ομάδας σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία. Δηλαδή, όχι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και ένα πάρα πολύ δύσκολο και αρνητικό δεύτερο. Τώρα, πώς θα το καταφέρει, ο ίδιος ξέρει, και ελπίζουμε το παιχνίδι να εξελιχθεί, γιατί πολλές φορές και αυτό μετράει, από μια φάση στα πρώτα λεπτά, από κάτι μπορεί να γίνει, είτε είναι ένα γκολ είτε μια κάρτα, το παιχνίδι να πάρει μια καλή τροπή για την εθνική μας, πάντα με την υποστήριξη του κόσμου, που επαναλαμβάνω και αύριο θα είναι πολύ έντονη, με τη διαφορά ότι οι Γερμανοί θα είναι, Άγγελε, διπλάσια από τη Ολλανδία, περίπου 1500, εκεί στη θύρα 8. Και βέβαια, εντάξει, όταν παίζουμε και με τη Γερμανία, φαντάζομαι ότι και η ατμόσφαιρα θα είναι λίγο πιο έντονη. Έχω την εντύπωση, ακόμη πιο έντονη θα έλεγα.
0: Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, Γιώργο.
1: Αύριο, από νωρίς.
0: Από νωρίς. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ είναι τα παιχνίδια των 9 και μετά. Deportivo Moron All Boys 1-1, Καναδάς Περού 2-0, Almere City Follendam 1-0, Val Vaik Emmen 1-1, De Bos Dordrecht 1-1, FK Eindhoven De Graafschap 2-2, Albion Defensor Sporting 3-2, Ακασούσο Ντε Μπολιβάρ 0-1, Ατλέντικο Τεμπερλέη Γυμνάσια Χουχούι 2-1, Σαν Μιγγέλ Σαντιάγκο Εστέρο 0-1, Ατλέντικο Πάσο Ρεάλ Μαδρίτης η τρίτη ομάδα 1-0, Καρατέσε Ντεσεντάνο 1-1, Κατάνια Κροτόνε 0-1, Οσπιταλέτο Ρενάτε 1-0, Προβερτσέλη Κάρπη εδώ είμαστε στο 1-0, Αμιάν Βίλεφραν ημίχρονο 0-0, Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0, Κάνες και Βηγή 1-1, ημίχρονα Λεπουή Λουζιτάνος 0-0, Ρωσέ Ελά Ρωσέ Ομπάν 0-1, Ρουένμπουργκ Περονάζ 1-0, Φλέρι Καέν 1-1, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1, Ελβετία Σλοβενία 2-1, Ισπανία Τσεχία 2-0 εδώ, Γκουανιένσε Μινέιρο 1-0, Αγκουίλας Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα 0-0, Μποίση Τράιμφ 1-0, εδώ είμαστε στο 42, Ακτή Ελεφαντοστού Καμερούν ημίχρονο 0-0.

Λοιπόν, επανερχόμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος και αυτό γιατί έχουμε τελικά από τις 9 αλλά και πολλά γκολ. Ξεκινάμε. Deportivo Morón All Boys, το σκορ γίνεται 2-1. Τελικό. Almiria City Folenda με 1-0 από ημίχρονο. Τελικό. De Bos Dordrecht 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Γκολ Albion κόντρα στην Defensor 3-2 στις καθυστερήσεις. Κολόν Σανταφέ, Εστουντιάντες Κάσερος 1-0. Στο 89 οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ. Γκολ έχουμε στο Προβερτσέλη Κάρπη στο 67, είναι το 2-0. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποια άλλη διαφοροποίηση σε αυτά που είπαμε νωρίτερα. Αλλά περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθούν σιγά σιγά τα παιχνίδια των 9 που βρίσκονται όλα στις καθυστερήσεις. Τα δύο πρώτα τελικά μας ήρθανε. Είναι αυτό ανάμεσα στην Ντεμπός και την Dordrecht. Είναι 1-1 με 0-0 ημίχρονο.

Ποιο από τα παιχνίδια των 9 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί? Περιμένουμε την ολοκλήρωση μια σειρά αγώνων που ξεκίνησαν στις 9. Μας ήρθε και το δεύτερο τελικό. FK Eindhoven de Graafschap 2-2 με 1-0 ημίχρονο. Μας έρχεται ακόμα ένα τελικό. Vaal Wijk Emmen 1-1 με 1-0 ημίχρονο. Ακόμα ένα τελικό. Almere City Follenda με 1-0 από ημίχρονο.

Λοιπόν, θυμίζω τα τελικά πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Αλμύρα City Fall ενταμένα 1-0 από ημίχρονο. Βαλβάικ Έμεν 1-1-1-0 το ημίχρονο. Ντεμπός Ντόρντρεχτ 1-1-0-0 το ημίχρονο. FK Eindhoven De Graafschap 2-2-1-0 το ημίχρονο. Άλμπιον Defensor Sporting 3.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με 5 μάτς άνοιξε σήμερα η αυλαία στη νέα Basket League με την νίκη της Καρδίτσας επί του ανανεωμένου και φιλόδοξου φέτος Άρη με 74-68 να ξεχωρίζει. Στα υπόλοιπα μάτς Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Άλλα δύο παιχνίδια γίνονται αύριο. Στη μία το μεσημέρι παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 το απόγευμα Ηρακλής Ολυμπιακός. Από την Era Sport και το νεοσύστατο Sport FM TV, η τηλεοπτική κάλυψή τους. Στο ποδόσφαιρο να επαναλάβει ένα θετικό αποτέλεσμα με την Γερμανία, θέλει αύριο η Εθνική, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το σπουδαίο μάτς παρόντος του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση. Να κάνουμε ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι σε σχέση με αυτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία δεν μας υποτίμησε. Στο πρώτο μάτς σχολίασε για τον αγώνα Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πριν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο που καταλύει την αποστολή της Εθνικής. Χωρίς τον Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν οι Γερμανοί. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα στο αυριανό μάτς με κάλυψη από την Era Sport, τον Αλφα και την Νόβα. Χαλαρός έως απολαυστικός ήταν ο Γιούργεν Κλοπ στην δική του συνέντευξη με αφορμή το αυριανό μάτς, αναφέροντας όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει την εθνική Ελλάδα του 2004 με τη σημερινή. Συγκρίνεται το 2004 με τώρα, τι να απαντήσω τώρα. Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, ένα ακόμα κύπελο πρόσθεσε στην πλούσια τροπεοθήκη της η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Super Cup μετά την σαρωτική νίκη της στον τελικό με 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρισης των Ερυθρολεύκων. «Κλείσαμε ιδανικά την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε το back to back», δήλωσε η διεθνής του Ολυμπιακού Χριστίνα Σιούτη. Πίσω στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς άνοιξε σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο. Πύργος Πανιώνιος παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας στις 3. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αποκορύφωμα φυσικά την μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ξανά στο μπάσκετ, κάποιοι παίκτες ξέχασαν το μπάσκετ ξαφνικά. Είναι ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Basket League. Ενώ 5 παιχνίδια έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σοφάδας Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73 και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Αύριο στις 5 το απόγευμα παίζουν Αναγέννηση Έσπερος, ενώ Κρόνος Πανιώνιος θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Πάντα στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67 στην πρεμιέρα της Α1 των γυναικών, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28 και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφιας Ολυμπιακός 24-42. Στο τένις, θετικό ξεκίνημα για την Μαρία Σάκαρη στο China Open και νίκη επί της Αυστραλής Storm Hunter με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Κροατία-Αγγλία 0-7, Φινλανδία-Αλβανία 2-1, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 και Λευκορωσία-Γιος Μαρίνος 4-0. νωρίτερα για το Nations League, ενώ τώρα παίζουν Ισπανία, Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία και Ελβετία, Σλοβενία. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού, ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας επιλογής των διαιτητών. Μπενφίκα και Ευαγγέλης Παυλίδης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Τέλος, ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με Red Bull θα κινήσει πρώτος στο αυριανό 16ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα γίνει στη Σεπάνκ της Μαλαισίας από τον Αντένα και με διαρκή ενημέρωση από την Era Sport από τις 10 το πρωί η κάλυψη του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος και τελευταία σελίδα μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεβρίδου. Η Βάσο Βλεβρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε όλα τα τελικά των 9, να τα δούμε. Ντεπορτίβο Μωρόν All Boys 2-1-1-0 το ημίχρονο. Καναδάς Περού 2-0 από ημίχρονο. Αλμύρια City Follendam 1-0 από ημίχρονο. Βαλ Βάικ Έμεν 1-1-1-0 το ημίχρονο. Ντεμπός Ντόρντρεχτ 1-1-0-0 το ημίχρονο. FK Eindhoven De Graafschap 2-2-1-0 το ημίχρονο. Albion Defensor Sporting 3-2-2-0 το ημίχρονο. Ακασούσο Θούδη Ντεμπολιβάρ 0-1-0-0 το ημίχρονο. Ατλέτικο Τεμπερλέη Γυμνάσια Χουχούι 2-1 από ημίχρονο. Κολόν Σανταφέ Κάσερος 1-0-0-0 το ημίχρονο. Σαν Μιγγέλ Σαντιάγκο Εστέρο 0-2-0-0 το ημίχρονο. Τριστάν Σουάρες Κίλμες 0-0. Deportes Puerto Montt 3-0-1-0 το ημίχρονο. Deportes Recoleta Santiago Wanderers 2-1-2-0 το ημίχρονο. Να δούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εκεί όπου έχουμε γκολ. Ατλέτικο Πάσο με την τρίτη ομάδα της Real 1-0. Καρατές Desensano 1-2. Εδώ είμαστε. Κατάνια Κροτόνε 1-1. Οσπί Ταλέτο Ρενάτε 1-0. Προβερτσέλη Κάρπη 2-0. Γκολ έχουμε Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0. Κάνες και Βηγή 1-1. Κονκαρνό Παρί 13 Ατλέτικο 0-1. Λαροσέο Μπαν 2-1. Ρουένμπουργκ Περονάζ 1-0. Φλέρικα Εν 2-2. Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1. Ελβετία Σλοβενία εδώ μας στο 2-1. Ισπανία Τσεχία 2-0. Ατλέτικο Γκουανιένσα Τε Αμέρικα Μινέιρο 2-0. Ημίχρονο Μπόιση Τράιμφ 1-0. Ακτή Ελεφαντοστού Καμερούν 0-1. Γκολ έχουμε στον Γκουαρανί Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, μένουμε στον ποδοσφαιρικό χώρο και πάμε να δούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία και φυσικά οι πράσινοι που περιμένουν το Λιβάη Γκαρσία προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική για να δούνε το πρόβλημα που αποκόμισε από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας και αν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για όλα αυτά κοντά μας ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, σε σένα, σε όλους και σε όλους εκεί και φυσικά στις φίλες και τους φίλους, ακροάτρες και ακροατές της ΕΡΑ. Πραγματικά σε αναμένα κάρβουνα είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για το ζήτημα που σωστά ανέφερες, προανέφερες, του Λιβάη Γκαρσία. Τι συνέβη τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία στον αγώνα της Εθνικής Τρινιντάτ και τον Μπάγκο κόντρα στο Κουρασάο? Αποχώρησε σχετικά νωρίς από τον αγώνα ο φόρ του Παναθηναϊκού με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο. Η πρώτη ενημέρωση, Άγγελε, χθες ήταν ότι πρόκειται να έρθει στην Αθήνα για να υποβληθεί σε μαγνητική. Στην πορεία υπήρξε άλλη ενημέρωση ότι πιθανότατα η μαγνητική να γινόταν στην πατρίδα του. Τελικά αυτό που ισχύει είναι το εξής. Στη διάρκεια της ημέρας της σημερινής επικοινώνησε ο Παναθηναϊκός με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, και αυτό είναι απαραίτητο, ήταν απαραίτητο, Άγγελε, γιατί ο παίκτης, αν δηλωνόταν από την εθνική της χώρας ως τραυματίας, δεν θα μπορούσε βάσει των κανονισμών να συμμετάσχει, να συμπεριληφθεί στην αποστολή καταρχάς για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν δηλώθηκε από την εθνική Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, Άγγελε, ο Λιβάη Γκαρσία ως τραυματίας. Τελικά θα έρθει, αναμένεται να έρθει αύριο Κυριακή, σε λίγες ώρες δηλαδή ουσιαστικά, δεν ξέρουμε ακριβή ώρα άφηξης, έτσι. Θα έρθει λοιπόν αύριο στην Αθήνα, θα υποβληθεί εδώ στη χώρα μας σε μαγνητική. Υπάρχει μία, όχι ακριβώς ελπίδα, μία προσμονή ότι μπορεί να μην πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Θα το δούμε όμως αυτό έτσι φυσικά κατόπιν της
0: μαγνητικής.
1: Υπάρχει, ξαναλέω, η ελπίδα να μην έχει κάτι σοβαρό και τελικά να μην είναι μεγάλο, να υπήρξε μεν καπνός, αλλά να μην υπάρχει, να μην
0: τόσο μεγάλη φωτιά.
1: Ναι, ακριβώς. Οπωσδήποτε αντιλαμβάνεσαι και εσύ το ξέρουμε και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι ο φόρ από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο αποτελεί βασικό γρανάζι στην πράσινη μηχανή. Εννοείται πως αν είναι σε ετοιμότητα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Φάληρο. Εκεί λοιπόν σε αυτό το μοτίβο θα λέγαμε κινείται ο Παναθηναϊκός Οργανισμός για το τι θα γίνει με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Φυσικά, άρα δηλαδή έρχεται αύριο και πάει κατευθείαν για την εξέταση.
1: Ναι, έτσι γνωρίζουμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και θα μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας και εννοείται πως αμέσως θα ενημερώσουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές της Έρα Σπορ για το αποτέλεσμα της μαγνητικής του Λιβάη Γκαρσία. Από εκεί και πέρα τώρα δεν θα έλεγα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το κλασικό, το ελληνικό.
0: Γιατί λείπουν παίκτες με τις εθνικές, δεν γίνεται.
1: Βέβαια, με τις εθνικές. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχω μπει και σε άλλες φορές, σε άλλες επικοινωνίες με τον συναδέλφο της Έρα Σπορ ότι μπορεί ακόμα να βρισκόμαστε στην έκτη αγωνιστική, όταν θα γίνει δηλαδή το κλασικό, το ελληνικό. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα του ντέρμπι θα κρίνει ανάλογα, αν θα υπάρξει νικητής ένας από τους δύο, θα κρίνει πολλά για την συνέχεια και του μεν και του δε.
0: Τι να σου πω, είναι νωρίς ακόμα, Στέλιο. Έτσι νομίζω εγώ, είναι νωρίς ακόμα, βέβαια. Τώρα έχει διπλή ανάγνωση αυτό. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, μειώνει. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, ξεφεύγει. Αν έρθει ισοπαλία, μένουμε στα ίδια. Να δούμε τι θα κάνουν και οι ανταγωνιστές. Είναι νωρίς ακόμα πάντως, νομίζω.
1: Συμφωνώ, Άγγελο. Υπενθυμίζω όμως για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό δικαιούμαι να μιλήσω, ότι μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 5 στα 5. Έχει μια πολύ δύσκολη βάση το ότι ήταν καλοκαιρινές οι συνθήκες πρόκρισης στη League Face Conference και μια ενδεχόμενη νίκη μέσα στο Φάλιρο θα πιστοποιήσει περαιτέρω ότι το Τριφύλι βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ σε ανωδική πορεία και συμφωνώ ότι είναι νωρίς, αλλά θα αρχίσει να μεγαλώνει, επίτρεψέ μου να το πω, Άγγελε, η ελπίδα του Παναθηναϊκού, των φίλων του Παναθηναϊκού, ότι τα άγωνα χρόνια θα σταματήσουν στον αριθμό 17.
0: Για να δούμε.
1: Νωρίς, βέβαια, αλλά θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Στέλιο, είδα ότι υπάρχουν σε πλήρη εξέλιξη και εργασίες για τον ερασιτέχνη στο Βοτανικό, έτσι. Το έργο μπαίνει στην κύρια φάση του και νομίζω είναι και αυτό ένα θετικό, έτσι. Είναι πολύ θετικό. Γιατί ο Παναθηναϊκός περιμένει του χρόνου, περίπου τέτοια εποχή, να μπει στο νέο του γήπεδο.
1: Κοίταξε, θα το πούμε και αυτό, αλλά μην ξεχάσω ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο όμως σβήστηκε εν τη γενέση του. Έγινε κάποια... πρόκειται να παίξει φιλικό, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαρόκο, στο οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται ο Ναΐ και ο Εντίν. Δεν είχε κληθεί, υπενθυμίζω, ο Λουζά από τους παίκτες Παναθηναϊκού στην παρούσα φάση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, Άγγελε. Στασίασαν για κάτι οφειλόμενα από ό,τι ξέρω οι παίχτες της Γκάνα. Αποπέμφθηκε ο προπονητής. Ματαιώθηκε το φιλικό του Μαρόκου με την Γκάνα. Αλλά βρέθηκε αντίπαλο στο το Μάλι, αν δεν κάνω λάθος. Και θα γίνει τελικά το φιλικό της χώρας του Μαρόκου με άλλο αντίπαλο. Οπότε δεν κλείθηκαν τζάμπα οι διεθνείς του Μαροκινοί του Παναθηναϊκού, Ουναΐ και Ντίν. Λοιπόν, τώρα έχουμε και επίσημη, πολύ σωστά και αυτό που είπες, Άγγελε, για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά ότι αυτή η εποχή που ζούμε ίσως είναι η καλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού, όπου ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, η μάνα του λόχου, δηλαδή ο ερασιτέχνης, και φυσικά ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι πήγαν χθες ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός,
0: ο Νίστρουπ, ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες.
1: Ναι, πήγανε στο T-Center, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλη μια γροθιά και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Τώρα θα σου πω εντάχει ένα απόσπασμα για το τι γίνεται για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Έχουν ολοκληρωθεί, Άγγελε, εργασίες επέκτασης των 6 καφών και εξυγίανσης, συσσωρικά η λέξη του εδάφους, θεμελίωσης. Εργασίες λοιπόν θεμελίωσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες θεμελίωσης κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Στο εργοτάξιο αναπτύσσονται εργασίες σκυροδέτησης, τσιμέντο δηλαδή, και τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή των θεμελιώσεων των επιμέρους τμήματων του συγκροτήματος, με την πρόοδο των εργασιών να αποτυπώνεται, Άγγελε, πλέον εμφανώς στο χώρο.
0: Ούτε πολιτικός μηχανικός δεν θα τα έλεγε έτσι.
1: Εντάξει, είναι η ενημέρωση.
0: Το ξέρω.
1: Όχι, εντάξει, πολιτικός μηχανικός, όχι, δεν έχω πτυχίο. Λοιπόν, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Το ποτάμι, Άγγελε, δεν γυρίζει πίσω. Ο Βοτανικός θα είναι έτοιμος την άνοιξη του 27. Δεν ξέρω αν ίσως είναι έτοιμος και λίγο νωρίτερα.
0: Το 27, όπως... Στέλιο, αυτό που μου μετράει είναι το Παναθηναϊκός θα μπει στο δικό του σπίτι. Τώρα θα είναι άνοιξη. Θα είναι φθινόπωρο. Γιατί κάπου εκεί το βλέπω. Άνοιξη, φθινόπωρο το πολύ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια εποχή. Θα έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα. Το σημαντικό είναι ότι μετράει αντίστροφα πλέον.
1: και να δούμε τι θα γίνει. Κοίταξε, βάσει του MOU που είχαν υπογράψει πρόπερση ο πρώην πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό και ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, έλεγε ότι ποιο είναι το πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, ότι με το που θα δοθούν τα κλειδιά για το Βοτανικό θα εγκαταληφθεί, δεν θέλω να πω θα γκρεμιστεί, δεν μου αρέσει η λέξη, ηλιοφόρος. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν και υπάρχει, χωρίς ακόμα να είναι σίγουρο, υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό, ότι μπορεί που δεν θέλουμε να γίνει, να γκρεμιστεί ηλιοφόρος, να γίνει ένα μουσείο ή να υπάρχει γύρω-γύρω το κτίσμα και μέσα να υπάρξει πάρκο, μουσείο, εστιατόριο κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη, Άγγελε. Είμαστε σε καλό δρόμο όμως. Πολύ καλό δρόμο για το Βοτανικό, για την διπλή ανάπλαση.
0: Ωραία, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τα παιχνίδια των 9.30. Τελικό Προβερτσέλη Κάρπη 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις είναι τα παιχνίδια λοιπόν. Το πρώτο τελικό μας ήρθε 2-0, 1-0 η Προβερτσέλη την Κάρπη. Περιμένουμε τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο είναι αυτά να ολοκληρωθούν. Στους αγώνες για την Nations League, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-2, Ελβετία Σλοβενία 2-1, Ισπανία Τσεχία 2-1.

0: Λοιπόν, περνάμε αμέσως στον Γιάννη Ράνιο με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα. Και ο Ολυμπιακός περιμένει την επιστροφή των διεθνών προκειμένου να αρχίσει προετοιμασία για το αιώνιο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους τους ακροατές. Πράγματι, το θέμα είναι τι γίνεται όσον αφορά με τους διεθνείς. Να γυρίσουν υγιείς την ώρα τους, να μην έχουν προβλήματα. Άλλωστε, θυμίζω, ακόμα και όταν έφυγαν κάποιοι, αντιμετώπισαν θέματα για να είναι συνεπείς, όχι γιατί έφταιγαν οι ίδιοι, αλλά γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα είτε με τις βίζες είτε με τις ανταποκρίσεις. Και απόδειξη αυτού ήταν ο Γκονζάλες, όταν ενσωματώθηκε με μία μέρα καθυστέρηση στην ομάδα του Μεξικού, αφού υπήρχε ένα πρόβλημα με τη βίζα, διαδικαστικού χαρακτήρα, τον ανάγκασε να μείνει μία μέρα επιπλέον στις ΗΠΑ. Οπότε αυτό ήταν και ο λόγος που καθυστέρησε. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι απλό, απλοϊκό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για έναν αργουαθήλο, ο οποίος επί της ουσίας μόνο μία, το πολύ δύο προπονήσεις θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, από την Πέμπτη και μετά που επιστρέφουν. Το μάτς είναι την Κυριακή. Άρα το ευθέο είναι να μην υπάρχουν προβλήματα, να έρθουν όλοι υγιείς και να μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, τώρα αξιολογώντας λίγο κάποιες από τις εμφανίσεις των διεθνών, πέρα από τους Έλληνες που λίγο πολύ τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, θα τους δούμε και αύριο, εντυπωσιάζει ο Πουέρτα, ο οποίος ούτως ή άλλως με την Εθνική Ομάδα της Κολομβίας ήταν και είναι από τους κορυφαίους, ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, όπου παρά την ήττα με την Παραγουάη, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες εθνικής, όπως και ο Φρόιλερ με την Ελβετία.
0: Ο Φρόιλερ δεν έχει πάρει ανάσα, έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, παίζει σε πολύ ψηλές στροφές η απόδοσή του, κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και αυτό, αν θέλεις, κάτι δείχνει για τον τρόπο που ίσως το αντιμετωπίσει ο Αλγκουαθίλ όσον αφορά για τους χαφ. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω αυτούς τους δύο να είναι στο αρχικό σχήμα. Το αντίθετο θα έλεγα. Ταυτόχρονα όμως, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγα λίγο νωρίτερα για την περίπτωση του Γκονζάλες, που είναι τα παιχνίδια, τέσσερα μάτς σε 12 μέρες, οι μετακινήσεις, ή ακόμα και του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν τα έχει πάει ιδιαίτερα καλά με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. 90 λεπτό δεν έχει παίξει, σε κάποια ήταν και εκτός αποστολής, αντιμετωπίζει και κάποιο πρόβλημα με το γόνατο. Αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι ίσως να έχει προβάδισμα ο Μάριος, ο οποίος είναι εδώ.
0: Είναι εδώ, προπονείται έτσι όλες αυτές τις μέρες.
1: Βεβαίως. Οπότε, βλέποντας μια εβδομάδα πριν, βέβαια, μιλάμε, μέχρι τότε πολλά αλλάζουν, υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι ίσως πάει με τον Μάριο στην κορυφή. Δεν είναι απίθανο αυτό το σενάριο. Ταυτόχρονα, με όλα αυτά τα γεγονότα, κρατάμε και δύο περιπτώσεις, του Μπέιλι και του Σα. Είναι οι μοναδικοί που βρίσκονται στο απουσιολόγιο. Το λέω αυτό γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τον Μπέιλι, ο οποίος πλέον ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και πλέον δείχνει ότι είναι 100% έτοιμος και εκτός απρόπτου δείχνει να υπολογίζεται όταν θα έρθει η στιγμή για την αποστολή. Αντίθετα είναι ο Σα, ο οποίος λόγω προβλήματος στη γάμπα έχει φλάσει βαριάς μορφής. Είναι αλήθεια ότι η αποθεραπεία του έχει πάει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμεναν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα το δούμε στην αποστολή, γιατί θα πρέπει να καλύψει χαμένο έδαφος, να είναι σε πιο εντατικούς ρυθμούς οι προπονήσεις του. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι κάποια από τα ερωτηματικά τα οποία καλείται να δει και να διαχειριστεί ο Αλγουαθίλ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι προσπάθησε να δουλέψει σε θύμενες φάσεις, να δουλέψει με όσους έχουν μείνει κυρίως μεσοεπιθετικά. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε, Άγγελε, έχει μείνει χωρίς επίθεση ο Ολυμπιακός. Λείπουν όλοι. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο, έστω και αν έχεις κάποιους από τους πιτσιρικάδες που λέμε από τη δεύτερη ομάδα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές με την προετοιμασία του Ολυμπιακού και σιγά σιγά όταν θα επιστρέψουν όλοι, γιατί σήμερα, αύριο και μεθαύριο υπάρχει τρίμερο ρεπό, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε από την Τρίτη που επιστρέφουν όλοι στη βάση τους, πλέον θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να δούμε και να αξιολογήσουμε.
0: Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Θυμίζω, έχουμε πει όλα τα τελικά. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο και των 9.30. Δεύτερο τελικό, Καρατές Ντεσεντσάνο 1-2-1-1 το ημίχρονο. Σπιταλέτο Ρενάτε 1-1-1-0 το ημίχρονο. Γκολ για την Κατάνια στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κροτόνε 2-1. Ατλέντικο Πάσο Ρεάλ Μαδρίτης, η τρίτη ομάδα των Μαδριλένων 1-0 από ημίχρονο. Είναι τα τελικά. Προβερτσέλη Κάρπη και αυτό τελικό μόλις τώρα 2-0-1-0 το ημίχρονο. Δεύτερο γκολ για την Αμιάν κόντρα στη Βίλεφρανς, 2-0. Τα υπόλοιπα, όπως βλέπω, είναι όπως τα είπαμε πιο λίγο νωρίτερα, με εξαίρεση την αναμέτρηση Κουιάμπα Πόντε Πρέτα, όπου εδώ νωρίς περίπου στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκόρ για τη γηπεδούχο ομάδα και πλέον προηγείται με 1-0.
2: Ερασπορ 101,8.

0: γκολ και για την Ατλέτικο του Κουμάν κόντρα στην Παράκα Σεντράλ. Στο 36 το σκορ ανοίγει 1-0 και βεβαίως οι Ισπανοί με τον Μερίνο κάνουν το 3-1. Νωρίτερα θυμίζω η Τσεχία είχε μειώσει σε 2-1. Ο Γιαμάλ και ο Ρόδρυ πέτυχαν τα δύο πρώτα γκολ των Ισπανών. Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία 0-2 στις καθυστερήσεις είμαστε πλέον. Με παίκτη λιγότερο αγωνίζονται οι Σκοτσέζοι. Και για την Αμιάν 3-0 κόντρα στη Βίλεφραν. Στα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε πριν και με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το ενδιαφέρον του Nations League συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες ακόμα. Είναι αλήθεια ότι δεν θυμάμαι άλλοτε να έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια για μία διοργάνωση συνεχόμενα. Συνήθως είχαμε...
0: άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό.
1: Ναι, είχαμε συνηθίσει δύο παιχνίδια τη φορά και προχωρούσαμε.
0: Η επόμενη διακοπή θα είναι έτσι, με βάση τις συνήθειες που είχαμε πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό. Το λέω περισσότερο για τους ποδοσφαιριστές. Διότι τα πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Τα πρώτα παιχνίδια έχουν παιχτεί ή θα παιχτούν σύντομα. Αλλά σε αυτόν τον προγραμματισμό εμφανίζονται και οι βασικές επίσημες υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων της Ευρώπης, μιλώντας πάντα για το Nations League. Τέλος πάντων, εμείς παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια. Και σαφώς δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω υπενθυμίζοντας, γιατί όλοι οι Έλληνες το ξέρουν, το παιχνίδι που θα δώσει η εθνική μας ομάδα αύριο, Ελλάδα-Γερμανία, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, αύριο Κυριακή, αυτό το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία. Πριν πάμε όμως στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί για την αυριανή ημέρα, να δούμε και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τελειώνουν δύο παιχνίδια. Αγγλία-Ισπανία, Τσεχία είναι 3-1.
0: Ναι, ο Μέρινο το βάλει το τρίτο.
1: Ναι.
0: Τελείωσε η Ελβετία 2-1.
1: Σωστό. Και Βόρειος Μακεδονία-Σκωτία 0-2. Νωρίτερα είχαμε Φινλανδία-Αλβανία 2-1. Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 4-0. Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0. Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0. Κροατία-Αγγλία, δεν το πίστευα, 0-7.
0: Κανείς δεν το πίστευε, αλλά οι Άγγλοι σήμερα ήταν διαστημικοί.
1: Ναι, αυτοί διαστημικοί και οι άλλοι μάλλον πήγαν σε άλλο γήπεδο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν περίμενα ποτέ να δω. Και μάλιστα το είπαμε τελευταία φορά ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναμένουμε πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία να δούμε τι και πώς και ποιος. Σε εξέλιξη και τελειώνει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα Ισπανία-Τσεχία 3-1, Βόρειος Μακεδονία. Σκωτία και αυτό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 0-2 και όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα, Ελβετία-Σλοβενία τελείωσε πριν από λίγο 2-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα ή που ολοκληρώνονται σε πολύ λίγη ώρα. Στα φιλικά παιχνίδια που είχαμε από τα ξημερώματα σήμερα και θα έχουμε και μέχρι αύριο τα ξημερώματα, είχαμε και έχουμε ή μάλλον θα έχουμε. Ινδία-Βραζιλία 0-4. Ρωσία Ναμίμπια 6-0, Καναδάς Περού 2-0, Αχτή Ελεφαντος του Καμερούν, το παιχνίδι αυτό βρίσκεται στο 78 λεπτό 0-1 και έχουμε στις 3 τα ξημερώματα Αργεντινή, Μπουρκίνα, Φάσο.
0: Το αντίο του Μέση, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Το επόμενο είναι το αντίο του Μέση με την Μπενίν.
0: Α, ναι, με την Μπενίν, σωστό.
1: Έτσι, λοιπόν, Αργεντινή, Μπουρκίνα Φάσο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη φιλοξενούμενη ομάδα. Υπάρχει πληροφορία που λέει ότι δεν ήθελε να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είχε συμφωνήσει, λένε οι πληροφορίες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας με την αντίστοιχη ομοσπονδία της Αργεντινής να πάρουν πτήση τσάρτερ και να μην ταλαιπωρηθούν στο ταξίδι, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε. Και αντί να φτάσουν 29-30 του Σεπτέμβρη, μεταξύ μας έφτασαν λίγοι, θα φτάσουν.
0: Τέλος και η Ισπανία, Γιώργο, 3-1 με 2-0 ημίχρονο κόντρα στην Τσεχία. Μόνο η Σκωτία είναι σε εξέλιξη. Στις καθυστερήσεις 0-2.
1: Η Μπουρκίνα Φάσο θα φτάσει καθυστερημένα στην Αργεντινή για το παιχνίδι. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν άρεσε και δεν αρέσει κανέναν. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από την Αφρικανική χώρα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, για να μην σου πω όλοι, ανήκουν στην ομάδα των Ελπίδων και δεν ανήκουν στην αντρική ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο. Επίσης, στις 5 τα ξημερώματα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Κοντράρονται οι δύο ισχυρές ομάδες της κεντρικής Αμερικής, Βορείου Αμερικής και της Καραϊβικής, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό, στις 5 η ώρα, ώρα Ελλάδος, αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει προκύψει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα πρέπει να αναφέρω, να το αναφέρω, αφού του πω τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν αύριο για την ίδια διοργάνωση που συζητάμε, για το UEFA Nations League. Να πω λοιπόν ότι αύριο, πέρα από το δικό μας παιχνίδι 14, Ελλάδα-Γερμανία, έχουμε την ίδια ώρα Ολλανδία-Σερβία, Πορτογαλία-Νορβηγία, Ουαλία-Δανία και Βόρειος Ιρλανδία Ισραήλ. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε πρόβλημα. Να πω και τα παιχνίδια που θα γίνουν νωρίτερα. Αζερβαϊτζάν, Λιθουανία στις 4 το απόγευμα και σε 7 αύριο νωρίς το βράδυ, Μάλτα, Ανδόρα και Κόσοβο, Αυστρία. Τι έχει προκύψει τώρα ανάμεσα στην Ιρλανδία και το Ισραήλ? Υπήρχαν εντάσεις για μία ακόμη φορά και μάλιστα εκτός γηπέδου. Η συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων έληξε απότομα, διακόπηκε δηλαδή, αφού ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος κατηγόρησε τους Ιρλανδούς παίχτες για ρατσισμό. Ο υπεύθυνος τύπου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας απέριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αποκαλώντας τες εντελώς ψευδείς. Ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει προγραμματιστεί για αύριο και θα διεξαχθεί στην Σερβία και κλεισμένων των θυρών. Έτσι, ο αγώνας φτάνει περιτριγισμένος από αντιπαραθέσεις που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του αθλητικού χώρου. Παραλαμβάνουμε το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ολοκληρώθηκε και το Βόρεια Μακεδονία Σκωτία με 10 τέλειωσαν οι Σκοτσέζοι 0-2-0-1 το ημίχρονο, αλλά σε αυτό το παιχνίδι είχαμε ένα ωραίο έτσι στιγμιότυπο, καθώς διεκόπη για λίγα λεπτά, καθώς ένα σκυλάκι με παιχνιδιάρικη διάθεση έκοβε βόλτες στο γήπεδο και απέφευγε τους παίκτες που ήθελαν να το απομακρύνουν.
1: Έχουν πάρα πολλές εικόνες και άλλες φορές.
0: Ναι, εντάξει, το λέω επειδή τέτοιχε να το δω.
1: Η μπάλα, ναι, όχι, καλά κάνεις.
0: Έτσι και είναι χαριτωμένο αυτό, εντάξει.
1: Ο σκύλος μπαίνει και κυνηγάει την μπάλα και, και προχωράει με την μπάλα κτλ.
0: Τώρα εδώ έκανε τρίπλες στους παίχτες.
1: Ναι, και αμέσως πολλές φορές οι παίχτες, ή αν φοβούνται, αναμένουν προσωπικό του γηπέδου προκειμένου να το πιάσουν το τετράποδο και να το μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ξέρεις, θέλει προσοχή εδώ. Δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι περίεργα, διότι θα κατηγορηθείς για άλλα πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν, ειδικά σε έναν αθλητικό χώρο. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Το παιχνίδι λοιπόν, το αντίο του Λιονέλ Μέση, θα το έχουμε στις 6 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη. Η Αργεντινή θα παίξει απέναντι στην Μπενίν, μια άλλη αφρικανική ομάδα που έχει επιλέξει η Ομοσπονδία της Αργεντινής για αυτό το αντίο αυτού του υπέροχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος σταματάει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής και όχι
0: και από
1: δεν σταματάει
0: το
1: ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έτσι, για άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σταματάει να αγωνίζεται από την εθνική ομάδα της πατρίδας, με την οποία εθνική ομάδα κέρδισε τίτλους με αποκορύφωμα το Μουντιάλ του Κατάρ το 22.
0: Αυτό, Γιώργο, έγινε και με τον Τζέκο, έτσι, ο οποίος σταμάτησε και αυτός από την Εθνική Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 19 χρόνια όλα τα ρεκόρ, έτσι, ο Τζέκο. Στο παιχνίδι με την, πριν από λίγο δηλαδή, με την Σουηδία, στο 1-1.
1: Να.
0: Και ο Τζέκο, εντάξει, ένας δεινός σκόρερ, έτσι, τον ξέρουμε όλοι.
1: Δεν είναι εύκολο για κανέναν ποδοσφαιριστή, είτε λέγεται Μέση, είτε Άγγελος, είτε λέγεται Χόρχε, να πει αντίο στην αγαπημένη του ομάδα, που σίγουρα σαφώς για όλους είναι η εθνική μας. Και σε όποιο άθλημα και να συμμετάσχει και να συμμετέχει επίσημα. Το θέμα που έχει, συνεχίζεται να υπάρχει στην επικαιρότητα έχει να κάνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι. Προσπαθούν κάποιοι να κάνουν δύο πόλους στην ιστορία αυτή. Από τη μία ο Ζόρζε Σούς, ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, από την άλλη πλευρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπάρχουν και οι τρίτοι που λένε ότι κάποιος από τους δύο λέει ψέματα, αν όχι και οι δύο, για το εάν θα πρόκειτο να παίξει ή δεν πρόκειτο να παίξει. Ο προπονητής δηλώνει πάρα πολύ αυστηρός ότι αυτός κάνει κουμάντο στην δική ομάδα και κανείς ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται πάνω από την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει Κριστιάνο Ρονάλντο που λέει ότι εγώ δεν είχα σε καμία περίπτωση πρόβλημα με κανέναν. Θέλει να παίξω, θα παίξω. Δεν θέλει να παίξω, δεν θα παίξω. Θέλει να παίξω, να παίξω 10 λεπτά, θα παίξω 10 λεπτά. Αυτό όμως που μάλλον πείραξε αρκετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε η Πορτογαλία, που τον σήκωσε για να κάνει ζέσταμα και τον κράτησε στο ζέσταμα 30 λεπτά και δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου. Φαντάζομαι ότι οι εχθροί που πάντοτε υπάρχουν του Κριστιάνου Ρονάλντο το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, τον κορόδεψαν και τα λοιπά, κάτι που σίγουρα τον εκνεύρισε. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα αυτή η ιστορία, για αυτά που έχουν υποθεί, για αυτά που έχουν γραφτεί, για αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ή δεν έχουν δει και θα δουν τις επόμενες ημέρες. Ο Κριστιάνο έχει υποσχεθεί στους φίλους του και γενικότερα στο κοινό του ότι
0: θα μιλήσει
1: στιγμή και θα πει την αλήθεια. Το λέει χαρακτηριστικά. Θα πω την αλήθεια, όχι θα μιλήσω εγώ. Θα πω την αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Περιμένουμε όλοι.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, και υπάρχει αυτό το κοντράστα, Άγγελε, από τη μία μεγάλες τεράστιες τιμές για έναν σούπερ ποδοσφαιριστή που λέγεται Λιονέλ Μέση για το αντίο. Και απ' την άλλη, εάν και εφόσον είναι αυτό το αντίο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που και αυτός βρίσκεται εκεί πάνω ψηλά στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως και ο Λιονέλ Μέση. Είναι ένα θέμα συζήτησης και ένα θέμα για να κάνεις σύγκριση πώς θα είναι το τέλος του ενός ή και των δύο. Και το λέω αυτό διότι ο Κριστιάνο δεν έχει ποτέ εκφράσει την επιθυμία να φύγει από την εθνική ομάδα. Και ενώ σου λέει ότι εγώ έχω ακόμα να προσφέρω και θα, μέχρι να μπορώ να προσφέρω θα είμαι εκεί. Αλλά εδώ όπως καταλαβαίνεις κάνουν κουμάντο άλλοι και όχι οι ποδοσφαιριστές. Όσο και να λέγεται ο ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι όπως λίγο πολύ έχουμε πει δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Αργεντινή Μπενίν, το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική ομάδα για τον Λιονέλ Μέση. Είπαμε αρχικά ότι τα εισιτήρια ήταν από 50 ευρώ έως 250. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά εισιτήρια ήδη από τώρα στο διαδίκτυο για την μαύρη αγορά και για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα ποσά τα οποία εμφανίζονται ακόμη και σήμερα είναι διαφορετικά. Έχω δει εισιτήριο να κάνει κοντά στις 5.000 ευρώ. Έχω δει εισιτήριο να κάνει 1.800 ευρώ. Έχω δει εισιτήριο να φτάνει τα 2.220 ευρώ. Θυμάμαι τα τρία διάρια. Και καταλαβαίνεις ότι όποιος δεν πρόλαβε και έχει την οικονομική δυνατότητα θα πληρώσει για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, το οποίο σαφώς
0: έχει
1: ιστορική σημασία για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και κλείνοντας να πω, έψαχνα σήμερα από περιέργεια τι ακριβώς σημαίνει το Λιονέλ στην ισπανική γλώσσα και με παραπέμπει στο λιοντάρι, το μικρό λιοντάρι, το άγριο λιοντάρι. Έτσι, αυτό έτσι το λέω για να κλείσουμε την επαφή μας.
0: Ωραία.
1: Και να σας ευχηθώ καλό βράδυ και να περάσουμε όλοι ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο.
0: Καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε να δούμε και τα τελικά των 10 παρατέταρτο. Καθώς έχουμε πει τα τελικά των 9.30 και των 9. Αμιάν Βίλεφρανς 3-0-0-0 το ημίχρονο. Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0 από ημίχρονο, Κάνες και Βιγή 3-1-1-1 το ημίχρονο, Κονκαρνό Παρί 13 Ατλέτικο 2-1-0-0 το ημίχρονο, Λεπουή Λουσιτάνος 1-0-0-0 το ημίχρονο,

Αγκουίλας, Τζαγκουάρες, Ντε Κόρντομπα 1-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Μπόιση, εδώ η γηπεδούχη είναι με 10, Τράιμφ 1-0, Ακτή Ελεφαντος του Καμερούν 0-1, ημίχρονα. Είναι οι αγώνες των 11 εδώ. Ατλέτικο του Κουμάν, Μπαράκα Σεντράλ 1-0, Νιούελς Ολντ Μπόις Λανούς 0-0, Κουιάμπα Πόντε Πρέτα 1-0, Κλαμπ Γκουαρανί Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 1-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για 2 ώρες την παρέα σας.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
2: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να επαναλάβει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία, θέλει απόψη η Εθνική, η οποία ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της για το σπουδαίο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League, παρόντος του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση. Να κάνουμε ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι σε σχέση με αυτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία δεν μας υποτίμησε στο πρώτο μάτς. Σχολίασε για τον αγώνα Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Dortmund για ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το ξενοδοχείο που καταλύει την αποστολή της Εθνικής. Χωρίς τον Σερζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν οι Γερμανοί. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα στο μάτς με κάλυψη από την Eraspor, τον Αλφα και την Νόβα. Απολαυστικός ήταν ο Γιούργεν Κλοπ στη δική του συνέντευξη για το απόψινό μάτς, αναφέροντας όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει την Εθνική Ελλάδα στο 2004 με την σημερινή. Συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα? Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro. Χωρίς τον Ότο δεν θα έκαναν κάτι. Με 5 μάτς άνοιξε χθες η αυλαία στη νέα Basket League με την νίκη της Καρδίτσας επί του ανανεωμένου και φιλόδοξου εφέτος Άρη με 74-68 να ξεχωρίζει. Στα υπόλοιπα μάτς Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Άλλα δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Στη μία το μεσημέρι παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Από την Eraspor και το Sport FM TV η τηλεοπτική κάλυψη τους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, ένα ακόμα κύπελο πρόσθεσε στην πλούσια τροπαιοθήκη της η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, κατακτώντας το ευρωπαϊκό Super Cup μετά την σαρωτική νίκη της στον τελικό με 18-4 επί της Καταλούνιας στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρησης των Ερυθρολεύκων. Κλείσαμε ιδανικά την προηγούμενη χρονιά, θέλουμε το back-to-back, δήλωσε η διεθνής του Ολυμπιακού Χριστίνα Σιούτη. Πίσω στο ποδόσφαιρο με δύο μάτσα άνοιξε χθες αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσαραϊκός 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα. Πύργος Πανιόνιος παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 θα αρχίσει ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αποκορύφωμα φυσικά του αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ξανά στο μπάσκετ, κάποιοι παίκτες ξέχασαν το μπάσκετ ξαφνικά. Είναι ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε, δήλωσε χθες ο Βασίλης Πανούλης μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του Basketball Champions League, ενώ 5 παιχνίδια έγιναν χθες για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σοφάδες Αμίγντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73 και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Σήμερα στις 5 το απόγευμα παίζουν Αναγέννηση Έσπερος, ενώ Κρόνος Πανιόνιος θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Πάντα στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσαραϊκός 101-67 στην πρεμιέρα της Α1 των γυναικών, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28 και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Ολυμπιακός 24-42. Στο πόλο και πάλι για την Α1 των ανδρών και την δεύτερη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24, Απόλλων Σμύρνης Χίος 22-12, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 26, Γλυφάδα Παλαιόφάλιρο 12-12 και Χανιά Πανιόνιος 11-17 και στις γυναίκες πάντα για τη δεύτερη αγωνιστική, Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16, Λάρισα Χανιά 8-11, ΠΕΚΕΒ Πανιόνιος 7-16 και ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22. Στο τένις, θετικό ξεκίνημα χθες για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open και νίκη επί της Αυστραλής Storm Hunter με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, χθες για το Nations League, Κροατία-Αγγλία 0-7, Ισπανία-Τσεχία 3-1 με διαιτητή τον Βασίλη Φωτιά, Φινλανδία-Αλβανία 2-1, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 4-0, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2 και Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Ο Ζόρζε Ζεσούς αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στον Κριστιάνο Ρονάλντο στο περιθώριο του απόψινου αγώνα της Πορτογαλίας με την Νορβηγία, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα συζητηθεί μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων που τρέχουν για τους Ήδηρες. Τέλος, ο Τετράκης, παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με Red Bull, θα κινήσει πρώτο στο σημερινό 16ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Sepang της Μαλαισίας από τον Αντένα και με διαρκή ενημέρωση από την Ερασπόρ από τις 10 το πρωί. Η κάλυψη του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς να σας συντροφεύσουν μέχρι τις 2.
1: Ερασπόρ 101,8.
3: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά η Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της με αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα θα δει στη Βάσο Βλεβρίδου. Η Βάσο Βλεβρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
4: Ακούτε Ερασπόρ

Βραδινή Παλαδόρη σήμερα είναι 2. Ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος στο απτικό σάλο των ήχων και ο Τάσος Επιτρόπου από το μικρόφωνο και θα πορευθούμε παρέα μέχρι τις 2 με το θρυλικό Jukebox. Επειδή την περασμένη εβδομάδα κάποια είπε άμα βαριέσαι Επιτρόπου λέει να σημειώνεις από Πέμπτη και Παρασκευή τις παραγγελίες που κάνουμε να τα παρατήσεις, θα πάρει σύνταξη. Βεβαίως απήντησα ότι και τώρα αν μου λέγανε να φύγω ευχαρίστω θα φεύγω, αλλά δεν γίνεται και τήρησα την υπόσχεσή μου λοιπόν και φρόντισα μέσα στην εβδομάδα όποιοι μου ζήτησαν να κρατήσω και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει και κάποιες όμορφες ιστορίες που έτσι θα θέλαμε έτσι να ταξιδεύουμε μαζί σας με τις μουσικές επιλογές. Κάθε Σάββατο εδώ λοιπόν η βραδινή Παλαδόρη, βάζουν το τσουμπόκ στη μπρίζα, ρίχνετε το κερπατάκι σας που λέει ο λόγος και με αυτόν τον τρόπο πώς να το πω ρε παιδί μου, κάνετε εσείς πρόγραμμα, να κάπως έτσι. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι έτοιμος στην κονσόλα των ήχων αλλά και μέσα εκεί στις πλανέφτρες αυτές τις λίστες με χιλιάδες τραγούδια να βρει όποιο τραγούδι ζητάτε και παραγγελέτε. Πριν όμως από όλα αυτά θα ήθελα να πω κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Εννοείται ότι το μυαλό όλων μας είναι στην Κρήτη γιατί είναι αυτά που γίνονται εκεί πρωτόγνωρα και για τους κριτικούς, αλλά συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που λέμε δεν ξέρω αν με αγγίζουν εμένα προσωπικά. Το θέμα είναι ότι πραγματικά είναι λυπηρό να βλέπεις περιουσίες να χάνονται, να βλέπεις χωράφια να γίνονται λίμνες και πραγματικά έτσι να, με την καρδιά μας ό,τι καλύτερο σε όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους κάτω στην Κρήτη που παλεύουν καθημερινά με τη λασπουριά εδώ και 3-4 μέρες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το... Εντάξει, εννοείται το μυαλό μας από σήμερα και μέχρι τις 12 αύριο το βράδυ είναι στην Εθνική Ομάδα γιατί είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί από τώρα να σηματοδοτήσει μια καινούρια διαφορετική, έτσι, η αρχή έχει γίνει, μια καινούρια έτσι, πώς να το πω, οντότητα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε και να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς με την ελίτ, γιατί θεωρώ, βλέποντας και πολλά παιχνίδια αυτές τις μέρες, δεν είχε τίποτα άλλο, μόνο εθνικές ομάδες είχε, θεωρώ ότι, εντάξει, δεν λέω ότι είμαστε καλύτεροι, δεν λέω ότι είμαστε στο top 5, okay, αλλά δεν είμαστε και του πεταματού για να είμαστε εκτός μεγάλων διοργανώσεων. Είμαστε πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική, ρίχνουμε την καρδάρα στο τέλος, με το γάλα που λένε, αλλά δεν είμαστε αυτό που κάποιοι λένε ότι είμαστε. Δεν είμαστε τόσο κακοί, είμαστε αντίθετα πάρα πολύ καλοί. Είχαμε και πρεμιέρα στο μπάσκετ, είχαμε και στην Elite League και στο πρωτάθλημα της Α1, είχαμε και το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, να μην το ξεχνάμε και αυτό, στο πόλο γυναικών. Τι άλλο να πούμε, γενικά υπάρχει δραστηριότητα, αλλά όλα τα επισκιάζει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, η πορεία που έχει χαράξει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τα 3 πρώτα παιχνίδια της για το Nations League.

τα μηνύματά σας μέσω SMS στο 54160. Σπορ, κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και μας το μπουμπουνάτε στο 54160.

Υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω email, είναι και εύκολος και αυτός. Erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@ert.gr.

Υπάρχει και το Viber, βεβαίως, βεβαίως, με το γνωστό επίσης τρόπο εντοπίζεται το εικονίδιο Ερασπόρ, με λατινικούς χαρακτήρες το γράφετε και θα το εντοπίσετε. Ένα κλικ πάνω εκεί, ένα tap, μιας και μιλάμε για κινητά ή αν θέλετε για tablet, και εκεί κατευθείαν ρίχνετε το μήνυμά σας. Δεν χρειάζεται να γράφετε σπορ, κάποιοι γράφετε και σπορ από κεκτημένη ταχύτητα, δεν χρειάζεται. Κατευθείαν εκεί το μήνυμά σας. Και Messenger ανοιχτά, Τάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα παρακολουθώ, το έχω ανοιχτό εδώ μπροστά μου, σε περίπτωση που θέλετε κάτι ιδιαίτερο να στείλετε ή να κάνετε επίσης και εκεί την παραγγελία. Θα ήθελα μόνο, αν είναι εύκολο, βάλτε μια μικρή πικαντική ιστοριούλα, αν είναι εφικτό, για την παραγγελία που θα κάνετε. Και φυσικά εννοείται ότι θα παίξουμε όσο περισσότερα τραγούδια γίνεται για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων. Τώρα καμιά φορά δεν ακούγονται και ολόκληρα, γιατί με αυτή τη λογική θα ακούσετε τα μισά τραγούδια που έχετε παραγγείλει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πορευτούμε και έτσι θα φροντίσουμε. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι όμως της Έλλης Κοκκίνου, το οποίο το χρωστούσα από χθες και δεν έχει καμία σχέση βέβαια με παραγγελιά, επειδή είχαμε το αφιέρωμα δύο μέρες στο Φίβο, και επειδή είναι και λιγάκι έτσι πιασάρικο το τραγούδι και επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά έτσι, πάρα πολλές επιτυχίες του Φίβου αυτές τις μέρες, από εμάς τουλάχιστον, ας κλείσουμε και το, αρχίζοντας την εκπομπή με τους Μασάι. Έλλη Κοκκίνου.

το μήνυμά σου, ήδη ο Νικόλας ετοίμασε το τραγούδι που ζήτησες. Θα ήθελα, αν είναι εφικτό, να γράφετε και από πού το στέλνει το μήνυμα, δηλαδή πού βρίσκεστε. Όχι για τίποτα άλλο, έτσι, για το ταξίδι της υπόθεσης, όχι ότι είναι υποχρεωτικό. Ο Μιχάλης εδώ στέλνει ένα μήνυμα, ένα κατεβατό, απευθύνεται στο Δημήτρη, που δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά που γράφεις, φίλε. Και εκτός αυτού, κάτι είπε την περασμένη εβδομάδα που μου είπε αυτό και εκτός αυτού δεν είπε και κάποιο για σένα συγκεκριμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Δημήτρης. Οπότε, μήπως έχεις τη μίγα, λέω εγώ τώρα. Καλησπέρα στην Έλενα, καλησπέρα και στην Εύη και στην κυρία Βάσο. Σάκη μας πούλησε σήμερα.

Ξέρεις, Νικόλα, ο Κοκκίνου, εκτός είναι καλή φωνή, να ξέρεις ότι είναι πιο εντυπωσιακή στο live. Και δεν το λέω εκ του πονηρού, το λέω γιατί πραγματικά γεμίζει την πίστα η Ελικοκίνο και είναι και πολύ ωραία κοπελά, έτσι.

Νικόλα, δεν καταλαβα. Ο τίτλος είναι «Αν ζητάς μια παρέα», αυτός είναι ο τίτλος, φαντάζομαι. Αυτό εννοείς, έτσι. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Τα φιλιά μας και στο μπαμπα. Εκτός αν θες να βάλουμε κάποιο άλλο από Λεμπέση, ευχαρίστως. Δεν το έχουμε όμως στις λίστες αυτά.

Σήμερα έχασε η Ελλάδα από την Τσεχία K18 με σκορ 3-1 στο Γιάρεκ Καπ. Okay. Το είπα και εγώ, Δημήτρη. Καλό μήνα, καλή εκπομπή. Αν έρθετε θα μπορέσετε να το απολαύσετε. Ποιο? Α, εννοείς τα ΣΥΚΑ. Ωραία, τα σκαλάκια είναι ωραία, αλλά ξέρεις, για διαβητικούς τύπου 2, όπως είναι η μισή Ελλάδα, ξέρεις, το ΣΥΚΟ είναι περίεργο πράγμα. Και ξέρεις, το άτιμο Νικόλα, δεν ξέρω, πάλι για φαγητά θα μιλάμε, αλλά δεν είναι κακό να μιλάμε για φαγητά. Να μην τα τρώμε πολύ είναι το θέμα, να μιλάμε για φαγητά. Αν σαν ανήκει η όρεξη, με μέτρο, ή τέλος πάντων με μέτρο. Τώρα, αυτά τα μαγειρευτά που τα βάζουν στο φούρνο, τα ΣΥΚΑ, και τα βάζουμε κάτι φέτες και κάτι μέλια και κάτι τέτοια, εντάξει, τώρα μιλάμε για φαγητό που έρχονται οι ξένοι και δοκιμάζουν και ζητάνε συνταγή και δεν μπορούν να τη φτιάξουν όμως. Όπου και να πάνε πρέπει να είσαι στην Ελλάδα, να έχεις ελληνικά προϊόντα. Γεια σου Γιώργο από την Κέρκυρα, να είσαι καλά. Ο Διαμαντής, ο φίλος μας εδώ. Ασπρόσικα, έτσι λέγονται, ασπρόσικα. Okay, στην Κέρκυρα, που από τη Λίμνο η καταγωγή τους είναι, η καταγωγή τους από τη Λίμνο για τα ΣΥΚΑ. Okay. Ως επιθυμία τραγουδιού θα ήθελα το τραγούδι Σμαράγδια και Ρουμπίνια του συμπατριώτη μου από την Καλλιόπη Λίμνου, του Στέλιου Ρόκου. Σμαράγδα και Ρουμπίνια, θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος, το ζητάει από Κέρκυρα, καλέ μου φίλε. Και μη σου πω, ρίχτω τώρα αν το έχεις έτοιμο. Ρίχτω, έλα, μιας και το έστειλες τώρα, κατευθείαν σε πιάσα και το βάζουμε κατευθείαν. Για σένα.

αρέσει γιατί έχετε πει πολύ δυνατά. Διαλέγετε έτσι και ωραία τραγούδια. Κάνει και λίγο ψυχρούλα έξω. Βασικά φυσάει, δεν είναι τόσο το κρύο, έτσι Νίκο, εσύ που ήρθε και με μηχανή, εντάξει, είσαι πιο νταυραντισμένος, θα αντέχεις περισσότερο, έχεις μάθει. Εμείς με το αυτοκίνητο ανοίγουμε λίγο το παράθυρο και κρυώνουμε αμέσως, ενώ οι άλλοι με τις μηχανές έχετε μάθει στα δύσκολα.

0: Ο φίλος μας ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφια, φαντάζομαι από τη Νέα Φιλαδέλφια θα εννοεί, θέλει να αφιερώσει στον κουμπάρο του και την κουμπάρα του, το Σάκη και τη Γεωργία, που είναι και το αγαπημένο τους. Και πώς να μην είναι αγαπημένο τους, αφού είναι καταπληκτικό τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος, Έκτοτος Άγγελος.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχ,

Δημήτρη, το έλαβα το μήνυμά σου, μην ανησυχείς, ήδη το έχουμε έτοιμο. Απλά το ένα φέρνει το άλλο. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και κανένα ξένο μέσα στη πορεία, εννοείται.

Εντάξει, είναι ωραίο κομμάτι, αλλά τώρα πες μου ειλικρινά, τώρα 12.30 ώρα τη νύχτα, αυτό το τραγούδι ήθελες ρε Μιτσάρα να πούμε, με έστειλες τελείως. Ενώ αν ζητούσες το σφάλμα π.χ. για το φίλο μας τον Παναγιώτη που θέλει να αφιερώσει στο Γιάννη, δεν του βρήκα το τραγούδι που ήθελε, αλλά Τερλέγκα θα του βάλω. Έτσι για να σας τρελάνουμε. Από David Bowie σε Βασίλη Τερλέγκα. Wow!

Τα βάζεις με δίσκους, με βελόνα. Παναγιώτη μου, εντάξει, ελπίζω να σε καλύπτω λιγάκι. Ζητάμε συγγνώμη από το φίλο σου το Γιάννη. Δεν μπορούμε να παίξουμε τα πάντα. Λείπει και ο Δημήτρης εδώ με τα Spotify που τα ξέρει και τα χειρίζεται άψογα. Εμείς δεν είμαστε τόσο ειδικοί. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ γιατί παρέλαβες το βιβλίο. Ποιο βιβλίο δεν θυμάμαι όμως, Παναγιώτη μου, από την Αλεξανδρούπολη. Κανένα πρόβλημα, αρκεί που το έλαβες.

Ο καημένος ο Νικόλας εδώ, Μαυριδόπουλος, μου λέει: δεν κολλάει πολύ το ένα τραγούδι με το άλλο. Νίκο, αυτή είναι η version. Αυτό είναι το format που λένε και στο χωριό μου. Είναι jukebox. Ο καθένας βάζει το κέρμα του και ό,τι που καταλήξουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Έχεις δίκιο βέβαια. Γιατί αισθητικά και επειδή είσαι πολύ έμπειρος σε ραδιοφωνικά και είσαι ραδιοφωνατζής άλλωστε, αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σου. Όμως αυτή είναι η ιδιομορφία του συγκεκριμένου jukebox. Τι ήθελε, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός και πήγε χθες στο ξενοδοχείο της Εθνικής. Ο Πρωθυπουργός είναι, ήταν στη Θεσσαλονίκη και πήγε, δεν είναι κακό. Ναι, έκανε νεκρό το 7-0 της Αγγλίας στη Ριέκα και μάλιστα έπαιζαν και κλεισμένο των θυρών, αλλά είχαν κάνει συμφωνία με την UEFA οι Κροάτες να βάλουν μόνο μαθητές μέσα. Οι οποίοι μαθητές όμως φρόντισαν και ανέβασαν και πανό, τέλος πάντων, που ήθελαν να πούνε τα δικά τους, δηλαδή it's not coming home και κάτι τέτοια. Τελικά φάγανε 7 γκολ και ένα ωραίο σχόλιο που έγινε εκεί στα social media της Ομοσπονδίας, λέει σαρκαστική αμύτια τάκα, η έμπνευση λέει να πάνε στον αγώνα μόνο παιδιά ήταν ατυχής, καθώς το θέαμα ήταν ακατάλληλο για αναγλύκους και πως μάλλον τους έφυγε κάθε διάθεση σε αυτά τα παιδιά, λέει, να ξανασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Με το 7-0 είναι η μεγαλύτερη ήττα της Κροατίας από το 1994, όταν και ουσιαστικά επαναδυρήθηκε το κράτος της Κροατίας, να το πω έτσι, μετά το διαμελισμό της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Καταλαβαίνετε τώρα τι ακούνε προπονητές, παίχτες, γιατί έφυγε ο Σλάτκο Ντάλιτς έπειτα από 9 χρόνια, ανέλαβε ο Μπίλιτς για να κάνει την να δημιουργήσει νέα Κροατία. Δεν ξέρω αν θα αντέξει. 7 γκολ είναι πολλά, όπως και να έχει. Λοιπόν, ο φίλος μας ζήτησε στα Νήσι κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που έρχεται από Ηγουμενίτσα, νομίζω. Τα είπα καλά. Ελπίζω τώρα να τα θυμάμαι, παιδιά, γιατί και εγώ με τις σημειώσεις που δεν τα πάω πολύ καλά. Ο Θανάσης, για το Θανάση λέω. Όμως, τι να κάνουμε τώρα. Σε έχω κάνει θεό, έτσι. Έρχεται από Ιταλία, άκουσα νήσι τώρα.

0: καρδιές.
1: Καλησπέρα, η Εθνικάρα μας διαγράφει πολύ καλή πορεία στα τρία μάτς που έδωσε με ομάδες από το πάνω ράφι. Έκανε κρότο στην ποδοσφαιρική Ευρώπη και όχι μόνο με το διπλό στη Γερμανία. Είναι καλύτερη φορνιά ομάδα μετά την ομάδα του Euro 2004. Ναι, οκ, αυτό ισχύει.

Καλησπέρα Τάσο, μόνο σήμερα ή έχεις και Δημήτρη Καϊμά δίπλα σου? Είναι σαν να είναι δίπλα μου, έτσι να αισθάνεσαι. Εάν βάζεις παραγγελίες, ναι, θα ήθελα να ακούσω Μάκη με Λίτσα Διαμάντη. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Όπα, να κάτι τέτοια του βάζεις του Μαυριδόπουλου τώρα και γίνεται. Και το αφιερώνει σε όλους όσους αγαπούν παράφορα. Νικόλα, για σένα είναι.

Ρε Άρη, λες να είναι έτσι όπως τα θες. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα όπως αντιλαμβάνεσαι αυτά, αλλά πολύ πιθανό. Ξέρεις, το έχει κούτρα του το συγκεκριμένο. Τι να κάνουμε.

0: Ο Τζιμάρας εθνικάρα ολέ λέει και στέλνει το γνωμικό του. Πάντα στέλνει ένα γνωμικό ο Τζίνης. Να σε καλά. Ελπίζω να ελήθει. Καλησπέρα. Από κανονικό θα σας ακούσω επισταμένος. Ναι, δεν ξέρω ποιος είσαι και τι εννοείς, αλλά εν πάση περιπτώσει χαιρόμαστε που μας ακούς. Κάθε εβδομάδα αυτό το τραγούδι κάποιος το ζητάει. Αυτή τη φορά είναι ο Κώστας και εμείς το τιμάμε. Σταμάτης Γονίδης.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Κάποια ξένα που ζητάτε θα τα παίξουμε και στη δεύτερη ώρα τώρα. Μην φεύγουμε. Πραγματικά είναι πολιτισμικό το σοκ από Γονίδη να πάμε σε Phil Collins επί παραδείγματι. Καλή μου φίλο, οπότε καταλαβαίνεις λιγάκι υπομονή. Ναι, ναι, λέει από Νέα Φιλαδρία, το κατάλαβα μόλις πήρε, εντάξει. Απλά έκανα πλάκα. Τη γειτονιά μου που δεν αλλάζω με τίποτε. ΑΕΚ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια. Γεια σου, ΑΕΚΑΡΑ. Ο Θανάσης είναι οδηγός φορτηγού, παρακαλώ, και έρχεται από το Πρίντεζι και Ιγουμενίτσα. Εντάξει, άκουσες, Θανάση, δεν έχεις παράπονο. Έστω και αυτό που άκουσες.

Θανάση, το επόμενο τραγούδι, επειδή το έχει ζητήσει από την περασμένη εβδομάδα, το έχουμε κρατήσει και θα ακουστεί αμέσως μετά. Για σένα, Θανάση, θα είναι δικό σου.

Νικόλα Μαυριδόπουλε, αν βάλεις το άσπρο το γαντάκι και πάρεις και μια σφυρίχτρα, ρυθμίσεις την κυκλοφορία όπως θέλεις, ό,τι γουστάρεις κάνεις. Αν αφήσεις δε και μουστάκα, όπως το τρομερό αυτό, αχ δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τον κύριος με κάπα κεφαλαίο που ήταν εδώ στη διασταύρωση της Κηφισίας, ναι, ναι, εκεί στο φάρο. Λεβένταρος, έτσι, να είναι καλά. Motorhead ζητάει ο Αλέξανδρος. Όχι ρε Αλέξανδρο, εντάξει. Αύριο ένα Motorhead και θα σου βάλει. Από Girls Cool, λέει Bomber, τι είναι αυτά τώρα. Ακούει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και θα χαίρεται. Οι Αλέξανδροι το έχετε εκεί πέρα, αν τους Motorhead, έτσι.

Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα, Motorhead. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ορίστε ρε Αλέξα, φτιάχτηκε ο Νικόλας τώρα και το άκουσες. Εγώ το είχα για το δεύτερο ημιχρόνιο, έτσι. Άντε, ζήστε και, και αυτό το πράγμα με τους Motorhead. Τι είναι αυτό το πράγμα. Νικόλα, δεν πρέπει να έχουμε μαλλιά για να τα ακούμε αυτά, να κουνάμε, ξέρεις, τα μαλλιά μας. Ναι, λέει ο Νικόλας. Ο Νικόλας είναι Γιουλ Μπρίνερ, έτσι, είναι θεούλης.

Κρατήσει πολύ ώρα αυτό το τραγούδι τώρα. Όχι, έτσι δεν τα άντεξε ούτε εσύ. Έτσι χαίρομαι. Είπαμε στο δεύτερο, εσύ έχεις πάρει τώρα, έχεις πάρει τη σφυρίχτρα. Looky look για σένα. Καημά πονάς.

Εντάξει, ο άνθρωπος Phil Collins είναι, εννοείται, και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι στο top 10 στην ιστορία της ξένης μουσικής, έτσι, για μένα.

Εντάξει, αρχίζει και γιγαντώνεται το jukebox χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, Σάββατο με το Σάββατο, και πλέον θα χρειαστώ άνθρωπο, Νικόλα, να κρατάει ταυτόχρονα σημειώσεις, να ενημερώνει και σένα, γιατί πραγματικά, παιδιά, είναι και συγκινητική η ανταπόκρισή σας, έτσι. Ναι, I'm follow Rivers. Είναι μετά, άστο για το δεύτερο ημίχρονο του Δημήτρη που το ζήτησε ο Δημήτρης. Παίζει και Phil Collins τώρα, μ' αρέσει. Κουλάρουμε τώρα.

Λίσσα, εσύ δεν είσαι θεός, ημίθεος είσαι. Είναι πιο μεγάλη λέξη, οπότε κολλάει περισσότερο. Χωράει άλλο τραγούδι ή έκλεισε το πρόγραμμα για σήμερα? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τις 6 το πρωί να πάμε, τόσες πολλές παραγγελίες. Ναι, η Γοργόνα ζήτησε, τι να κάνουμε ρε Χρύσα. Να έρθεις μια μέρα από εδώ Χρύσα, να κάνεις τη τεχνική υποστήριξη εδώ για τις παραγγελίες, γιατί ένα Σάββατο χρειάζεται. Και ζήτα και ένα τραγούδι, αφού λες θέλεις να ζητήσεις τραγούδι, να στείλεις και εσύ τραγούδι.

Φίλε Κώστα, τα διάβασα όλα. Μέχρι και αναφορά έκανα για τον Πρωθυπουργό που πήγε και βρήκε την Εθνική. Α, για το κολυμβητήριο δεν διάβασα, αν λες αυτό. Στη Θεσσαλονίκη που πήγε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20. Ο Χρήστος λέει τα gentleman, ο Χριστάρας το χειροκρότησε. Και άκουσε και ο Γονίδη, τι άλλο θέλεις.

Το βιβλίο του Νικόλα Τζουάνι πήρε στο βιβλίο. Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη από Αλεξανδρούπολη. Και το πήρε ο φίλος ο Γιάννης για να το διαβάσει, έτσι. Ωραίο. Ωραία, πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Κάντε μια παύση, τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα. Μια παύση να ακουστούν και τα διαφημιστικά. Αλλά τώρα θα ακούσουμε τα νιάτα τα μπερμπάτικα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της. Με αυτόν τον τρόπο το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαυρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεβρίδου. Η Βάσο Βλεβρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
4: Ακούτε Era Sport.

Ο Χρήστος επιμένει όμως ότι μετά το γονίδι απλά υπάρχει το χάος. Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός. Καλησπέρα, Θόδωρα. Κόκκινη και πέναλτι. Όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και τέτοια έτσι. Καλό. Φιλαράκο, Σπύρο, με το που έλαβα το μήνυμά σου, ανέλαβε κατευθείαν ο Νικολάς. Και επειδή είναι και τροχονόμος, ρυθμίζει τους ήχους πώς θα πάνε και φυσίας πάνω κάτω. Πάρε και τρύπες τώρα, να ανέβουμε λιγάκι. 10 ακόμα, δυναμώσετε λιγάκι εδώ, αξίζει.

Μετά τα σημερινά λέει 3-0 θα χάσουμε, λέει από τους Γερμανούς. Διαφωνώ. Ο Θανάσης εύχεται σε όλους καλούς δρόμους, συναδέλφους οδηγούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συνεννοούμαστε άνετα, Θανάση μου, μια χαρά, να προσέχεις.

Ο Σάκης είχε ένα ωραίο μήνυμα, το οποίο δεν βρήκαμε το τραγούδι του «Τη Λίτσα Διαμάτη» με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, είναι δυνατόν να μην υπάρχει στη λίστα μας. Κάτι λάθος θα κάνουμε. Δεν το βγάζει, μήπως είναι άλλος ο τίτλος, μωρέ. Δεν το έχουμε πατήσει. Τέλος πάντων, αλλά θυμήθηκε, άκουσε τη Γοργόνα και εγώ φανταζόμουν τη Γοργόνα στο Ακρογιάλι, τέλειο τραγούδι Καλατζής, αλλά καπάκι έμπαινε και ο Βιολάρης με το θαλασσινό τριφύλι. Σωστό, όμορφα χρόνια. Ακόμα μπορούμε να τα ακούμε αυτά. Είναι διαχρονικά τραγούδια, Σάκη μου. Είναι ωραίο τραγούδι και το θαλασσινό τριφύλι. Χρήστα, άστα όλα και έλα, Χρύσα, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Γεωργία λέει, το καλύτερο πρόγραμμα το κάνουμε εμείς, λέει, με τις παραγγελίες μας. Εγώ είμαι, συμφωνώ. Γι' αυτό και συνεχίζουμε κάθε Σάββατο το Jukebox. Καλησπέρα και στη Γογό. Να, Γεωργία, να και εγώ. Καλησπέρα, παρόν και απόψε, μας θυμάσαι.

Πολλοί κόσμος στις Σπέτσες για το Σπέτσες Mini Marathon. Λόγω απογορευτικού με καταμαράν, οι συμμετέχοντες ήρθαν και με πούλμαν από την Αττική. Α, έκαναν όλο το γύρο, ε. Εξαιρετική οργάνωση από την κυρία Μαρίνα Κουταρέλη. Ορίστε, το διάβασα για να το καλύψω όλο το

Πάντως, ξέρετε ότι καμιά φορά που δεν μπορεί και να υπάρχουν κάποια τραγούδια, αλλά δεν έχει το χρόνο ο ηχολήπτης να ψάχνει συνέχεια για τραγούδια, γιατί κάνει και 50 δουλειές, έτσι. Οπότε θα κατανοείτε, αν δεν βρίσκω, ας πούμε, ένα τραγούδι του Μαζονάκη, θα παίξω ένα άλλο τραγούδι του Μαζονάκη. Δεν είναι κακό, καλό είναι και αυτό. Ο Κυρθόδωρας λοιπόν ζήτησε το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους», Μητροπάνος.

Παιδιά, επειδή ζητάτε και δεύτερα τραγούδια στο καπάκι, λίγο respect και στους υπόλοιπους, έτσι. Καλά κάνετε και τα στέλνετε, αλλά ξέρεις, να προλάβουν να ακούσει και κάποιος τραγούδι. Δηλαδή, άμα τα έχουν ζητήσει τρεις φορές τρία διαφορετικά τραγούδια το ίδιο άτομο, είναι λίγο δεν κάνει με αυτή τη λογική. Μιχάλη, έφτασε η ώρα σας. Στράτος Διονυσίου, ποιος είπε πως μάγκες. Για τους μάγκες μάλλον.

0: Ρε Κωστή, πού να πάμε μετά τη δουλειά? Σαν τα ρεμάλια πάμε σπίτια μας. Καλή διασκέδαση, λέει, μετά τη δουλειά. Κάποτε. Κάποτε, ναι. Τώρα.
1: Το τηλέφωνο δεν το σηκώνω που δουλειά.
0: Ο Πάνος που ζήτησε Μαζονάκη, θα ακούσει το κλασικό κομμάτι.

Ο Τόμι στη Νέα Υόρκη κλασικά μας ακούει και απολαμβάνει τις παραγγελίες που δίνουν όλοι και ταυτόχρονα λέει, γι' αυτό μου αρέσει ρε Τόμι, πάει να φάει παστίτσιο. Παστίτσιο στη Νέα Υόρκη, έτσι, τους έσκησες όλους, τους νίκησες όλους. Να ηρεμήσεις.

Και εντάξει, τώρα δεν το συνηθίζουμε, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Μόνο και μόνο για να κουνηθούμε από τις καρέκλες, από τις πολυθρόνες και κάποιοι να σηκωθείτε και από τους καναπέδες. Ο Νίκος το ζήτησε, δεν χαλάμε χατήρια σήμερα. Το αφαιρώνει, λέει, στο Δουβίκα, γιατί είναι, δεν χωράει πουθενά του Δουβίκα η συντροφιά. Θα κάνει το 1-0, λέει ο Δουβίκα σήμερα.

Χρύσα λέει θα αλλάξει σταθμό, δεν αντέχει άλλο, γιατί μίλησα πάνω στο τραγούδι που ζήτησε της Νατάσης Θεοδωρίδου. Δεν γίνεται παιδιά, πρέπει να κάνουμε. Αλλιώς, δεύτερο πρόγραμμα. Σιγά μην έβαζε αυτά τα το δεύτερο πρόγραμμα. Λέμε τώρα. Μόνο εδώ, μόνο Ερασπόρ λοιπόν. Ο Μιχάλης προηγουμένως έστειλε το μήνυμά του, δεν το διάβασα, δεν το πρόλαβα δηλαδή. Το αφιερώνει στον Νίκο από Λάρισα, στο Ζώη από Άρτα, στο Μανώλη από Νάξο, στον Κώστα τον Αντωνούλη. Να μην ξεχάσω και το Γιάννη από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Το διάβασα τώρα.

Άκουσουμε και το τραγούδι για την Έφη από Αράχοβα, φύσηξε ο Βαρδάρης, μιας και φυσάει σήμερα. Να φύγουν και τα κακά πνεύματα που λένε, έτσι. Από το 1986, από το άλμπουμ Μέσω Νεφών, Νίκος Παπαζόγλου.

Θα συνεχίσουμε τα μηνύματά μας και τις παραγγελίες. Όπα! Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή, και τριγυρίζω. Δεν βρήκα το τραγούδι που ήθελε ο Κωστάκης. Αυτό όμως, Κωστάκη μου, το αφαιρώνω και στην αγαπημένη μας Δέσποινα.

Ναι, και ο φίλος μου ο Αντώνης με το ταξί λέει: είναι πετυχημένη εκπομπή διότι έχω πελάτη, ακούω μουσική και τραγουδάω. Και τους ακούω και καμιά φορά και λένε και αυτοί τα δικά τους εκεί πέρα με τα τραγούδια. Τραγουδούν και αυτοί. Το να τραγουδά και ο πελάτης και εγώ είναι η επιτυχία της εκπομπής. Τιμή μας. Και μιας και τριγυρίζει και στους δρόμους, στο νου σου.

Σάκη, δεν παίζουμε μέσω YouTube. Ελληνική ραδιοφωνία είμαστε. Το κάνουμε Radio Bumpies. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα το καλύψουμε. Θα το καλύψουμε κάποια στιγμή, την ερχόμενη εβδομάδα.

τις καλησπέρες μας στη Βόρεια Εύβοια, στον Αχιλλέα, ζήτησε Μητσιά και τον τρελό. Ας τον τρελό στην τρέλα του.

Σάκη, σήμερα είναι μεγάλες. Ναι, δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι. Είναι και από την Τρίπολη το τραγούδι. Ο Γιάννης Κατσιγιάννης. Λυπάμαι.

0: Κορυφαίο μήνυμα από το Θανάση. Λέει, αν οι ακροατές για τη σημερινή εκπομπή ήταν σε κάποιο μαγαζί και είχε τσουμπόξ όντως και γινόταν αυτές οι εναλλαγές από τραγούδι σε τραγούδι με τις παραξενιές μας, θα είχαμε πιάσει στα χέρια, λέει, με τις παραγγελίες που έχουμε ρίξει. Εντάξει, δεν έχει και άδικο πολύ, αλλά γι' αυτό είναι και το ραδιόφωνο. Έχει τη μαγεία, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε προχθές.
1: Το θέμα είναι να τη βρω. Το θέμα είναι να.
0: Το ζήτησε η Ρούλα από Καλαμαριά. Γεια σου, Ρουλίτσα μας. Ρουλούα μας. Είναι από το 10ο προσωπικό δίσκο του Κόκοτα με τίτλο «Εγώ και ο έρωτας 1974». Στίχη Ξενοφών Φιλέρης και μουσική Γιώργο Ζαμπέτας. Το θέμα είναι να τη βρίσκουμε.

0: ο Κώστας από την Πετρούπολη το αφιερώνει στη μικρή Κετούλα που, και της εύχεται να έχει μεγαλώσει και να έχει κάνει οικογένεια. Και γιατί το λέει αυτό? Διότι ήταν το γειτονάκι της, το γειτονάκι του, κάνα πολύ παρέα, είχαν ερωτευτεί, μικρά παιδάκια τώρα έτσι, αλλά τελικά η οικογένεια της Κετούλας μετακόμισε, έφυγε, χαθήκανε. Η αλήθεια την έψαξα, μου λέει, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να τη βρω. Δεν θυμόμουν και το επώνυμο, λέει, γιατί ήμασταν παιδάκια τότε και παίζαμε στους δρόμους της Πετρούπολης.
1: Ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, 1969.

Καλέ μου φίλε Δημήτρη, σήμερα δεν έχουμε βιβλίο, δεν είναι για κάθε μέρα τα βιβλία, είναι... Έχουμε βιβλία, αλλά σιγά σιγά. Έχουμε το χειμώνα εδώ,

0: Hera Sport 101,8.
1: Ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ μας έστειλε μήνυμα, ζήτησε πάζει συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σου βάλω κάτι διαφορετικό που είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Πάντα όμως Χρήστο Πάζη. Τα θαλασσόξυλα.
2: Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου. Σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

αρέσει πολύ ο Πάζης, γι' αυτό το κράτησα τόσο πολύ. Συγγνώμη, παιδιά. Πάμε στο επόμενο, αλλά εδώ θα ήθελα έτσι να τονίσω κάτι πριν να προχωρήσει το πολύ το τραγούδι. Έχει πει ο ίδιος ο Σαράντης Αλιβιζάτος ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει πολλά στοιχεία. Έχει μόνο ένα. Ότι είχα ερωτευτεί ένα κορίτσι και το γιασεμί ήταν το άρωμά της. Δεν θέλει και πολύ. Μια μυρωδιά είναι αρκετή για να σας αλλάξει την ψυχή ολόκληρη. Θέμης Αδαματίδης, η νύχτα μυρίζει γιασεμί. Στίχη φυσικά Σαράντη Αλιβιζάτου και μουσική Μάριο Στόκας από τα Βορειαδάκια το 1982. Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Και το αφιερώνει ο Τάσος από Αγία Παρασκευή. Εγώ δηλαδή στον εαυτό μου.

0: Ρώμη, γιατί δεν σ' αρέσει και εκτός από του Πάζη που ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Νύχτα μυρίζει για σημεία, έτσι. Καλώς θέλεις να τα δεις.
1: Η αγκαλιά σου για μένα ξεριά.
0: Κωστάκη, σου παίξα τραγούδι, μην στέλνετε και άλλα, γιατί την άλλη εβδομάδα πάλι. Την άλλη. Και τα αφιέρωσες στο Λεσάν, στη Αθρασία, στη Θεόνη, και το άκουσε και η Δέσποινα, βεβαίως, Κωστάκη μου.

0: Χρήσα μου, δίνεις παραγγελίες και τα αφιερώνεις. Δεν έχεις παράπονο. Καλή μου φίλη η Ελένη ζήτησε συγκεκριμένο τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου. Δεν το βρήκα, όμως βρήκα ένα γλυκύτατο τραγούδι με την Αρλέτα ο Λάκης. Ελένη, για σένα. Εγώ και εσύ.
1: Στην ίδια γειτονιά 30 χρόνια, στο κέντρο μιας Αθήνας τραγικής και μαγικής.
2: Οι φίλοι σου γελάνε με το ρυθμό σου, σου λένε πως είναι αργός, πολύ αργός, πως έτσι σπαταλάς το καιρό σου, μα πάντα έτσι ήσουν.
1: Ευτυχώς.
2: Δυστυχώς.
1: Εγώ κι εσύ. Εγώ κι εσύ.
0: Μεγάλε Λάκη, τι έχεις γράψει. Έχει γράψει 850 τραγούδια και όλα επιτυχίες.
1: Εγώ θα με του μύθου η χελώνα.
2: Εγώ.
1: Και εσύ μωρό μου θα είσαι ο λαγός.
0: Άλλοι στη θέση του θα είχαν καταβαλήσει το καλάμι και θα πετούσαν ο Λάκης εκεί σταθερός.
1: Τρέχα εσύ κι εγώ σε καμαρώνω.
0: Αγαπημένη Αρλέτα, εγώ ακούω την εκπομπή και για τη φωνή του εκφωνητή. Να τα τέτοια μας κάνεις εγώ.
1: Κράτα ψηλά.
0: Μαζί με τα τραγούδια όμως. Συμπληρώνει. Μπάρουμε και θάρρος. Καλό, καλό. Που αυτό το τραγούδι ένας ανώνυμος ζήτησε, δηλαδή να μην πει το όνομά του, το αφαιρώνει στη Vivian από Γλυφάδα, η οποία έχει πάψει να του μιλάει. Pix Lux 1998. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
3: Σε θυμάμαι. Είχες ξαπλώσει.
0: Λοιπόν, τις καλύτερες παραγγελίες τις κάνετε όταν είσαστε καψούριδες. Μ' αρέσετε πάρα πολύ εκεί.
3: Κρεβατιό, τις καλημέρες.

αφού το ζήτησες ρε Κωστή, να κεφάρουμε πριν πάμε για ύπνο, έτσι. Ιουλία. Στίχη μουσική, μεγάλος Νίκος Οικονομίδης. Την αγαπημένη του Κυριακή.

Στο χωριό του Αλέξανδρου βγάζανε κάθε βράδυ με ροδάκια από κάτω, λέει, το τσουμπόξ. Το βγάζα στο κάτω από τη Μουριά και διαλέγα τραγούδια και πάντα ακουγόταν οπωσδήποτε Στράτος Διονυσίου. Εντάξει, ωραίο, ωραίο. Πόσο άτυχα είναι τα, οι νεότεροι που δεν έχουν ζήσει το τσουμπόξ. Και πόσο άτυχοι είμαστε κι εμείς που δεν καταλαβαίνουμε.

άστο να παίξει, να το χαρούμε. Νησταξές. Και εσύ. Όλοι, από ό,τι κατάλαβα για ακροατές, προσπαθώ να τους κρατήσω ζωντανούς. Παρ' όλα αυτά όλοι στέλνετε μηνύματα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Δεσποινιό μου αγαπημένη. Καλό καρδί πάντα. Να κάτσω άλλη μια ώρα, όχι Ρενάτα. Είμαστε από το μεσημέρι, απόγευμα είμαστε εδώ. Δεν πάει έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν θα με αφήσει ο Νικόλας. Εγώ και να του πω να κάτσουμε, θα μου πει τράβα από εκεί πέρα στη γυναίκα και στα παιδιά σου, παράτα μας. Μια φορά το είχα πει και μου είπε αυτό. Οπότε ξέρω από τώρα, εκ των προτέρων το γνωρίζω.

0: Μεγάλη ατάκα, Αλέξανδρος συνεχίζει τα γνωμικά που είπα εγώ προηγουμένως και λέει το μόνο κακό με τους νέους είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να είμαστε νέοι. Πολύ σωστό.
1: Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω.
0: Προσφάτως η Χαρούλα Αλεξίου είπε κάτι, μια πραγματικότητα έτσι πολύ καλό.
1: Με στήματα χημίας, με στήλδος ολυψίας.
0: Πλέον δεν υπάρχει πολιτικό τραγούδι και το μόνο που μας σώζει είναι η ραπ. Υπόκληση από τη μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου, σε αυτά τα παιδιά που γράφουν στίχους και εκφράζονται όπως πρέπει να εκφραστούν. Χωρίς εμπορικότητες και χωρίς πολλά.

0: πατέρας της οικογένειας, ανούσιας ευγένειας με ψεύτο υποταγή, ηθοποιός παιδί.
1: Τώρα πώς θα κοιμηθούμε μετά από αυτά τα τραγούδια, λέει εδώ μια φίλη. Μην κοιμηθείτε. Τέτοια ώρα βάζαμε τα καμισάκια μας κάποτε στην Αμερική, κάποτε. Αιούλα. Πιανού εκφωνητή. Ένας είναι εκφωνητής σήμερα. Ζήλια ψώρα, Χρύσα, γιατί λείπει ο καημάς σήμερα. Καημά πονάς. Έχει τον πόνο του άνθρωπος και εγώ τον κράζω, εντάξει.
0: Πάμε για άλλα μια ζωή, πάμε για άλλα. Βάλτο στα πόδια, πονάει πολύ.
1: Απέθαμε για ύπνο, σωστά.

0: καλά μου δάκρυα. Βιολογικός καθαρισμός.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη με το Τσουμπόξ. Βασικά ήσασταν εσείς με το Τσουμπόξ, γιατί εσείς κάνετε πρόγραμμα. Προσπάθησα να τα μετρήσω, έχασα την μπάλα με τα μηνύματα, αλλά κυρίως έχασα την μπάλα με τις επιλογές, γιατί ήταν πάρα πολλές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάποιους τους έχω παραμελήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι δεδομένο ότι θα ακουστούν τα τραγούδια τους. Πλέον με έχετε βάλει στη διαδικασία να κρατάω σημειώσεις, οπότε να μην χάνετε και οι παραγγελίες σας, όσο είναι εφικτό αυτό. Ένα τελευταίο έλεγχο κάνω. Να το. Αυτή πράγματι είναι μια εκπομπή, λέει, των ακροατών. Αν γίνεται μετά τις 2 μέχρι τις 5 να μπει ένας σαν και σένα φίλετά σου, είναι μαγικό αυτό. Δεν ζητάω, γιατί τελειώνει ο χρόνος, λέει ο Κωνσταντίνος από Καβάλα. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Dolce Vita με Ζαγορέο το έχει στείλει, η αλήθεια είναι πολύ νωρίτερα και εγώ το έχασα, καλέ μου φίλε. Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να το θυμηθώ, το σημειώνω, να μην χάσω καμία, τη σημειώσεις δηλαδή, γιατί είμαι και καμιά φορά τσαπατσούλης. Ο Σπύρος από Παπάγου είχε ζητήσει από μέσα στην εβδομάδα το έτσι κι αλλιώς. Λαβρέ της Μαχαιρίας.

σας, Ισάκ Σούσης, του 2002 αυτό το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα βγούμε νικητές, να το θυμάστε αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα Κυριακής, καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Την άλλη Πέμπτη εδώ, με τη Μιτσάρα εδώ πέρα θα τα πούμε και θα παίζει, τι έχει, θα έχει μπάσκετ, θα έχει και τέτοια. Εντάξει, καλό είναι και αυτό.

σα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,